και που μας κατέθεσαν βιώματα από την αισθητή παρουσία του Αγίου Γεωργίου μέσα στον χώρο αυτό. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό της Ιεράς Μονής, πρωτίστως όμως και του θαυματουργού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Το μοναστήρι ανήκει ως μετόχιο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως γυναικείο ησυχαστήριο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου συμπαραστάθηκε πολλές φορές τόσο στους κατοίκους του γειτονικού χωριού Κορινός, όσο και στους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, εδώ έβρισκαν παρηγοριά οι χριστιανοί και οι πατέρες της Μονής εμψύχωναν και ενθάρρυναν τους Έλληνες χριστιανούς. Αργότερα, με τη Μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι μας δέχθηκε πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα εδώ στο μοναστήρι, φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις εδώ της Μονής και πολλοί από αυτούς, τους οποίους εγνώρισα, μας κατέθεσαν και θαύματα τα οποία έζησαν κατά την περίοδο εκείνη της εδώ παραμονής τους από τον Άγιο Γεώργιο. Το 1955 όλη η περιουσία της Μονής απαλωτριώθηκε, το 99% της περιουσίας της Μονής απαλωτριώθηκε και έτσι τα κτήματα της Μονής δόθηκαν στους ακτήμονες, στους πρόσφυγες και αυτό οι κάτοικοι εδώ του Κορινού το θεωρούν μεγάλη ευεργεσία από τον Άγιο Γεώργιο.

0: Στο κυρίως μέρος του ναού φυλάσσεται η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία αγιογραφήθηκε το 1836. Την εικόνα πλαισιώνουν σκηνές από το μαρτύριο του Αγίου.
1: Είναι πολύ αισθητή η παρουσία του. Καθημερινά τον αισθανόμαστε δίπλα μας. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα προστρέξουμε στον Άγιο και θα τον παρακαλέσουμε και η λύση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορη. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε προσκυνητές που έρχονται, μας λένε πόσο τους έχει βοηθήσει η επίκληση του ονόματος του Αγίου Γεωργίου και εδώ το ότι έρχονται και προσκυνούν τον Άγιο και τον παρακαλούν, έχουν βρει την λύση σε πολλά ζητήματα που αντιμετώπιζαν. Έχει κάνει αρκετά θαύματα, τα οποία έτσι δύο χαρακτηριστικά είναι. Μία κυρία είναι 70 χρονών περίπου τώρα και μας είπε ότι μέχρι τα 5-6 χρόνια της δεν άκουγε και δεν μιλούσε. Και ήρθε εδώ, παρακάλεσαν τον Άγιο οι γονείς της και η ίδια και μόλις βγήκε έξω από το μοναστήρι αισθάνθηκε τα αυτιά της να ανοίγουν και από τότε μπορούσε και άκουγε και μετά μπόρεσε και μίλησε. Και 2-3 περιστατικά τα οποία έχουν γίνει αυτά τα χρόνια σε παιδάκια τα οποία δεν μιλούσαν και μάλιστα το ένα ήταν και αυτιστικό, είχαν μια πολύ καλή έκβαση πάνω στο θέμα της ομιλίας.

0: Θέλαμε να μας πείτε ποια προβλήματα απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους σήμερα από την επαφή που έχετε μαζί τους.
1: Είναι το θέμα της μοναξιάς, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπουμε και ότι και λόγω του COVID οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί και αυτό στοιχίζει πολύ στους ανθρώπους και βέβαια και μεγάλο ακόμα θέμα είναι και το θέμα των χρημάτων. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν να συντηρηθούν, δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά νομίζω ότι το πιο μεγαλύτερο είναι αυτό της μοναξιάς. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Δεν βλέπουν τον άλλον.

0: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος τιμάται στις 27 Αυγούστου.
1: Γίνεται κάποια πανήγυρη στη Μονή?
0: Ναι, γίνεται εσπερινός, έρχεται πλήθος κόσμου και τον τιμούμε, τον ευλαβούμαστε και φέρνουμε και τις φανουρόπιτες, τις οποίες τις διαβάζουμε στο τέλος του εσπερινού.
1: Για ρώτησα, εδώ βρισκόμαστε σε ποιο παρεκκλήσι?
0: Το Αγίο Νεκταρίου, το οποίο τιμάται στις 9 Νοεμβρίου και μάλιστα είναι από τους πρώτους ναούς που χτίστηκε μετά την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου.

0: θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτές οι κολόνες που βλέπουμε εξωτερικά του ναού?
1: Ναι, εδώ δένανε παλιά όσους είχαν δαιμόνια ή ακόμα και ψυχιατρικές ασθένειες και τους διάβαζαν οι ιερείς. Και τώρα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται και τις αγκαλιάζουν όταν έχουν έτσι προβλήματα κατάθλιψης ή διάφορα άλλα ψυχιατρικά και παρακαλούν τον Άγιο να τους βοηθήσει.

0: υπάρχουν κάποιοι θρύλοι και κάποιες παραδόσεις που ακολουθούν το μοναστήρι και συγκεκριμένα τον Άγιο Γεώργιο.
1: Βάζουμε στο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου ένα κουβά με νερό και ερχόταν το άλογο και έπινε νερό. Και μάλιστα αυτό το νερό το παίρνουν και το χρησιμοποιούν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα σαν αγίασμα. Ακόμα μας έχουν πει άτομα τα οποία ήταν άρρωστα, τους φέρνανε εδώ μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τους αφήνανε, πολλές φορές ξενυχτούσανε και το πρωί τους βρίσκανε καλά.

0: Βρισκόμαστε στο Αρχονταρίκι της Μονής και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα πιο ανθρώπινα, πιο προσωπικά, πιο βιωματικά. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Μονή του Αγίου Γεωργίου?
1: Το καλοκαίρι του 2013 έλαβα πρόσκληση από το πρωτοσύγγυλο της Μητροπόλεως μας, πατέρα Βαρνάβα, να έρθω να διακονήσω τη γερόντισσα η οποία ήταν ασθενούσα και να διακονήσω και τη Μονή. Όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία και τις ευχές του νυν Μητροπολίτου κυρίου Γεωργίου, το οποίο το ενδιαφέρον για το μοναστήρι μας αλλά και για όλες τις ιερές μονές της Πιερίας είναι μεγάλο, πολλοί χώροι ανακαινίστησαν και επεκτάθηκε η Μονή. Και με την αδελφή Πολυχρονία η οποία ήρθε το 2015, το πιο κύριο ήταν ότι διακονήσαμε τη γερόντισσα επί 7 χρόνια που ήταν κατάκητη στο κρεβάτι, η οποία κοιμήθηκε το 2019. Η γερόντισσα Ειρήνη ήταν μία ψυχή με πολύ δύναμη, εσωτερική. Είχε πολύ αγάπη στον Άγιο Γεώργιο, το οποίο και αυτή μας το μετέδωσε και μάλιστα πάντα τον έλεγε το παλικάρι μας, έτσι. Και μέχρι τη τελευταία τη στιγμή, παρόλο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη, είχε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου πάντα δίπλα της. Μας έλεγε πάντα ότι είχε περάσει πολλές δυσκολίες, ήταν πολύ αγωνίστρια και το ότι ήταν 35 χρόνια μόνη της εδώ, σημαίνει πόσο αγάπη είχε στο χώρο αυτόν. Είμαστε πολύ ευτυχείς που τη γνωρίσαμε, γιατί ανακαλύψαμε μέσα με την πάροδο των χρόνων που τη διακονούσαμε πόσο αυτή η ψυχή είχε πίστη. Όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και πίστη στο Θεό. Μας έλεγε πάντα ότι πάντα πρέπει να καίει το καντήλι του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα έτσι μια φορά πήγα να την, σε εισαγωγικά, να την πειράξω και την είπα, λέω, γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος δεν σας βοηθάει που είστε άρρωστοι να πάω να μην τον ανάψω το καντήλι για να τον πιέσουμε να σας κάνει καλά? Και μου λέει, όχι, αυτό δεν θα το κάνεις ποτέ. Ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ δίπλα μας. Και γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτή τη γερόντισσα. Έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις. Ξέρουμε ότι πρεσβεύει και αυτή στο Θεό για μας. Γιατί και εμείς περνάμε τις δυσκολίες μας. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό που μας έλεγε η γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ. Η παρουσία του είναι φανερή. Εγερτήριο έχουμε στις 4.30 ώρα κάθε μέρα και στις 5 η ώρα αρχίζουμε την ακολουθία του μεσονυχτικού, του όρθρου, των ωρών και την παράκληση. Και προσπαθούμε 4 με 5 να έχουμε μια ξεκούραση, βέβαια αυτό δεν είναι εφεκτό πάντα, και 5.30 ώρα να αρχίσουμε τον εσπερινό και το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Μετά το απόδειπνο αποσυρώμαστε στα κελιά μας ώστε να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε, να κάνουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα και να κάνουμε προσευχή και για όλους τους ανθρώπους που μας το ζητάνε, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, να τους βοηθήσει ο Θεός

0: 8 η ώρα έχουμε ένα πρωινό και όταν μπορούμε ασχολούμαστε και με το κέντημα, με την ζωγραφική σε πασχαλινές λαμπάδες. Κατασκευάζουμε εικόνες πάνω σε μάρμαρο και κομποσκήνια πλέγουμε.
1: Κατασκευάζουμε με νήμα μάλινο και με νήμα φλός. Αυτό είναι το νήμα φλός. Υπάρχει το λεπτό, το μεσαίο και το πιο χοντρό. Και στο μάλινο και στο φλός. Κάθε κόμπος σχηματίζει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα τάγματα των αγγέλων. Λέμε την ευχή όσο μπορούμε, να προσευχόμαστε για τον κόσμο. Κάθε τι που κάνουμε να γίνεται με προσευχή είναι καλό. Ξαγιάζεται και ο μοναχός και ο χώρος δίπλα του και το διακόνημα που κάνει.

στα μοναστήρια μας, συνεχώς οι μοναχοί μας προσεύχονται για όλους μας. Οι μοναχοί μας είναι κοινωνικά πρόσωπα. Παρότι είναι περιορισμένοι μέσα στο χώρο της μονής τους, είναι κοινωνικά όντα, διότι επικοινωνούν μέσω της Αγίας Προσευχής με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, γιατί μεταφέρουν τα αιτήματα των χριστιανών στο θρόνο του Θεού. Και είναι η προσφορά τους ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς με τον τρόπο τους συμπαραστέκονται στην καθημερινότητα του Χριστεπονήμου Πληρώματος της Εκκλησίας. Και η κάθε Μητρόπολης που έχει μοναστήρια είναι περήφανη, γιατί ακριβώς δίνει ένα μήνυμα η τοπική Εκκλησία και με τα μοναστήρια και με τους μοναχούς και τις μοναχές.

0: Εννοείται, Γερόντι, σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθειά μας. Ο Άγιος Γεώργιος. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς.

επί των τάφων σου σωτήρ, εμυροφόροι πορευόμενε, προς εαυτάς διηπόρουν το νοή. Και ευθέγγοντο, τι σημείν των λίθων αποκυλήσει του μνήματος, και αναβλέψασε, ορώσιν ότι ο λίθος αποκεκύλιστε, τη μορφή δε του αγγέλου συν τη στολή εθαμβούντο, συνήχοντο δε τρόμο, και φεύγειν ενόμιζον, και προς αυτάς ο νεανίσκος εβόησε, μη φοβήστε ημείς, ον ζητείτε, ανέστη, δεύτε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο το σώμα του Ιησού, και ταχύ πορευθήσε, απαγγείλατε τις μαθητές, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος. Έραναν μοίρα με τα δακρύων επί το μνήμα σου, εγυναίκες, και επλήστη χαράς το στόμα αυτών, εν το λέγειν ανέστη ο Κύριος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός

0: Αγαπητοί μας ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας και σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή δύναμη και φώτιση από τον παντοδύναμο καλό Θεό μας, και φυσικά έχετε και τον χαιρετισμό της συντροφιάς μας.
1: Χαίρετε.
2: Και να πούμε και το τηλέφωνο της εκπομπής Πάτερ, που οι ακροατές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Ναι, έτσι, και ευχαριστούμε πολύ για την υποσημείωση αυτή.
3: Πάτερ, μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα προβληματισμό μου. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι όταν βλέπω μικρά παιδάκια λίγων ημερών ή και μηνών, και σκέφτομαι ότι στον κόσμο αυτό όταν ερχόμαστε κλαίμε. Ζούμε όσο θέλει ο Κύριος να ζήσουμε, και πάλι στη ζωή μας την περνάμε μέσα στην πίκρα, στον πόνο και στο κλάμα, εκτός από κάποιες λίγες, θα έλεγα, στιγμές χαράς και γαλήνης. Και φεύγουμε πάλι από τον κόσμο αυτό με στεναγμούς, με κάποια ασθένεια, με κάτι, τέλος πάντων, με κάποιο βάσανο.
0: Ναι.
3: Γιατί όλα αυτά άραγε?
0: Σωστά.
2: Γιατί? Πράγματι, πάντως, σωστή η παρατήρηση της Σοφίας. Ο πόνος και η θλίψη είναι ο χώρος του σύντροφου του ανθρώπου σε όλη του τη ζωή. Σήμερα ο ένας γελά και ο άλλος κλαίει, και την άλλη μέρα αντιστρέφονται τα πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω, από πότε ο πόνος έκανε την εμφάνισή του στη ζωή του ανθρώπου?
4: Και μάλιστα, ναι, πάτε μάρθα, να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Βάγια. Σήμερα ο ένας γελά και πέντε κλαίνε, θα λέγαμε, γιατί η θλίψη περισσεύει στις ημέρες μας.
0: Περισσεύει.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάτι που έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, ότι αν ψάξεις τον κόσμο, αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, ενώ αδέρφια σου στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά.
0: Σωστά.
4: Και μάλιστα υπεσήμανε ότι σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής μας ή σε συναντήσεις με κάποιους άλλους, πάντοτε ευχόμαστε στον άλλον. Αυτό τι δείχνει ακριβώς? Δείχνει ότι έχουμε ανάγκη από καλύτερες μέρες, και ότι σε κάθε βήμα της ζωής μας δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και τη θλίψη.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, και τα τραγούδια, αν προσέξετε, και αυτά μελαγχολικά είναι. Έτσι, τραγούδια, ας το πούμε, έρωτος, αγάπης, μιλάνε για χωρισμό, μιλάνε για φυγή, για χάσιμο, για... δεν έχουν έτσι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Είναι γεγονός, λοιπόν, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε κάποτε εποχή που ο πόνος ήταν εξ ολοκλήρου άγνωστος. Ήταν τότε που ο άνθρωπος ζούσε την χρυσή εποχή, όπως λέμε, και που θεολογικά λέγεται αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή, ήταν τότε που ο άνθρωπος, το ωραιότερο και τελειότερο πλάσμα του Θεού, ζούσε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στην Εδέμ. Εκεί δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχε λύπη, δεν υπήρχε κλάμα, δεν υπήρχε στεναγμός, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
5: Όμως, συγγνώμη Πάτερ, και στον Παράδεισο δεν υπήρχε ο πόνος. Γι' αυτό άλλωστε και ο Θεός δεν, όταν ήθελε να πλάσει την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, έβαλε τον Αδάμ σε έκσταση, του έκανε νάρκωση για να μην πονέσει.
0: Ναι. Καλά το παρατηρείς, αλλά το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, μπορούμε να το πούμε και τώρα, ότι ο Θεός τότε δεν ύπνωσε τον Αδάμ για να μην πονέσει. Δεν υπήρχε ο πόνος στον Παράδεισο εξ ολοκλήρου. Αλλά θα έλεγε κανείς, τότε γιατί τον υπνώνει τον Αδάμ? Δεν έκανε χειρουργική επέμβαση ο Θεός για να αφαιρέσει κάτι από τον Αδάμ? Ακούμε πλευρά, και δεν είναι ώρα τώρα να αναλύσουμε τι είναι αυτή η πλευρά. Τον Αδάμ τον ύπνωσε ο Θεός γιατί θέλει να δημιουργήσει και να πλάσει εκ της πλευράς του Αδάμ την Εύα. Αλλά το πώς ο Θεός θα δημιουργούσε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, ο Θεός δεν ήθελε να το ξέρει. Γι' αυτό υπνώτη τον Αδάμ, για να μην δει πώς ο Θεός έπλασε την Εύα. Εξάλλου, το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, πρέπει να το ξέρουμε, ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα το μάθει. Ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθει πώς ο Θεός έκανε τον κόσμο. Η δημιουργία του κόσμου δεν είναι θέμα γνώσεως του ανθρώπου, αλλά είναι θέμα αποκαλύψεως του Θεού, όπως αυτό το βλέπουμε, έχει συμβεί στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος περιγράφει στο βιβλίο της Γενέσεως την δημιουργία του κόσμου. Πού ήξερε ο Μωυσής να γράψει πώς έγινε ο κόσμος, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε αυτό, τη δεύτερη εκείνο, την άλλη το άλλο? Αυτά είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως του Θεού. Ας παλεύουν οι άνθρωποι και οι επιστήμονες και όλοι όσοι θέλουν, ας παλέψουν, να ψάξουν, να βρουν το πώς και πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτό να το ξέρουμε, ποτέ δεν θα το μάθουμε. Και μας το βεβαιώνει αυτό και η Αγία Γραφή, λέγοντας στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ότι ουκ έστιν εξιχνιάσει τα θαυμάσια του Κυρίου. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εξιχνιάσει, δηλαδή να φτάσει στο άκρο, στην αρχή και στο τέλος των θαυμασίων του Θεού. Και θα έλεγε κανείς τότε, ο πόνος τι είναι? Ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων. Από τότε άρχισε ο πόνος να βρίσκεται στον άνθρωπο και κληρονομήσαμε και εμείς όλοι μαζί με αυτούς και τον πόνο και τον πόνο και την πίκρα. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος, εν το κόσμο θλίψην έξετε. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και όλα αυτά που κάνουμε στη ζωή μας είναι για να προσπαθήσουμε να εκδιώξουμε την θλίψη από τη ζωή μας. Αλλά δεν επιλέγουμε καλούς τρόπους, γι' αυτό και η θλίψη αντί να εξαφανίζεται, αυξάνεται. Έτσι λοιπόν είπε ο Κύριος, και αυτός ο πόνος ήρθε λοιπόν στη ζωή μας, τον οποίον πόνο σήκωσε και ο ίδιος ο Χριστός, ως άνθρωπος βέβαια, είναι τα φυσικά παθήματα του Ιησού Χριστού, γιατί έπρεπε εξ ολοκλήρου ο Κύριος να εξαγνίσει τον άνθρωπο από τα συμπτώματα της αμαρτίας, όχι από την αμαρτία, ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, αλλά από τα συμπτώματα της αμαρτίας, που ήταν ο πόνος, που ήταν ο θάνατος. Και βλέπετε το ποτήρι του θανάτου, πικρότατο ήταν για τον Κύριο, και όμως το καταδέχθηκε, και μάλιστα θάνατο σταυρικό, που ήταν πολύ ατιμωτικός αυτός ο θάνατος. Έτσι από τότε, λέει ο Κύριος, μετά την πτώση μας, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήνει στην Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή πρέπει με πολλές θλίψεις να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι με χαρά, όχι με ανέσεις. Γι' αυτό και έχουμε πει και άλλη φορά ότι στη ζωή αυτή, ό,τι είναι ευχάριστο πρέπει να το υποπτευόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε υπομονή στις θλίψεις, διότι έτσι πρέπει να γίνει για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, αν για να μπεις στο πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να στρωθείς, να διαβάσεις, να στριμωχθείς και μετά να χαρείς, πόσο μάλλον στη Βασιλεία του Θεού.
1: Επομένως Πάτερ, ναι, χαρά, με αυτά που μας λέτε, αίτιος του πόνου και του δράματος αυτής της ζωής δεν είναι ο Θεός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του.
0: Ναι.
1: Και μας είπε και ο ίδιος ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό, όχι το σταυροδάκι που φοράμε από τα βαπτίσια.
0: Ναι.
1: Το σταυρό της ζωής.
0: Την κακοπάθεια, την περιπέτεια. Ναι, Χαράλαμπε. Έτσι ακριβώς. Ο Θεός δεν έδωσε τον πόνο και τον κόπο στον άνθρωπο, αλλά η αμαρτία. Και απλώς ο Θεός είπε στον άνθρωπο, αφού διάλεξες την παρακοή, σου έδωσα την ζωή και τον θάνατο, αλλά σου δίδω όμως και την ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αυτεξούσιος, να διαλέξεις. Εγώ μπορεί να σε τιμώρησα, αλλά τιμωρία είναι προσωρινή, είναι μόνο για αυτή την ζωή. Εσύ τώρα ξανά προσπάθησε και αγωνίσου για να δείξεις τι ακριβώς θέλεις. Τον θάνατο θέλεις ή την ζωή? Τον πόνο επιλέγεις, τον αιώνιο πόνο ή την αιώνια χαρά? Διότι εάν ο άνθρωπος διαλέξει την αμαρτία, μας ειδοποίησε και μας έχει πει ότι τα οψώνια, τα γαροψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Έτσι δηλαδή, το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει στο φλου, στο τίποτα, στο άγνωστο. Μας ειδοποιεί και μας λέει, έκανες την πρώτη παρακοή και βρέθηκες εκτός παραδείσου. Διάλεξε τώρα, εάν και πάλι συνεχίσεις να βρίσκεσαι μέσα στην παρακοή του θελήματος του Θεού, μέσα στην αμαρτία, τότε θα επέλθει άλλος θάνατος, και εκείνος ο θάνατος πλέον θα είναι αιώνιος, δεν θα είναι θάνατος εφήμερος, δεν θα είναι θάνατος που δημιουργεί.
6: Και από, ναι. Και από ό,τι βλέπουμε Πάτερ, δεν γίνεται καμιά εξαίρεση. Υποφέρουν οι αμαρτωλοί, πάσχουν και οι δίκοι, mm-hmm, και οι άγιοι. Mm-hmm. Μάλιστα τολμώ να πω ότι οι ενάρετοι και οι αγαθοί, και καλοί δηλαδή, πονούν πολλές φορές περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ξέρετε γιατί? Διότι λέει ότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιόν όν παραδέχεται. Αυτόν που αγαπά ο Κύριος τον παιδεύει. Να είμαστε λοιπόν έτσι χαρούμενοι όταν μας παιδεύει ο Κύριος και όταν μας παιδαγωγεί, και δεν έχουμε κάνει κάτι το συγκεκριμένο, να πω ότι τώρα εγώ παιδεύομαι γιατί έχω κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και όπως είπες, και οι Άγιοι παιδεύονται, ναι, πολλές θλίψεις των δικαίων, λέει αλλού. Και όπως τα ευγενή μέταλλα, τα καλά μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα, όπως είναι ο Χριστός και το ασήμι, περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς για να απαλλαγούν από τα άχρηστα στοιχεία τα αγενή όπως λέγουμε στοιχεία, έτσι και οι εκλεκτές ψυχές των ευσεβών δοκιμάζονται από τον Θεό ώστε να γίνουν καλύτερες και να λάμψουν περισσότερο, να λάμψει η αρετή τους, να λάμψει η προσωπικότητά τους. Και λέει ο σοφός Σολομών, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι μας δοκίμασε, όπως δηλαδή στο χωνευτήρι μέσα στην φωτιά ρίχνουμε τον χρυσό και ό,τι δεν είναι χρυσός καίγεται, χάνεται. Έτσι και μας δοκιμάζει ώστε ό,τι δεν είναι καλό και χρήσιμο να εξαφανιστεί και να φανεί και η υποκρισία μας, γιατί πολλές φορές είμαστε υποκριτές και έρχεται ο πειρασμός και αποκαλύπτει ότι η αρετή που είχαμε δεν ήταν ουσιαστική, η πίστη μας στον Θεό δεν ήταν βαθιά, ήταν υποφανή εκεί. Ναι, Χαράλαμπε.
1: Άραγε αυτός ο χρυσός που είπατε, αν είχε στόμα να μιλήσει, τι θα έλεγε? Αχ, βγάλτε με από εδώ μέσα, δεν αντέχω άλλο. Έτσι και εμείς στους πόνους μας αυτό λέμε, δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι. Αλλά όταν ξέρει όμως το αποτέλεσμα.
1: Όταν θα βγει όμως από το καμίνι ο χρυσός, είναι το πιο ακριβό πληρωμένο μέταλλο.
0: Ακριβώς. Και όταν ήμασταν παιδιά και μας έπλαινε και μας έλουζε η μάνα μας, πάντα διαμαρτυρόμασταν. Φωνάζαμε. Όταν μετά όμως ήμασταν ωραίοι, καθαροί, περιποιημένοι, χαιρόμασταν. Έτσι. Ναι, Θανάση.
7: Νομίζω ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα με τον χρυσό πάτερ. Έτσι ακριβώς σφυριλητείται. Με αυτόν τον τρόπο ο κύριος θέλει να σφυριλατήσει την ψυχή μας, όπως ο σιδηρουργός, όπως είπατε, το χρυσό.
0: Ναι.
7: Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτό το πλέον κλασικό παράδειγμα στην εκκλησία μας είναι ο Ιώβ με την υπομονή του, που όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ενώ ήταν άνθρωπος αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος, και όμως έπαθε τόσα και τόσα πολλά δεινά.
0: Πάρα πολλά δεινά.
7: Αλλά πλέον στο τέλος βέβαια έλαμψε.

0: Αν δεν βρίσκομαι μέσα σε πόνους και σε δοκιμασίες, δεν καταλαβαίνω ότι η ζωή αυτή έχει πόνο και θλίψεις και θα ψάχνω να βρω την χαρά και δεν θα την βρίσκω και θα τρελαίνομαι. Ακόμη ο πόνος εξαγνίζει και αγιάζει τον άνθρωπο και τον καθιστά έτσι με αυτόν τον τρόπο άξιο πολίτη της βασιλείας των ουρανών και φυσικά και του παραδείσου.
1: Και ναι, όπως έλεγε Πάτερ και ο Γκέτε, όποιος δεν ξαγρύπνησε με τον πόνο και δεν γεύθηκε με δάκρυα του ψωμί του, αυτόν δεν σας γνώρισε ο ουρανή.
0: Ναι, αυτός δεν σας γνώρισε ο ουρανή, δεν μπόρεσε να γνωρίσει κάτι πέρα από το φυσικό, από το απλό, το ανθρώπινο, έτσι είναι. Γιατί ο πόνος στη ζωή μας λοιπόν, ρωτούν συχνά οι άνθρωποι, και συνήθως τα βάζουν με τον Θεό που είναι Θεός αγάπης. Λένε ότι ο Θεός φταίει. Αλλά δεν θέσαμε όμως πρώτα το ερώτημα στον εαυτό μας. Μήπως φταίμε εμείς. Πρώτα κατευθείαν πάμε στον Θεό. Εκείνος φταίει. Βέβαια, καθώς είπαμε και πριν, εμείς φταίμε για ό,τι κακό, για ό,τι στραβό συμβαίνει στη ζωή μας και όχι ο Θεός. Αλλά ακόμη είμαστε υπεύθυνοι και για πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις πόνου, θλίψεων, ακόμη και του θανάτου. Πόσοι επί παραδείγματι δεν σπαταλούν την πολύτιμη υγεία τους ασωτεύοντας, καπνίζοντας. Και πόσοι άλλοι, και μετά λέμε το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο, βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ο Θεός μετά θα σου φέρει την ασθένεια, εάν εσύ δεν προσέχεις και κάνεις κατάχρηση. Και πόσοι άλλοι δεν οδηγούνται στον θάνατο, πρέχει κάποιος με το αυτοκίνητό του, οδηγεί απρόσεκτα, οδηγεί μεθυσμένα, γίνεται το ατύχημα και μετά αρχίζουμε και λέμε γιατί Θεέ μου επέτρεψες να γίνει αυτό το κακό ή γιατί μου τον πήρες το γιο μου ή γιατί παίρνει ο Θεός ή με τα ναρκωτικά ή με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλήθεια είναι ότι ο Θεός επιτρέπει, δεν δίνει το πόνο, δεν δίνει το κακό, απλώς επιτρέπει βλέποντας την δική μας συμπεριφορά, διότι τελικά ο πόνος είναι ευεργετικό στον άνθρωπο και μάλιστα οι περισσότεροι αγνοούμε τις ευεργετικές επιδράσεις του πόνου. Είναι πάρα πολλές και ποιες είναι αυτές, αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να μας πει ποιες είναι αυτές οι ευεργετικές επιδράσεις του
2: πόνου. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, ότι ο πόνος, μάλλον η πηγή της χαράς είναι ο πόνος, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα. Ισχύει, γιατί όταν πονέσουμε πραγματικά και αντιμετωπίσουμε τον πόνο ως αληθινοί χριστιανοί, τότε θα νιώσουμε μέσα μας και την πραγματική χαρά.
0: Έτσι, και αν ο πόνος, τον πόνο, ναι.
2: Και αν ο πόνος είναι κάτι το προειδοποιητικό σε μας, δηλαδή κάποια στιγμή όταν πονούμε καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό μας.
0: Έτσι.
2: Αρχίζουμε να έχουμε κι εμείς τη θλίψη μας, τη στενοχώρια μας, αλλά αυτή η θλίψη θα λέγαμε ότι μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Γιατί οι θλίψεις αυτές ναι μεν στεναχωρούν την καρδιά, αλλά τελικά η καρδιά ταπεινώνεται. Και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στον χαρακτήρα του ανθρώπου. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μαλακώσει από τον πόνο οι καρδιές τους. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν γίνει πιο ελεήμονες, πιο πράοι. Έχουν γίνει, θα λέγαμε, άνθρωποι της αγάπης και της θυσίας.
0: Και καταλαβαίνεις και τον άλλον. Όταν έχεις περάσει έναν πόνο, καταλαβαίνεις λιγάκι και τον άλλον.
2: Ναι.
0: Και όπως το είπες και στην αρχή, ο πόνος μας ξυπνάει. Λέμε, πονάει το κεφάλι μου, να πάω στο γιατρό. Κάτι κακό υπάρχει μέσα μου. Μας δημιουργεί αφύπνιση. Ναι, Ευάγγελε.
3: Θα ήθελα να πω ότι μερικές φορές ο πόνος και τις πιο σκληρές καρδιές, που θα έλεγα δεν έχουν σχέση ακόμα και πνευματικά, τελείως αδιάφοροι, αλλά μια αρρώστια, ένα οτιδήποτε συμβάν πολύ θλιβερό, αρχίζουν μετά και τους βλέπεις μαλακώνουν και όντως αρχίζουν, πηγαίνουν εκκλησία, ζητούν την πνευματική βοήθεια.
1: Βοήθεια του Θεού.
3: Αυτός ο πόνος που ήρθε τελικά ήταν ένα σωσίβιο, γιατί εκεί που πηγαίναν αυτή την ζωή που είχαν τελείως, δηλαδή, αποκοπή από κάθε... τους έφερε πολύ κοντά.
0: Έτσι.
3: Και ο Θεός ξέρει, δηλαδή, και τον τρόπο και την ώρα που θα...
0: Έτσι ακριβώς, και μας βοηθάει ο πόνος να επιστρέψουμε και μας δημιουργεί και μια δοκιμασία στην πίστη και στην αρετή. Ναι, Σοφία.
4: Είναι αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, δεν είναι καλά πνευματικά.
0: Ακριβώς.
4: Καλύτερα να έχει κάτι, έλεγε.
0: Πιστεύει ότι όλα πάνε ωραία και καλά και πετάει στα σύννεφα. Ναι, Θανάση.
5: Μια ερώτηση, Πάτερ. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός δεν δίνει πόνο, επιτρέπει τον πόνο. Το ερώτημα μου είναι, έχω ακούσει κάποιες εκφράσεις κατ' οικονομία Θεού και κατά παραχώρηση Θεού. Υπάρχει καμιά διαφορά, είναι το ίδιο, τι σημαίνουν αυτά?
0: Το ίδιο είναι, κατ' οικονομία, κατά παραχώρηση είναι.

0: επιτρέπει, ναι. Ξέρετε, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή αυτή χωρίς την γνώση του Θεού. Τίποτα. Τίποτα. Απλώς ο Θεός τώρα, επειδή ξέρει ότι θα ωφεληθούμε σε κάτι, δεν επεμβαίνει για να απομακρύνει αυτό το οποίο εκείνος κρίνει ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να το απομακρύνει. Και το ότι είμαστε γεροί και υγιείς είναι αποτέλεσμα της Θείας Βούλησης. Το ότι πολλαπλασιαζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι δική μας επιθυμία. Είναι αποτέλεσμα της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτή η εντολή του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αυτή είναι που κάνει την ζωή των ανθρώπων να πολλαπλασιάζεται και των ζώων και. Το ότι ο ήλιος έτσι στέκεται εκεί που βρίσκεται, η σελήνη, η γη κινείται έτσι όπως κινείται, είναι γιατί λέμε οι νόμοι της φύσεως, ναι, αλλά ο Θεός έκανε τους νόμους της φύσεως να είναι όπως είναι. Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει στη ζωή αυτή χωρίς την γνώση του Θεού. Άρα λοιπόν ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα για πολλούς, πολλούς και διαφόρους λόγους να γίνονται.
1: Ναι. Λέτε επιτρέπει, δηλαδή επιτρέπει τον διάβολο να μας
2: κυνηγήσει.
1: Λέει... Τι εννοείται επιτρέπει, ναι. Επιτρέπει τον διάβολο να μας κάνει κακό. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, καλά το λέτε. Ο διάβολος καιροφυλάει. Δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτε χωρίς την άδεια του Θεού. Και στον Ιώβ, που αναφέρεται προηγουμένως, ανέφερε Θανάση προηγουμένως, στον Ιώβ, πήρε άδεια από τον Θεό για να πάει να επιφέρει στον Ιώβ τις πληγές και τις περιπέτειες. Ο Θεός δεν επιφέρει ποτέ πληγή. Δεν θέλει ποτέ το κακό του ανθρώπου. Αλλά τι κάνει τώρα ο Θεός? Είναι αυτό που θα ψάλουμε και κάποια από τις Κυριακές, ένα μεγάλο προκείμενο, το απόγευμα που λέμε μη στον Εσπερινό, στο κατανυκτικό Εσπερινό, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι. Μη γυρνάς το πρόσωπό σου αλλού, γιατί στεναχωριέμαι, φοβάμαι. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι έξω σε μια πλατεία και έχουμε ένα πορτοφόλι με χρήματα. Όσο τα μάτια μας είναι στο πορτοφόλι, μπορεί ο κλέφτης να μας το αρπάξει? Δεν μπορεί. Άμα γυρίσουμε το κεφάλι κάπου αλλού, αμέσως αυτό παραδίδεται στην δικαιοδοσία του κλέφτου. Μπορεί ο κλέφτης να μας το αρπάξει. Γι' αυτό λέει, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός. Μη γυρνάς αλλού, κύριε, το κεφάλι. Γιατί αν δεν με προσέχεις εσύ, δεν με παρατηρείς, τότε ο διάβολος θα επεμβεί και θα κάνει το κακό. Τόσο όσο ο Θεός επιτρέψει. Άρα λοιπόν, δεν κάνει ο Θεός το κακό, αλλά γυρνώντας το πρόσωπο αλλού ο Θεός, εξαιτίας των αμαρτιών μας, εξαιτίας της αρετής μας που πρέπει να γίνει περισσότερη και μεγαλύτερη για να παλέψω εγώ, διότι πολλές φορές ο Θεός αφήνει εμάς τους ανθρώπους να παλέψουμε για να φανεί η δύναμή μας, να γίνουμε ισχυρότεροι, να γίνουμε καλύτεροι, γιατί ξέρετε, και με τα λάθη μας και με τις πτώσεις μας γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι λοιπόν,
2: συστέλλεται η χάρη.
0: Ναι, όπως θέλετε, οι πατέρες το λένε με πολλούς τρόπους. Ο προφήτης Δαβίδ, ο Μωυσής και οι λοιπά μέσα στην Αγία Γραφή το λένε έτσι. Αποστρέφεται το πρόσωπο του Θεού. Είναι πολύ ανθρωπομορφική έκφραση για να το καταλάβουμε. Αυτό που λες, συστέλλεται η χάρη του Θεού, είναι θεολογικός όρος. Δεν μπορεί να το καταλάβει και ο πιο απλός. Η Αγία Γραφή μιλάει πολύ απλά. Το ίδιο είναι. Έτσι, συστέλλεται η χάρη του Θεού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όπως και η μάνα. Όταν έχει ένα παιδάκι, ο πατέρας, οι γονείς δηλαδή, όταν έχει ένα παιδάκι και πρωτομαθαίνει να περπατάει, στην αρχή τι κάνει? Το πιάνει από τα χέρια για να το μάθει να περπατάει. Μετά τι κάνει? Αφήνει τα χέρια και το πιάνει από πίσω, από την μπλούζα. Από πίσω το πιάνει και αυτό περπατάει. Και κάποια στιγμή το αφήνει την μπλούζα, δεν το πιάνει από πίσω από την πλάτη. Αυτόν έχει την αίσθηση ότι πιάνεται, έχει ήδη μάθει όμως να περπατάει. Κάνει στραβοπατήματα, πέφτει, δεν το αφήνει επίτηδες να πέσει, έτσι, δεν χαίρεται ο πατέρας ή η μάνα να βλέπει το παιδί να πέφτει, αλλά σου λέει θα πέσει, σήκω, σήκω, δεν παθαίνεις τίποτα. Έτσι και ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές τις πτώσεις αυτές, είτε για να συνέλθουμε, είτε για να ξυπνήσουμε, να ταρακουνηθούμε, είτε γιατί εκείνος το ξέρει. Ναι, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι τους οποίους γνωρίζει ο Θεός. Πάντως μέσα από τους πειρασμούς, αυτό να το ξέρουμε, αποκαλύπτεται η αλήθεια της αρετής μας, η αλήθεια της πίστεώς μας. Εκεί φαινόμαστε πόσο πραγματικοί χριστιανοί είμαστε. Γιατί υπάρχουν χριστιανοί, που άνθρωποι που γίνονται ή ζουν χριστιανική ζωή για να είναι καλά η ζωή τους. Και μόλις μπει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, άσου λέει φεύγω. Πάω στην αίρεση, πάω στην πλάνη ή δεν ξαναπατάω εκκλησία ή χιλιαδιό. Εδώ βλέπετε ότι εξαρτούν την πίστη τους από τα πρόσωπα, από τα γεγονότα και όχι από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εξάλλου, ο Κύριος το παν κάνει για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε. Και λέει χαρακτηριστικά στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός: «Δεν θέρω τον θάνατο του ασεβούς», το ασεβούς, όσο μάλλον του εναρέτου, του ανθρώπου που αγωνίζεται, «όσο θέλω να επιστρέψει και να απομακρυνθεί από τον αμαρτωλό δρόμο και να ζήσει ευτυχής». Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού. Ενώ θέλω όμως αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει και κάνω το παν για να τον βοηθήσω να έλθει στον σωστό δρόμο, να έλθει σε επίγνωση αληθείας.
3: Εξάλλου νομίζω, Πάτερ, ότι πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι τα γήινα πράγματα ή η απολαύση της ζωής είναι στην πραγματικότητα ματαιότης ματαιοτήτων.
0: Όλα στη ζωή αυτή είναι ματαιότης. Όλα. Και η αρετή, και η αρετή μας, εάν δεν είχε αντίκρισμα την αιωνιότητα, μάταια είναι. Το να νηστεύω, το να ασκητεύω, το να περιφρονώ τα εγκόσμια, αν αυτό δεν είχε αντίκτυπο στην αιωνιότητα, θα ήταν ανοησία. Γιατί να νηστεύω, γιατί να εγκρατεύομαι, γιατί να εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Και το λέει αυτό χαρακτηριστικά σε ένα τροπάριο: «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα», κτλ. Όσα δεν ζουν και δεν στέκονται μετά τον θάνατο, όλα είναι μάταια. Και μάλιστα ο πλούτος κάνει πιο σκληρή την καρδιά, και οι ανέσεις και η υγεία κάνουν πιο σκληρή την καρδιά. Και η μέθη των απολαύσεων του κόσμου αφαιρεί από τον άνθρωπο τα ευγενικά αισθήματα, όπως είπατε προηγουμένως, και δηλητηριάζει την ψυχή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που δεν έχει πονέσει ποτέ να καταλάβει αυτόν που πονάει. Εξάλλου, ξέρετε, όταν πω σε έναν από εσάς: «Έχω έναν πονοκέφαλο, δυνατό πονοκέφαλο», πού τον ξέρετε, δεν τον βλέπετε, φαίνεται ο πονοκέφαλος, δεν φαίνεται? Πώς τον νιώθουμε σύμφωνα με έναν δικό μας δυνατό πονοκέφαλο που είχαμε? Και λέμε, αν εγώ τότε πονούσα έτσι, τότε πόσο μπορεί να πονάει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ο Κύριος στέλνει ή επιτρέπει τον πόνο. Και διερωτώμεθα πολύ συχνά, μάλιστα στις μεγάλες δοκιμασίες της ζωής μας, γιατί συνέβη αυτό? Και η απάντηση είναι: άγνωστο το γιατί. Ακούστε, άγνωστο το γιατί. Ανεξερεύνητη, λέει, ευουλέ του Θεού. Λέμε πολλές φορές: τον τιμώρησε ο Θεός. Και τους ρωτώ και τους λέω: πού το ξέρεις? Μίλησες χθες με τον Θεό και σου είπε: «Ναι, εγώ τον τιμώρησα»? Πού το ξέρεις? Γιατί λες κάτι που κάνει ο Θεός ενώ δεν είσαι σίγουρος ότι όντως το κάνει? Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να βιαζόμαστε να απαντούμε. Και ο άνθρωπος μπροστά στη σοφία του Θεού πρέπει να νιώθει ότι είναι ένα παιδάκι νήπιο, πολύ νήπιο. Ναι,
1: θα ήθελα να πω κιόλας, Πάτερ, να υπερθεματίσουμε αυτό που λέτε, ότι περισσότερο θα πρέπει να στεναχωριόμαστε για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν συμβεί καθόλου θλίψη στη ζωή τους, γιατί συνήθως λένε ότι ο Κύριος αυτούς τους έχει ξεχάσει. Ναι. Γιατί άνθρωπος χωρίς πόνο στη ζωή δεν μπορεί να περάσει μες στο παράδεισο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολλά τα παραδείγματα που το έχουν πει, έτσι, στα που διαβάζουμε στα βιβλία, ότι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμαστεί στη ζωή τους, αυτούς πρέπει να τους πονάμε, να τους πονάμε.
0: Έτσι. Και μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο ή το πιο σπουδαίο διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα, που θα έπρεπε κανείς να το λέει όταν βγαίνει να κάνει μια διάλεξη, λέμε: «Έχω διδακτορικό, έχω ξένες γλώσσες, έχω μεταπτυχιακό, έχω λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πιο σπουδαίο μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι το δίπλωμα του πόνου. Είναι σπουδαίο αυτό. Ναι,
3: να,
0: για πες μας.
3: Είπαμε ότι ο πόνος ούτως ή άλλως λυτρώνει και εξαρνίζει τον άνθρωπο.
0: Ναι,
3: βάλει. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει αυτό πάντοτε? Αν εγώ, παράδειγμα, καπνίζω ή δεν προσέχω την υγεία μου και αρρωστήσω, τότε και πάλι ο πόνος και η ασθένεια αυτή με εξαγνίζει?
0: Σωστή η παρατήρηση. Γιατί, ωραία, λοιπόν, θα κάνω αμαρτίες και μετά θα πάω να πέσω σε μια, να πηδήξω από μια σκάλα, να σπάσει το πόδι μου, να πονέσω και να εξαγνιστώ, έτσι, για τις αμαρτίες. Όχι, βέβαια, αυτό δεν γίνεται με κάθε πόνο και με οποιαδήποτε αιτία του πόνου. Έτσι γίνεται ο πόνος εκείνος που είναι αποτέλεσμα της πίστεώς μας στον Θεό και αποτέλεσμα της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού. Τότε ο πόνος είναι εξαγνιστικός, τότε μας ανεβάζει ψηλά. Ο άλλος πόνος είναι του διαβόλου πόνος. Ξέρετε, δημιουργεί και ο διάβολος δικούς του πόνους, δικές του φαντασίες, δικές του καταστάσεις, οι οποίες μας οδηγούν στο σκοτάδι και στην απελπισία. Βέβαια, οπωσδήποτε ο Θεός μεταχειρίζεται άλλοτε τον πόνο και άλλοτε την ευτυχία για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του, έτσι, γιατί είπαμε προηγούμενος ο πόνος, όχι μόνο ο πόνος, στέλνει και την ευτυχία. Επιτρέπει και την ευτυχία, ώστε ο άνθρωπος να μην νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει μόνο με τον πόνο. Άλλοτε το ένα χρησιμοποιεί ο Κύριος, άλλοτε το άλλο.
2: Ναι, πάντα. Ήθελα να πω ότι στην εποχή μας συμβαίνει αυτό το τακτικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι έχουν πολύ άγχος. Και αυτός, αυτό το άγχος αισθάνονται μια ψυχική οδύνη. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι θλίψη παραθεού, είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με δαιμονική υπερροή, την απόσπαστο πολύ, ξέρω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εμείς έχουμε φτιάξει την ζωή μας, εμείς τόσο αγχωτικοί και μεριμνούμε για τόσα πολλά πράγματα, είναι του κεφαλιού μας αποτέλεσμα. Κακό του κεφαλιού μας, της συμπεριφοράς μας, του τρόπου με τον οποίο κινούμεθα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτό το άγχος στην εποχή μας, το έχει γιατί μόνος του επέλεξε να προσθέτει στη ζωή του συνέχεια προβλήματα και προβλήματα και προβλήματα. Δεν τα δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός μας είπε την Κυριακή επί παραδείγματι να μην εργαζόμαστε. Και βλέπεις οικοδόμους, βλέπεις τεχνίτες, βλέπεις, πάω λέει στο εξοχικό μου, Κυριακή είναι, θα πάω να σκαλίσω, να σκάψω τον κήπο. Θα μπορούσε να πάει κανείς μετά την εκκλησία. Γιατί πρέπει να πάει σώνει και καλά την Κυριακή, την ώρα της Θείας Λειτουργίας? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι δουλέψανε Κυριακή και αυτά που δουλέψανε την Κυριακή τα χάσανε? Πολλοί άνθρωποι μου το έχουν πει. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μου έλεγε κάποτε ένα πρόσωπο. Πήγαμε, λέει, στο χωριό του πατέρα να μάσουμε τις ελιές. Και ο πατέρας φώναζε: είστε στην πόλη, δεν έρχεστε να βοηθήσετε? Ελιές θέλετε, λάδι θέλετε, λάτε να με βοηθήσετε. Πότε να έρθουμε, μπαμπά? Λάτε την Κυριακή. Εντάξει, θα έρθουμε μετά την εκκλησία. Όχι μετά την εκκλησία, το πρωί. Το πρωί θα πάμε να δουλέψουμε. Όχι μετά την εκκλησία. Μα δεν μπορούμε, μα επέμενε εκείνος για να μην γίνει ο καυγάς. Λέει το παιδί: εντάξει, λέει, να έρθουμε το πρωί. Σηκώνει και τα παιδιά του. Μικρά παιδιά βέβαια ήταν, αλλά τα σήκωσε να πάνε και εκείνοι όλοι παρέα. Πάνε να βγουν, βάζουν το κλειδί στην πόρτα να ξεκλειδώσουν να βγουν έξω. Σπάζει το κλειδί στην πόρτα. Κοιτάνε από εδώ να το βγάλουν για να ανοίξουν, να ξεκλειδώσουν. Κοιτάνε από εκεί. Ψάχνουν τηλέφωνα να βρουν κλειδαρά, να έρθει ο κλειδαράς να ανοίξει. Τελικά μου λέει, όταν ανοίξαμε την πόρτα και βγήκαμε έξω, ήταν η ώρα που ο κόσμος επέστρεφε από την εκκλησία. Είχε τελειώσει η λειτουργία. Δηλαδή τους κλείδωσε ο Θεός εκεί μέσα, να μην τους αφήσει να φύγουν για να κατανοήσουν ότι την Κυριακή πρέπει να πηγαίνουμε εκκλησία και όχι να εργαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήμασταν έτσι, άνθρωποι προσευχής, να πούμε το πρωί, θα σηκωθώ λίγο νωρίτερα να κάνω την προσευχή μου, να πάω με την άνεσή μου να δουλέψω, να εργαστώ όσο μπορώ, όσο το επιτρέπει η εργασία, έτσι, γιατί είναι και κάποιες εργασίες που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα μας αγχώσουν. Δεν μπορείς, επί παραδείγματι, να βγεις με το αυτοκίνητο σε έναν κεντρικό δρόμο που όλοι τρέχουν και εσύ να πας με 40, θα προκαλέσεις τροχαίο. Πρέπει να μπεις σε έναν ρυθμό, αναγκαστικά. Αλλά εκεί που είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, εκεί πρέπει να επιδιώκουμε εμείς την άνεσή μας και την ευκολία μας για να μπορούμε να ζούμε όσο γίνεται πιο ειρηνική τη ζωή μας. Ναι, Ευάγγελε.
2: Πάτερ, εμείς πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να ξεφεύγουμε από αυτή την κατάσταση που μας δημιουργούν. Αυτή είναι η ίδια η ζωή. Μόνο έτσι μπορούμε, δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιλέγουμε.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό και είναι και αρετή να επιλέγουμε εμείς τους ρυθμούς της ζωής μας.
2: Γιατί το άγχος είναι, όπως και να θέλεις να το αποφύγεις, είναι όντως η ζωή μας είναι μέσα στο άγχος.
0: Ναι, δεν μπορούμε να βγούμε από τον τρόπο ζωής, αλλά τουλάχιστον μην το επαυξάνουμε. Ναι, Χαράλαμπε.
4: Όπως είπε και ο Χριστός στο Καταμανθέον Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τη ζωή μας με τα μέλλοντα. Να κοιτάμε το τώρα, το σήμερα, αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η στιγμή έχει προβλήματα. Να μην επιβαρύνουμε τη στιγμή αυτή με τα προβλήματα του μέλλοντος. Και έτσι αγχωνόμαστε, όπως λέει και ο Ευάγγελος, και στεναχωριόμαστε, που η στεναχώρια είναι θανάσιμος αμάρτημα, από ό,τι μας έχετε πει.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές τι κάνουμε? Προβληματιζόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για 10 προβλήματα που υποθέτουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες μέρες. Βλέπουμε όμως στη συνέχεια ότι δεν έχουμε 10 προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί κάποια φύγανε, λύθηκαν από μόνα τους. Και αντιμετωπίζουμε τα 2, τα 3. Εμείς όμως φάγαμε πολύ χρόνο και κάναμε πολλές προσπάθειες να λύσουμε τα 10 προβλήματα, αυτά που υποθέτουμε ότι θα έλθουν. Και ξέρετε πότε το παθαίνουμε αυτό? Όταν στηρίζουμε εξ ολοκλήρου τις δυνάμεις και τα αποτελέσματα των εργασιών στα χέρια μας και όχι στα χέρια του Θεού. Όταν πούμε σήμερα εγώ αυτό μπορώ να λύσω, αυτό μπορώ να τακτοποιήσω, έχει ο Θεός για αύριο, έχει για παρακάτω. Ναι.
4: Βρέθηκα με ένα ζευγάρι το οποίος ο άντρας δεν είχε σταθερή δουλειά.
0: Ναι.
4: Και του λέω πού πάτε, και λέει με την εμπιστοσύνη του εμπιστοσύνη στο Θεό θα προχωρήσουμε, και έχει ο Θεός. Και αυτό το ζευγάρι είναι πολύ ευτυχισμένο, έχει παντρευτεί.
0: Ναι, φυσικά θα κινηθούμε κι εμείς έτσι. Όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου εμείς την φροντίδα του εαυτού μας. Εξ ολοκλήρου στην εποχή μας, εξ ολοκλήρου τα αναλαμβάνουμε εμείς. Δεν αφήνουμε περιθώριο στον Θεό. Να πω Θεέ μου, εγώ τόσο μπορώ να κάνω. Και βλέπετε και οι γονείς αγχώνονται με τα παιδιά τους. Πού θα πάει στο σχολείο, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει, με ποιον πηγαίνει, με ποιον. Και δεν προλαβαίνουμε. Όταν έχεις ένα παιδί στο γυμνάσιο και ένα παιδί στο δημοτικό, πρέπει να φροντίσεις και για το ένα, πρέπει να φροντίσεις και για το άλλο. Τι παρέες κάνει το ένα, τι παρέες κάνει το άλλο. Άντε να τρέχεις μια στο ένα το σχολείο, μια στο άλλο το σχολείο, για να δεις τι κάνουν τα παιδιά. Δεν προλαβαίνεις. Λες, εγώ τα σταυρώνω τα παιδιά μου, κάνω την προσευχή μου, τα δίνω τα εφόδια που πρέπει να τα δώσω, και από εκεί και πέρα ας παλέψει το ίδιο και ας το βοηθήσει και ο Θεός. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Και τα υπόλοιπα τα περιμένω από τον Θεό.
1: Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι, Πάτερ. Είναι μεγάλο το θέμα που συζητάμε και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι... πιστεύω ότι η ηλική ευδαιμονία έχει κάνει τους ανθρώπους μαλθακούς και έχουν ξεχάσει τον Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ζει μέσα στις λήψεις. Θα ήθελα να πω ένα μικρό ελάχιστο παράδειγμα με κάτι για κάτι που είπε η Μάρθα. Ότι... την χαρά την νιώθουμε πιο πολύ όταν έχουμε πονέσει λίγο. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα, ότι όταν ήμουν φοιτητής και μαγείρευα, ας πούμε, πώς το έτρωγα με όρεξη το φαγητό, γιατί το φτιάχνα εγώ. Ενώ τώρα, όταν είμαι στο σπίτι, ας πούμε, έτσι, με τη μητέρα μου, καμιά φορά λέω δεν θα το φάω αυτό το φαγητό. Έχουμε μάθει, έχουμε γίνει μαλθακοί εμείς οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε πιο πνευματικά τα πράγματα. Ακόμα και αυτά τα απλά πράγματα.
0: Και αυτό που είπε, Θανάση, ας τα ακούσουν οι γονείς, ας μην τα δίνουν όλα στα παιδιά. Ακριβώς, της δημιουργίας.
3: Κουράστηκα, το έφτιαξα. Αυτό το νιώθουν όλοι οι άνθρωποι από όσο χρονών και αν είναι. Δηλαδή και τα νήπια, αλλιώς θα χαρούν τη δημιουργία που θα το φτιάξουν μόνα τους. Θα ζωγραφίσουν, θα πλάσουν κάτι με την πλαστελίνη. Και αλλιώς, αν τους θα δώσει έτοιμη εργασία.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και οι γονείς σας το ακούνε αυτό και ας αφήνουν τα. Όχι, ας αφήνουν, ας σμπρώχνουν και ας βρίσκουν τρόπους τα παιδιά τους να κάνουν κάτι μέσα στο σπίτι, να δουλεύουν, λίγο να μαγειρέψουν, λίγο να βοηθήσουν στο γλυκό, λίγο, και μην τα παρατηρούμε συνέχεια και λέμε όχι δεν ξέρεις εσύ, άστο αυτό δεν το μπορείς, εκείνο δεν το ξέρεις, το άλλο έτσι, το άλλο γι' όσο, και είμαστε όλο παρατηρήσεις με τα παιδιά. Ας τα αφήσουμε να δουλεύουν, γιατί όταν το παιδί γίνει μαλθακό, τεμπέλικο, ξέρετε τι θα γίνει. Θα μεγαλώσει, θα μάθει να τα έχει όλα έτοιμα από τη μαμά του, και όταν, και κυρίως το αγόρι, όχι λιγότερο και το κορίτσι, και όταν θα έρθει η ώρα να παντρευτεί, τη γυναίκα του θα τη βλέπει σαν τη μάνα, ότι είναι υποχρεωμένη να του τα φτιάχνει όλα. Και μετά τι γίνεται μέσα στο ζευγάρι, ο καυγάς. Γιατί η γυναίκα δεν τον βλέπει τον σύζυγο ως παιδί της, τον βλέπει ως ισότιμο. Ίδιες. Και έτσι δεν το λέμε, ισοτιμία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν καταστρέφουμε τα παιδιά μας αντί να τα βοηθήσουμε στο θέμα αυτό. Είναι πολύ βασικό. Και αν δεν έχουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, εμπιστοσύνη στον Θεό, γιατί ξέρετε, όταν λέμε ζητούμε την βοήθεια του Θεού, σημαίνει ότι εμείς εργαζόμαστε, αλλά μόλις ο Θεός δείξει ένα σημάδι που δεν στέκει και στη λογική μας ουσιαστικά, αλλά δείχνει κάτι, δείχνει ότι πρέπει τώρα να κινηθώ, να εργαστώ, μην το αφήσω. Είτε σαν πληροφορία, είτε σαν εντολή, είτε σαν προτροπή, είτε σαν κάτι. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή μια φωνή που θα μας λέει κάνε αυτό. Η λογική μας όμως δεν θα το δέχεται. Πάω σε ένα κήρυγμα, πάω στον πνευματικό μου, πάω κάπου, διαβάζω ένα βιβλίο και παίρνω μια απάντηση που μου λέει κάνε αυτό. Η λογική το απορρίπτει. Αν εκείνη την ώρα πω ας δοκιμάσω, αφού το λέει ο λόγος του Θεού, ας δοκιμάσω, τότε όντως θα έχουμε επιτυχία. Και ξέρετε, έχουμε ένα παράλληλο περιστατικό μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν ο Κύριος βρήκε τους μαθητές να ψαρεύουν, μάλλον μετά το ψάρεμα, και ήταν μεσημέρι, πάει και τους λέγει τι γίνεται, τι κάνετε, δεν βγάλατε ψάρια σήμερα, ρίξτε ξανά το δίκτυ μέσα, και ήταν μεσημέρι. Και λέει η Απόστολη, επιστάτα, όλη τη νύχτα εμείς κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. και τώρα μεσημεριάτικα μας λες να ξαναρίξουμε τα δίχτυα, που σημαίνει ούτε ψαράς είσαι να ξέρεις πότε ψαρεύουν, ούτε που έχει ψάρια, ούτε και αυτό που μας λες μεσημεριάτικα να ρίξουμε δίχτυα είναι σωστό. Άρα τώρα δεν μας απαρατάς, θα έλεγαν οι μαθητές. Κι όμως δεν το είπαν αυτό. Επί το ρήμα τι σου λέει ο Απόστολος Πέτρος, χαλάσω το δίκτυο. Θα το ξαναρίξω, αφού το λες εσύ. Η λογική μου δεν το δέχεται. Αλλά αφού το λες εσύ, εγώ θα το κάνω.
2: Εμπιστοσύνη στον Θεό.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι το βασικό. Όχι εμπιστοσύνη στη λογική μας. Εμείς λέμε όπως θέλει ο Θεός, αλλά κατά βάθος λέμε ο Θεός να θέλει όπως θέλω εγώ. Ναι. Να γίνει το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού να είναι σαν το θέλημα του δικό μου, να μην είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Κάνουμε προσευχή επί παραδείγματος και λέμε «Θεέ μου, βοήθησέ με να περάσω σε αυτή τη σχολή». Κάνουμε προσευχή, προσέχουμε στη ζωή μας και δεν περνάμε. Και θυμώνουμε γιατί δεν περάσαμε. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε «Αφού έκανα προσευχή στον Θεό, ζήτησα, προσπάθησα, τόσο μπόρεσα, τόσο έγραψα, εκεί πέρασα». Άρα ο Θεός κάτι ξέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν, και πάνω στο θέμα αυτό, τι ήθελες να δεις, Βασιλική?
5: Ήθελα να ρωτήσω, εφόσον ο πόνος και οι θλίψεις είναι αναπόφευκτες, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε? Ναι. Σαν δοκιμασίες, σαν εμπόδια, σαν μεγάλο κακό?
0: Απλά, με υπομονή, όπως το είπαμε, και με πίστη και με προσευχή. Με υπομονή να περιμένουμε, μην βιαζόμαστε, μην τρομοκρατούμεθα όταν έρθει κάτι στραβό, και με πίστη, εμπιστοσύνη στον Θεό ότι κάτι ο Θεός θα βοηθήσει, και με προσευχή φυσικά. Και όταν λέμε προσευχή, όχι ένα Πάτερ ημών και ύπνο το βράδυ, έτσι, όχι κάνουμε το σταυρό μας το πρωί και φεύγουμε, ας γονατίσουμε λιγάκι, ας διαθέσουμε 5-10 λεπτά, ας δακρύσουμε λιγάκι, ας κλείσουμε λίγο την τηλεόραση και ας πούμε ότι σήμερα δεν βλέπω τηλεόραση. Κάθομαι εκεί γονατιστός μπροστά στο εικόνισμα του Θεού και ξέρετε, λέει κανείς, τι να πω, μη λες τίποτα. Αν δεν έχεις να πεις, μη λες τίποτα. Κάτσε και κοίταξε την εικόνα, κοίταξε τον εσταυρωμένο και μη λες τίποτα. Πες μόνο, Θεέ μου, εδώ είμαι. Εσύ τι κάνεις, εκεί είσαι, τι κάνεις, πες μου, τι πρέπει να κάνω. Κοίτα το να σε κοιτάει μόνο. Και τότε όντως ο Θεός θα απαντήσει. Και να μην, και με αυτόν τον τρόπο δεν θα λυγίζουμε εύκολα και θα έχουμε πολύ θάρρος και θα παίρνουμε πολύ δύναμη και από την προσευχή και από τον εκκλησιασμό μας και από την μελέτη του Λόγου του Θεού. Να μελετούμε λιγάκι τον Λόγο του Θεού. Όταν δεν μελετούμε τον Λόγο του Θεού, δεν κάνουμε τίποτα. Εξάλλου εκατομμύρια πονεμένων πιστών ανθρώπων παρηγορήθηκαν και παρηγορούνται με το διάβασμα της Αγίας Γραφής, και στην εποχή μας μάλιστα που υπάρχει και η μετάφραση της Αγίας Γραφής, δεν δικαιολογείται κανείς να λέγει ότι δεν μπορώ να τη διαβάσω γιατί είναι σε άλλη γλώσσα γραμμένη. Και εκεί μέσα θα διαβάσουμε αυτόν τον λόγο, τον παρήγορο λόγο που λέει ο Κύριος, ότι δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου, λέει, όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και ένας μεγάλος πονεμένος που έχει πάθει και δοκίμασε ο ίδιος πειρασμούς και θλίψεις, γι' αυτό είναι και πρόθυμος να μας βοηθήσει, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός υπέφερε ό,τι δεν υποφέραμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Το να με φτύσει εμένα κάποιος και να με κοροϊδέψει και να με ραβδίσει, δεν έγινε και τίποτα, δεν είμαι και τίποτα σπουδαίο. Το να ραβδίσει τον δήμαρχο και να φτύσει τον δήμαρχο, είναι κάτι περισσότερο. Το να ραβδίσει και να φτύσει τον πρωθυπουργό, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πόσο μάλλον τώρα που το κάναμε αυτό στον ίδιο τον Θεό. Μεγάλη προσφορά.
2: Σύμπαντος.
0: Ναι, τον δημιουργό του σύμπαντος, τον δημιουργό μας. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε ταπεινοί, απλοί άνθρωποι, και μάλιστα θα κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καυχόμεθα εν τες θλίψεις. Αλήθεια, θα μπορούσαμε να κάψουμε μια διάλεξη να πούμε να μην καυχηθούμε για τα πτυχία μας και για τα διπλώματα, αλλά να καυχηθούμε για τις θλίψεις μας. Για τις θλίψεις μας. Διότι οι θλίψεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπομονήν κατεργάζεται. Οι θλίψεις, ο πόνος, μας αυξάνει στην υπομονή. Η δε υπομονή μας δοκιμάζει. Και η δοκιμασία μας δίδει ελπίδα. Και η ελπίδα που έχουμε στον Θεό δεν μας καταντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού χύνεται, λέει, πλούσια στις καρδιές των ανθρώπων, στις καρδιές μας. Τηλέφωνα, ναι.
3: Είναι το 2410-624-926.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο ερώτημα που έχουμε, τι σημαίνει άνθρωπος, και Βέβαια, πριν, βλέπω ότι η Μάρθα έχει κάτι να μας πει, πριν πούμε τι σημαίνει άνθρωπος, και επειδή όλα αυτά που λέμε, ο πόνος, αφορούν τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο, που έχουμε να πούμε. Κάτι θέλεις να πεις,
5: ήθελα να μείνω λίγο στο προηγούμενο που συζητούσαμε για τον πόνο στη ζωή μας. Ήθελα να πω ότι ο κόσμος λέει ένα λαϊκό ρητό, ότι η χαρά και η λύπη είναι αδελφάδες. Δηλαδή, όπως η μέρα διαδέχεται τη νύχτα, έτσι και η χαρά διαδέχεται τη λύπη.
0: Και
5: θα πρέπει, και αντίστροφα βέβαια. Και θα πρέπει πάντοτε στη ζωή μας να είμαστε έτοιμοι. Γιατί όταν είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κάτι, δεν ταραζόμαστε τόσο πολύ. Όταν περιμένουμε κάτι, δεν ταραζόμαστε τόσο πολύ. Πρέπει να είμαστε καλοί καπετάνοι στη ζωή μας. Γιατί ο καπετάνιος πάντοτε μετά την γαλήνη της θάλασσας περιμένει τρικυμία. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Οπότε αξίζει στη ζωή μας να περιμένουμε και την τρικυμία, να περιμένουμε και τη θλίψη για να μπορέσουμε να γευτούμε.
3: Μετά από μια φραζοταραχή είναι η θάλασσα.
0: Έτσι, οι αναλλαγές στη ζωή μας. Και βέβαια,
5: και να πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν σας διακόπτω. Θέλω να πω λίγες στροφές από έναν χριστιανό ποιητή, το Βερίτη, ο οποίος πάρα πολύ όμορφα αποδίδει αυτήν την ωφέλεια που έχει ο πόνος στη ζωή μας. Είναι πολύ μικρό, δεν θα σας κουράσω. Μην ταραχτείς αν σε κτυπούν οι συμφορές και οι πόνοι. Ο Κύριος είναι ο κλαδευτής και ο πάνσοφος τεχνίτης, που παίρνοντάς σου την ψυχή στα χέρια του τα πατρικά, θα τη μιλέψει που θα δεις να λάμψουν κάλλη μαγικά, και θα την τύσει στη χρυσή, την πιο λαμπρή στολή της.
0: Πολύ ωραία.
5: Αυτό.
0: Έτσι είναι. Όμορφα λοιπόν όλα αυτά που υπόθηκαν για τον πόνο, και πιστεύω να μας παρηγορούν όλα αυτά και να μας δίνουν κουράγιο και δύναμη, ώστε να μην γονγκίζουμε, να μην στεναχωρούμεθα, να μην κολλάμε, και προπαντός ξέρετε, να μην κολλάμε μόνο στον πόνο, γιατί η ζωή δεν έχει μόνο πόνο, έχει και χαρά. Όσο θλιμμένος και να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να ψάξει να βρει στιγμές χαράς και γαλήνης και ειρήνης. Αν όμως δεν ψάξει και δεν το προσπαθήσει, θα βλέπει μόνο τα στραβά της ζωής και τίποτε περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον πόνο βρισκόμενοι, να βρίσκουμε και ευκαιρίες χαράς, ώστε να μην είμαστε οι γκρινιάριδες άνθρωποι, να μην είμαστε οι διαμαρτυρόμενοι. Για να δούμε λοιπόν και το ερώτημα που έχουμε. Τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει άνθρωπος, για να δούμε. Ναι, Βασιλική, για πες μας.
5: Άνθρωπος είναι το σπουδαιότερο δημιούργημα του Θεού. Το υπερτέλειο και απαράμιλο αριστούργημα της δημιουργίας του Θεού, ο βασιλιάς της κτήσεως, που κλήθηκε να διαδραματίσει το σπουδαιότερο ρόλο πάνω στη γη.
0: Ο εξουσιαστής όλου του σύμπαντος, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και τελευταίος. Αλλά για πείτε μου, από αυτήν την ίδια την λέξη άνθρωπος, για να δώσουμε λίγο μια άλλη διάσταση, να ψάξουμε να βρούμε το βαθύτερο νόημα. Ναι, Μάρθα.
5: Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι αν θελήσουμε να αναλύσουμε τη λέξη άνθρωπος, είναι αυτός που τα άνω θρόσκει. Δηλαδή είναι φυσικό τα άνω να φρονεί και τα άνω να επιδιώκει. Και να πούμε ότι ενώ όλες οι λατινογενείς γλώσσες έδωσαν σε αυτό το όνομα και τη ρίζα το homo, ακούμε πολύ συχνά homo sapiens, οι Έλληνες το ονόμασαν άνθρωπο. Είναι τελείως διαφορετικό, βέβαια. Έδωσαν άλλη σημασία.
0: Η φιλοσοφία της Αγίας Γραφής μπαίνει στο βάθος και στο νόημα όχι μόνο της επίγειας ζωής, αλλά και της ολοκλήρου συμπεριφοράς του ανθρώπου. Όταν λέει άνω θρόσκω, κοιτάω προς τα πάνω, έτσι ψάχνω, ερευνώ προς τα πάνω, αυτό δεν είναι μόνο στον πνευματικό χώρο, είναι παντού, σε όλους τους τομείς, και στον ατομικό τομέα και στον κοινωνικό και στον πνευματικό. Επί παραδείγματι, ένας άνθρωπος που δεν είναι χριστιανός δεν κάθεται να κλαίει τη μοίρα του και να λέει τώρα εγώ είμαι φτωχός, είμαι ζητιάνος, δεν έχω τίποτα, αλλά παλεύει κοινωνικά να ανεβεί, παλεύει κάτι να αλλάξει στη ζωή του. Είχα ποδήλατο, θέλω να αγοράσω μηχανάκι, επί παραδείγματι, κάτι θέλω να κάνω περισσότερο. Ενώ ένα ζώο, δείτε τώρα τα χελιδόνια, έτσι όπως κτίζαν τη φωλιά πριν από 100.000 χρόνια, με τον ίδιο τρόπο την κτίζουν και τώρα, κολλημένα εκεί είναι. Ό,τι κάνει ο σκύλος σήμερα το έκανε και πριν από 100 χρόνια. Ό,τι κάνει η γάτα, ό,τι κάνει το σπουργίτι. Ο άνθρωπος όμως, ενώ ξεκινάει από το μηδέν, δεν γνωρίζει τίποτα, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, όλο και επιδιώκει τα περισσότερα και τα καλύτερα. Στην ατομική ζωή, επί παραδείγματι, βλέπετε τον άνθρωπο, επιδιώκει τη μόρφωση, επιδιώκει την αρετή. Θέλει να είναι καλύτερος από ότι είναι κάποιος άλλος ή από ότι ήταν χθες. Επιδιώκει τη μόρφωση, θέλει περισσότερα πτυχία, θέλει περισσότερες γνώσεις. Ή στη δουλειά του, περισσότερη γνώση. Δεν επαφίεται σε αυτό που ήξερε, ήξερε να κτίζει ή ήξερε να μαγειρεύει η γυναίκα. Ρωτάει άλλον. Για πες μου, εσύ πώς κτίζεις, εσύ πώς μαγειρεύεις. Ναι, Χαράλαμπη.
4: Σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος είναι ίσα με το αυτί του ελέφαντα.
0: Δηλαδή.
4: Άρα, σαν μέγεθος.
0: Α, το μέγεθος.
4: Ο ελέφαντας όμως δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
0: Ναι.
4: Γιατί να μην εξουσιάζει ο ελέφαντας, αφού είναι σαν μέγεθος μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.
0: Α, οπτικά, ε.
4: Ναι, οπτικά. Ναι. Ή το λιοντάρι που θεωρείται ο βασιλιάς, ναι, των ζώων.
0: Ναι.
4: Γιατί να εξουσιάζει ο άνθρωπος. Βλέπετε... Κάτι έχει περισσότερο, κάτι του χάρισε ο Θεός περισσότερο από τα άλλα.
0: Και βλέπετε, ζώα. Δεν έχει σχέση με το μέγεθος του σώματος.
4: Έτσι, έτσι.
0: Έχει σχέση με το τι έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, τι ο Θεός χάρισε, όπως το λέτε. Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι σε ένα βιβλίο διάβασα επίσης ότι μπορούμε να δώσουμε και άλλη ερμηνεία για το άνω θρόσκο, δηλαδή ότι ατενίζω προς τα πάνω για τον άνθρωπο. Μπορούμε να το πούμε και σωματικά, ανατομικά, ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, από τα ζώα. Δεν περπατάει στα τέσσερα, και όσα από τα ζώα περπατάνε στα δύο, σαν τον άνθρωπο, δεν έχει αυτή τη μεγαλοπρέπεια του βαδίσματος του ανθρώπου. Και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε αυτή την ερμηνεία του άνω θρόσκου.
0: Βέβαια.
5: Και το κεφάλι, άλλωστε, που εκεί βρίσκεται όλη η λογική, από εκεί ίσως ξεκινάνε όλα, είναι στο πάνω μέρος του σώματος.
0: Ακριβώς.
3: Από ένα ζώο μπορεί να είναι και παράλληλα.
0: Στο οριζόντιο.
3: Όπως το σώμα του.
0: Σε όλα τα ζώα παράλληλα.
3: Το κεφάλι είναι ίσα με το σώμα. Το κεφάλι είναι πάνω από το σώμα.
5: Τα μάτια, πάνω σε αυτό που είπε ο Θανάσης, διάβασα και εγώ ότι και τα μάτια, γι' αυτό είναι στην κορυφή του προσώπου. Βλέπουμε ότι τα μάτια μας είναι πάνω, δεν είναι στο κάτω μέρος του προσώπου,
0: ναι,
5: μας.
0: Πολύ σωστά το παρατηρήσατε, και μάλιστα να σας πω και κάτι, ότι τα μάτια είναι του ανθρώπου, κοιτάνε μπροστά.
5: Μπροστά.
0: Των ζώων, τώρα το πεδίο ορατότητος είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από τον άνθρωπο. Βλέπει και πίσω το ζώο, βλέπει και πάνω, βλέπει και μπροστά. Ο άνθρωπος βλέπει μόνο μπροστά. Και μάλιστα. Η ικανότητα του ανθρώπου, ξέρετε από πού φαίνεται, το ότι δεν έχει τίποτε, κανένα αμυντικό όπλο. Δεν έχει τίποτα. Το λιοντάρι έχει τα νύχια του, έχει τα δόντια. Το φίδι έχει το δηλητήριο. Το γεράκι έχει το ράμφος του. Και το καθεξής. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα αμυντικό όπλο.
3: Μυαλό να σκεφτεί όμως.
0: Α, μπράβο. Επειδή είναι ανώτερος από όλα αυτά, ναι, και επειδή δεν περιορίζεται το λιοντάρι, επί παραδείγματι, πέρα από το να έχει δόντια και νύχια και δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Το γεράκι, πέρα από το να έχει μια δυνατή μύτη και γαμψά νύχια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος από τον Θεό να φτιάξει ό,τι μπορεί. Και βλέπετε σήμερα στον χώρο τον αμυντικό, έτσι. Το αν είναι καλό ή κακό, άλλο θέμα αυτό. Πόσα πράγματα έχει κάνει ο άνθρωπος για να προστατέψει τον εαυτό του. Τεράστια. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει από τον Θεό πρικιστεί για να εξουσιάζει όλη την κτήση και να είναι ο ανώτερος όλων. Και βλέπει μπροστά, γιατί το θέμα, η ζωή του ανθρώπου είναι να βαδίζει πάντα μπροστά. Δεν είναι για να παρακολουθεί ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο ανάποδος, ποιος είναι ο στραβός. Αλλά τα ζώα έγιναν επικίνδυνα στον άνθρωπο με την αμαρτία. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και να ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλιώς ο άνθρωπος ήταν πλασμένος από τον Θεό να βλέπει μπροστά, να βαδίζει μπροστά και να είναι δημιουργός πάντα της πρόοδου. Ναι, ποιος ήθελε να πει κάτι.
3: Πάντα,
0: ναι,
3: εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο άνθρωπος, λέμε ότι ο Θεός τα δημιουργήματα τα έδωσε για καλό, τα χέρια του,
0: ναι,
3: τα πόδια του, όλα. Το έδωσε όμως το μυαλό, στα ζώα έδωσε πράγματα που μπορούν να μηνθούν, όπως τα νύχια.
0: Ναι.
3: Στον άνθρωπο έδωσε το μυαλό που μπορεί να σκεφτεί και να, αν χρειαστεί να αμυνθεί, να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέσο. Ακόμα και τη γλώσσα, δηλαδή με το λόγο μπορεί να αμυνθεί ο άνθρωπος, όχι μόνο
0: έτσι,
3: με...
0: Έτσι, και μάλιστα το ζώο θα αμυνθεί επιθετικά.
3: Ναι.
0: Στον άνθρωπο άφησε όλη την ελευθερία να δει πώς θα αμυνθεί, με αγάπη, με εκδικητικότητα, με κακία, με ξυπνάδα, με ευστροφία.
3: Να μπορεί, δηλαδή, να κρίνει.
0: Ναι, στον άνθρωπο άφησε πολλές πρωτοβουλίες. Γιατί ξέρετε, το να προστατευθώ από ένα κίνδυνο δεν είναι πάντοτε η επίθεση. Είναι και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος φτιάχνει παγίδες, σκέφτεται άλλους τρόπους. με έναν εχθρό, επί παραδείγματι, δεν θα πάω να αντιπαλέψω. Θα
3: βρω έναν τρόπο. Με το καλό,
0: α, μπράβο, να συζητήσω και να πετύχω τον σκοπό. Είναι πάρα πολλά. Βλέπετε λοιπόν, και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ανώτερο και πρέπει να αποβλέπει σε κάτι το ανώτερο. Γιατί αν κινείται όπως κινούνται τα ζώα, τότε αλίμονο όμως δεν κάναμε τίποτα. Ναι, Βαγγέλη.
2: Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας,
0: ναι,
2: του,
0: ναι,
2: του Θεού.
0: Ναι. Το αποκορύφωμα της δημιουργίας του Θεού, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Ναι, Σοφία.
6: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όμως. Από τη στιγμή που λέμε ότι είναι η κορονίδα, δεν θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί και να πει γιατί να τον φτιάξει ο Θεός όμως από χώμα?
0: Γιατί να τον κάνει από χώμα και δεν τον έκανε, είναι, από κάποιο άλλο υλικό,
6: ναι,
0: ε?
6: Καλύτερο, από χρυσό, να πω έτσι ένα παράδειγμα.
0: Αλήθεια, γιατί δεν τον έκανε από χρυσό, αφού είναι τόσο σπουδαίος άνθρωπος και τον έκανε από χώμα? Ό,τι είναι όλα τα άλλα, ό,τι είναι η γάτα, ο σκύλος, ναι, το λιοντάρι που είπαμε. Έτσι.
5: Εγώ πιστεύω, ναι, αν και ίσως να το συζητήσουμε, καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτό και αργότερα, πιστεύω ότι το έκανε ο Θεός ακριβώς για να θυμάται πάντοτε ο άνθρωπος τη γη είναι η προέλευσή του, για να μην πέφτει σε υπερηφάνεια. Να θυμάται πάντοτε ότι από χώμα πλάστηκε και στο χώμα θα γυρίσει.
6: Να είναι ταπεινός.
5: Να είναι ταπεινός.
3: Γιατί,
5: ναι,
3: δεν είναι το υλικό που διαφέρει από τα υπόλοιπα ζώα που έπλεσε ο Θεός, αλλά το μυαλό που το έδωσε.
0: Ακριβώς, ότι η αξία του ανθρώπου δεν είναι στο υλικό.
3: Στο χρυσό και στο
0: σύμι. Η αξία του ανθρώπου είναι κάπου πολύ πιο πέρα από το υλικό. Μας έφτιαξε και εμάς οι ίδιους με όλη την κτήση, καταρχάς για να μπορούμε να επικοινωνούμε με την κτήση μας. Έτσι. Να έχουμε κοινό, ας το πούμε, τρόπο επικοινωνίας. Διότι πώς θα πίναμε, δεν θα πίναμε νερό, θα είμαστε ξένοι, άσχετοι όπως προς τη δημιουργία. Άχρηστη θα ήταν η δημιουργία. Προς τι να υπάρχει το νερό, προς τι να υπάρχει το μήλο, το φρούτο κτλ. Δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη δημιουργία. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν από χρυσό, έτσι, θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Για ποιον λόγο, ξέρετε για ποιον? Αν τώρα με σκοτώνει ο άλλος για να μου πάρει ένα στρέμμα γη. Έτσι, πάρει ολόκληρο.
5: Άρα, Πάτρε, τα πάντα είναι σοφία επίσης ο Κύριος.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα τα έκανε με πολύ σοφία ο Θεός. Αλλά είναι τεράστιο και αυτό το θέμα. Και όσο φαίνεται αστείο, κι όμως έχει μεγάλη αξία. Ξέρει ο Θεός τον άνθρωπο πώς τον δημιουργεί. Τον δημιουργεί έτσι ώστε η αξία μας να είναι στο ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και στο ότι αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στο καθομοίωση. Εκείνη είναι η αξία μας. Όσο πιο πολύ αγωνίζομαι και πιο πολύ προσπαθώ να γίνω κατ' εικόνα Θεού, τόσο πιο πολύ πιο μεγάλη είναι και η αξία μας. Βλέπετε και οι Άγιοι, όλοι από χώμα είναι. Πέθαναν, μπήκανε στον τάφο, έγιναν χώμα. Και όμως η αξία τους είναι πού? Στο ότι προσπάθησαν να γίνουν δοχεία της Θείας Χάριτος. Και έτσι βλέπετε τα Ιερά Λείψανα να ευωδιάζουν, βλέπετε να θαυματουργούν. Γιατί δεν θαυματουργεί αυτό καθεαυτό το Ιερό Λείψανο, θαυματουργεί χάρις του Θεού διαμέσου του Αγίου, τον οποίο θέλει να αναδείξει και να τον ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά, διότι με τον αγώνα της ζωής κατάφερε να γίνει πάρα πολύ σπουδαίος. Αλλά επειδή όμως και η ώρα μας συμπληρώθηκε, σπουδαία τα θέματα όλα, πρώτο Θεός, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.

«Γυναίκες, ακουτίστητε, φωνήν αγαλιάσεως, τύρανον άδειν πατήσας, φθοράς εξίγυρα κόσμων, δράμετε φίλης είπατε, της εμείς Ευαγγέλια, βούλομε γάρ το πλάσμα μου, χαράν εκείθεν αυγάσε, εξής προήλθεν η λύπη. Εσταυρώθης, ετάφης Χριστέ ως ηβουλήθης, εσκύλευσας τον θάνατον και ανέστης εν δόξη ως Θεός και Δεσπότης, δωρούμενος το κόσμο ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος».

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με τη χάρη του Θεού αγαπητοί μου ακροατέ και με την ευχή του Δεσπότη μας, συνεχίζουμε με την βοήθεια του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, συνεχίζουμε αυτήν την προσπάθειά μας να ανέλθουμε ψηλότερα. Βρεθήκαμε στο σκαλοπάτι που ο ίδιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το επιγράφει, το επωνομάζει περί υπακοής. Αναφερθήκαμε στο τι ακριβώς είναι η υπακοή. Ακούσαμε το σύγχρονο, θα λέγαμε, πατέρες, τον Άγιο Σιλουανό, που πριν 70 χρόνια περίπου πέθανε, το τι σημαίνει θέλημα του Θεού και κάνω υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και είδαμε τελικά ότι η υπακοή δεν σημαίνει δουλεία, δεν σημαίνει τυραννία, ένα δικτακτορικό καθεστώς όπου επιβάλλεται η άποψη κάποιου μόνο και μόνο γιατί αυτού του αρέσει. Η υπακοή, είπαμε, είναι μία απόλυτος ελευθερία, διότι η υπακοή εν ελευθερία.

του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος νιώθει ελεύθερος και είπαμε ότι αυτός σκέφτεται όταν οι άλλοι θα αρχίσουν να σχολιάζουν το σκεπτικό του, την πρακτική του και θα του προτείνουν να κινηθεί, να το πω, ανελεύθερα στην πραγματικότητα, κάνοντας το δικό του θέλημα. Θα σκεφτεί ο άνθρωπος της υπακοής ότι δεν πάει να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχω γευτεί την γλύκα της υπακοής. Έχω γνωρίσει στο πετσί μου, να το πω έτσι, στο είναι μου, το τι ακριβώς σημαίνει υπακοή. Και θα έλεγε, ακούγοντας τον άλλον άνθρωπο, θα έλεγε έτσι πολύ απλά, τόσο τον κόβει, τόσο λέει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της υπακοής κάνει το θέλημα του Θεού και γεμίζει από την γλύκα της ελεύθερης υπακοής στο θέλημα του Θεού. «Τη ελευθερία ή ημάς Χριστός ηλευθέρωσε, στήκεται», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μπορούμε, αγαπητοί, την υπακοή να την διακρίνουμε σε διαφόρους, θα λέγαμε, τομείς της ζωής μας. Πρώτον, όπως ήδη εξάλλου αναφερθήκαμε, στο να υπακούομαι στο θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Θεός, αγαπητοί, στον Παράδεισο από τον Αδάμ και την Εύα, ήταν η υπακοή. Ζήτησε να μην δοκιμάσουν από το συγκεκριμένο καρπό. Η υπακοή είναι το πρώτο, θα λέγαμε, δομικό στοιχείο, πάνω στο οποίο και με το οποίο θα έκτιζε ο άνθρωπος την αγιότητα, για να φτάσει στο καθομοίωση, αγαπητοί. Η υπακοή είναι η αφετηρία. Αν δεν ξεκινήσουμε από την υπακοή, μην περιμένουμε, αγαπητοί μου, ποτέ μία πνευματική προκοπή. Είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος της πνευματικής ζωής, η υπακοή. Πρώτος, αγαπητοί, στην υπακοή υπήρξε ο Κύριος με την ενανθρώπισή Του, υπακούοντας εις τον Θεό Πατέρα, φτάνοντας μέχρι την σταύρωσή Του και τον θάνατο, χωρίς καν με την θυσία του αυτή να χάσει έστω κάτι από την θεία του μεγαλειότητα. Ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, διότι κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα, ανέτρεψε το κακό που δημιουργήθηκε από την παρακοή του παλαιού Αδάμ. Η υπακοή είναι εκείνη η οποία θα μας συνοδεύσει μέχρι το τέλος της ζωής, αγαπητοί, και πρέπει να μας συνοδεύει. Ο Αββάς Μιός έλεγε, αγαπητοί, ότι όταν κάνεις υπακοή στον Θεό, τότε σε ακούει και ο Θεός. Και ο Αββάς Μωυσής λέγει ότι στην υπακοή υπάρχει ταπείνωση, δύναμη, χαρά, υπομονή, μακροθυμία, φιλαδελφία, κατάνοιξη και αγάπη. Όποιος λοιπόν κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, ήδη έχει εφαρμόσει όλες τις εντολές. Έχει γεμίσει από αρετές. Το έργο του Χριστού, το δημόσιο έργο του, αρχίζει με την βάπτιση του Χριστού. Εβαπτίστη, εξήρθε στην έρημο και αμέσως βγήκε στον κόσμο και κήρυξε το κήρυγμα της σωτηρίας. Βαπτίστηκε κάνοντας υπακοή. Όταν έγινε η βάπτιση, τι ακούστηκε από τον Θεό Πατέρα? «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε, αυτόν ακούτε, τον λόγο μου». Δηλαδή υπακοή στον Ιησού Χριστό. Πάλι θέτει ως αφετηρία της νέας εν Χριστώ ζωής την υπακοή. Όπως τότε στον Παράδεισο, έτσι και τώρα, αφού ξεκινάμε πλέον να γίνουμε νέοι, Αδάμ και Εύα, ακολουθώντας τον νέο Αδάμ, τον Ιησού Χριστό, αφετηρία πάλι αυτής της ζωής μας, της νέας ζωής, είναι η υπακοή. Και πάλι, αγαπητοί, και πάλι στη μεταμόρφωση ο Θεός Πατήρ το τονίζει αυτό. «Αυτού ακούετε», λέγει. «Αυτόν ακούτε. Σ' αυτό να έχετε την υπακοή σας». Εν ελευθερία βέβαια δεν εξαναγκάζει ο Θεός ποτέ. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, θα ακούσετε», λέγει, «εδώ Χριστός, εκεί Χριστός», σε κανέναν. Μόνο στον ενανθρωπίσαν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η υπακοή ξεκινά από τον Χριστό και δια τον Χριστό, και συνεπώς ο Χριστός είναι το υπόδειγμα και ο σκοπός, αγαπητοί. Αυτό που συνήθως λέγω, αγαπητοί,

είναι ότι έχω έναν προβληματισμό, έχω μία απορία, θέλω κάτι να κάνω και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω πώς να κινηθώ ακριβώς, κοιτάω αμέσως το τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Και κοιτάζω να δω τι ακριβώς ο Χριστός στην πορεία του εδώ ανάμεσά μας έκανε σε αυτό, τι είπε γι' αυτό και τι ακριβώς πως κινήθηκε πάνω σε ένα παρόμοιο περιστατικό. Γι' αυτό αγαπητοί, γι' αυτό πρέπει να μελετούμε και να το πω έτσι απλά, να μάθουμε απ' έξω την Αγία Γραφή, να μάθουμε απ' έξω τον Λόγο του Θεού. Κι άλλη φορά έχω αναφερθεί σε αυτό, ότι κάθε μηχανισμός, κάθε μηχάνημα, ο κατασκευαστής το συνοδεύει με ένα βιβλίο χρήσεως. Εκεί θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα, ποιο κουμπί θα πατήσουμε, τι θα γίνει με αυτό το κουμπί και τι αποτελέσματα θα έχουμε. Έτσι ακριβώς ο Θεός μέσα σε αυτήν την άπειρη αγάπη προς αυτό το τέλειο και υπεράνω όλων τέλειο δημιούργημά του τον άνθρωπο, το συνοδεύει με ένα βιβλίο χρήσεως, επιτρέψτε μου να πω, που είναι αυτήν η Αγία Γραφή, που είναι αυτός ο Λόγος του Θεού. Θα πει κανένας, και τι θα έχει να μου δώσει η Αγία Γραφή και πού μπορώ εγώ τώρα να καθίσω να την μάθω, να διαβάσω? Δεν έχω χρόνο, δεν έχω δυνατότητα. Θα μου επιτρέψετε αγαπητοί, θα κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και θα τον δούμε αρκετές ώρες, κάθεται στην τηλεόραση μπροστά, βλέποντας ό,τι πιο άχρηστο, ό,τι πιο σαπίλα υπάρχει, ιδιαίτερα στην εποχή μας αγαπητοί. Θα σας αναφέρω μερικά έτσι χρήσιμα από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από την Σοφία Σιράχ, να δούμε κατά πόσο μπορεί να λύσει δικούς μας προβληματισμούς, κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα σημαντικά της ζωής μας που σήμερα μας ταλαιπωρούν και τα οποία, αν τα γνωρίζαμε, αν αφιερώναμε λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας να ψάξουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο, τότε θα παίρναμε την απάντηση και δεν θα οδηγούμασταν στα χοντρά, ανόητα βλακώδη λάθη τα οποία έχουμε υποπέσει και τώρα ταλαιπωρούμαστε αγαπητοί. Χρόνος για να ψάξω να βρω αυτά τα οποία θα σας διαβάσω δεν είναι ούτε καν μία ώρα. Ο σεβασμός του Κυρίου τέρπει την καρδία, δίνει ευθυμία, χαρά και μακροζωία. Αυτό δεν ψάχνουμε να βρούμε χρησιμοποιώντας 1000 καλούδια, κρέμες και συμπληρώματα διατροφής για να έχουμε μακροζωία. Όταν έχουμε σεβασμό, σεβόμαστε, πιστεύουμε στον Θεό και ακολουθούμε το θέλημά Του, οδηγούμαστε, γεμίζουμε από χαρά και έχουμε μακροζωία λέγει. Εμπιστεύσου λέγει στον Θεό και αυτός θα σε προστατεύσει. Φρόντισε να είναι ευθύς εωδή τη ζωή σου και είχε ελπίδα σε Αυτόν. Κινδύνους πολλούς έχουμε. Έχε ευθεία την βιωτή σου. Μην κλείνεις από εδώ και από εκεί, πότε στον διάβολο, πότε στο θέλημα του Θεού, και τότε ο Θεός θα σε προστατεύσει. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου και φυλάξησε Κύριος, λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων και οι σπειρασμόν ευρισκόμενοι περιμένετε να έρθει το έλεος του και μη λοξοδρομείτε από τον δρόμο του Κυρίου για να μην καταστραφείτε, λέγει ο Λόγος του Θεού. Πολλές φορές έχουμε έναν προβληματισμό, έναν πειρασμό, αγωνιούμε για κάτι και δεν περιμένουμε αγαπητοί από τον Θεό την κατάλληλη στιγμή που Εκείνος γνωρίζει να έρθει το έλεος Του, η βοήθειά Του, αλλά λοξοδρομούμε και τρέχουμε σε λανθασμένες πόρτες, τρέχουμε σε χώρους όπου υπάρχει ο διάβολος, μέντιουμ, χαρτορίχτρες και τόσα άλλα και τελικά καταστρεφόμαστε, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο τιμών τον πατέρα του
εξιλεώνει τις αμαρτίες του και ότι μόν και υπακούων εις τη μητέρα του ομοιάζει με άνθρωπο ο οποίος συγκεντρώνει θησαυρούς. Τι θα ασχοληθούμε τώρα με τον γέρο και με την γριά? Εμείς έχουμε γνώση πλέον. Και όμως, αγαπητοί, πόσο όφελος και τι θησαυρό συγκεντρώνει κανείς όταν τιμά τους γονείς του. Εάν το πνεύμα του εξασθενήσει, έσω επιοικείς προς αυτόν, λέγει προς τον άνθρωπο, και μη περιφρονήσεις αυτόν όταν σύ βρίσκεσαι εις την ακμήν των δυνάμεών σου, δηλαδή τον πατέρα, τους γονείς. Η ευσπλαχνική αυτή συμπεριφορά σου προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από τον Θεό και αντί να τιμωρήσει τις αμαρτίες σου που έχεις υποπέσει, θα αποκαταστήσει τον οίκον σου ευτυχισμένον. Παίρνει ευλογία στο σπιτικό. Κατά την ημέρα της θλίψεώς σου ο Κύριος θα σε θυμηθεί και όπως η καλοκαιρία διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο θα διαλυθούν οι αμαρτίες σου. Ο εγκαταλειπών τον πατέρα του αβοήθητον εις την ανάγκη του είναι όμοιος με τον άνθρωπο ο οποίος βλασφημεί τον Θεό. Καταραμένος δε είναι από τον Θεό εκείνος ο οποίος εξοργίζει τη μητέρα του. Έχουμε 1000 κακά, αγαπητοί, στη ζωή μας. Γιατί? Ποια είναι η συμπεριφορά μας σήμερα προς τους γονείς μας? Πώς τους αντιμετωπίζουμε? Πώς μιλάμε προς αυτούς? Και ψάχνουμε να βρούμε την αιτία σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Τέκνον μου, λέει, μη στερήσεις τον πτωχόν από τα αναγκαία δια την ζωή του και μη αναβάλεις την βοήθειά σου προς αυτόν, του οποίου οι οφθαλμοί σε κοιτούν παρακλητικοί. Για την ελεημοσύνη εδώ λέγει, άνθρωπον ο οποίος πεινά, μη τον λυπήσεις. Ναι, μην εξοργίζεις άνθρωπον ο οποίος ευρίσκεται εις ανάγκην. Βλέπετε, εμείς μόλις δούμε κάποιον αμέσως εστρεφόμαστε εναντίον του και τον επιτιμούμε όταν έχει ανάγκη. Διότι αυτός λέγει θα σε καταραστεί μέσα στην ψυχική του στεναχωρία την οποία βρίσκεται. Και ο ποιήσας αυτόν Κύριος, γιατί και αυτόν και αυτός είναι δημιούργημα του Θεού, θα ακούσει την δέησή του και θα πράξει αυτό το οποίο ευχήθηκε εκείνος. Γίνε, λέγει, ως πατέρας των ορφανών. Γίνε σαν πατέρας στα ορφανά παιδιά και σαν σύζυγος εις την χείρα μητέρα των. Βοήθησε και την μητέρα τους σαν να είσαι σύζυγος. Έτσι θα είσαι υιός του υψίστου, ο οποίος θα σε αγαπήσει περισσότερον από ό,τι σε αγαπά η δική σου μητέρα. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να βοηθούμε ο ένας τον άλλον και μάλιστα όταν έχει ανάγκη. Μα θα πει κανένας, είναι δυνατόν αφού κάποιος έρχεται να με ξεγελάσει? Και όμως πιο κάτω θα μας πει ότι δεν πρέπει να βοηθάμε εκείνον ο οποίος είναι αμαρτωλός. Ταυτοχρόνως λέγει, μη στηρίζεσαι στα χρήματά σου και μην πεις έχω αρκετά χρήματα. Αποταμιεύσαμε, βάλαμε, μάσαμε χρυσόν και τώρα τρέμουμε γιατί θα τον χάσουμε. Μην στηρίζεσαι σε χρήματα τα οποία απόκτησες άδικα, διότι δεν θα σε ωφελήσουν καθόλου, λέγει, κατά την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα επιτρέψει να σε έβρει συμφορά μόνο και μόνο για να παραδειγματιστείς. Τι λέμε, διαβολομαζόματα, ανεμοσκορπίσματα λέμε. Μη συνεπαρθείς, λέει, από την εγωιστική σου ψυχική ορμή στο κακό για να μην κατασπαραχθεί η ζωή σου από τον εγωισμό σου και ο τάβρος, όπως ο τάβρος από το θηρίο. Βλέπετε πόσες φορές κάνουμε 1000 ενέργειες από έναν εγωισμό, από ένα πείσμα και φτάνουμε να καταστραφούμε. Πώς λέγει ο λαός, το αψί το ξύδι τρώει το αγκιό, τρώει το δοχείο δηλαδή μέσα στο οποίο είναι το ξύδι. Έτσι τρώει και τον άνθρωπο ο εγωισμός ο οποίος τον έχει κατακυριεύσει. Φρόντιζε, λέγει, να ειρηνεύεις, να έχεις καλά με όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Τους συμβούλους σου όμως, τους φίλους σου, τους δικούς σου ανθρώπους που να τον έχεις εμπιστοσύνη, θα τον διαλέγεις
έναν μέσα σε χίλιους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου. Βλέπετε πόσο προσοχή θέλει στο να έχουμε, να το πω έτσι απλά, συνεργάτη, έναν έμπιστο άνθρωπο. Εμείς όμως από αλαζονία, από υπερηφάνεια, τρέχουμε να ανακοινώσουμε στον καθέναν να ανοίξουμε την καρδιά μας. Και όταν πληγωθούμε, μαραζώνουμε, εκνευριζόμαστε, βλαστημούμε αυτόν τον άνθρωπο και οδηγούμαστε σε μία απελπισία. Γιατί δεν προσέξαμε αυτό το οποίο ή δεν διαβάσαμε, αυτό που ο Λόγος του Θεού λέγει. Όταν θέλεις να αποκτήσεις φίλον, απόκτησε αυτόν μετά από δοκιμασία και μη εμπιστεύεσαι αμέσως σε αυτόν. Τα παιδιά μας σήμερα, η κολλητή μου, ο κολλητός μου, και ανοίγουμε την καρδιά μας και μετά πληγωνόμαστε ανεπανόρθωτα. Ο πιστός φίλος είναι το φάρμακο της ζωής. Μόνο εκείνοι οι οποίοι σέβονται και αγαπούν τον Θεό θα βρουν τέτοιον φίλο. Διότι μόνον εκείνος ο οποίος σέβεται, αγαπά, πιστεύει στον Θεό, κατευθύνει σωστά την φιλία του, καθώς όπως είναι αυτός, τέτοιον ακριβώς εκλέγει φίλον. Εμείς εκλέγουμε φίλους σύμφωνα με τα συμφέροντα, σύμφωνα με τις αδυναμίες μας, σύμφωνα με οτιδήποτε χαζό και όχι σύμφωνα με την κρίση που λέγεται πίστη, αγάπη, σεβασμό στον Θεό. Άκουε ευχαρίστως, λέγει, κάθε λόγο του Θεού και οι συνετές γνώμες, τα σοφά γνωμικά, ας μη σου διαφεύγουν. Άκουε ευχαρίστως, λέγει, τον λόγο του Θεού. Ποιος πάει να ακούσει τώρα λόγο Θεού? Ποιος να πάει να ακούσει κήρυγμα, να ακούσει λόγο Θεού σε έναν κύκλο? Δεν έχω χρόνο, είμαι κουρασμένος, δεν περισσεύει. Περισσεύει όμως για να δω ό,τι χαζό και ανώφελο και καταστροφικό σάπιο υπάρχει στην τηλεόραση. Μη πράτε το κακό και κακό δεν θα σε βρει. Απομακρύν σου, λέγει, από το άδικο και τούτο θα απομακρυνθεί από σένα. Μας αδικεί ο άλλος άνθρωπος. Για να κοιτάξουμε τη ζωή μας. Μήπως και εμείς κάποια στιγμή αδικήσαμε και γι' αυτό μας καταδιώκει το άδικο. Μη γελάς όταν άνθρωπος, λέγει, βρίσκεται σε ψυχικό πόνο, διότι υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος ταπεινώνει και ανυψώνει. Εμείς γελάμε με τα παθήματα του άλλου και χαζογελάμε και σχολιάζουμε και κατακρίνουμε. Κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο για να ευχαριστηθούμε, να νιώσουμε εμείς ανώτεροι από αυτόν. Μη καλλιεργείς ψεύδι εις βάρος του πλησίου σου, ούτε να κάνεις το ίδιο στο φίλο σου. Εμείς τι λέμε? Πάμε να θάψουμε κανέναν, λέμε. Πάμε να κουτσομπολέψουμε. Και αυτό τι επιφέρει? Την αποστροφή του Θεού. Μη μισήσεις επίπονον την άεργασία ούτε την γεωργική, διότι αυτή έχει από τον Θεό τοποθετηθεί. Μην αποστραφείς, λέγει, μια εργασία. Τι λέμε εμείς σήμερα? Εγώ θα το κάνω, τι με πέρασες? Αλβανό με πέρασες. Και καθόμαστε εκεί με τις ώρες στην καφετέρια, ξοδεύουμε χρήματα, αλλά δεν εργαζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν υπάρχει εργασία. Και διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε γεμίσει από ξένους και εμείς φύγαμε από το χωριά μας. Γιατί? Για να νιώσουμε άρχοντες. Γιατί όποιος μένει στο χωριό και καλλιεργεί την γη, εκείνος ή κάνει κάποια άλλη εργασία εργατική, εκείνος νομίζουμε ότι είναι κάτι υποδιέστερο. Ενώ, το λέγει ξεκάθαρα, όλες οι εργασίες, οι τίμιες, είναι του Θεού. Και δεν πρέπει να τις αποστραφούμε, γιατί όταν αυτήν την αποστραφούμε, θα πει ο Κύριος, εντάξει, αφού αυτήν την αποστράφηκες, ψάξε να βρεις κάτι άλλο. Εγώ δεν γνωρίζω. Οι δικές μου θεσμοθετημένες εργασίες, δεν είναι για σένα. Εσύ είσαι κάτι πολύ υψηλό, κάτι πολύ ανώτερο. Άπλωσε την χείρα σου και στον φτωχό για να είναι η εκ του Θεού ευλογία πλήρης, λέγει. Πόσες φορές, αγαπητοί, δίνουμε σε κάποιον για κάτι, ελεημοσύνη, και ο Θεός έρχεται αμέσως
να μας το δώσει, αν όχι το ίδιο και περισσότερο ακόμα. Ή πολλές φορές πρόκειται κάτι να βοηθήσουμε και σκεφτόμαστε και πριν το δώσουμε έρχεται και μας το δίδει ο Θεός. «Μη δανείσεις», λέγει, «άνθρωπον, εάν όμως δανείσεις, έχε το δανεισθέν ως χαμένο». Λέμε σήμερα, μου φάγε τα λεφτά, τον δάνεισα κάποια χρήματα και μου τα φάγε και τον παρακαλώ να μου τα δώσει και εκείνος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αν είχα διαβάσει τον Λόγο του Θεού, δεν θα είχα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και δυστυχώς προχωρούμε πολλές φορές σε κάτι τέτοιο, για να τα έχουμε καλά, για να μην μπει καμιά άσχημη κουβέντα, για να φανώ εγώ ανώτερος ότι εγώ, ξέρεις, έχω λεφτά και σου δίνω, δεν είμαι τυχαίος. Κι όμως μετά υποφέρουμε, μαλώνουμε, γινόμαστε εχθροί. «Μην εγγυάσαι», λέγει, «πέρα από τις δυνάμεις σου. Εάν όμως εγγυηθείς, ετοιμάσου να πληρώσεις ο ίδιος». Μην μπαίνεις εγγυητής, πόσες φορές την έχουμε πατήσει, αγαπητοί. Αν όμως έχεις μπει, λέγει, τότε μη διαμαρτύρεσαι, ετοιμάσου, κάνε κουμάντο για να πληρώσεις εσύ ο ίδιος. Σε κάθε άνθρωπο μη φανερώνεις την καρδιά σου για να μην απομακρυνθεί από σένα η ευτυχία σου. Μην είσαι ζηλότυπος για την γυναίκα σου η οποία αναπαύεται στην αγκαλιά σου. Βλέπετε, μην έχετε ζήλια, λέει, μην καλλιεργείτε, έρχεται ένας λογισμός από τον διάβολο ζήλιας και αντιπάθειας, διώξτε το, λέγει, διότι ο Θεός θα επιτρέψει να γίνει κάτι άσχημο μεταξύ των δυο σας. Τέκνο, μη ασχολείσαι με πολλά έργα ανώτερα των δυνάμεών σου. Εάν πολλαπλασιάσεις υπερμέτρο στα σχολεία σου, δεν θα μείνεις χωρίς συνοχή και αν σπεύσεις να επιτύχεις πολλά, θα αστοχήσεις και δεν θα δυνηθείς να διαφύγεις την πτώση σου. Τρέχουμε πολλές φορές και ασχολούμαστε με πολλά και καταπιανόμαστε με πολλά και τίποτα δεν πετυχαίνουμε. Και τελικά τρώμε τα μούτρα μας, αγαπητοί, γιατί πήραμε πολλά καρπούζια στην Πασχάλη μας. Όταν ευεργετείς, πρόσεχε, λέγει, σε ποιον κάνεις την ελεημοσύνη σου και θα βρεις ευχαρίστηση για τις αγαθοεργίες σου. Δώσ ελεημοσύνη στον ευσεβή και μη βοηθάς τον αμαρτωλό. Όχι γιατί υπάρχει κακία και αποστροφή, απλώς γιατί τον αμαρτωλό, τον εμπαθή, τον γεμάτο πάθη και αδυναμίες θα του προξενήσουμε κακό. Αν δώσω χρήματα σε ένα νέο που είναι στα ναρκωτικά, ζημία θα τον κάνω, θα τον καταστρέψω, διότι θα πάει να αγοράσει, να αυτοκαταστραφεί στην πορεία, όπως έναν μέθησο, ένα χαρτοπαίχτη και ούτω καθεξής. Μη γίνω, λέγει, πτωχός δίνων συμπόσια με δανεικά χρήματα, όταν ουδέν έχεις εις το δερμάτινον βαλάντιόν σου. Βλέπετε, εδώ λέγει για τα δανεικά. Μην κάνεις τραπεζώματα, μην κάνεις γλέντια και τραπέζια όταν δεν έχεις χρήματα και παίρνεις δανεικά, διότι θα γίνεις φτωχός. Ταυτοχρόνως λέγει, μη κτίζεις την οικία σου, προσέξτε, μη κτίζεις την οικία σου με ξένα χρήματα, διότι συσσωρεύεις λίθους εις την κεφαλήν σου. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί έχουμε αυτό το άγχος πως θα πληρώσουμε την δόση. Γιατί έφτιαξα αυτό το μεγαλοπίβολο και το σπουδαίο σπίτι, το οποίο στο βάθος δεν μου είναι όλο αυτό τόσο απαραίτητο, σε αυτήν τη μεγαλειότητα και μεγαλοπρέπεια και στονισμό. Πώς έφτασα, παίρνοντας δανεικά χρήματα. Τι πέτυχα, να συσσωρεύσω βάρος, πέτρες πάνω στο κεφάλι μου και να είναι ασήκωτο πλέον αυτή μου η κατοικία. Ο εργάτης, ο παραδομένος, λέγει, στη μέθη ουδέποτε θα πλουτίσει, αλλά και εκείνος ο οποίος δεν προσέχει τις μικροδαπάνες του θα εκπέσει ο λίγων κατ' ολίγων εις οικονομικών αδιέξοδων. Πόσο ωραία μας τα λέγει η Αγία Γραφή. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα σπουδαία πράγματα, με τα μικρά όμως, με τις μικροδαπάνες, τις απρόσεκτες αυτές μικροδαπάνες,
οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Αυτά έτσι στα γρήγορα, αγαπητοί, μέσα από τον Λόγο του Θεού πήρα για να πάρουμε μία γεύση, που αυτά είναι ένα τίποτα στο μεγαλείο και στον πλούτο που έχει ο Λόγος του Θεού, που αν τα ακολουθήσουμε κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού Λόγου, τότε η ζωή μας θα είναι γεμάτη χαρά και θα έχουμε μακροζωία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αγαπητοί.

στείλει εντολή εμεί ή να αγαπάτε αντίρρους, καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζω να ταύτης αγάπη που δεις έχει ή να της την ψυχήν αυτού.

υπάτωσαν οι Ιουδαίοι, πόσοι στρατιώτε απόλεσαν τηρούντες τον βασιλέα, δια τι γαρολίθος ουκε φύλαξε την πέτραν της ζωής, ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν, λέγονται συν ημίν, δόξα το πλήθη των εκτιρμών σου, σωτήρ ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεταμήρων προσελθούσες τες περί την Μαριάμ γυναιξή και διαπορουμένες πώς έστε αυτές τυχήν του εφετού, οράθη ο λίθος μετυρμένος και θείος νεανίας καταστέλων των θόρυβων αυτών της ψυχής. Υγέρθη γαρφησίν Ιησούς ο Κύριος, διό κηρύξατε της κήρυξην αυτού μαθητές, εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, ο ζωοδότην και Κύριον.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι λιγάκι δύσκολο να μπορείς να αρνηθείς μια πρόσκληση που απευθύνεται από την ενορία του Αγίου Γεωργίου Δευτεράς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μένα, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά το είπατε, η σχέση μας είναι μια σχέση που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχω έρθει και έχω ζήσει μέσα στην αγάπη σας και μας έχει δοθεί η ευκαιρία και από αυτή τη θέση να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο σκοπός της επίσκεψής μου αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ στον πατέρα Θεόδωρο την χαρά της επικοινωνίας μαζί σας, πολύ περισσότερο αφού δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου να λειτουργήσουμε στην Εκκλησία και να χαρούμε την κοινωνία αυτή την λειτουργική. Συναντιόμαστε σε μια όμορφη περίοδο, στην περίοδο την Αναστάσιμη. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά η μεγάλη νίκη την οποία γιορτάζουμε όλοι μας. Και θα έχετε προσέξει πόσες φορές, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα, επαναλαμβάνουμε το Χριστός Ανέστη, γιατί πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο άλλαξε την ιστορία του κόσμου και μπορεί να αλλάξει την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Γιατί το Χριστός Ανέστη είναι ένα μήνυμα χαράς και ελευθερίας. Είναι ελευθερίας από τον έσχατο εχθρό και δυνάστη του γένους των ανθρώπων, από τον θάνατο. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις μέρες, οι χριστιανοί δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους, λένε Χριστός Ανέστη. Και η απάντηση είναι το αληθώς Ανέστη. Αυτή η απάντηση δεν είναι η απάντηση λόγων. Το αληθώς Ανέστη είναι μια εμπειρία ζωής. Η εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας, και θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς πώς βιώνει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, αυτό το αληθώς Ανέστη. Ουσιαστικά, θα σας θυμίσω κάτι που και άλλοτε σας έχω πει, το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι το κεντρικό κλειδί στην κατανόηση της ιστορίας και της ζωής και του κόσμου και του ανθρώπου. Ό,τι αφορά το Χριστό, αφορά τον άνθρωπο. Γιατί ο Χριστός είναι όχι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε γεγονός της δικής του ζωής είναι γεγονός της δικής μας ζωής. Δεν εορτάζουμε απ' έξω ένα γεγονός που αφορά ένα άλλο πρόσωπο, αλλά πανηγυρίζουμε εμείς για το γεγονός της δικής μας ζωής, το καθένα από αυτά που αφορούν τη ζωή του Χριστού. Όταν γιορτάζουμε όλες τις δεσποτικές λεγόμενες γιορτές, εμείς γιορτάζουμε και εμείς χαιρόμαστε για κάθε συγκεκριμένη δυνατότητα η οποία χαρίστηκε και δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα το Πάσχα γιορτάζουμε όντως το δικό μας Πάσχα. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού μπορούμε να δούμε ένα κέριο γεγονός στη ζωή μας που είναι ο θάνατος του καθενός μας. Το Πάσχα είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τη διάβαση, το πέρασμά τους από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Εμείς τη γιορτάζουμε, τη δική μας διάβαση και το δικό μας πέρασμα από το χώρο της φθοράς και του θανάτου στο χώρο της ζωής που νίκησε το θάνατο. Και πραγματικά το γιορτάζουμε, γιατί για μας ο Χριστός είναι το δικό μας Πάσχα. Έτσι το λέμε, Πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής. Είναι πραγματικά το δικό μας πέρασμα, γιατί ο Χριστός έγινε το όχημα του καθενός από μας, προκειμένου να διαβούμε από το θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που μας τρομάζει. Ένα γεγονός που φαίνεται μερικές φορές να ματαιώνει τη ζωή μας. ένα γεγονός που φαίνεται να στέκει στη γωνία και να μας αρκάζει. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα, θα φτιάξω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κτίσω τούτο, θα αγοράσω το άλλο. Αλλά τι ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, αυτό που θαυμάσια αποτυπώνεται σε εκείνο το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Τι είναι αυτή η ροπή? Μπορεί να είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι μια σταγόνα αίματος που έσταξε μέσα στο κεφάλι μας. Μπορεί να είναι ένα καρδιακό επεισόδιο. Μπορεί να είναι η αρρώστια που φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Και τότε τα πάντα αλλάζουν. Και μερικές φορές αλλάζουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη μεταβαίνουμε. Και βέβαια η πιο φρικτή μετάβαση για τα ανθρώπινα πράγματα είναι η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Και τότε διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε και κλαίμε και τα βάζουμε πολλές φορές και με το Θεό και λέμε γιατί σε μένα. Λησμονώντας όμως ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιούργησε, αλλά κάτι που οι άνθρωποι επέλεξαν και δημιούργησαν. Γιατί ο θάνατος δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Ο Θεός έφτιαξε μόνο τον παράδεισο, το χώρο της ζωής και μας κάλεσε εκεί να ζήσουμε και εκεί να χαιρόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν μας άφησε χωρίς γνώση. Μας προειδοποίησε ότι κάθε κίνηση αυτονομίας θα σήμαινε το θάνατο. Μας είπε δηλαδή πάρα πολύ απλά ότι όπως ένα κλαρίαμο το κόψα το δέντρο ξεραίνεται, όπως ένα ψάριαμο το βγάλεις από το νερό θα ψοφήσει, έτσι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής του το Θεό, τότε θα περάσει στη χώρα του θανάτου. Και τούτο όχι σαν απειλή, αλλά σαν πραγματικότητα. Έξω από το Θεό δεν υπάρχει ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς η έξοδος από την κοινωνία με το Θεό είναι ο θάνατος. Πολλές φορές βλέπουμε ένα ποτάμι με νερό. Όμως έχουμε λησμονήσει κάτι. Αυτό το νερό δεν βγαίνει από το ποτάμι από κάτω. Αυτό το νερό έρχεται από κάποια πηγή. Από αυτή την πηγή το υποδέχεται η κήτη του ποταμού και κυλάει μέσα στην κήτη. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι το νερό είναι του ποταμού, είναι της πηγής. Γι' αυτό, εάν κάνουμε το λάθος και μετακινήσουμε την κήτη του ποταμού από την πηγή, τότε ξέρουμε ότι σε λίγες μέρες το ποτάμι θα έχει ξεραθεί. Έτσι ακριβώς συνέβη με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κατενόησε ότι η ζωή που είχε ήταν δωρεά του Θεού. Ότι δεν ήταν δική του η ζωή, αλλά ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα από τη στιγμή που κοινώνησε με τη ζωή του Θεού. Αυτό δηλώνει αυτή η φράση «Και νεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένεται ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Και ακριβώς αυτή τη ζωή θέλησε ο Θεός να την κατοχυρώσει. Και γι' αυτό προειδοποίησε τον άνθρωπο ότι η έξοδος από αυτή την κοινωνία θα σήμαινε ουσιαστικά το θάνατό του. Όμως ο άνθρωπος λησμόνησε ότι δεν ήταν ο ίδιος η ζωή. Νόμισε ότι η ζωή ήταν ο ίδιος και γι' αυτό δοκίμασε να αυτονομηθεί, να μετακινηθεί από αυτή τη σχέση. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θέλω να το θυμόμαστε αυτό, διότι έχει καθημερινή αναφορά σε κάθε εποχή και στη σημερινή, ότι ο διάβολος δεν υπέδειξε στον άνθρωπο άλλο τέρμα, του υπέδειξε άλλο δρόμο. Και ο διάβολος τι υποσχέθηκε στον άνθρωπο? Τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο. Ποιον? Το δρόμο της αυτονομίας. Του είπε δηλαδή μη φοβάσαι, μετακινήσου από την πηγή και δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα που θα αυτονομηθείς και θα είσαι μόνος σου ποτάμι. Τελικά ο άνθρωπος υπάκουσε στον πειρασμό και αυτονομήθηκε, αλλά δεν θεώθηκε. Ο άνθρωπος πλέον έπεσε. Και θέλω να θυμάστε ότι αυτό που ονομάζουμε πτώση δεν ήταν μια ηθική παράβαση. Ήταν ακριβώς μια πτώση από ένα επίπεδο σε άλλο. Και όλοι μας ξέρουμε από την κοινή μας εμπειρία ότι κάτι τέτοιες πτώσεις είναι πολύ επικίνδυνες και καμιά φορά τραυματιζόμαστε θανάσιμα. Επρόκειτο λοιπόν για μια πραγματική πτώση με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να εκπέσει από τη ζωή και να περάσει στο χώρο της φθοράς, του πόνου και τελικά του θανάτου. Δεν ήταν λοιπόν ο Θεός που έπλασε το θάνατο. Ήταν ο άνθρωπος που χωρίστηκε από τη ζωή και αυτονομήθηκε. Και έτσι πλέον άρχισε να ζει μια τραγική πραγματικότητα. Γιατί από την άλλη πλευρά αυτή η πνοή του Θεού δεν υπόκειτο σε κανένα θάνατο. Και ήρθε πάλι η αγάπη του Θεού να σώσει τα πράγματα. Γιατί η κόλαση, ξέρετε ποια θα ήτανε. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μεν μια ψυχή αθάνατη, αλλά ένα σώμα θνητό. Και το σώμα τι κάνει, φθείρεται. Φθείρεται, φθείρεται, φθείρεται. Και ακόμα όταν είναι υγιής, σκεφτείτε έναν άνθρωπο λοιπόν να γερνάει διαρκώς και να μην πεθαίνει ποτέ. Θα υπήρχε χειρότερη κόλαση για εκείνον. Μερικές φορές, όσο και αν αγαπάμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς, τον πατέρα, τη μάνα μας, όταν τους βλέπουμε εξαιτίας των γυρατιών σε μια αθλειότητα, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, να μην, μέσα μας και μια φορά λέμε, Θεέ μου, δεν τον παίρνεις να ησυχάσει. Βέβαια, κατά βάθος μπορεί να σκεφτόμαστε να ησυχάσουμε και εμείς από το μαρτύριο. Ακόμα χειρότερα τώρα, σκεφτείτε έναν άνθρωπο να ήταν και άρρωστος και να υποφέρει. Το πόσο, τι σημαίνει αυτό, το βλέπουμε σε μια προσπάθεια του ανθρώπου σήμερα μέσα από τη λεγόμενη ευθανασία. Τι ζητάει ο άνθρωπος με την ευθανασία? Ζητάει να σταματήσει το μαρτύριο μιας διαρκούς φθοράς που καθυστερεί το θάνατο. Για σκεφτείτε λοιπόν να μην υπήρχε ποτέ ο θάνατος. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα υπάρχει και τελικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπόρεσε να ζήσει και να βρει τη ζωή. Μέσα στη δική μας την ελληνική παράδοση υπάρχει αυτός το ωραίο ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι ο δυνατός που πάλεψε με όλους και τους νίκησε. Όταν έρθει η ώρα να παλέψει με το χάρο στα μαρμαρένια λόνια, τότε είναι η πρώτη φορά που ο Διγενής θα νικηθεί. Και είναι μία ακόμη φορά που ο θάνατος θα έχει νικήσει, όσο δυνατός κι αν φαινόταν ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι την παρουσία του Χριστού στη γη. Όμως τελικά ο Θεός είναι αγάπη. Και γι' αυτό δεν αλλάζει από την κακία τη δική μας. Και η αγάπη του λύγησε τους ουρανούς και τον έφερε στη γη. Και έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός που ουσιαστικά συνιστά την θεραπεία του ανθρώπου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το θνητό το δικό μας με το αθάνατο το δικό του. Το κτιστό και φθαρτό το δικό μας της φύσεώς μας με την άκτιστη Θεία Ζωή. Δηλαδή η δική μας θνητότητα μπολιάστηκε με την αθανασία του Θεού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του μπολιάσματος? Είναι αυτό που θα φωνάξει θριαμβευτικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Ανάστασης, ρωτώντας πλέον «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε». Έτσι λοιπόν ο Χριστός στο πρόσωπό του κοινώνησε αυτά τα δύο πράγματα, το Θεό με τον άνθρωπο. Και ως Θεός και άνθρωπος πλέον πορεύεται στη γη μας για να θεραπεύσει όλα τα επιμέρους τραύματά μας. Δεν λέει τυχαία η προφητεία ότι με το δικό του τραύμα, το Σταυρό, εμείς θεραπευτήκαμε. Γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς? Γιατί δεν μπορούσε να κατέβει? Εκείνος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να μην ανεβούμε εμείς. Ουσιαστικά κατέκρινε την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Μάλλον, ναι, στη δική του σάρκα. Και το αποτέλεσμα γλιτώσαμε εμείς τη Σταύρωση. Γιατί ένοχοι ήμασταν εμείς και όχι εκείνος. Και ο Θεός μας είπε απλά, παιδί μου, θα πάρω εγώ τη θέση σου, μην ανησυχείς. Και την πήρε. Και ανέβηκε στο Σταυρό. Και μετά το Σταυρό ήρθε να μας συναντήσει στο χώρο του παραλόγου, στο θάνατο. Γιατί έτσι φαίνεται ο θάνατος, το είπα στην αρχή. Φαίνεται να ματαιώνει τη ζωή μας, να ανατρέπει τα σχέδιά μας, να μας στερεί από ανθρώπους που αγαπάμε. Και τελικά νιώθουμε οργή πολλές φορές μέσα μας. Αλλά και λοιπόν τι έγινε? Που κλάψαμε έγινε τίποτα? Που θυμώσαμε έγινε τίποτα? Ακόμα που τα βάλαμε με το Θεό μερικές φορές έγινε τίποτα? Απλά αποδεικνυόμαστε πόσο κομικοί είμαστε μερικές φορές, αλλά και πόσο δειλοί. Δεν έχουμε το θάρρος να δούμε την αλήθεια και να πούμε αυτό που ζω τώρα εγώ το προκάλεσα. Θα μου πείτε, δεν το προκάλεσα εγώ, το προκάλεσε ο Αδάμ. Κοιτάξτε κάτι, η καθημερινότητα μας δείχνει ότι και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Ένα πράγμα θέλω να σκεφτείτε. Υπάρχει κανείς από εμάς εδώ μέσα που να μην θέλει στη ζωή του να ευτυχήσει, να προκόψει, να ζήσει, να θεωθεί στο τέλος? Όλοι το θέλουμε. Το ερώτημα είναι απλό αλλά κέριο. Πώς θα τα καταφέρουμε? Θα τα καταφέρουμε μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό, ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού? Εκεί ήταν το δίλημα του πρώτου ανθρώπου, αυτό είναι το δίλημα του κάθε ανθρώπου. Γιατί αν πραγματικά εμείς νομίζουμε πως δεν θα κάναμε τα λάθη αυτά, τότε θα πρέπει να απαντήσουμε πως, ενώ ο Θεός μας έδωσε και τη λογική και ξέρουμε την αλήθεια, πως ουσιαστικά τα μπερδεύουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε επικοινωνία, γιατί έχουμε ένταση στα σπίτια μας, γιατί, σας το έχω πει και θα το λέω πάντα μέχρι να πεθάνω, γιατί καμιά φορά στερούμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας? Αφού λοιπόν είμαστε ικανοί και έξυπνοι, γιατί είμαστε ανίκανοι να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα πράγματα? Γιατί παντρευόμαστε? Για να δερνόμαστε σε λίγους μήνες και να βριζόμαστε, ή για να φτιάξουμε μια όμορφη κοινωνία αγάπης και σε αυτή να ζήσουν τα παιδιά μας? Αν τα παιδιά φυσιολογικά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους, γιατί πολλές φορές τους κάνουμε κόλαση τη ζωή τους μέσα στο σπίτι? Αλλά και τότε που τα παιδιά κάνουν τη δική μας τη ζωή κόλαση, η ευθύνη πάλι ανήκει σε μας. Γιατί ουσιαστικά δεν τα φροντίσαμε αληθινά. Έτσι λοιπόν, όντως ο θάνατος πέρασε μέσα στη ζωή μας και ο Χριστός δέχτηκε να μπει σε αυτό το θάνατο. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν ένα πρωτάκουστο γεγονός. Το ψάλουμε, η ζωή εν τάφο. Κι έτσι ήτανε πραγματικά. Αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξα και κτίστηκαν, τώρα μπαίνει στο χώρο του θανάτου, στο χώρο της δικής μας αλογίας. Ένας θαυμάσιος σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας μας είχε γράψει κάποτε ότι μέσα στη ζωή της κάθε μέρας το άσκοπο, δηλαδή αυτό που δεν έχει σκοπό, συναγωνίζεται το παράλογο, αυτό που τελικά δεν έχει λόγο να υπάρχει, αλλά τον αγώνα τον κερδίζει πάντα το τραγικό, δηλαδή ο θάνατος. Σε αυτόν λοιπόν τον θάνατο μπήκε ο Χριστός. Και θέλω να σας θυμίσω, όσους πήγατε και μακάρι να πηγαίνετε, το βράδυ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αυτή την περίεργη μέρα που πια έχει περάσει η Μεγάλη Πέμπτη, έχει περάσει η Μεγάλη Παρασκευή, πάμε στην εκκλησία το πρωί και από εκεί σιωπή μέχρι το βράδυ. Μια περίεργη μέρα, μια μέρα όντως γεμάτη μυστήριο. Ο Χριστός είναι στον Άδη. Και τι λέει τα τροπάρια της ημέρας? Τα τροπάρια ψάλουν το θρήνο του Άδη. Λέει το τροπάριο ότι ο Άδης βογκάει και στενάζει. Και τι λέει? Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σαν ένα από τους νεκρούς και αυτός μου κατάργησε το κράτος και τη δύναμη. Ο Άδης δεν κατάλαβε τι έκανε. Νόμιζε ότι υποδεχόταν ακόμα ένα νεκρό. Αλλά αυτός ο νεκρός ήταν μια βόμβα που μπήκε μέσα στα θεμέλια του και έπειτα από λίγο τον τίναξε στον αέρα. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ο θάνατος νικήθηκε. Εάλλο ο θάνατος, αλώθηκε ο θάνατος, φωνάζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αυτό ακριβώς ψάλουμε. Τέτρωτε Άδης, πληγώθηκε ο Άδης, εν τη καρδία δεξάμενος ως υπνούντα των δημιουργών. Γιατί δέχτηκε στην καρδιά του σαν και κοιμημένο τον δημιουργό και τελικά ο τάφος μετεβλήθη σε πηγή θεία ζωής. Τώρα πλέον στο

νέα κοινωνία. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική ανέρεση του θανάτου. Γιατί το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος ανέστη. Ο άνθρωπος εν Χριστώ και δια του Χριστού νίκησε το θάνατο. Και με τη γιορτή που θα γιορτάσουμε λίγο αργότερα με την Ανάληψη, ο άνθρωπος θα ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησε και μάλλον ακόμα καλύτερα, αφού τα τροπάρια θα ψάλουν ότι οι άγγελοι θαυμάζουνε στην Ανάληψη, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Ο άνθρωπος έγινε ανώτερος από τους αγγέλους, από τη στιγμή που έχοντας κοινωνήσει στο πρόσωπο του Χριστού με τη θεότητα, τώρα πλέον μπορεί όχι απλώς να νικά το θάνατο, αλλά να αλληλοπεριχωρείται στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πλέον όντως αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη δική μας νίκη και τη δική μας χαρά. Μετά την Ανάσταση του Χριστού η ζωή πολιτεύεται στον κόσμο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη ζωή εκτός κι αν την αρνηθούμε μόνοι μας. Τώρα πλέον η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα. Δεν τελειώνει στο μηδέν και στο πουθενά. Δεν τελειώνει στο θάνατο. Αλλά ακριβώς συνιστά την ανέρεση του θανάτου. Μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς ένα τέλος, προς το θάνατο. Τώρα το ποτάμι του χρόνου εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Μα είναι αλήθεια όλα αυτά που σας λέγω? Εδώ λοιπόν έρχεται το αληθώς Ανέστη. Και δεν το φωνάζουμε με τα λόγια. Είναι η διαρκής εμπειρία της Εκκλησίας. Διότι ψηλαφούμε τη νίκη απέναντι στο θάνατο στα πρόσωπα και στη ζωή των Αγίων μας, της Παναγίας πρώτα. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει ένας Άγιος? Ένα γεγονός αναστάσιμο. Ένας Άγιος είναι μια βοώσα απάντηση του αληθώς Ανέστη. Ένας Άγιος μας βεβαιώνει ότι όντως αληθώς Ανέστη, γι' αυτό η ζωή του Χριστού έγινε ζωή του Αγίου. Και τα θαύματα των Αγίων μας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ακριβώς η βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Η ζωή του Χριστού που ενεργεί μέσα από τη ζωή των ανθρώπων. Τα γυμνά οστά αναβλύζουν οι άματα. Τα λείψανα των Αγίων διατηρούνται ακέραια. Δεν ξέρω αν πραγματικά παρακολουθήσατε το μεγάλο θόρυβο που ακόμα δεν έχει κοπάσει με αφορμή την ανέβρεση έπειτα από 15 χρόνια του σκηνώματος ενός ιερομονάχου ακεραίου κατά πάντα. Και ο επίσκοπος της περιοχής Σοφότατα δεν βιάστηκε να πει τίποτα. Κάλεσε τον πιο αρμόδιο, τον ιατροδικαστή. Και εκείνος είπε ότι αυτό δεν υπόκειται στα όρια της ανθρώπινης επιστήμης. Δεν έχει επιστημονική ερμηνεία. Και τελικά, γιατί τόσος χαλασμός? Γιατί κάποιοι έχασαν την ψυχραιμία τους? Γιατί μερικοί που το παρουσίαζαν αντικειμενικοί στη τηλεόραση και ευγενικοί τώρα άρχισαν να βρίζουν μέσα από την τηλεόραση, αποδεικνύοντας τελικά πόσο αγρίκοι είναι στο τέλος? Γιατί αυτό το γεγονός τους προκάλεσε τρόμο. Αυτό το γεγονός τους προκάλεσε ανασφάλεια. Γιατί αν πραγματικά αυτό είναι γεγονός, τότε η επιβεβαίωση που δεν τη χρειαζόμαστε, γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας αυτό είναι, η επιβεβαίωση ότι ο Χριστός Ανέστη είναι πια ψηλαφητή και με τα χέρια μας σήμερα. Αλλά τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Ότι τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους να πολεμήσουν την Εκκλησία κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό τρομοκρατήθηκαν, γι' αυτό λύσαξαν κυριολεκτικά, βγαίνοντας και βρίζοντας όλο το λαό. Θυμάμαι βγήκε κάποιος που είναι αρχηγός μάλιστα ενός πολιτικού κόμματος και θεώρησε ότι η συνέλευση των ανθρώπων, πάσης φύσεως ανθρώπων σας βεβαιώνω, μορφωμένων ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων από αυτούς που ψηφίζουν στο δικό του χώρο, για να πει ότι αυτό είναι πολιτιστικός σκοταδισμός. Βέβαια, αφού εξήγησα αυτές τις δύο λέξεις σε μία εκπομπή μου, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκπομπή κατά πέτηση των ακροατών μεταδόθηκε 4 φορές, κατέληξα λέγοντας ναι, υπάρχει στην Ελλάδα πολιτιστικός σκοταδισμός, αλλά ο κύριος εκπρόσωπός του είσαι εσύ ο

0: ίδιος που μέσα στο σκότος του μυαλού σας βρήσατε ένα λαό ολόκληρο, από τον οποίο αύριο θα ζητήσετε να σας ψηφίσει κιόλας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο τρόμος. Γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, πού θα πάνε όλοι αυτοί που μηχανεύονται τόσα και τόσα? Πώς θα προωθήσουν τα σχέδιά τους, αφού ένα απλό γεγονός τους τα έκανε σκόνη από τη μια μέρα στην άλλη? Και βιάζονται μερικοί να λένε ότι άρχισε, λέει, τώρα να διαλύεται. Προχτές σας πληροφορώ, βρισκόμουνα με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος και μου λέει: δεν έχει πάθει τίποτα. Όχι απλώς δεν διαλύεται, αλλά και ευωδιάζει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, και να διαλυθεί ακόμα, δεν έχει καμία σημασία. Και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος για πολλά χρόνια έμεινε ακέραιος. Στο τέλος διαλύθηκε. Γιατί? Για να σκορπιστούν τα λείψανά του σε όλο τον κόσμο. Δεν μείωσε αυτό την αξία, ούτε σταμάτησε να θαυματουργεί ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά όμως σε παρένθεση. Για να καταλάβουμε λοιπόν γενικότερα ότι η παρουσία των Αγίων είναι η κραυγή του αληθώς Ανέστη. Γιατί αυτοί δεν θα υπήρχαν αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Η Ανάσταση του Χριστού βεβαίωσε ότι το πόλι που μπολιάστηκε η ανθρώπινη φύση τα Χριστούγεννα έπιασε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Καρποφόρησε η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Το κτιστό νικήθηκε και κατεπόθη. Κατεπόθη, λέει, ο θάνατος εις νίκος. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξέρει να ζει. Ψηλαφούμε το αληθώς Ανέστη στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται με υπομονή, με θάρρος, με δύναμη. Κάποτε μια νέα κοπέλα έγραφε ένα γράμμα σε ένα 32χρονο παλικάρι που είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Και τι του έγραφε, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα. Του έγραφε ότι να μάθει στη ζωή του να μην λέει ούτε καν «Κύριε ελέησον», αλλά να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Όταν λέμε «Κύριε ελέησον», τι εννοούμε? «Θεέ μου, έχω ένα πρόβλημα, ελέησέ με». Τι σημαίνει όμως «Δόξα σοι ο Θεός» αντί για το «Κύριε ελέησον»? «Θεέ μου, να είσαι δοξασμένος και για το πρόβλημα που έχω». Ποιος έγραφε αυτό το γράμμα? Μία κοπέλα που τότε ήταν παράλυτη 15 χρόνια σε ένα κρεβάτι. Και αυτή η κοπέλα μπορούσε να λέει «Δόξα σοι ο Θεός», που ήταν με άλλα λόγια το αληθώς Ανέστη. Γιατί μπορούσε στην κατάσταση της παράλυσης να βιώνει τη νίκη απέναντι στο θάνατο και να προγεύεται τη χαρά αυτής της νίκης, χωρίς να συννεφιάζει η χαρά και το πρόσωπό της από την κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Ψηλαφούμε αυτό το αληθώς Ανέστη στη ζωή όλων των ασκητών και όλων των ερημητών, στα πρόσωπα τόσων και τόσων ανθρώπων που, ενώ είναι κατά κόσμον πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, τελικά εκείνοι προτίμησαν να αλλάξουν τη δόξα την ανθρώπινη και να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Γιατί? Γιατί εκείνοι ζουν την εμπειρία της Αναστάσεως και ξέρουν ότι αυτή είναι η κατεξοχήν χαρά. Έτσι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια επιβεβαίωση του αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι πραγματικά μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί τώρα ξέρουμε αυτό που μας είπε ο ίδιος: αυτός που πιστεύει σε μένα και αν ακόμα πεθάνει θα ζήσει. Και έτσι πλέον έχουμε την βεβαιότητα ότι δια του Χριστού και εν Χριστώ ο άνθρωπος δεν σταματάει στο θάνατο, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Πορεύεται σε μια ακόμα καλύτερη κατάσταση. Ανθρώπινα μπορεί να λυπόμαστε για το χωρισμό. Η βεβαιότητα όμως ότι πραγματικά ο θάνατος νικήθηκε ηρεμεί τον άνθρωπο. Και θα θυμάμαι πάντοτε όταν πήγα στο σπίτι κάποιου παλικαριού που είχε σκοτωθεί στα 18 του χρόνια. Και άκουγα δικαιολογημένα βέβαια τη μάνα να λέει γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Εκεί δίπλα στεκόταν σιωπηλός ο αδελφός. Φοιτητής τότε, σημαντικός γιατρός σήμερα στην Ελλάδα. Και γυρίζει και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Και του λέω: «Τι εννοείς? Τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μας φύγει, γιατί να μην τον έχουμε. Αν ο αδελφός μου εκεί που είναι τώρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε κοντά μας. Και του είπα, παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσει γιατί αυτό το λες εσύ που είσαι αδελφός του και ασφαλώς πονάς. Και με εκπλήσεις γιατί αυτό που λες είναι αλήθεια. Και ίσως ο πόνος σου σε οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί οι ώρες του μεγάλου πόνου δεν είναι ώρες για ψευτοκλάματα και συγχωρέστε με. Είναι ώρες που εν αγώνια ψάχουμε για την αλήθεια. Πού είναι τώρα? Και εκεί ακριβώς την ώρα του πόνου έρχεται η αποκάλυψη. Έρχεται ο φωτισμός. Και ο άνθρωπος με μια γνώση πολύ πιο πέρα από το μυαλού του, αλλά από την εμπειρία της αναστημένης ζωής, έχει την αίσθηση ότι ο άνθρωπός του όχι απλώς ζει, αλλά ίσως να είναι και καλύτερα από ό,τι ήτανε. Όμως, αγαπητοί μου, ξέρουμε και κάτι ακόμα. Όλοι ξέρετε και λέμε καμιά φορά και μιλάμε για την πρώτη Ανάσταση. Και τι είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, που κάποια στιγμή ψάλουμε το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», σκορπίζουμε βάγια στην εκκλησία, χτυπάνε οι καμπάνες. Στην πραγματικότητα είναι ο εσπερινός του Πάσχα. Και μετά προσδοκούμε το βράδυ της Ανάστασης. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη Ανάσταση υπάρχει και στη ζωή μας. Η τελική Ανάσταση θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όμως υπάρχει και η πρώτη Ανάσταση. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν την βίωσαν. Γιατί αυτοί που δεν βίωσαν την πρώτη Ανάσταση δεν θα βιώσουν ούτε και τη δεύτερη. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Πώς βιώνουμε δηλαδή την πρώτη Ανάσταση? Μας το λέει η Εκκλησία σε εκείνο το υπέροχο δοξαστικό. Όταν λέει «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Τι σημαίνουν τα λόγια? Αδελφοί, λέει η Εκκλησία, ο ημνοδός, Αναστάσεως ημέρα. Σήμερα είναι μέρα Αναστάσεως, σήμερα ο Χριστός αναστήθηκε. Λαμπρινθόμεν λοιπόν τη πανηγύρι, ας γίνουμε λαμπροί για το μεγάλο πανηγύρι. Ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλήλους περιπτυξόμεθα. Είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς. Ελάτε να πούμε και να μιλήσουμε και σε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν μιλάγαμε. Συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση. Πώς λέμε τον εσπερινό της εορτής του Πάσχα? Ο εσπερινός της αγάπης. Γιατί η Ανάσταση είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός, βέβαια, όταν σταυρώθηκε, μας έδειξε πόσο μας αγαπούσε και με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε για αυτή Του την αγάπη. Με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε ότι δεν φοβόταν να κατεβεί από το Σταυρό, ούτε Του ήταν αδύνατο, όπως Του λέγανε, «Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το Σταυρό». Με την Ανάστασή Του μας είπε, «Μπορούσα να κατέβω, αλλά δεν κατέβηκα γιατί σας αγαπούσα. Γιατί αν κατέβαινα, θα μένατε εσείς στο θάνατο. Και εγώ ήθελα να ζήσετε». Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε, για να μπορούμε εμείς να αναστηθούμε. Γι' αυτό ακριβώς η Ανάσταση και η αγάπη είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα. Δεν μπορείς να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην αγαπάς. Δεν μπορεί πραγματικά να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην συγχωρείς. Δεν μπορεί να γιορτάζεις Ανάσταση και να μένεις στη μικροζωή και στη μικρόνια των οποιονδήποτε αντιθέσεων. Η χαρά, η πραγματική αναστάσιμη, πνίγει κάθε ανθρώπινη μικρότητα. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση? Είναι η Ανάσταση της καρδιάς, που από τη στιγμή που βιώνει την Ανάσταση του Χριστού, ξέρει μόνο να αγαπάει και τίποτα άλλο. Ξέρει το ήθος του Θεού, ο Θεός είναι αγάπη. Όχι έχει, είναι. Γι' αυτό και δεν άλλαξε από την κακία τη δική μας. Αν κάποιος από εμάς που λέει ότι εγώ αγαπάω και έχω αγάπη, πάει και τον πειράξει ο άλλος, αλίμονό του. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Ή θα είμαστε ή δεν θα έχουμε τίποτα. Θα έχουμε μόνο εγωισμό. Γιατί? Γι' αυτό ο Θεός ανατελεί τον ήλιο του επί αγαθούς και πονηρούς. Και γι' αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Θεού αυτό που καμιά φορά λέμε. Ξέρω κι εγώ, πήγε κάποιος και έκλεψε μια εκκλησία. Τι λέμε πολλοί από εμάς? Μα δεν του έκοβε τα χέρια? Δεν έχει ο Θεός αυτή την οτροπία τη δική μας. Ο Θεός αγαπάει και λυπάται και αυτόν ακόμα τον κλέφτη. Γι' αυτό και ένας ληστής μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα αποδεικνυόμαστε ότι είμαστε αναστημένοι εάν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα πάντα μέσα στην αγάπη. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως ξέρετε, έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και αν έβλεπε κάποιον, τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Γι' αυτόν ακόμα και ο ληστής που τον άφησε ανάπηρο ήταν η χαρά του. Εμάς όμως πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και ο δικός μας άνθρωπος είναι η κόλασή μας. Γιατί? Αυτή είναι η ικανότητά μας τελικά. Μην ψάχετε να βρείτε αλλού την απάντηση, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί δεν ζούμε αυτό το γεγονός. Αν το ζούσαμε, θα ήταν τέτοια η χαρά μας, όχι μόνο τη μέρα του Πάσχα, ώστε θα λέγαμε και εμείς «Χριστός Ανέστη, χαρά μου», στον οποιονδήποτε, γιατί αυτή η βεβαιότητα είναι εκείνη που, από την οποία πηγάζει μια ανεξάντλητη δύναμη για να μπορείς να ξαναζήσεις και να βρεις την ομορφιά της ψυχής σου, να ξαναβρεις τη χαρά και να διώξεις κάθε μικρότητα. Θα ήθελα να σκεφτούμε για λίγο λογικά και να πάρουμε 5 πράγματα, ο καθένας τα πιο πρόσφατα που έχετε, που σας στεναχώρησαν, είτε στο σπίτι σας το ίδιο μέσα, είτε στη γειτονιά σας, και πέστε μου, ποιο από αυτά δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς αν πραγματικά αγαπάει. Έχετε σκεφτεί μερικές φορές γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να μιλήσουνε? Γιατί πριν από 15 χρόνια οι κότες του ενός μπήκανε στο περιβόλι του άλλου και του έφαγαν ένα λουλούδι. Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά, δυστυχώς είναι σοβαρά. Ήξερα κι εγώ μπορεί να έχουμε τσακωθεί, ακόμα και αδέλφια, γιατί εγώ λέω αυτή η ελιά ανήκει σε μένα. Όχι, λέει ο άλλος, η ελιά είναι δική μου. Μου την άφησε ο πατέρας. Τι θα την κάνεις με την ελιά? Την παραπανήσα ελιά, το παραπανήσω χαντάκι. Τελικά σε αυτό το χαντάκι βάλε όλες σου τις μικρότητες. Ανοίξου στην αγάπη, εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού για να γνωρίσεις και την αγάπη του άλλου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να μην ξεπερνιέται. Ακριβώς λοιπόν, εάν δεν γιορτάσουμε την πρώτη Ανάσταση σε αυτή μας τη ζωή, εάν δηλαδή καρπός της γιορτής του Πάσχα δεν είναι το δικό μας πέρασμα από την οποιαδήποτε μικρότητα στην ελευθερία της αγάπης, σκεφτήκατε ποτέ επί τη ευκαιρία ένας που έχει μίσος μέσα του? Αυτός δεν υποφέρει, δεν τρώγεται συνέχεια, δεν ενοχλείται μόλις ο άλλος κάνει μια προκοπή? Ποιος λοιπόν αυτοκαταστρέφεται? Αυτός που έχει αυτά τα πάθη μέσα του. Ποιος ζει ελεύθερος? Αυτός που τα υπερβαίνει και ζει στην ελευθερία αυτής της χαράς και λέει σαν τον Άγιο Αθανάσιο, συνεφάκι είναι και αυτό και θα περάσει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση και η δεύτερη είναι η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί την είπα δεύτερη? Γιατί είναι Ανάσταση. Για τον ίδιο λόγο όμως. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ποιος είναι εκείνος που θα είναι στα δεξιά του Θεού? Αυτός που αγάπησε. Τι είναι κόλαση? Το να μην μπορείς να αγαπάς. Τι θα είναι η κόλαση? Το να μην υποφέρουμε την αγάπη του Θεού. Μη φαντάστείτε ότι ο Θεός θα μας βασανίζει. Αυτά ερμηνεύουν τη δική μας κακότητα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η Δευτέρα Παρουσία θα είναι σαν την πρώτη, σαν την Ανάσταση, ο θρίαμβος, ο οριστικός της αγάπης. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι που θα υποφέρουν γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταλάβουν τότε ότι θα μπορούσαν να αγαπάνε και εκείνοι δεν έμαθαν να αγαπάνε. Που δεν θα μπορούν να χαίρονται την παρουσία του Θεού. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχουν από τώρα την κόλαση μέσα τους. Είπα σε κάποιον, δεν μου λες βρε, του λέω, τι σου έκανε ο Θεός εσένα, σε τι σε πείραξε, ποιο είναι το στραβό που είδες, για πες μου. Και κοιταζότανε, δική σου είναι η εναποδιά. Αν κοιτάξεις τη ζωή του Χριστού, δεν υπάρχει ωραιότερο πρόσωπο στην ιστορία. Τι σε κάνει λοιπόν να μισείς την ομορφιά, ότι είσαι βρώμικος μέσα σου? Τι σε κάνει να βλαστημάς τον Χριστό, ότι έχεις το δαίμονα μέσα σου? Τι σε κάνει να μην μπορείς να συνεννοηθείς με το ίδιο στο σπίτι, ότι ακριβώς έχεις το μικρόβιο της διάλυσης μέσα σου? Γιατί? Γιατί αρνήθηκες στη χάρη του Θεού που ενώνει, που σε κάνει να ανακαλύπτεις το πρόσωπο του άλλου τη χαρά σου. Θυμάστε πέρυσι ήτανε, ποιο ήταν το θέμα που είχαμε εδώ? Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αυτό είναι η Ανάσταση. Τι σημαίνει σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να αγαπάμε, όταν μπορεί ο άλλος να είναι κάτι διαφορετικό από μας και εμείς να το χαιρόμαστε αυτό. Και όχι να θέλουμε να αλλάξουμε και να ισοπεδώσουμε τον άλλον. Ο άνθρωπος που θέλει να υποτάξει και να ισοπεδώσει είναι ένας βαριά άρρωστος άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος και ελεύθερος θέλει να βλέπει κι άλλους χαρούμενους και ελεύθερους. Ποιος δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου? Αυτός που δεν είναι ο ίδιος ελεύθερος. Ποιος δεν καταλαβαίνει την αγάπη που του δείχνουν οι άλλοι? Αυτός που έχει στερηθεί τη δυνατότητα να αγαπάει ο ίδιος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ανάσταση δεν είναι απούσα, ούτε είναι μια φορά η γιορτή του χρόνου. Η Ανάσταση του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του καθενός από μας. Και είναι μια διαρκής αναστάσιμη πορεία μέσα στις θλίψεις της καθημερινής μας ζωής. Και μέσα από αυτή την εμπειρία αντλούμε για να ξεπερνάμε όλες τις θλίψεις. Κάποτε στα μέρη μας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Και κάποια μέρα στο σπίτι μιας γυναίκας μπήκαν την ίδια στιγμή 4 φέρετρα. Πέρασαν μερικοί μήνες και κάποιος πολύ σημαντικός και αξιόλογος άνθρωπος θέλησε να πάει να επισκεφθεί αυτή τη γυναίκα. Και είχε πάρα πολύ συστολή, γιατί σκεφτόταν τι να πει σε μια γυναίκα που σε μια μέρα μπήκαν 4 φέρετρα στο σπίτι της. Εν πάση περιπτώσει πήγε δειλά-δειλά και χτύπησε την πόρτα και κάθισε μαζί της, και αντί να την παρηγορήσει ο ίδιος, τον παρηγόρησε εκείνη. Και τόσο πολύ που τον έκανε να τη ρωτήσει: «Μα από πού αντλείται τέτοια δύναμη?» Και η γυναίκα τον κοίταξε και του είπε: «Ξέρετε από πού». Και ουσιαστικά εννοούσε από αυτή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ήταν άνθρωπος που ρούσε την παρουσία του και δεν αλλοιώθηκε γι' αυτό το γεγονός που έζησε. Βλέπετε λοιπόν, όταν βιώσουμε αυθεντικά αυτό το γεγονός και είμαστε πάντοτε πάνω στο όχημα, αυτό έκανε ο Χριστός. Είδατε, θυμάστε καμιά φορά τι κάνουμε όταν υπάρχει κανένα ποτάμι? Αυτό που έκανε και ο Άγιος Χριστόφορος και τελικά πήρε το Χριστό απάνω του. Παίρνουμε το παιδί μας στον ώμο και περνάμε. Αυτό έκανε. Μας πήρε στον ώμο στην πλάτη και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Και εμείς δεν γευτήκαμε το θάνατο. Και γι' αυτό μας το είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή». Και η Εκκλησία που ζει αυτή την αλήθεια θα τη φωνάζει όχι με το στόμα της, αλλά με την ύπαρξή της. Και μια τελευταία ακόμα αναστάσιμη μαρτυρία είναι η ίδια η ύπαρξη, η ζωή και η πορεία της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο. Πόσοι την πολέμησαν, πόσοι έστησαν διωγμούς και θλίψεις και ταλαιπωρίες στην Εκκλησία, πόσοι την πολεμούν και στα δικά μας χρόνια και λίγο παλαιότερα, τι είχε πει ο Χριστός πάνω σε αυτή την αλήθεια ότι είμαι Υιός του Θεού, δηλαδή έχω ενώσει στο πρόσωπό μου το Θεό με τον άνθρωπο, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Ακόμα λοιπόν και οι πύλες του άδου δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Εκκλησία. Με ρώτησαν σε κάποια εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τούτες τις μέρες: «Πάτερ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τέτοιες μέρες έβγαλαν στην επιφάνεια παλιές ιστορίες, τον κώδικα τα Βίτσι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τα τι αυτά. Είπα, εάν με ρωτάτε σαν άνθρωπο που ξέρει πέντε γράμματα, θα σας πω ότι οι άνθρωποι που τα έβγαλαν είναι αγράμματοι ή είναι πονηροί. Διότι πρώτον, αυτά που εκείνοι σήμερα τα παρουσιάζουν σαν καινούργια, εγώ τα ξέρω από τη φοιτητική μου ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα καινούργιο και κρυφό. Εκείνοι που πολέμησαν τον Χριστό πάντοτε υπήρξαν. Γιατί τα βγάζουν σήμερα? Γιατί νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλονίσουν την πίστη των ανθρώπων, και μάλιστα μετά το γεγονός του σκηνώματος του Ιερομονάχου. Έχετε, μου λέει, να πείτε κάτι εσείς? Λέω, όχι βέβαια. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα. Περιμένετε να πάρετε την απάντηση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και δόθηκε η απάντηση. Με τις χιλιάδες των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων, οι οποίοι συνέρευσαν στις εκκλησίες. Γιατί για τους ανθρώπους η Ανάσταση είναι εμπειρία. Δεν διαλύεται με αυτά τα γελία πράγματα και επιχειρήματα που κάποιοι επιχειρούν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει, να σας πω και ένα τελευταίο, έχετε δει πως οι άνθρωποι τη νύχτα της Ανάστασης, ας μην πατάνε όλο τον χρόνο στην εκκλησία, πάνε προς την εκκλησία να ακούσει τον Χριστό Ανέστη μια λαμπάδα στο χέρι. Κάποτε ρώτησε ένα τέτοιον που μου λέει ότι δεν πιστεύει και δεν κάνει. Μόλις ανοίγω λοιπόν ένα μεγάλο Σάββατο 11 η ώρα την πόρτα του κελιού μου για να πάω στην εκκλησία, νάτος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Με είδε, τον ξέρω από παιδί. Μου λέει, Πάτερ Χριστός Ανέστη, μάλλον καλή Ανάσταση. Του λέω και εγώ χαμογελώντας, ευχαριστώ πολύ, αλλά θα μου λύσεις μια επορία? Τι θέλετε, μου λέει, εσύ τι θες εδώ απόψε? Τάχασε. Του λέω, εδώ απόψε οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού, εσύ τι θέλεις εδώ? Τάχασε, δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Τον χτύπησα στον ώμο. Του λέω, ξέρω, λέω, δεν ήρθες, σε έφερε. Ποιος? Η κραυγή της ανθρώπινης φύσης μας, που διαισθάνεται ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων. Η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και αυτό ζητάει η ανθρώπινη φύση μας, αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος στη θνητότητά του. Και αυτή η κραυγή της ανθρώπινης φύσης ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε ενδιασμό και σπρώχνει τον άνθρωπο έστω και έτσι να γίνει μέτοχος στο μεγάλο πανηγύρι της χαράς. Και για να καταλάβετε πόσο αλήθεια είναι αυτό που σας λέω, αυτός ο άνθρωπος ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά η αδελφή του. Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχοντας μια κόρη που πήγαινε στην πρώτη λυκείου. Ήξερα και την κοπέλα αυτή, πήγα στην κηδεία τους, προσπάθησε να σταθώ κοντά τους. Πέρασαν κανά δύο εβδομάδες και με πήρε ο ίδιος στο τηλέφωνο και μου λέει, Πάτερ, θέλω μία χάρη από σας. Του λέω, τι θέλεις? Μου λέει, ξέρετε, θέλω λιγάκι να βοηθήσετε την ανιψούλα μου. Πολλοί μου είπαν σε αυτόν τον που παρίστανε τον άθεο να την πάω σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχίατρο. Όμως εγώ ξέρω, μου λέει, ότι κανείς δεν θα της μιλήσει καλύτερα από σας. Και γι' αυτό θέλω να τη δείτε. Και του είπα, παιδί μου, με πολύ χαρά. Και πήγα πραγματικά στο σπίτι και μίλησα με την κοπελίτσα και τελικά μπορούσα κι εγώ να χαίρομαι τι? Το πόσο ο άνθρωπος μπορεί μέσα από την Ανάσταση του Χριστού να βιώνει ακόμα και το θάνατο. Όταν άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει, εγώ είμαι υπερήφανη για αυτό που ήταν η μητέρα μου και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι κοντά στο Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Και εγώ σας εύχομαι και εσείς ευχηθείτε για μένα αυτή η πραγματικότητα να τη βιώσουμε από τώρα. Να γιορτάζουμε πάντα την πρώτη Ανάσταση, όταν θα βιώνουμε την αγάπη, καρπό αυτής της Αναστάσεως και σφραγίδα της, προσδοκώντας τη δεύτερη Ανάσταση, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, ένθα όπου δηλαδή τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού και θα είναι ανέκφραστη η ειδονή εκείνων που θα μπορούν μέσα στην αναστάσιμη χαρά να ταινίζουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και να είναι μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής. Ας ευχηθούμε λοιπόν, ξεκινώντας από την πρώτη Ανάσταση, να φτάσουμε στη δεύτερη, για να μπορούμε από τώρα να λέμε στον καθένα «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Σας ευχαριστώ.
1: Αδελφοί μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Αν σας άγγιξε ή νιώθετε ότι μπορεί να ωφελήσει και άλλους, μοιραστείτε το και κάντε εγγραφή στο κανάλι Ορθόδοξη Γνώση, για να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτό το όμορφο πνευματικό ταξίδι. Πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε νέο βίντεο. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας και να μας χαρίζει ειρήνη, φώτιση και αγάπη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.

όντως παράνομοι, σφραγίσαντες των λίθων, μίζωνος ημάς θαύματος ηξιώσατε. Έχουσι την γνώμην οι φύλακες. Σήμερον προήλθε του μνήματος λέγοντες, προσούς ημείς είπατε ότι ημών κοιμωμένων ήλθον οι μαθητέ και έκλεψαν αυτόν. Και τις κλέπτη νεκρών, μάλιστα δε και γυμνών, αυτός ανέστη αυτεξουσίως ως Θεός, κατά λοιπόν και εν το τάφο τα εντάφια αυτού. Δε φταίει δε τε Ιουδαίοι, πως ούδι έριξε τα σφραγίδας ο των θάνατων πατήσας και το γέννη των ανθρώπων, την ατελεύτη των ζωήν δωρούμενος και το μέγα έλεος. Πάσα πνοή και πάσα κτήσεις σε δοξάζει, Κύριε, ότι δια του Σταυρού τον θάνατον κατήργησας, ή να δείξεις της λαής την εκ νεκρών σου Ανάστασιν ως μόνος φιλάνθρωπος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Η μετατροπή της εσχήνης σε δύναμη κατά των παθών. Στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος, αντιμετωπίζει όταν καταλαβαίνει μέσα του την αμαρτία του ένα φρικτό δίλημα. Ή να κρυφτεί από προσώπου Κυρίου του Θεού του και βεβαίως να πεθάνει εν τις αμαρτίες αυτού, μη αντέχοντας το βάρος της εσχήνης για την αμαρτωλότητά του ή απορρίπτοντας τη διεφθαρμένη λογική του που τον δικαιώνει στην πτώση του, να δεχθεί την κλίση του Χριστού για μετάνοια. Η αποδοχή του Λόγου του Κυρίου, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, φέρει τον φωτισμό με τη διπλή θεωρία και αίσθηση. Από τη μία, προβάλλουν η αγιότητα και η άμμομη αγάπη του Χριστού. Από την άλλη, προκαλούν φρίκη ο ζόφος της αμαρτίας και η πλάνη των παθών. Ο φωτισμός αυτός της χάριτος δεν εγκαθιστά μόνο τη θεωρία στην ψυχή, αλλά μεταδίδει σε αυτήν και τη δύναμη για το άλμα της ομολογίας. Μόλις ο πιστός διαγνώσει την αμαρτία του, δεν την κρύπτει, αλλά ομολογεί την πτώση του ενώπιον του προσώπου του Θεού. Φέρει την αμαρτία του στο φως και αυτό την εξαλείφει. Εδώ έγκυται η δύναμη του μυστηρίου της εξομολόγησης. Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, ενώπιον του Θεού, ομολογούμε πρωτίστως μία μεγάλη και παγκόσμια αλήθεια, την αλήθεια της πτώσεώς μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αν υπάρχει μια περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος αποδεικνύεται αλάθητος και μάλιστα ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου, είναι εκείνη κατά την οποία ομολογεί την αμαρτωλότητά του. Τότε είναι που αληθεύει κατεξοχήν. Όταν όμως αληθεύει, ελκύει και το πνεύμα της αληθείας, το οποίο φέρει τον πιστό σε βαθιά συνέστηση της πνευματικής του πτωχίας και στη συνέχεια τον οδηγεί σε μετάνοια. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα παρέχει ταυτόχρονα τη θεραπεία και τη δικαίωση. Η αλήθεια αυτή βεβαιώνεται από τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου Ιωάννη. «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν», λέει ο Απόστολος, «εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δε βρίσκεται σε μας». «Εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ο Κύριος για να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία». Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, αναγνωρίζει ο άνθρωπος επίσης το σωτήριο του Θεού και μαρτυρεί ότι έχει την ελπίδα του όχι σε άνθρωπο, ούτε σε άγγελο, αλλά στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τον εξαγόρασε με μεγάλο τίμημα, το ίδιο το αίμα της θυσίας του. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι ο σταυρός που σηκώνει ο πιστός για τη δικαίωση και σωτηρία του. Είναι η έμπρακτη ομολογία της πίστης του. Ο Κύριος όμως προειδοποιεί: «Όσε αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ντροπιάσει όταν έλθει εν τη δόξου του Πατρός αυτού». Με άλλα λόγια, όποιος ντραπεί να δεχθεί τον Χριστό ως σταυρωμένο Θεό και Σωτήρα και τον Λόγο του Σταυρού, το Ευαγγέλιο του, ως δύναμη Θεού, η σωτηρία για κάθε έναν που πιστεύει, και ο Χριστός θα ντραπεί να τον δεχθεί την ημέρα της ένδοξης παρουσίας του. Σε άλλο όμως πάλι μέρος ο Κύριος λέει: «Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσει τέμε, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Γίνεται λοιπόν φανερό από τον λόγο αυτού του Κυρίου ότι η ομολογία που πραγματοποιείται με την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού και που εκφράζεται σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο πονηρό, συνοδεύεται από εσχήνη. Η ομολογία αυτή είναι δύσκολη, έχει όμως μεγάλη ισχύ και σώζει αιώνια. Προτείνοντάς την ο Χριστός τον άνθρωπο, τον τιμά εξισώνοντάς τον με τον εαυτό του. Αν ο άνθρωπος τον αρνηθεί, τότε και ο ίδιος με τη σειρά του θα αρνηθεί τον άνθρωπο. Ο λόγος αυτός του Χριστού, όσο αυστηρός και αν φαίνεται, είναι συγχρόνος και πολύ επιοικής. Είναι αυστηρός προκειμένου να μας εμπνεύσει φόβο και να μας σώσει από την εσχήνη της εσχάτης κατακρίσεως και απολίας. Είναι επιοικής διότι εμπνέει ευγνωμοσύνη για το μεγάλο δώρο της σωτηρίας και μας φιλοτιμεί ώστε να αποφύγουμε την εσχήνη της αχαριστίας. Η εσχήνη και το όνειδος που υπομένει κάποιος σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού στη ζωή αυτή οδηγεί στην αναγνώρισή του από τον Κύριο. Έτσι μεταβάλλεται σε χάρη υιοθεσίας και δύναμη ζωής ακαταλήτου στη Βασιλεία του Πατρός και των Αγγέλων του. Η ίδια τιμή προσφέρεται κατά την εξομολόγηση στον άνθρωπο που ατιμάστηκε από την αμαρτία. Ο πιστός υπομένει εσχήνη ενώπιον ομοιοπαθούς εξομολόγου ιερέως. Μόλις διαγνώσει την ανομία του, δεν την αποκρύπτει. Εξαγορεύει κατά αυτού την ανομία το Κυρίο. Για την τροπή που υφίσταται με την πράξη της μετάνοιάς του, συγχωρεί ο Κύριος την ασέβεια της καρδιάς και τον ανακαινίζει με τη χάρη αιώνιας σωτηρίας. Όσο δε πιο βαθιά είναι η εσχήνη που συνοδεύει την εξαγόρευση των αμαρτιών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη και η χάρη που θα πάρει για τον ανακαινισμό της ζωής του. Την αλήθεια του λόγου αυτού μαρτυρεί παράδοση αιώνων, μέχρι και των ημερών μας. Με την εξομολόγηση ανανεώνονται και σώζονται οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Είναι περιττό να πούμε πόσο σεβαστός είναι ο εξομολογούμενος αμαρτωλός από τον πνευματικό ιερέα, εφόσον έχει με το μέρος του όλο τον ουρανό, που χέρι επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Το στοιχείο της εσχήνης στο μυστήριο της εξομολόγησης όχι μόνο είναι υγιές και φυσικό, αλλά πιστοποιεί ταυτόχρονα ότι η πράξη αυτή της μετανοίας προσφέρεται από την καρδιά του ανθρώπου. Είναι εκούσια και βαθιά ταπεινή. Όποιος μετανοεί κατά την εξομολόγηση αληθινά, αναλαμβάνει καθ' ολοκληρίαν την ευθύνη των παραπτωμάτων του και δεν δικαιώνει τον εαυτό του όπως έπραξε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Δεν επιρρύπτει ευθύνη στον Θεό ή των πλησίων, αλλά υποφέρει ταπεινά και με ανδρεία την εσχήνη των αυτοπροαίρετων αμαρτιών του. Η ευσεβής αυτή πράξη θεραπεύει τον άνθρωπο από τον κακοήθη όγκο της υπερηφάνειας και επιφέρει σε αυτόν την ταπείνωση, ενώ η ταπείνωση επισπά την ιαματική χάρη του Θεού κατά τον λόγο της Γραφής. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται ελεύθερα. Η εκούσια εξαγόρευση της αμαρτίας φανερώνει ότι ο πιστός δεν την θέλει και δεν την ασπάζεται. Μένει στο πνεύμα που εκφράζει η ευχή της Πεντηκοστής. «Συ ημάρτωμεν, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομεν, Χριστέ ο Θεός ημών». Η λατρευτική πράξη της εξομολόγησης ετοιμάζει τον πιστό να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που τελικά θα καταπιεί την αμαρτία. Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, μαθαίνει ο άνθρωπος να έχει ορθή στάση και προαίρεση απέναντι στον Θεό. Μοιείται δηλαδή στη γνώση του Θείου Θελήματος και συνεπώς βρίσκει την οδόν της ζωής. Γιατί όμως η εσχήνη της εξομολόγησης μεταβάλλεται σε δύναμη που νικά τα πάθη και την αμαρτία και γιατί η στάση της πράξεως αυτής τοποθετεί τον άνθρωπο στην οδό της ζωής? Τα παραπάνω ερωτήματα θα γίνουν αμέσως καταληπτά αν εξετάσουμε την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο Ζακχαίο της Ιεριχούς. Ο επίσημος αυτός άνθρωπος, αρχιτελώνης και πλούσιος, κυριεύθηκε από πόθο και ζητούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο εξαιτίας του όχλου, αλλά και του μικρού του αναστήματος. Ο Ζακχαίος δέχθηκε αυτοπροαίρετα την εσχήνη και το ενδεχόμενο να γίνει καταγέλαστος από τον όχλο, και ανέβηκε εις Σικομορέαν προκειμένου να δει τον Ιησού.

Σαρκεί υπνός σας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγύρας εκθοράς, και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τρίτη από του Πάσχα, την των Αγίων Γυναικών Μυροφόρων εορτήν εορτάζομεν. Έτι δε μνίαν ποιούμεθα και του εξαρημαθέας Ιωσήφ, ως ειν μαθητής και κρυμμένος, προς δε και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου. Χριστό φέρουσιν εμαθήτριε μοίρα, εγώ δε ταύτες ύμνων ως μοίρον φέρω, τες των Αγίων Μυροφόρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και εν η πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφαρον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθή τας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ούτε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε μεθά υπέρ των ευσεύων και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επικής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων με. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάδαξας πάντα στους εχθρένοντας ματαίως οδόντες αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξ με, μη δε τη οργή Σου παιδεύς με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησα άσμη και επιστήριξα σε πεμέ την χείραν Σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου απροσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη εν της σωστές μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επιρρήλαν την κεφαλήν μου, σύ φορτίον βαρύ, βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου απροσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώε μου εμπλίστησαν εμπαιγμάτων και ο και στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην ως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλεπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειν με μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζει το οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά με ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κύκων και ο άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι, ου κακούν και ου κακούν εν το στόμα τη αυτού ελιγμού. Ότι επί σι κυρέλειπη σα ει, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδασμα είπε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστίδια πάντως. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιαγαθών ενδιέβαλον επί καταδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού προόσκησης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσκηση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ, ορθρίζω, εδίψησε εσέ η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ με εν γέριμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς στα χείλη μου επενέσεις σου είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεις εν έτσι το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όθησε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενενθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη σώτησε μελέτων εισέ ότι αγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδυγγισε. Προσελογίστημα των καταβενώτων εις λάκου να γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύδονται σεν τάφο, νουκ εμνείς της έντικη αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Ένθετο με λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνες τους γνωστούς μου απ' εμού ένθετο με δέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισταίνησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόδι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι αντί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επεμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σου είδωρο όλην την ημέραν πηριέσκον με άμα. Εμάκρυνες από εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνουν το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα ποδόης αυτού. Τον ευηλαβτεύοντα πάστα σαν ομοία σου των αιώμενων πάστα νόσου. Τον λυτρούμενων εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινεστήσεται όσα αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάει της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δεσμών, εμάκνη αφημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού σε άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάως την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκυπιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάτη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάτη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τα ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπένουσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν ημία ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί το ελαιός σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξυλοθρεύει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φω.

0: μνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστων,

0: Πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ζη, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

0: Παναγία Σαχράνου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν

0: Πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήτων τη ώρα συνδροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε των αναλλοιωτών, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

Ο Πέτρος Αναστάσει έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζοντο γεγονός. Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην, απέχουσα στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων, και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας είναι πορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμία αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτιους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιησού όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρήκης εν Ιερουσαλήμ και ούκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τις ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοίς πία, ιδέ είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν, εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γε συνυπάση του της τρίτην ταύτη ημέρα να άγει σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξιμον εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλωνε ωρακένε ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπον αυτών δεουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύειν επί πάσης ελάλησαν οι προφήτε. Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισερθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσης τις γραφές τα περί εαυτού. Και ίγγισεν εις την κόμινου επορεύοντο, και αυτός προς επίη το πορωτέρω πορεύεστε, και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες, μήνον με θυμών ότι προς εσπέραν εστίχε και έκλικεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες συν αυτής. Και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν μετά αυτόν λαμβών των άρτων, ευλόγησε και κλάσσεσε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν, και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν τη οδό και ως δίνει γενημήν τας γραφάς. Και αν αστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και έβρον συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας,

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν. Προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκτός άλλου κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάριλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας διημάς θανάτω θάνατον όλες ενέ.

Ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και η κτιρμή ύψισον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβηψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράνου Διασπενησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστάσεις Μνημείων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεράρχων και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αχιλίου του Μυροβλήτου του και Πολιούχου ημών και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, οικετευωμένης εμών επολιέλεη Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτών.

Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν τη ζωή ημών.

0: χάρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες, παντίες και ατόπις πράξεις, δεινώς παραλελειμμένην έγειρον την θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ο χειρίσου δρακή περικρατών τα πέρατα Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και πνεύματι Αγίου Δεσπόζων, απάντων σταρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας, περιπατήν ανθρώος προστάξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνει επί των ώμων άρε. Όθεν πάντες σύν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμωθέου και Μαύρας. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Θαυματουργού Επισκόπου Άργους. Οι Άγιοι 27 μάρτυρες πυρί τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Τετάρτη, από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ή άμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ιεροσόλυμα, έστιδε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, οι επιλεγωμένοι Εβραοί στη Βηθεσδά, πέντε στο ασέχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ετάρασε το ύδωρ. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο, δίποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχουν εν τη ασθενεία, τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε, απεκρίθη αυτό ο ασθενών, Κύριε άνθρωπον ου και έχω ει να όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλε με εις την κολυβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε άρον των κράβατών σου και περιπάτη, και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα, έλεγον ουν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστί ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον, απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή εκείνος μη είπεν, άρον ο κραβατός σου και περιπάτη. Ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση, άρον τον κραβατόν σου και περιπάτη. Ουδέ η άθη σου κίδη τι σε στήν, ο γαρίσου σε ξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρύ

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή έρχεται να δικαιολογήσει τον διαφορετικό τρόπο ενεργείας όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν αντιφατικές καταστάσεις ή να υποστηριχθούν προτεραιότητες. Η πρώτη διάκριση που γίνεται είναι από τον ίδιο τον Χριστό, κοντά στην προβατική πύλη των Ιεροσολύμων, η οποία ονομαζόταν έτσι επειδή εκεί έμπαιναν τα πρόβατα για τη θυσία στο ναό του Σολομώντα. Υπήρχε μία διαμορφωμένη δεξαμενή η Βηθεσδά, δηλαδή 20 ελαίους. Γύρω από αυτήν υπήρχαν 5 θολωτά υπόστεγα, όπου ήταν ξαπλωμένοι πολλοί άνθρωποι με διάφορες ασθένειες. Όλοι περίμεναν την αγγελική παρουσία που θα τάραζε το νερό, ώστε ο πρώτος που θα έμπαινε μέσα θα γινόταν καλά. Μέσα από το πλήθος των αρρώστων, ο Χριστός ξεχώρισε έναν ο οποίος ήταν παράλυτος και βρισκόταν ξαπλωμένος εκεί 38 χρόνια. Μετά από έναν ιδιαίτερο διάλογο τον θεράπευσε. Μέσα στο πλήθος των ασθενών θεράπευσε μόνο έναν. Βεβαίως και αυτός ο ένας ήταν τόσα χρόνια κατάκητος. Αλλά γιατί ο Κύριος θεράπευσε αυτόν? Θα εξαντλούνταν η θαυματουργική του δύναμη αν έκανε καλά και τους άλλους? Η ασθένεια και ο θάνατος, με μια λέξη η φθορά, έγινε οικία στην ανθρώπινη φύση συνεπία της αμαρτίας. Μόλις οι πρωτόπλαστοι παρέβησαν το θείο θέλημα, κληρονόμησαν για τις συνέπειες της επιλογής τους. Και όμως, και αυτό ακόμη ξέρει ο Άγιος Θεός να το μετατρέψει σε παιδαγωγία, αφού ιδίως με την ασθένεια δίνεται αφορμή, αν όχι και ευκαιρία υπομονής και φιλοσοφίας, ώστε ο άνθρωπος ακόμη και το χαρακτήρα του να αλλοιώσει προς το καλύτερο. Λέει μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι άνθρωπος που καθημερινά επισκέπτεται νοσοκομείο ή κημητήριο δεν μπορεί να αμαρτήσει. Έτσι λοιπόν θεραπεύεται ο ένας. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί το θαύμα ο Χριστός συνιστά διάκριση. Συνήθως πριν από το θαύμα διεκδικεί την πίστη. Τώρα απλώς πλησιάζει τον παράλυτο και του λέει «Θέλεις να γίνεις καλά?» Και ο άνθρωπος, μιλεμένος από την υπομονή τόσων χρόνων, με ευγένεια και χωρίς να αποπάρει τον Κύριο, απαντά τα όσα αναφέρει το Ευαγγέλιο. Και έτσι, καθώς το θαύμα έγινε, απέδειξε ότι η δοκιμασία της υπομονής ισοσταθμίζει την πίστη. Με το που θεραπεύει τον παραλυτικό, ο Χριστός μας του δίνει μία εντολή. «Σήκω, φορτώσου το κρεβάτι σου και περπάτα». Αυτό το κάνει για να δουν τον πρώην παραλυτικό οι Ιουδαίοι να κουβαλά το κρεβάτι του ημέρα Σάββατο και να πληροφορηθούν το θαύμα, αλλά και για να καταλάβουν ότι πρέπει διαφορετικά να κατανοούν τις διατάξεις του νόμου. Όχι με προσήλωση στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα του νόμου. Και κάτι άλλο κάνει επίτηδες ο Χριστός. Όταν αργότερα συναντά εκείνον που θεράπευσε, δεν κομπάζει, αλλά του λέει «Πρόσεξε τώρα που έχεις γίνει υγιής, μην αμαρτάνεις πλέον για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο». Υπάρχει κάτι χειρότερο από 38 χρόνια ταλαιπωρίας? Φυσικά και υπάρχει. Η αιωνιότητα της κολάσεως. Ο Χριστός μας απευθύνεται στην εμπειρία των χρόνων αυτών της δυστυχίας, ώστε η ενθύμησή τους να αποτελεί στοιχείο σύγκρισης και αποτροπής της όποιας παρέκκλησης από το Θείο Θέλημα. Αδελφοί, και νόμου μετάθεσης γίνεται όταν αυτό αποδεικνύεται σωτήριο για τον άνθρωπο. Και ο μόνος νομοθέτης Χριστός ξέρει, κινούμενος από την άφατη αγάπη Του, να ενεργεί ώστε καθιστώντας υπέρτατο νόμο της σωτηρίας του καθενός, να χειρίζεται με διάκριση τη ζωή μας, υπηρετώντας αποκλειστικά τη σκοπιμότητα του αγιασμού μας. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συγγρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιών και ψαλών των εν αυτή, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων

0: την απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν η ζωήν ημών.

0: ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και Ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και ευγενημών εκ βοδίου Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τη αναβά και ανελθόντα στου ουρανού και κατεζόμενα την δεξιόν του πατρό και πάλι ενερχόμενα με τα δόξη. Κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε τη βασιλεία σου για στο τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωφιό, το εκ του πατρό εκπορευόμενων, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν διά των προφητών. Ει μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους.
1: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου.

μου είδες όρτης ακατάλληλος αγίος αυτούς. Εσύ και μολογενείς ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Εσύ εκ του μειώνους εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιώνεως ημάς τον ουρανόν ανοίγαγες και βασιλείο σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπερπάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των αφανών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρόνιμο δέξτε κατεξίως σας και της υπαρεστήχας χιλιάδες αγγέλων, μυριάδες αγγέλων. Τα χερούβιμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άρση επτερωτά.

Και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάνω και πάσο. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν. Του πάνημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

0: Πάνω των Αγίων μνημονεύσαν τις ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Παίρνω μοροσκομιστένων και αγιαστένων ημιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ήμουν προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και εν ο αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίνους και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε

της πλέωσης σύμπλευσον της ότι φορούς συνόδευσον τους νοσούντας ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Αγίου Καθηκτήριου σου, από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και έλθε εις το αγιάς ημάς, ο άνατος Πατρίς εγκαθήμενος και όδη ημίν ωρά του συνών, και καταξίως του κρατεά σου, Κύριε, μετά τον ημίν το χρόνο σωματός σου, και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό, Θεός ηλάστε.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ον σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πυργάρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μιγάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα τον δένουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάβλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ούκ έστι του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνεστη. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει. Νίστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνίκην και αναμάρτητον ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους. Πάσαν η ζωήν ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισεπιθώντας όσον το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσαν ειδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών. Το στρατό και παντί το λαό σου τη πάσα δώσε χαθή και πάνω δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ απατρός των φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν ανάπεμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Μαρία, Κυρίου και Έλεος, έλθει φημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστάσεις, νημίου νεπρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμων και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και πανελλήνικων μαρτύρων, των ασύγκριτων φόρμα των ημών, τη Αγία ενδόξου μεγαλομάρτυρο Σοφία και των τριών θεατών αυτή, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντω των Αγίων, ελεήσει και ζωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ορισμένες ανακοινώσεις στην αγάπη σας πριν από την απόλυση. Την Παρασκευή 8 Μαΐου το απόγευμα και ώρα 6:30 θα ψαλεί μέγας εισπερινός μεταρτοκλασίας, καθώς επίσης και το Σάββατο 9 Μαΐου το πρωί 7:30 αντίστοιχα πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου στο αμαξοστάσιο του αστικού κτέλ Λάρισας, όπισθεν γηπέδου Αλκαζάρ, θέση σκοπευτηρίου. Ο Άγιος είναι ο προστάτης των αυτοκινητιστών και οδηγών και γι' αυτό το λόγο ο ναός είναι αφιερωμένος στη χάρη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστικού ΚΤΕΛ Λαρίσης καλεί τους πιστούς, τους φορείς της πόλης και ιδιαίτερα τον κλάδο των αυτοκινητιστών και όσους πιστούς επιθυμούν να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου. Η μεταφορά του κοινού θα γίνεται δωρεάν με αστικά λεωφορεία, τα οποία θα αναχωρούν συνεχώς από την κεντρική πλατεία. Μία ανακοίνωση για την Κυριακή 10 Μαΐου. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνεται ότι με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου, του Εξκήτης Κολιτσού, του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου, την άλλη Δευτέρα. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής: Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου Οσίου Διονυσίου στα προπήλαια του Ιερού Ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κύριε Ιερώνυμο, 6 παρατέταρτο μετά μεσημβρίας, και θα ακολουθήσει πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χωροστατούντος του Σεπτού Ποιμενάρχου μας. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ψαλεί ο Μεθέορδος Εσπερινός και ακολούθως ο παρακλητικός κανόν του Οσίου Διονυσίου. Μία πνευματική ευκαιρία αυτό 10 και 11 Μαΐου. Στα καθημάς τώρα, την εβδομάδα αυτή που θα διέλθουμε, έχουμε διπλό πανηγύρι στην ενορία μας, όπως γνωρίζετε. Αφενός την Τρίτη εορτάζει η Αγία Ένδοξη Μεγαλομάρτης Ειρήνη, εδώ το ομώνυμο παρεκκλήσι που έχουμε εντός του ναού. Θα τελέσουμε λοιπόν τον εσπερινό αύριο το απόγευμα η ώρα 7 και ακολούθως όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία το επόμενο πρωί, την Τρίτη δηλαδή το πρωί 5 Μαΐου, και πάλι η ώρα 7, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Τρίτη απόγευμα θα έχουμε τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, της δεσποτικής αυτής εορτής, που είναι την Τετάρτη, την ερχόμενη, όπως γνωρίζετε, 7 η ώρα και πάλι, ενώ Τετάρτη πρωί και πάλι 7 η ώρα η έναρξη, θα έχουμε τον όρθρο και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιερονίμου. Θα έχουμε τη χαρά και την ευλογία, αδελφοί μου, να τον έχουμε κοντά μας, να συμμετάσχουμε παρακαλώ όλοι σε αυτό το λατρευτικό διήμερο της Αγίας Ειρήνης λοιπόν και της Μεσοπεντηκοστής. Να επισημάνω ότι η αρτοκλασία της Μεσοπεντηκοστής θα την τελέσουμε καιρού επιτρέποντος επάνω στον επάνω ναό, στο τέλος του εσπερινού, της παραμονής, δηλαδή την Τρίτη το απόγευμα. Ακολούθως θα έχουμε Θεία Λειτουργία κανονικά το Σάββατο του Αγίου Χριστοφόρου και την ερχόμενη Κυριακή όπως πάντοτε. Όσα παιδιά δήλωσαν για την εκδρομή και δεν έχουν φέρει τη συμμετοχή τους, θα έρθουν να με βρουν τώρα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για την εκδρομή του ερχόμενου Σαββάτου που θα κάνουμε στη Ραψάνη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη, καλή Κυριακή.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας Λαρίσης.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Κατερίνα, εσύ έβγαλες το γλυκό από το ψυγείο.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα. Θέλω να το φάω.
0: Μα η μαμά δεν είπε να το αφήσουμε γιατί περιμένει επισκέψεις. Θα έρθουν τα ξαδέρφια μας.
1: Και τι με νοιάζει εμένα που θα έρθουν τα ξαδέρφια μας. Στο κάτω-κάτω το γλυκό εγώ το έφτιαξα και θέλω να το φάω. Δεν με νοιάζει, είπε η μαμά. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω.
0: Δεν σε συμφέρει να κάνεις αυτό που θέλεις. Είναι προτιμότερο να κάνεις αυτό που σου ζήτησε η μαμά.
1: Και γιατί δεν με συμφέρει?
0: Γιατί έτσι δεν κάνεις υπακοή. Και η υπακοή είναι ευλογημένη και μας βγαίνει σε καλό. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κάνουμε υπακοή στον Θεό. Να ακούμε τις εντολές του δηλαδή. Και φυσικά στη συνέχεια να σεβόμαστε και να υπακούμε τους γονείς μας. Θυμάσαι την εντολή που μας έδωσε η Παναγία?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Μπορείς να μου την πεις?
0: Ευχαρίστως, ας την ακούσουμε παρέα.

Ο Χριστός, η μητέρα του, η Παναγία και οι μαθητές του, που πάντα τον ακολουθούσαν, ήταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Ο γάμος αυτός γινόταν στην πόλη Κανά. Στο γλέντι του γάμου άρχισαν να κερνούν τους καλεσμένους. Το κλίμα ήταν πολύ χαρούμενο. Ο γαμπρός, η νύφη, οι συγγενείς ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Οι καλεσμένοι κερνιόντουσαν και συμμετείχαν στη χαρά τους. Ευχές έπαιρναν και έδιναν για τη νέα οικογένεια. Κάποια στιγμή όμως το κρασί τελείωσε. Δεν έφτασε για όλους τους καλεσμένους. Τι θα κερνούσαν τώρα? Η Παναγία αντιλήφθηκε το πρόβλημα από τους πρώτους. Αμέσως το αναφέρει στον Ιησού. Έπειτα, σίγουρη πως ο Χριστός όλα τα μπορεί, γυρίζει στους υπηρέτες και τους λέει, δείχνοντας τον Υιό της, «Ό,τι σας πει, να το κάνετε». Οι υπηρέτες, επειδή ο Χριστός δεν είχε κάνει προηγουμένως άλλο θαύμα, στάθηκαν μπροστά του όλο απορία, αλλά έτοιμοι παρόλα αυτά να εκτελέσουν την εντολή του. Πιθανό να είπαν μέσα τους, «Τι θα μας πει τάχα, να πάμε να αγοράσουμε ή να φέρουμε από κάπου». Όμως δεν υπήρχε χρόνος για κάτι τέτοιο. Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει τώρα αμέσως. Οι καλεσμένοι είναι με το ποτήρι στο χέρι και περιμένουν να τους χύσουμε το κρασί. Και εμείς θα πρέπει να τους πούμε ότι δεν υπάρχει άλλο. Τι ντροπή! Αυτά σκεφτόταν οι υπηρέτες όταν άκουσαν έκπληκτη τον Ιησού με σοβαρή φωνή να λέει «Γεμίστε με νερό τις 6 αυτές ιδρίες που υπάρχουν εδώ». Οι ιδρίες ήταν μεγάλα δοχεία από πυλό ή πέτρα. Τι να κάνουν, όσο και αν ήταν παράξενο αυτό που τους ζητούσε, άρχισαν να τις γεμίζουν μία-μία έως επάνω. Γεμίζουν λοιπόν την πρώτη, γεμίζουν τη δεύτερη, φτάνουν και στην έκτη, την τελευταία. Μόλις γεμίζουν κι αυτοί, στρέφονται προς τον Χριστό περίεργοι να δουν ποια θα είναι η συνέχεια. Και να το θαύμα μπροστά τους. Τι θαύμα έγινε? Οι 6 ιδρίες δεν περιέχουν πια νερό, αλλά κρασί. Ο Χριστός, ατάραχος, λέει στους υπηρέτες, «Γεμίστε τώρα ένα ποτήρι και πάτε το στον υπεύθυνό σας για να το δοκιμάσει». Πρόθυμα εκείνοι το πηγαίνουν. Ο υπεύθυνος για την τελετή, ο αρχιτρίκλινος ανήξερος για ό,τι είχε συμβεί, δοκιμάζει το κρασί και με θαυμασμό διαπιστώνει, «Μα αυτό είναι τέλειο!» Φωνάζει τότε τον γαμπρό και του λέει, «Σ' όλες τις επίσημες χαρές και γιορτές, οι άνθρωποι βγάζουν και κερνούν πρώτα το καλό τους το κρασί και έπειτα το λιγότερο καλό. Εσύ κράτησες εκλεκτό κρασί μέχρι και αυτή την ώρα που το γλέντι έχει προχωρήσει». Δηλαδή, παιδιά, όχι μόνο μετέτρεψε ο Χριστός το νερό σε κρασί, αλλά σε κρασί άριστης ποιότητας. Η Αγία Γραφή σημειώνει ότι το καταπληκτικό αυτό γεγονός ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας. Στα αλήθεια, παιδιά, κανείς δεν περίμενε πραγματικά να συμβεί ένα τέτοιο θαύμα. Όλοι έμειναν έκπληκτοι, ακόμα και οι μαθητές. Σε έναν μόνο δε φάνηκε απίστευτο. Σε ποιον λέτε? Στην Παναγία, παιδιά. Η Παναγία μας, η μητέρα του, ήταν η μόνη που πίστευε ότι ο Ιησούς μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί? Γιατί ήταν η μόνη που ήξερε ποιος είναι. Και ποιος είναι, παιδιά? Σωστά. Είναι ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός, όπως έχουμε πει, είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σίγουρα θα προσέξατε τα λόγια της Παναγίας στους υπηρέτες. Τους είπε να κάνουν ό,τι τους πει ο Χριστός. Και αυτοί, παιδιά, τήρησαν την εντολή της Παναγίας και βγήκαν κερδισμένοι. Απέκτησαν κι άλλο κρασί και μπόρεσαν να συνεχίσουν το κέρασμα και έτσι να μην τροπιαστούν. Και εμείς, παιδιά, αν κάνουμε το θέλημα του Χριστού μας, δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που μας λέει, βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Να μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Υπακούμε έτσι και στην Παναγία μας, που κι αυτή χαίρεται να μας βλέπει να κάνουμε ό,τι θέλει ο Υιός της. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Τι ζητάει δηλαδή από μας ο Χριστός? Ο Χριστός, παιδιά, θέλει να Του μιλάμε.
δηλαδή να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Να Του λέμε τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας, αλλά και να Τον δοξολογούμε και να Τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα που μας έχει χαρίσει. Ακόμα, ο Χριστός θέλει από μας να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στο σπίτι Του. Ξέρετε ποιο είναι το σπίτι του Θεού? Φυσικά η Εκκλησία. Κάθε Κυριακή, μόλις χτυπήσουν οι καμπάνες, Εκείνος μας περιμένει για να μας ευλογήσει. Και ακόμα περισσότερο χαίρεται ο Χριστός όταν Τον παίρνουμε μέσα μας, δηλαδή όταν Τον κοινωνούμε. Ακόμα, ο Θεός περιμένει από μας να διαβάζουμε τον Λόγο Του, την Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και έτσι να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο το Θεό και το θέλημά Του. Και ας μην ξεχνάμε, παιδιά, πως όταν κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός, βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι.

0: Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε υπακοή στις εντολές του Θεού. Και μία από τις εντολές είναι να σεβόμαστε και να αγαπάμε τους γονείς μας, να τους τιμούμε δηλαδή. Γι' αυτό είναι πολύ ωφέλιμο να κάνουμε υπακοή και σε αυτούς.
1: Δηλαδή να ακούμε τι λέει η μαμά και ο μπαμπάς και να μην κάνουμε του κεφαλιού μας, ε!
0: Ακριβώς! Θυμάσαι τι έπαθε ο Αβεσσαλόμ?
1: Ο Αβεσσαλόμ είναι εκείνο το παιδί που μεγάλωσε και ήθελε να πάρει την εξουσία από τον πατέρα του. Νομίζω την έχω ξανακούσει, αλλά δεν θυμάμαι τι έγινε στο τέλος. Θέλεις να μου την θυμίσεις?

0: Ο βασιλιάς Δαβίδ με την ευλογία του Θεού απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτό στο γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμα σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθιζε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίσει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σ' όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα, ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στο Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, καλά ακούσατε παιδιά, να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του, τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνησε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του, «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του, προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού, «Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου». Δεν άκουσε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις, μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πώς έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτα όμως δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου». Αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι κι αν οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία. Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μη πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λόγο του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έτσι, έμεινε κρεμασμένο στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και τον λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. Με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε, «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνείς του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. Είναι στα αλήθεια πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλόμ. Σκεφτείτε παιδιά πως δεν έπαψε να τον αγαπά, ακόμα και όταν εκείνος επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτή την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμα πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε παιδιά ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Από τη μεγάλη του φιλοδοξία και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός προς τους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είναι αλήθεια πως χρωστάμε σεβασμό και αγάπη στους γονείς μας, πρώτα-πρώτα γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, Αυτοί μας φροντίζουν. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν το φαγητό, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθούν να μην μας λείψει τίποτα. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας αυτοί μας βοηθούν και σε κάθε πρόβλημά μας αυτοί μας συμβουλεύουν. Δυστυχώς όμως, παιδιά, καμιά φορά εμείς δεν συμπεριφερόμαστε σωστά στους γονείς μας. Να, για παράδειγμα, μπορεί να μας ζητήσουν μία εξυπηρέτηση και εμείς εκείνη την ώρα να παίζουμε στον υπολογιστή ή να ασχολιόμαστε με κάτι άλλο. Αμέσως λοιπόν, αντί να τρέξουμε και να τους βοηθήσουμε, απαντάμε «Αχ, βαριέμαι τώρα, άσε με». Άλλες φορές πεισμώνουμε και αναστατώνουμε με τη συμπεριφορά μας όλη την οικογένεια. Αν, για παράδειγμα, δεν μας αγοράσουν κάτι που θέλουμε, τότε τους λέμε «Εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι, αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που εγώ σου ζητώ, εγώ δεν έρχομαι». Και δεν σκεφτόμαστε «Μα οι γονείς μας έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μας». Να σκεφτόμαστε, παιδιά, πως η μαμά και ο μπαμπάς για να μας εξασφαλίσουν το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα και ό,τι άλλο θέλουμε, κάνουν πολλή οικονομία. Γι' αυτό να σκεφτόμαστε καλά πριν του ζητήσουμε κάτι. Άλλοτε πάλι, αντιδράμε χωρίς να προλάβουμε να σκεφτούμε καλά τι είναι αυτό που μας λένε. Μπορεί, για παράδειγμα, η μαμά να μας πει κάτι για το καλό μας και εμείς να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να παραπονιόμαστε. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω». «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου, για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου, θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά μετά δεν αντέχουμε να διαβάσουμε, γιατί ήδη έχουμε νιστάξει. Ποτέ, παιδιά, δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα στους γονείς μας. Ακόμα κι αν είμαστε δυσαρεστημένοι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι καλό να τους βγάζουμε γλώσσα, να αντιμιλάμε δηλαδή. Αλλά ούτε είναι όμορφο και να γκρινιάζουμε. Όχι γκρίνια με το παραμικρό. Για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή για το φαγητό που δεν μας αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμα δεν έχουν σιδερωθεί. Όλα αυτά δεν δείχνουν πως ένα παιδί σέβεται και αγαπά τους γονείς του. Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα από τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουος στη μητέρα του την Παναγία μας και στον προστάτη του Ιωσήφ. Και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, ας πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση. Στους γονείς μας, που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας. Και πώς μπορούμε να τη δείξουμε? Με την υπακοή μας, να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας λένε, αλλά και με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις, με την προσπάθειά μας να μην τους λυπούμε, με την ευγνωμοσύνη μας να μην ξεχνάμε να τους λέμε ευχαριστώ, ακόμα και με την επιμέλειά μας στα μαθήματα. Ας βάλουμε στόχο από σήμερα, από τώρα, να τιμούμε τους γονείς μας, δηλαδή να τους σεβόμαστε και να τους αγαπούμε.
1: Στο σχολείο

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να γελάσει το χυλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για μερικά ανέκδοτα της ημέρας. Στο μάθημα της γεωγραφίας, λέει η δασκάλα, «Δεν μου λες, Άννα, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης?»
1: «Θεσσαλονικιώτες, κυρία».
0: «Ωραία. Και οι κάτοικοι της νήσου Κο?»
1: «Κότες, κυρία».
0: Στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, «Ξέρεις, Μίμη, σε ποια οικογένεια ανήκει η Φάλαινα?» λέει η δασκάλα.
1: «Δεν ξέρω, κυρία, αλλά πάντως σε καμιά οικογένεια της γειτονιάς μας δεν ανήκει».
0: Επίσης, λέει ο δάσκαλος τον Νικόλα, «Νικόλα, ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου?»
1: «Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που τα βάζει ο δοντίατρος».
0: «Θανάση, ποιος λέγεται εφημέριος?»
1: «Αυτός που...»
0: «Α, ναι, ξέρω, αυτός που πουλάει εφημερίδες». Μια άλλη δασκάλα ρωτάει τη Δέσποινα, «Δέσποινα, σε τι μας χρησιμεύει η μύτη?»
1: «Για να βλέπουμε, κυρία».
0: «Πώς, για να βλέπουμε?»
1: «Και βέβαια, διότι σε αυτή στηρίζονται τα γυαλιά».
0: «Ήθελα τόσο να πάω στη συναυλία που γίνεται απόψε», λέει ένας νεαρός κύριος σαν φίλο του, «αλλά η γυναίκα μου έχει καλέσει κάποιον στο σπίτι για φαγητό».
1: «Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα?»
0: «Μιας και έχω πάρει το εισιτήριο όμως, δεν το παίρνεις να πας εσύ?»
1: «Α, δεν γίνεται. Απόψε είμαι καλεσμένος για φαγητό στο σπίτι σου».
0: Ο μικρός Γιαννάκης είναι το κέντρο γενικής προσοχής στο σαλόν. «Μα τι χρυτωμένο παιδάκι», λέει μια κυρία, «και πόσο μοιάζει τον μπαμπά του. Η μύτη του όμως είναι του παππού του», λέει ο άλλος. «Και τα μαλάκια του είναι ξανθά, κατάξανθα όπως το θείο του», κάποιος άλλος φωνάζει. «Το στοματάκι του είναι όμως της μαμάς του». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιαννάκης εκνευρισμένος λέει, «Καλά, καλά, και το παντελόνι που φοράω είναι το αδερφού μου».
1: «Πρέπει να έχω πολύ πυρετό», λέει μια κότα στην άλλη.
0: «Πώς το κατάλαβες?»
1: «Αφού γεννάω βραστά αυγά».
0: Πριν από μερικά χρόνια, μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου, μια ηλικιωμένη κυρία που ταξιδεύει για πρώτη φορά με το αεροπλάνο, φωνάζει την αεροσυνοδό για να κάνει τα παράπονά της.
1: «Δεν θα ξαναμπω στο αεροπλάνο σας, είναι ελαττωματικό».
0: «Τι ελάττωμα του βρίσκεται, κυρία μου?»
1: «Δεν καταλαβαίνω γιατί του βάλατε τους ανεμιστήρες έξω».
0: Στο δρόμο ένας μικρός κλαίει. Ένας περαστικός σταματάει και το ρωτάει τι συμβαίνει.
1: «Έχασα 2 δεκαράκια», του απαντά.
0: «Σε καλό σου, να 2 δεκαράκια και μην κλαις άλλο».
1: «Σας ευχαριστώ, κύριε»,
0: κατάφερε να πει ο μικρός μέσα από τα αναφιλητά του. «Μα εσύ κλαις ακόμη», είπε ο περαστικός φεύγοντας.
1: «Είναι να μην κλαίω, κύριε. Αν δεν είχα χάσει τα 2 δεκαράκια, τώρα με αυτά που μου δώσατε θα είχα 4».
0: Ο Μιχαλάκης 6 ετών παίζει με τη μικρότερη αδερφούλα του στην αυλή. Η μαμά τους μαγειρεύει στη κουζίνα. Σε μια στιγμή ο Μιχαλάκης βάζει τις φωνές.
1: «Μαμά, μαμά, τι θέλεις, χρυσό μου? Μαμά, έλα γρήγορα, και η κίτσα τρώει την εφημερίδα».
0: «Τι είπες?» ρωτάει η μητέρα από την κουζίνα.
1: «Δεν σ' άκουσα καλά».
0: Σε λίγο ο Μιχαλάκης προσθέτει.
1: «Άσε, μαμά, μην ανησυχείς, η εφημερίδα είναι χθεσινή».
0: «Γιατί έδεσες αυτό το σπάγκο γύρω από το δάχτυλό σου, Κώστα?»
1: «Για να θυμηθώ εύκολα κάτι. Ο σπάγκος με κάνει να σκεφτώ το σκοινί. Το σκοινί μου θυμίζει το ρινγκ. Το ρινγκ μου θυμίζει πυγμάχους. Οι πυγμάχοι μου θυμίζουν γροθιές. Οι γροθιές μου θυμίζουν καυγά. Ο καυγάς μου θυμίζει κρασί. Το κρασί μου θυμίζει σταφύλι. Το σταφύλι μου θυμίζει αμπέλι. Το αμπέλι μου θυμίζει το τέρμα μπελοκήπων, όπου θέλω να πάω απόψε στις 8.
0: Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς να θυμάστε πιο εύκολα τις συναντήσεις και τα ραντεβού σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ανέκδοτα για σήμερα και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Γεια σας, παιδιά!
2: Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για τα απίστευτα και παράξενα της φύσης. Ξεκινάμε! Γνωρίζετε, παιδιά, ότι ένα σκορπιός μπορεί να ζήσει 1 χρόνο χωρίς τροφή? Ξέρατε ότι το άλμα ενός ψήλου μπορεί να φτάσει 20 εκατοστά? Αν λάβουμε υπόψη μας τις διαστάσεις του, είναι σαν να πηδούσε ο άνθρωπος σε ύψος 220 μέτρων. Ακούστε και αυτό! Μόνο 2 είδη νυχτερίδων ρουφούν το αίμα των ζώων. Οι περισσότερες τρέφονται με φρούτα. Ξέρετε ότι ο φλοιός των δέντρων, που λέγεται σεκόγια, είναι άφλεκτος, δηλαδή δεν καίγεται. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου. Υπάρχει, παιδιά, το αρκτικογλάρωνο, όπως λέγεται. Είναι ένα μεταναστευτικό πουλί που ζει στην Αρκτική. Από εκεί φεύγει για να περάσει τον χειμώνα του στην Ανταρκτική, κάνοντας, παιδιά, ταξίδι 17.000 χιλιόμετρων για να πάει κι άλλα 17.000 χιλιόμετρα για να γυρίσει πάλι την Άνοιξη. Οι γερανοί και οι πελαργοί ανεβαίνουν ψηλά πώς, ξέρετε, από τα ανωδικά ρεύματα του αέρα. Ακούστε και κάτι επίσης περίεργο. Ο άνθρωπος που προσβάλλεται από τον ιό της λύσας δεν μπορεί να καταπιεί νερό.

0: Γεια σας παιδιά, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της ημέρας. Αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι ορθογραφίας. Θα μου πείτε, τι ορθογραφίας, μάθημα έχουμε? Να λοιπόν παιδιά, που η μάθηση μπορεί να γίνει παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση. Τι είναι αυτό το παιχνίδι ακριβώς? Λοιπόν, θα σας λέμε μία λέξη και θα λείπει ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα θα σας δίνουμε χρόνο, μάλλον θα σας δίνουμε επιλογές και θα πρέπει να διαλέξετε τη σωστή επιλογή. Κάπως έτσι θα μάθουμε πώς γράφετε σωστά, ορθογραφημένα, μια λέξη. Γιατί φυσικά πρέπει να γράφουμε ορθογραφημένα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Να είμαστε σωστοί. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη. Είστε έτοιμοι και ακούμε.
1: Λοιπόν, η λέξη είναι φουσκώνω. Γράφεται με ωμέγα ή με όμικρον? Το σκου.
0: Φουσκώνω, άρα το σκο ψάχνουμε. Φουσκώνω, σκεφτείτε, εγώ μπορώ να δώσω μια βοήθεια. Όλα τα ρήματα

0: απαντήσατε κατευθείαν. Πάμε.
1: Βιβλίο. Το Β είναι με Y ή με Y?
0: Το πρώτο, η πρώτη συλλαβή. Β. Βιβλίο. Το βλί γράφεται με Y. Β. Το πρώτο Β πώς γράφεται? Βιβλίο. Για σκεφτείτε Y ή Y. Το σωστό είναι φυσικά το
1: γιώτα.
0: Βιβλίο και το ένα β και το βλί γράφεται με γιώτα. Εύκολη λεξούλα, πάμε στην επόμενη.
1: Χορεύω. Το β είναι με ύψιλον ή με βήτα?
0: Χορεύω, εύω. Αφού το εύω, άμα το πω λίγο ακόμα θα τη δώσω την απάντηση. Προσέξτε. Είναι μια λεξούλα, τα εύω, που έχω έναν κανόνα και λίγο-λίγο, άμα τα βλέπουμε και μπροστά μας, τα συνηθίζει το μάτι μας, αλλά, τάξη, είναι μια λεξούλα που συνδυάζεται η συλλαβή. Έχω δώσει πολύ χρόνο, οπότε πάμε να πούμε κατευθείαν την απάντηση.
1: Με ύψιλον.
0: Φυσικά με ύψιλον, για να μπορεί να δημιουργηθεί το έψιλον ύψιλον, το εύ, χορεύω. Και κάπως έτσι προχωράμε.
1: Συγγραφέας. Το συγγρά γράφεται με γάμα γάμα ή με γάμα κάπα?
0: Συγγραφέας. Κάποιοι το λένε συγγραφέας, κάποιοι το λένε συγγραφέας. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Ποια είναι η σωστή? Γάμα γάμα ή γάμα κάπα? Συγγραφέας. Μπορώ να δώσω την εξής βοήθεια. Το γράφω. Φυσικά ξεκινάει με το γάμα. Η άλλη λεξούλα, η πρόθεση μπροστά είναι το συν. Συν και γράφω, συγγράφω, συγγράφω. Άρα τι θα γίνει το νι? Έχω βοηθήσει πάρα πολύ και πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Με γάμα γάμα.
0: Φυσικά γάμα γάμα. Το γάμα από το γράφω, το γάμα που έρχεται από το νι που φεύγει, συν. Γίνεται συγγράφω, άρα συγγραφέας. Τέλεια, προχωράμε.
1: Έκθεση. Το σι γράφεται με γιώτα ή με ήτα?
0: Μάλιστα, εδώ έκθεση. Γιώτα ή ήτα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θα δώσω λίγο χρόνο για να πω το εξής. Αρκεί να σκεφτούμε τι γένος είναι. Αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Άμα το βρούμε αυτό, έχουμε τελειώσει. Βρήκαμε τη σωστή απάντηση. Η οποία είναι με...
1: ήτα.
0: Φυσικά είναι με ήτα. Είναι θηλυκό ή έκθεση. Άρα τελειώνει με ήτα. Και έτσι πως είμαστε φουριόζοι και δυναμικοί, προχωράμε στην επόμενη λέξη.
1: Η ανακοίνωση. Το νο γράφεται με όμικρον ή με ωμέγα?
0: Ανακοίνωση. Νο. Όμικρον ή ωμέγα. Πάλι εδώ έχουμε να βρούμε ανάμεσα στο ωμέγα και στο όμικρον τη σωστή επιλογή, η οποία ποια είναι? Αν θυμηθείτε τον κανόνα που είπαμε στην πρώτη λέξη και πώς τελειώνουν οι λεξούλες σε όνο, σκεφτείτε, η ανακοίνωση. Αν το κάνουμε ρήμα, είναι ανακοινώνω. Αλλά λίγο ακόμα και θα την πω την απάντηση, εγώ δεν κρατιέμαι, οπότε ποια είναι?
1: Το ωμέγα.
0: Φυσικά είναι το ωμέγα. Ανακοινώνω. Ωμέγα, ωμέγα. Όνο. Άρα και η ανακοίνωση κρατάει το νο, το ωμέγα. Προχωράμε στην επόμενη λέξη και σιγά σιγά τελειώνουμε. Βάλτε τα δυνατά σας.
1: Το ρήμα ζητώ είναι με γιώτα, με ήτα ή με ύψιλον?
0: Μάλιστα. Ζητώ. Γιώτα, ήτα ή ύψιλον. Εδώ πέρα θα μου πείτε, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πώς καταλήγει στην κατάληξη. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε εξ αρχής, το θέμα του. Ζητώ, γιώτα, ήτα, ύψιλον. Χωρίς να είναι και πολύ δύσκολη λέξη, ε. Άντε, σας έχουμε διευκολύνει. Πάμε να δούμε την απάντηση.
1: Με ήτα, ζητώ, ζητώ μια χάρη από κάποιον.
0: Τέλεια! Ζητώ ήττα λοιπόν, όπως είπε πολύ σωστά, ζητώ μια χάρη, ζητώ βοήθεια. Και πάμε και στην επόμενη λεξούλα.
1: Κρύβομαι. Με α, γιώτα γράφεται ή με ε?
0: Ωραία, κρύβομαι. Εγώ

0: κρύβομαι, ήδη βοήθησα. Εγώ, μόνο που σας είπα το πρόσωπο, είναι βοηθητικό. Κρύβομαι. Α, Ι ή Ε. Δίνω συμβουλές, δίνω και χρόνο. Σκεφτείτε, για πάμε στην απάντηση.
1: Με Α, Ι.
0: Φυσικά, όλη η μέση φωνή γράφεται στο πρώτο πρόσωπο με Α, Ι. Και όχι μόνο το πρώτο πρόσωπο, αλλά φυσικά, μόνο που λέμε εγώ, καταλαβαίνουμε ότι είναι Α, Ι. Τέλεια, προχωράμε. Και στην επόμενη λέξη, η οποία θα είναι και η τελευταία, για να δούμε. Μήπως έχουμε και εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, η επόμενη λέξη είναι η θάλασσα. Γράφεται με δύο σίγμα ή με ένα σίγμα?
0: Θάλασσα. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που κάποια σύμφωνα διπλασιάζονται σε αυτά. Δύο σίγμα ή ένα. Ξέρω, ας πούμε, ότι η Θεσσαλονίκη γράφεται με δύο σίγμα, για παράδειγμα. Η λέξη αυτή, η θάλασσα, είναι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις που διπλασιάζουν το σίγμα. Για να δούμε.
1: Είναι με δύο σίγμα.
0: Φυσικά είναι με δύο. Η θάλασσά μας με τα κύματα, δύο σίγμα. Και πάμε και στην τελευταία λέξη.
1: Ο χειμώνας είναι με όμικρον ή με ωμέγα?
0: Χειμώνας. Τώρα εδώ, για να δούμε. Με όμικρον ή με ωμέγα? Εδώ πέρα δεν μπορώ να βοηθήσω, πρέπει να ξέρουμε πώς γράφονται οι εποχές, τα μαθαίνουμε από μικρά παιδάκια, τα γράφουμε. Για να δούμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ωμέγα.
0: Χειμώνας, με ωμέγα φυσικά είναι. Και είπαμε ότι ήταν η τελευταία λέξη.
1: Λέτε.
0: Ή μήπως όχι. Άντε πάμε και σε μια bonus λέξη, η οποία όμως προσέξτε, θα είναι τόσο δύσκολη, που νομίζω θα δυσκολευτούν ακόμα και οι πιο μεγάλοι. Για να δούμε ποιος θα το βρει. Πώς γράφεται η λέξη υπακοή? Η λέξη υπακοή, μια αρετή πολύ δύσκολη. Πρέπει να βγαίνουμε από το εγώ μας και να κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος. Να ακούμε τον άλλον. Υπακοή, το πρώτο ή με τι γράφεται? Με ητά, με γιώτα ή με ύψιλον? Υπακοή. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ύψιλον φυσικά.
0: Τέλεια, με ύψιλον. Βέβαια, δεν έχει σημασία μόνο να το γράφουμε σωστά, αλλά και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Οπότε, παιδιά, κάπως έτσι, με αυτή την όμορφη αρετή, κλείσαμε και το παιχνίδι μας και σας χαιρετούμε με μια ευχή. Μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σας, παιδιά!

Και τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε μια ιστορία με έναν μοναχό που ξεκίνησε να κάνει κάτι ακατόρθωτο. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει με τις δυνάμεις του. Αλλά το έκανε από υπακοή στο γέροντά του που του το ζήτησε. Για να δούμε τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

το χιονισμένο μονοπάτι της υπακοής. Ήταν χειμώνας και ο καιρός είχε αρχίσει να αγριεύει. Τα βαριά σύννεφα του χιονιά από το πρωί συγκεντρώθηκαν πάνω από το Άγιο Όρος. Ο πατήρ Γεράσιμος, ο οποίος δεν ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ήταν υποτακτικός σε κάποιο γέροντα. Στα Κατουνάκια, τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Εκείνο το χειμωνιάτικο πρωινό, ο γέροντάς του ήταν πολύ στεναχωρημένος και ανήσυχος. Κάτι είχε συμβεί και έπρεπε με κάθε τρόπο να πάει κάποιος ως το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Τα Κατουνάκια από τη Μεγίστη Λαύρα απέχουν 3 με 4 ώρες πεζοπορία με καλοκαιρία. Τώρα όμως που σίγουρα θα χιόνιζε, θα χρειάζονταν πιο πολλές ώρες. Ο γέροντας εξήγησε στον πατέρα Γεράσιμο τι είχε συμβεί. «Έτσι έχουν τα πράγματα, παιδί μου», του είπε. «Πρέπει οπωσδήποτε ως το απόγευμα να έχεις φτάσει στο μοναστήρι». «Να είναι ευλογημένο γέροντα», είπε χωρίς αντίρρηση ο πατήρ Γεράσιμος. Πήρε την ευχή του, ντύθηκε καλά και ξεκίνησε. Το μονοπάτι ήταν λασπωμένο. Ο πατέρας Γεράσιμος προχωρούσε αρκετά γρήγορα. Ήθελε να προφθάσει πριν έρθει το σούρπο. Ανέβαινε το μονοπάτι την κερασιά και προσευχόταν. Απειλητικά όμως σύννεφα είχαν κατέβει πολύ χαμηλά. Σε λίγο άρχισε να σκοτεινιάζει. Νόμιζε κανείς ότι θα νύχτωνε και ας ήταν πριν το μεσημέρι. Τα πουλιά και τα ζώα τρομαγμένα καθότανε στην κακοκαιρία και κοίταζαν που πλησίαζε το κρύο και κρύβονταν στις φωλιές τους. Είχε προσπεράσει τις καλύβες της γερασιάς όταν εκεί ψηλά στα 1000 μέτρα από τη θάλασσα ξέσπασε τρομερή χιονοθύελα. Σε λίγο όλη η περιοχή τυλίχθηκε μέσα σε ένα αδιαπέραστο άσπρο πέπλο από πυκνές νυφάδες χιονιού. Όσο περνούσε η ώρα όλα σκεπάζονταν από ένα κατάλευκο χιόνι. Εν τω μεταξύ το μονοπάτι άρχισε σιγά σιγά να χάνεται. Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα. Προχωρώντας με δυσκολία κατάφερε και βγήκε σε ένα ξέφωτο. Κοίταξε γύρω γύρω όσο μπορούσε μαζί με αυτό το πυκνό χιόνι και το μονοπάτι δεν φαινόταν πουθενά. Όλα ήταν άσπρα γύρω του και γι' αυτό αναγκάστηκε να σταματήσει. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία δεν έχασε την ευκαιρία ο πονηρός διάβολος να τους πήρει σκέψεις απογοήτευσης και πανικού. Ο πατέρας Γεράσιμος όμως αγνόησε τους πονηρούς λογισμούς και αντέδρασε με το δικό του τρόπο. Έβγαλε το κομποσχήνι και άρχισε με περισσότερη θέρμη την προσευχή. «Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με τώρα που κινδυνεύω να χαθώ. Βοήθησέ με να βρω το δρόμο μου και να φτάσω στο προορισμό μου». Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά θερμής προσευχής και ο Θεός απάντησε. Επενέβη όπως ακριβώς η αγάπη του Θεού γνωρίζει πότε και πώς να επεμβαίνει στην κάθε περίπτωση. Ξαφνικά φανερώνεται μπροστά του ένα χαριτωμένο παιδάκι. «Ευλογείτε γέροντα, ο Κύριος», αντιχαιρέτησε ο πατέρας Γεράσιμος. «Πού πήγαινες γέροντα με αυτόν τον καιρό, θα χαθείς μέσα στο δάσος, θα σε σκεπάσουν τα χιόνια». «Με έστειλε ο γέροντάς μου στη Λαύρα. Τι άλλο να έκανα παιδάκι μου εκτός από υπακοή. Ήταν σοβαρό το θέμα και έπρεπε κάποιος να πάει». «Βλέπω έχεις χαθεί. Έλα να σε βοηθήσω να προσανατολιστείς». «Να είναι ευλογημένο. Έρχομαι να μου δείξεις». Μπροστά προχωρούσε το παιδάκι και από πίσω αυτός ακολουθούσε. Γρήγορα έφτασαν σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι σκεπασμένο από χιόνια. «Από εδώ γέροντα», και του έδειξε με το χέρι το σημείο που πρέπει να πάρει το δρόμο και ύστερα να βρει μπροστά το μονοπάτι για τη Μεγίστη Λαύρα. «Μετά είναι πιο εύκολο το μονοπάτι, δεν έχει τόσο χιόνι», είπε το αγοράκι. Ο πατήρ Γεράσιμος ευχαρίστησε το παιδάκι και δοξολογώντας το Θεό για τη σωτηρία και απροσδόκητη βοήθεια, ξεκίνησε με σιγουριά το δρόμο του. Ως εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν μέσα στη θαυμαστή ενέργεια του Θεού, της παρουσίας του Θεού, και δεν παραξενεύτηκε για τίποτε από όσα περίεργα κι αν συνέβησαν πριν από λίγες στιγμές.
προχωρώντας όμως λίγο, συνήλθε και άρχισε να αναρωτιέται. «Μα πώς βρέθηκε τόσο μικρό παιδάκι εδώ, πάνω, με το χιόνι και με τέτοιο καιρό? Πώς είναι δυνατόν να ξέρει από όλα τα μονοπάτια, αφού αυτά δεν φαίνονται και μάλιστα απ' έξω? Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ πάνω. Πρέπει να ρωτήσω το παιδάκι». Και λέγοντας αυτά, γύρισε αμέσως πίσω. Έψαξε με το μάτι του ένα γύρο. Τίποτα. Πουθενά δεν φαίνονταν το παιδάκι. Φώναξε δυνατά. Ξαναφώναξε. Καμιά απάντηση. Μόνο αγριεμένος βοριάς ακούγονταν. «Θα ακολουθήσω τα βήματά του», σκέφτηκε, «και θα το βρω». Όσο όμως κι αν έψαξε, δεν υπήρχε ούτε ίχνος από πατημασιές στο παχύ χιόνι. Μόνο οι δικές του υπήρχαν. «Μέγας είσαι, Κύριε», αναφώνησε μόλις αντιλήφθηκε το θαύμα που συνέβη πριν λίγα λεπτά της ώρας. Το μικρό παιδάκι ήταν ένας άγγελος που ο Θεός τον έστειλε για να τον βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή που βρέθηκε. Συγκινημένος και δακρυσμένος από την αγάπη του Θεού, συνέχισε το δρόμο του δοξολογώντας το Θεό. Ο γέροντάς του στο κελί τους, από ώρα είχε τελειώσει την προσευχή για τον υποτακτικό του. Πρέπει τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, να έφτασε στο μεγάλο σταυροδρόμι, συλλογίστηκε καθώς έριχνε ένα ακόμα ξύλο από καστανιά στη ξυλόσομπα. Ζέστανε ένα ρόφημα με φασκόμηλο και μέντα, έριξε μέσα και μία κουταλιά γνήσιο μέλι και ετοιμάστηκε για να διαβάσει την ακολουθία του Εσπερινού. Η υπακοή του υποτακτικού και η πίστη του του χάρισαν την ευλογία του Θεού και έτσι μπόρεσε να φτάσει χωρίς εμπόδια στον προορισμό του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια, και πάλι εδώ μαζί σας με μια όμορφη ιστορία. Η Χριστίνα Γιολδάση θα σας την πει. Στη ρύθμιση του ήχου η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι η μικρή μας Αφροδίτη. Η Πρωτομαγιά είναι μια όμορφη μέρα για όλους μας, γιατί είναι η γιορτή των λουλουδιών. Η ιστορία που θα ακούσετε λοιπόν λέγεται «Πρωτομαγιάτικη εκδρομή». Στην εκδρομή της Πρωτομαγιάς ανεβήκαμε στο Πύλιο, στο χωριό του μπαμπά. Αν μας έβλεπε κανείς θα νόμιζε πως κάναμε μετακόμιση. Σακούλες με τρόφιμα, μια μπάλα, ταψιά με φαγητά, τσάντες, τσαντούλες, μπουκάλια, μπουφάνκια, ζακετάκια, αλλά και καπέλα για τον ήλιο. Τελικά δεν τη γλιτώσαμε την καζούρα. «Καλέ, μετακομίζετε?» μας φώναξε η κυραφρόσω από το απέναντι μπαλκόνι. «Όχι, πάμε στο χωριό του μπαμπά», της απαντήσαμε με τον αδερφό μου και εκείνη γέλασε. Γελάσαμε κι εμείς, μας γέλασε και ο ήλιος από ψηλά προμηνύοντας μια ηλιόλουστη μέρα. Στο δρόμο τραγουδούσαμε μαζί με τον Κωστή τον αδερφό μου το τραγούδι του Μάη. «Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Δώρα στα χέρια του πολλά και όμορφα κρατεί και τα μοιράζει γελαστός σε όποιον του ζητεί». «Πέστε και κανένα άλλο τραγουδάκι, τι μόνο αυτό ξέρετε?» μας πείραξε ο μπαμπάς. «Τι μαθαίνετε στο σχολείο?» «Πες μας και εσύ μπαμπά κανένα από το δικό σου σχολείο». «Εγώ οδηγάω τώρα, δεν γίνεται. Ας πει η μαμά που έχει καλή φωνή». Το Μάη έχουν την τιμητική του στα τριαντάφυλλα. «Έλα μαμά, πες μας το τριανταφυλάκι». Η μαμά άλλο που δεν ήθελε. Άρχισε λοιπόν με τη γλυκιά φωνή της. «Τριαντάφυλλο κλειστό, είδε ένα παιδάκι. Ήταν τόσο γελαστό, χαροπό και μυριστό το τριανταφυλάκι. Νέο τριαντάφυλλο, τριανταφυλάκι». «Τι όμορφο τραγούδι μαμά, θα μας το μάθεις και μας?» «Και το ρωτάτε, ελάτε να το ξαναπούμε». «Ωχ», μουρμούρισε ο μπαμπάς, αλλά τον αγνοήσαμε και συνεχίσαμε οι τρεις μας ώσπου φτάσαμε στο χωριό. Φτάνοντας, είχαμε μάθει και το τριανταφυλάκι. Στο χωριό μας περίμεναν οι θείοι και οι ξαδέρφες μας, η Ρούλα και η Ντία. Αυτές είχαν πλάκα γιατί ήταν ίδιες σαν δυο σταγόνες νερό. Ήταν δίδυμες. Ήταν ζωηρές και σκανταλιάρες και όλο τις μπερδεύαμε. Ποια έκανε τι? Η μια τα έριχνε στην άλλη και ώσπου να βρεθεί ποια έφταιγε, ξέφευγαν και οι δύο. Τα περάσαμε θαύμα. Ανεβήκαμε όλοι μαζί σε μια ωραία πλαγιά του βουνού γεμάτη χαμομήλια, κόκκινες παπαρούνες και ανεμόνες πολύχρωμες. «Αχ, να μαζέψουμε χαμομήλια για το χειμώνα», πρότεινε η μαμά χαρούμενη. «Καλέ, θα σας μαζέψουμε εμείς», απάντησαν πρόθυμα οι ξαδέρφες, ενώ η θεία έστρωνε ένα κυλίμι κάτω. Το χορταράκι ήταν πράσινο. Έστρωσε και ένα χάρτινο τραπεζομάντιλο όπου άρχισαν με τη μαμά να αραδιάζουν τα τρόφιμα. Πέσαμε με τα μούτρα στο φαγητό καθώς είχαμε πεινάσει. «Αλλά τι τα θες, η εξοχή είναι αλλιώς. Όλα εδώ είναι υπέροχα», είπε ο μπαμπάς και τσιμπώντας ένα ντολμαδάκι παραλίγο να φάει και ένα σκαθάρι που ήρθε και αυτό στο τραπέζι ακάλεστο. «Και νόστιμα», συμπλήρωσε ο θείος και πλάτς του έπεσε ο κεφτές μέσα στη σάλτσα. «Πάει το θαλασσί πουκάμισο», και πήραν τα σκάγια και τον μπαμπά. «Μενέλαε, πρόσεχε, έκανες χάλια τον Νίκο», τον μάλωσε η θεία. «Καλέ, ας είναι καλά το πλυντήριο», γέλασε η μαμά και γελάσαμε όλοι.
Εμείς τα παιδιά τσουγκρίσαμε όλα τα κόκκινα αυγά και βάψαμε κόκκινα τα ρούχα μας. Της μαμάς της χύθηκε κόκκινο κρασί στην μπλούζα και η θεία πασάλιψε τα μανίκια της στη σαλάτα. «Πάμε να μαζέψουμε λουλούδια να κάνουμε στεφάνι», είπε χαρούμενα η Ρούλα. Και σηκωθήκαμε εμείς τα παιδιά, ενώ οι γονείς μας ακόμη έτρωγαν. «Πω, πω, τι υπέροχα λουλούδια», θαύμασα εγώ τις ανεμόνες που ήταν σε όλα τα χρώματα. «Σαν πίνακα ζωγράφου είναι, κορίτσια», συμπλήρωσε ο αδερφός μου ο Κωστής. «Καλέ, ποιος πίνακας και ποιος ζωγράφος μου λέτε», πετάχτηκε η Ντία. «Νάτος ο ζωγράφος». «Πούντος», ρωτήσαμε κοιτάζοντας γύρω. «Εκεί», ξανάπε, αναψοκοκκινισμένη από τον ήλιο και έδειξε προς τα πάνω. «Α, τον ξέρουμε αυτόν τον ζωγράφο. Είναι ο καλός Θεός βέβαια που έκανε την πλάση τόσο όμορφη», ξεφώνησε σχεδόν ο Κωστής, καθώς μια μέλισσα βγήκε μέσα από τα λουλούδια που κρατούσε και άρχισε να τον κυνηγάει. Η Ρούλα πάλι μύρισε τόσο δυνατά τις ανεμόνες που σε λίγο άρχισε να κάνει «α-α-α-α-ψου» και εμείς γελάσαμε βέβαια πάλι. Ύστερα, με όλα τα μπουκέτα γυρίσαμε στους γονείς μας. Στρωθήκαμε κάτω, πήραμε το κουβάρι και το ψαλίδι που είχαν φέρει οι θείοι και προσπαθήσαμε να κάνουμε στεφάνι του Μάη. Οι γονείς μας σηκώθηκαν να παίξουν βόλεϊ, αλλά η μπάλα σκάλωσε στα κλαδιά από μια γριελιά και έληξε το παιχνίδι άδοξα. Βέβαια, προσπάθησε ο θείος να σκαρφαλώσει και έσκισε το παντελόνι. Έτσι ωραία και αξέχαστα δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν οι ώρες. Τελικά φτιάξαμε και δυο στεφάνια με τη βοήθεια των μαμάδων. Λίγο πιο πάνω στο βουνό ήταν το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Αποφασίσαμε να ανεβούμε. Τι υπέροχη θέα από ψηλά! «Όλο το χωριό στο πιάτο», απεφάνθη ο θείος που είχε προηγούμενα με τα πιάτα, και ο μπαμπάς καμάρωσε για το χωριό του. Ανάψαμε κεράκια και προσκυνήσαμε το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Ύστερα εμείς τα παιδιά χτυπήσαμε με τη σειρά την καμπάνα και μείναμε να θαυμάζουμε τη θέα από ψηλά. «Αχ, τι ομορφιά, Θεέ μου», μουρμούρισε η μαμά. Και τότε οι διδυμούλες άρχισαν να λένε ένα υπέροχο τραγουδάκι που πολύ μας άρεσε. «Όμορφα πούνε τα βουνά, όμορφη πούνε οι κάμποι, ολόλαμπρα τη χαραυγή, ολόχρυσα το βράδυ. Αχ, νάτανε να μπόραγα, εκεί να ζούσα πάντα, που μουρμουρίζουν τα νερά και χύνονται καθάρια, και μια να λέω προσευχή σ' αυτόν που τα έχει φτιάσει. Θεέ μου, πώς την έκανες τόσο όμορφη την πλάση?» Λοιπόν, σας το λέω, αυτή η Πρωτομαγιά θα μας μείνει αξέχαστη. Πραγματικά, περάσαμε θαύμα! Τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Αλήθεια, και σε ποιον δεν αρέσει εκδρομή στη φύση? Μα γι' αυτό ο καλός Θεός έκανε τόσο όμορφη τη φύση, για να τη χαιρόμαστε και βέβαια να την αγαπάμε. Ως την επόμενη εκπομπή ήθελα να πω, σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο, Καλλιοπίτσα, τα 6 αγαπημένα γειτονάκια μου, Στελίτσα μου γλυκιά, Μαρία Πορφυρία, γεια σας παιδάκια, γεια!

Ο Μάιος. Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Δώρα στα χέρια του πολλά και όμορφα κρατεί και τα μοιράζει γελαστός σε όποιον του ζητεί. Πάμε κι εμείς να πάρουμε, μη χάνουμε καιρό, μας φτάνει ένα τριαντάφυλλο και ένα κλαρί χλωρό.

0: Αχιλλείου φωνή, 96 και 3. Παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας, στη Λάρισα, όπου ο δημόσιος διάλογος για το μέλλον της περιφέρειας συναντά τον στοχασμό γύρω από τις αξίες, την κοινωνική συνοχή και τον ρόλο της πίστης στη σύγχρονη εποχή. Στο επίκεντρο του Φόρουμ, που αποτελεί κορυφαία θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγκληση της Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό, τίθενται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την οικονομία και την πρόοδο, αλλά και τον άνθρωπο ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής.
1: Πολύ αγαπητέ και σεβαστέ αδελφέ, Άγιε Ευθειότητος κύριε Σημεών, αγαπητοί μου εξοχότατοι υπουργοί και υφυπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, φίλε Γιάννη, αγαπητή στελέχη της Ελευθερίας, της ιστορικότερης εφημερίδας και τόσο εμβληματικής για την πόλη μας, ίσως Λάρισα χωρίς ελευθερία να μην νοείται. Ελευθερία με όλες τις απόψεις, αλλά και με τη δημοσιογραφική. Σε κάθε περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση, για την παρουσία εδώ, για την ενασχόλησή σας με ένα τέτοιο θέμα στα πλαίσια ενός φόρουμ το οποίο έχει ένα οικονομικό πρόταγμα. Όμως νομίζω ότι είναι η εποχή που δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς που κάναμε παλαιότερα, μιας που ο άνθρωπος πλέον, και αυτό είναι το πιο σωστό, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως συνολική οντότητα. Ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όχι μόνο ως σώμα ή ως ανάγκες ή ως οικονομία, αλλά ως κάτι το γενικότερο. Έχετε ακούσει όλοι την φράση που πολλές φορές χρησιμοποιούν οι θεολόγοι για να δείξουν ότι ενδεχομένως η Εκκλησία ή η πίστη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το ερευνάτε τα σγραφάς. Και εκεί πολλοί νομίζουν ότι είναι μια προστακτική, δηλαδή υποχρεωτικά. Πρέπει να ψάξετε, να δείτε την έννοια, την πραγματική, την ερμηνεία των γραφών. Όμως το ολοκληρωμένο νόημα αυτής της φράσης είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να διαβάσουμε συνολικά τη φράση για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο Χριστός και πώς το εννοεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Υπενθυμίζω ότι ο Ιωάννης είναι ο θεολόγος των τεσσάρων. Ενώ οι τρεις είναι πιο περιγραφικοί, περιγράφουν ιστορικά γεγονότα. Ο Ιωάννης είναι πιο θεολογικός, δηλαδή έρχεται και μας δίνει σημεία της πίστης που ενδεχομένως και να προκαλούν και να μπορούν να είναι σημεία αντιλεγόμενα. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές, ζωήν αιώνιον έχειν και εκείνε εις είναι μαρτυρούσε περί εμού. Στο 5ο κεφάλαιο λοιπόν, 31ο στίχο. Δεν είναι προστακτική, είναι οριστική. Σαν να απευθύνεται προς τους ανθρώπους, ειδικότερα προς τους εγγραμμάτους της εποχής και να τους λέει ότι εσείς διαβάζετε, ψάχνετε ό,τι είναι να διαβαστεί και να επισημανθεί σε όλους τους τομείς του επιστητού, με ποια προοπτική, με την προοπτική του να αποκτήσετε ζωή αιώνιο, δηλαδή να παρατείνετε το όριο του θανάτου, να κερδίσετε πράγματα επί γης στον κόσμο αυτό. Όμως, λέει ο Χριστός, οι γραφές, οι γενικότερες, η επιστήμη, ό,τι και αν ψάχνετε και αν ερευνάτε, είναι αυτά τα οποία μαρτυρούν για μένα. Δηλαδή, μαρτυρούν την θεότητα, τον Άγιο Θεό που βρίσκεται πίσω από πολλά, τον νου που συγκροτεί το σύμπαν. Αν δούμε αυτόν τον στίχο μέσα από αυτή την προοπτική, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στη σκοποθεσία. Η επιστήμη, η έρευνα, ό,τι ψάχνουμε, έχει να κάνει με αυτήν εδώ τη ζωή, με όριο το θάνατο. Η πίστη έχει να κάνει με κάτι παραπάνω, με τον Χριστό, τον προαιώνιο και υπεραιώνιο, στον ίν και αΐ. Συνεπώς, έχουμε παράλληλη κίνηση, συνεπώς έχουμε διαφορά στο πεδίο εφαρμογής. Οπότε, όταν κάποια πράγματα κινούνται παράλληλα, δεν μπορούν και να συγκρουστούν, είναι αρχή της φυσικής. Συγγνώμη που μπαίνω λίγο στα χωράφια άλλων, αλλά χρειάζεται για να καταλάβουμε μερικά πραγματάκια. Ο Χριστός, λοιπόν, ξεκίνησε θέτοντας, όχι κάνοντας διάκριση, αλλά θέτοντας το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενασχοληθεί με πολλά, όμως τελικά αυτό που θα του δώσει τη δυνατότητα να υπερπηδήσει το όριο του θανάτου είναι μόνο η πίστη. Στην προοπτική αυτή μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές, ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες επιστήμες, διάφορες θεωρήσεις, πολλά πράγματα τα οποία αυτοδιαφημίζονται ενδεχομένως ότι συγκρούονται με την πίστη ή ότι επιδιώκουν ανατροπές, τελικά 21 αιώνες δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. 21 αιώνες χριστιανισμού και πιστέψτε με, σήμερα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς από ποτέ. Όχι διότι δεν βλέπουμε κάποιον να κινείται επιθετικά εναντίον μας, αλλά πρώτον διότι έχουμε αποκτήσει μετά από 21 αιώνες εμπειρία, πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι και να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Δεύτερον, έχουμε μια θεολογία που κορυφώθηκε βέβαια τον 4ο αιώνα, αλλά δεν σταματά τον 4ο αιώνα, που είναι ο Χριστός Πατέρας των αιώνων, ο Χριστός αιώνας των πατέρων, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και σήμερα έχουμε θεολόγους και σήμερα μπορούμε και διαλεγόμαστε. Αλλά κυρίως έχουμε την ικανότητα να κατανοήσουμε ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που παλαιότερα λέγανε διαφορά επιστήμης πίστης ή εχθρότητα επιστήμης πίστης, είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και με τη μεθοδολογία. Πολλές φορές, αν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σύγκρουση ή διαφορά, το πρόβλημα δεν είναι η πίστη αυτή καθεαυτή, η επιστήμη αυτή καθεαυτή, αλλά ο τρόπος που ο άνθρωπος προσεγγίζει ή ερμηνεύει. Για παράδειγμα, ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη αντιπαλότητα, όχι επιστήμης ή πίστης, αλλά της μεθοδολογίας του ιστορικού παύλα διαλεκτικού υλισμού με την ορθόδοξη θεολογία. Ήταν η κορυφαία σύγκρουση. Ιδίως επειδή στις χώρες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ πλειοψηφούσε η ορθόδοξη πίστη και επομένως είχε καταστεί, αν θέλετε, στόχος. Εκεί λοιπόν η ορθόδοξη θεολογία βρήκε την ικανότητα να αντιπαλέψει και να αντιπαραθέσει επιχειρήματα όχι στην επιστήμη, αλλά σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο 20ος αιώνας μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πολλές φορές αντιπαλότητα μεθοδολογίας και θεολογίας, όχι επιστήμης και θεολογίας. Άρα, ανάλογα από το πού ξεκινάει κανείς, από το ποιο είναι το ιδεολογικό του ή και το θεολογικό του υπόβαθρο, έχουμε τις αντίστοιχες, αν θέλετε, ενασχολήσεις, τα αντίστοιχα ερωτήματα και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Όμως, η επιστήμη ως κάτι το αντικειμενικό δεν έχει προβληματίσει ποτέ τη θεολογία. Είχαμε επίσης πολλές φορές διαφωνίες με λεγόμενες αντιλήψεις στον χώρο των επιστημών. Όταν, ας πούμε, στην ιατρική κυριαρχούσε η μηχανοκρατική αντίληψη, η θεώρηση του ότι ο άνθρωπος είναι σαν ένα μηχάνημα, σαν ένα αυτοκίνητο. Πώς παθαίνει κάτι μια φλάντζα και την αλλάζουμε, ή παθαίνουμε λάστιχο και το αλλάζουμε, παθαίνει κάτι το σηκώτη, το αλλάζουμε, παθαίνει κάτι, ξέρω εγώ, το πνευμόνι, μπορούμε να το αλλάξουμε, να το θεραπεύσουμε. Η ιατρική είχε μια τέτοια μηχανοκρατική ή μηχανοκεντρική, όπως λέγαμε, αντίληψη. Αυτό ήταν λίγο σε αντίθεση με τη θεολογία που έβλεπε τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Όσο προχώρησε η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, εκεί κατανοήσαμε πόσο απαραίτητο είναι η ψυχική και ψυχιατρική γενικότερα υγεία ως προς την εξέλιξη του συνόλου νοσήματος. Βλέπετε ότι οι ασθενείς που έχουν πολύ καλή ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση ανταποκρίνονται καλύτερα και θεραπεύονται περισσότερο. Έτσι, εκεί άρχισε να μελετάτε το φαινόμενο της ολότητας του ανθρώπου και της ψυχικής υγείας. Γι' αυτό και, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά, τον τελευταίο καιρό είναι πολύ της μόδας, ακόμα και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ευχέλαια, το βασικό μυστήριο το οποίο είναι η σίαση ψυχής και σώματος. Δηλαδή, μελετά τον άνθρωπο συνολικά και επειδή αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, μπορεί και δίνει μια άλλη διάσταση ακόμα και στο φαινόμενο της θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχαν εποχές κατά τις οποίες υπήρχε αντιπαλότητα προσώπων. Η βασικότερη, αν θέλετε, εποχή, περίοδος που υπήρχε αντιπαλότητα ήταν η μετάβαση από τον Μεσαίωνα, όχι τόσο στην Αναγέννηση, γιατί η Αναγέννηση σημαίνει περισσότερο τέχνη, αλλά στο Διαφωτισμό. Διαφωτισμό σημαίνει περισσότερη επιστήμη. Εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όχι διότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει πρόβλημα με την επιστήμη αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί η ίδια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αισθανόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι εδώ και αιώνες έχει αντικαταστήσει τη θεολογία με την αριστοτελική φιλοσοφία. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί την αριστοτελική φιλοσοφία κατά κόρον. Εμείς το ζήσαμε αυτό στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, όταν αντί για αποφθέγματα πατέρων για να μας αντιμετωπίσουν οι Καθολικοί, χρησιμοποιούσαν βασικές θέσεις του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης υπενθυμίζει ότι ως μέντορας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο φιλόσοφος εκείνος ο οποίος εξέλιξε τη φιλοσοφία από την ολιγαρχία των Αρίστων, που προέβλεπε η φιλοσοφία του Σοκράτη, στη μονοκρατορία του ενός. Έπρεπε να υπηρετήσει το γεγονός της ουσιαστικής αρχής του ενός. Η ουσιαστική αρχή του ενός επί γης είναι, αν θέλετε, κορυφαίο δόγμα του παπισμού. Ο Αριστοτέλης ταιριάζει πολύ. Συνεπώς, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εγκλωβίστηκε στην αριστοτελική διάσταση της φιλοσοφίας και αυτό τελικά υπηρετούσε. Όταν, ας πούμε, ο Γαλιλαίος είχε πρόβλημα, δεν είχε πρόβλημα διότι πουθενά στη θεολογία μας αναγράφεται ότι η γη είναι επίπεδη. Ίσα-ίσα σε εμάς τους Ορθοδόξους, αν θυμηθείτε τον δικέφαλο αετό, στο κάτω μέρος με το ένα πόδι κρατάει σπαθί και με το άλλο μία υδρόγειο, ένα στρογγυλό. Αυτό, το έμβλημα της Οικουμένης, ήταν μία πεποίθηση των Βυζαντινών από τα πανάρχια χρόνια. Και αν διαβάσετε τους λόγους στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, τους λόγους δηλαδή που περιγράφουν τον τρόπο που ο Θεός δημιούργησε ό,τι δημιούργησε, θα δείτε ότι ο Μέγας Βασίλειος σε μερικά σημεία μιλάει ως επιστήμονας, κυρίως όμως μιλάει ως θεολόγος. Και θέλει να δώσει τη διάκριση ότι η επιστήμη απαντά στο πώς, ίσως και στο πότε, η δε θεολογία απαντά στο ποιος και γιατί. Πώς φτιάχτηκε κάτι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το πώς, μας ενδιαφέρει το ποιος. Μας έφτιαξε ο Θεός και μας έφτιαξε από αγάπη. Και από εκεί ξεκινάμε για να προχωρήσουμε και να δώσουμε διάσταση ζωή στον άνθρωπο. Χρειάζεται η επιστήμη, γιατί η επιστήμη διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος οφείλει να ευημερεί και σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο άνθρωπος οφείλει να μάθει να σέβεται τη ζωή, γιατί αν δεν σεβαστεί αυτήν την παρούσα ζωή, δεν έχει λόγο ο Θεός να του χαρίσει την αιώνια. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα από πολλούς όρους και προϋποθέσεις, ώστε τελικά ο άνθρωπος να μην κολλήσει στην εδώ ζωή. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πάρα πολλές φορές υπήρχαν δυστυχώς και προσωπικές αντιπαλότητες μεταξύ ανθρώπων ή υπήρχαν και πολιτικές σκοπιμότητες που έκαναν πολλούς να θέλουν να εκμεταλλευτούν στοιχεία της επιστήμης ή στοιχεία της πίστης για να προκαλέσουν αντιπαλότητες. Ένας από τους πιο πιστούς Αγγλικανούς ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος, ο ιδρυτής και εισηγητής της θεωρίας της εξελίξεως. Βέβαια, αν ζούσε σήμερα ο Δαρβίνος, ίσως να μην αναγνώριζε τη θεωρία της εξελίξεως έτσι όπως την έχουν εξελίξει. Όμως σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Δαρβίνος, διαβάζοντας την St. James Bible, τη βίβλο των Αγγλικανών, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με την Αγία Γραφή των Παπικών, λείπουν 4 βιβλία από τα λεγόμενα δευτεροκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτό είναι θεολογική λεπτομέρεια, μη σας μπλέξω, κατέληξε ότι δεν μπορεί παρά η σειρά που περιγράφει η γένεση να είναι και η σειρά της εξέλιξης στον κόσμο μας. Και μελετώντας αυτά τα οποία μελετούσε, ουσιαστικά υπέταξε, θα μπορούσαμε να πούμε, στην περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου, αυτό το οποίο έβλεπε ως εξέλιξη και δημιουργία, ιδίως στα νησιά Γκαλαπάγκος που κατέφυγε για να μελετήσει την εξέλιξη των ειδών. Θα μπορούσα να σας παραπέμψω ευθέως στο 5ο τόμο των Απολογητικών Μελετών του Παναγιώτη Τρεμπέλα, όποιος θέλει να ενασχοληθεί, ένα βιβλίο που γράφτηκε τη δεκαετία του 60 και όπου εκεί περισσότερο αναιρεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα με τη θεωρία της εξελίξεως. Υπήρξε όμως πάντα αυτό έντονο, η χρησιμοθυρία είτε της πολιτικής αντιπαράθεσης είτε της προσωπικής αντιπαράθεσης, γι' αυτό το λόγο και δημιουργήθηκε πολλές φορές αυτή η εντύπωση. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως στα πλαίσια της πανδημίας, ομολογώ ότι αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Όχι διότι υπήρχε πρόβλημα, έχω κατά καιρούς τονίσει ότι ο

0: σχολές όλων των ειδών του επιστητού του Πανεπιστημίου. Εγώ εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι στα κρίσιμα πλαίσια της πανδημίας είχαμε μια συνεργασία φοβερή με τους καθηγητές, προκειμένου να μπορούμε με πιο μεγάλη υπευθυνότητα να ενημερώνουμε τον κόσμο μας και να αντιδρούμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα όχι επιστήμης και θρησκείας όπως το θέτουν οι πολλοί, και αυτό μπορώ, αν θέλετε, να σας το αποδείξω και με ένα απλό παράδειγμα. Στις μέρες μας πιστεύουμε ότι η θρησκεία των αγραμμάτων είναι το Ισλάμ, έτσι δεν είναι? Ότι προάγει τον αναλφαβητισμό και την αγραμματοσύνη. Όμως οι Άραβες ήταν αυτοί που είχαν καλλιεργήσει φοβερά την άλγεβρα, ιδίως μετά τον προσελιδισμό τους στο Ισλάμ. Οι Άραβες έκαναν ένα τόλμημα που δεν τόλμησε να το κάνουν οι Έλληνες. Εφήβραν το μηδέν. Εμείς από το ένα πηγαίναμε στο μείον ένα. Το μηδέν δεν υπήρχε ποτέ ως έννοια. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν δυνατόν να μιλήσεις για το μηδέν. Δεν μπορεί να υπάρχει το τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει το μηδέν. Στην αραβική κουλτούρα όμως και φιλοσοφία αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Τώρα, το αν υπάρχει το μηδέν ή δεν υπάρχει, θεολογικά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε τη θεωρία περί της δημιουργίας εκ του μειόντος, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να επιμείνω στο εξής, ότι πολλές φορές προχωράμε με τις προκαταλήψεις μας, οι οποίες δεν αντέχουν ούτε τον επιστημονικό ούτε τον θεολογικό έλεγχο. Γι' αυτό και τελικά εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πνεύμα ευρύτητας, καλή διάθεση και ετοιμότητα να διαλεγόμαστε διαρκώς. Στο κάτω-κάτω, αυτό είναι και η πρόσκληση της Εκκλησίας, ήδη από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτε διαλεχθόμεν. Ευχαριστώ.
1: Αχιλλείου Φωνή, 96 και 3. Παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας, στη Λάρισα, όπου ο δημόσιος διάλογος για το μέλλον της περιφέρειας συναντά τον στοχασμό γύρω από τις αξίες, την κοινωνική συνοχή και τον ρόλο της πίστης στη σύγχρονη εποχή. Στο επίκεντρο του Φόρουμ, που αποτελεί κορυφαία θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγκληση της Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό, τίθενται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την οικονομία και την πρόοδο, αλλά και τον άνθρωπο ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής.

Πάμε 3 του μηνός Μαΐου. Έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες Τιμόθεων και Μαύρων από τη Βαΐδα της Αιγύπτου. Ή το ζεύγος. 20 μέρες είχαν παντρευτεί και ο Αριανός, ο έπαρχος της Βαΐδος, τους έφερε σε απολογία επειδή ήταν χριστιανοί και επειδή έκαναν μέγα έργο προς όλους με τέλεια αγάπη και υπέροχο τρόπο. Και μάλιστα ο Τιμόθεος ήταν αναγνώστης στην Εκκλησία εκτός των άλλων και φύλατε τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας και τα ανεγίνωσκε. Τον κάλεσε λοιπόν ο Αριανός και του είπε να του φέρει στο κριτήριο τα βιβλία της Εκκλησίας. Και του λέει εκείνος, όχι, τα βιβλία της Εκκλησίας είναι σαν τα παιδιά μας. Εγώ με τη θέλησή μου δεν στα φέρνω. Για τα βιβλία της Εκκλησίας μας κάνουν χριστιανούς, μας αλλοιώνουν την ψυχή και τη ζωή μας. Τι ωραία, του είπε. Και όταν τα διαβάζουμε, είναι και οι άγγελοι μαζί μας. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Επέμενε ο άλλος, τον απείλησε. Δε στα δίνω. Μολόν λαβέ. Έλα να τα πάρεις. Και άρχισε λοιπόν να τον βασανίζει ο φοβερός Αριανός, ο οποίος αργότερα μετάνιωσε και μαρτύρησε και εκείνος για τον Χριστό. Γιορτάζει 14 Δεκεμβρίου, έχουμε μιλήσει προλαβώντες. Τον ταλαιπώρησε αφάνταστα, το βάλε πυρωμένα καρφιά στα αυτιά, τον έβαλε στη φωτιά, του έκαμε πάμπολα. Εκείνος όμως άντεχε και μπορούσε και Άγγελος Κυρίου τον θεράπευσε και δεν ήξερε πώς να τον πολεμήσει ο Αριανός, πώς να τον φέρει στη γνώμη του, να παραδώσει τα βιβλία και να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Χριστός ενοχλούσε. Α, κάτσε, λέει, το βρήκα. Θα καλέσει τη σύζυγό του και θα αρχίσει από αυτήν. Την κάλεσε λοιπόν, ήρθε εκείνη, είδε τον άντρα της στα βάσανα και θεραπευμένο και της λέει, την πήρε χώρια χωριστά μετά ο Αριανός και της λέγει, αν θες τον άντρα σου, έμαθα πως είσαι και νιόνιφε να τον χαρείς, πες του να αλλάξει, γιατί αυτός είναι ξεροκέφαλος και συνεχίζει τα ίδια και τα ίδια. Του λέω, του ξαναλέω, πες και εσύ άμα θες να έχεις τον άντρα σου, ιδάλλως θα σκοτώσω και θα μείνεις έτσι. Άσε με, λέει, να τον δω, πάει και τον βλέπω, τον είδε πάλι. Και λέει, της λέει εκείνος, μην ακούσεις, λέει αυτός. Εμείς είμαστε του Χριστού. Δεν τον αφήνουμε τον Κύριο. Με κανένα τρόπο. Ό,τι αν γίνει. Τ' άκουγε και ο Αριανός. Έτσι, τε λέει, υποβάλλει και αυτή σε βασανιστήρια. Σκόβει τα μαλλιά ΣΥΡΙΖΑ, της βγάζει το δέρμα, τη βάζει στη φωτιά, τη βάζει σε βραστό νερό. Εκείνη δεν γεγόταν και ο Αριανός δεν μας κοροϊδεύει. Ρίξε μου λίγο νερό. Του ρίχνει να πάνε, ξεκόλλησε το δέρμα του. Τα χρειάστηκε. Αποφάσισε λοιπόν να σου εκτελέσει και τους δύο, αφού ήταν κακοκέφαλοι και δεν άλλαζαν, δηλαδή βαθύτητα πιστοί. Και τους εσταύρωσε. Και τους άφησε πάνω στο σταυρό 9 ημέρες. Τον έναν απέναντι στον άλλον, Τιμόθεος και Μαύρα. Και πήγε εκεί ο Σατανάς και πείραζε τη Μαύρα, της έβαλε ένα κύπελο με μέλι και γάλα να το πιεί, της έλεγε διάφορα, αλλά εκείνη ενισχυόμενη και από τον Τιμόθεο άντεξε τον τελευταίο πειρασμό της ζωής της και έφυγε ο Σατανάς και ήρθε Άγγελος Κυρίου και της άνοιξε της ψυχής τα μάτια και της έδειξε στον ουρανό
τη θέση που θα πήγαινε και ο Τιμόθεος και εκείνη. Κρατήστε λιγάκι, λέει, και όλα πια θα επισφραγιστούν με την παραδείσια διαμονή σας. Έδειξε θρόνο για τον Τιμόθεο και λίγο πιο κάτω άλλο θρόνο για αυτήν και είπε ότι οφείλεις την αλλαγή σου στον άντρα σου. Γι' αυτό εκείνος έχει μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά και εσύ ακολουθείς. Τι δίκιο είναι ο ουρανός. Και κοιμήθησαν. Στην Αθήνα υπάρχει ωραία εκκλησία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, ιδιαίτερα δε τον αγαπούν στη Ζάκυνθό μας και αλλού τους αγαπούν. Να έχουμε την ευχούλα.

για μια καλή χριστιανική συντροφιά. Ψαλμός 100, μέρος 2. Κύριε, εσύ που καταδέχθηκες να γίνεις άνθρωπος και να ζήσεις ανάμεσά μας για τη σωτηρία μας, εσύ που δημιούργησες και ευλόγησες τη συντροφιά των μαθητών σου, εσύ που μας έκανες όλους μια οικογένεια και μας ονόμασες παιδιά σου, σε παρακαλούμε, άκουσε την προσευχή μας και ευλόγησε αυτήν την όμορφη χριστιανική συντροφιά. Έλα Κύριε να κατοικήσεις και να μείνεις μαζί μας. Επιθυμούμε και σε παρακαλούμε να γίνεις ο πατέρας μας και ο σύντροφός μας, ο καλός σύμβουλος και οδηγός μας, ο σοφός διδάσκαλος και συνετός παιδαγωγός μας, ο παντοδύναμος προστάτης και βοηθός μας. Ενήργησε Κύριε ώστε να βασιλεύει στην πνευματική μας αυτή συντροφιά το Άγιο θέλημά σου, το Πνεύμα σου το Άγιο να μας χαρίζει φώτιση, ειρήνη, ομόνοια, αγάπη, μακροθυμία, ενότητα, υπομονή και κάθε αρετή. Χάρισέ μας τα αγαθά σου, τα πνευματικά και τα υλικά. Δίδαξέ μας Κύριε και βοήθησέ μας να κάνουμε πράξη τα λόγια σου και να μην αναπαυόμαστε μόνο στο να διδασκόμαστε το θέλημά σου, ώστε μέρα και νύχτα να σε δοξάζουμε και να σε ευλογούμε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός εκατοστός, βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Οι υποσχέσεις του βασιλιά στον Θεό. Έλεος και κρίσιν ασωμέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίσε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελειτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Ποια μυστήρια τελούνται εφάπαξ?
1: Όμως έχουμε μερικά τέτοια περιστατικά στα οποία η Εκκλησία αναγνωρίζει μυστήρια, ποια μυστήρια, εκείνα που τελούνται εφάπαξ και δεν επιτρέπεται να τελεστούν δεύτερη φορά. Υπάρχουν τα μυστήρια, ας πούμε, όπως το βάπτισμα, το χρίσμα και το μυστήριο της ιεροσύνης που τελούνται μόνο μια φορά. Δεν μπορεί να βαπτιστεί δεύτερη φορά άνθρωπος, δεν μπορεί να χρηστεί εκτός αν έχει υποπέσει σε φοβερό αμάρτημα και υπό όρους και με επισκοπική άδεια. Δεν μπορεί να χειροτονηθεί δύο φορές ο ίδιος άνθρωπος στον ίδιο βαθμό. Αν λοιπόν για λόγους προστασίας των μυστηρίων που τελούνται μόνο μία φορά κάποιος καλεί την πίστη αναγνωρίσει τέτοιο βάπτισμα, το κάνει μόνο και μόνο για να αναγνωριστεί και να αναδειχθεί η αξία αυτού του ενός βαπτίσματος. Έτσι ερμηνεύονται τα περιστατικά στο βίο ορισμένων πατέρων.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας, με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
1: Δηλαδή, αν προσέξεις, το πιο δύσκολο πράγμα είναι σήμερα να χαρίσεις το χρόνο σου.
2: Ναι, ένα μεγάλο
1: ναι. Γι' αυτό δεν βγάζουν το γέρο έξω και βγάζουν το σκυλάκι. Γιατί το σκυλάκι δεν δίνουν χρόνο στο σκυλάκι. Ενώ στο γέρο πρέπει να έχει την προσοχή, να μην σκοντάψει, τι θέλει, έχει λαλιά, να μιλήσει, είναι άνθρωπος. Δεν είναι ρομπότ. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε στο να μας μετατρέψουν σε ρομπότ, μόνο και μόνο για το κέρδος. Είναι τρομερό. Αυτή η γενιά τώρα είναι τόσο πλούσια σε θέματα εργασίας που εάν είχε ανθρώπους να την κατευθύνουν και μάλιστα ανθρώπους που έχουν βιώσει μερικά πράγματα, όχι από τα βιβλία. Εμείς είμαστε ένας λαός που έχει το χάρισμα να μην μαθαίνει από τα βιβλία. Εμείς μαθαίνουμε από τη ζωή, από τους Αγίους. Οι βίοι των Αγίων έδωσαν μόρφωση σε όσους έχουν μόρφωση οι Έλληνες σήμερα. Όλοι οι άλλοι που πήραν τις γνώσεις από τα βιβλία δεν λέγονται μορφωμένοι, δεν είναι μόρφωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχουμε γιατρούς που να σε κοιτάζουν μόνο για τα χρήματα και δεν σε κοιτάζουν σαν άνθρωπο. Και όχι μόνο γιατρούς, όλες οι επιστήμες έχουν καταντήσει, δηλαδή άμα γίνεται ένας επιστήμον περιμένει να γίνει και πλούσιος. Όχι, δεν θα γίνεις πλούσιος. Για να γίνεις πλούσιος πρέπει να εκμεταλλευτείς, να γίνεις περήφανος. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση θα μας σώσει. Είναι το πρώτο βήμα να προσεγγίσουμε στη σωτηρία μας, να είμαστε ταπεινοί.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Μνήμη θανάτου. Ο Αββάς Ισόης, ο μεγάλος ασκητής, στεκόταν ενώπιον του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έβλεπε τα λείψανα κάποιου που κάποτε φορούσε τα λαμπρότερα ενδύματα. Εμβρόντιτος, ο Άγιος πενθούσε για τις ανθρώπινες μεταπτώσεις και για το πρόσκαιρο της δόξας και θρηνητικά έλεγε «Και μόνο η θέα σου τάφε με αποθαρρύνει και κάνει την καρδιά μου να χύνει δάκρυα καθώς σκέπτομαι το χρέος που έχουμε όλοι να πληρώσουμε, δηλαδή τον θάνατο. Πώς μπορώ άραγε να το αντέξω? Ο θάνατε, ποιος μπορεί να σε αποφύγει?» Ένας ιερέας, ως εφημέριος της αστυνομίας και της πυροσβεστικής τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούσε περισσότερες κηδείες από ό,τι σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Πολλοί από τους αξιωματικούς αυτούς σκοτώθηκαν πάνω στο καθήκον, συχνά από εγκληματίες που έζησαν με αφροσύνη, και το τέλος τους θα είναι εξίσου τραγικό αν σκεφτούμε τις αιώνιες συνέπειες των πράξεών τους. Τα τελευταία αυτά χρόνια είχε χάσει κάποιους παλιούς φίλους και δεδομένης της ηλικίας του, μάλλον θα έχανε κι άλλους με την πάροδο του χρόνου. Ο θάνατος θα έρθει για όλους μας και είναι καλό για μας να μην αποφεύγουμε να τον θυμόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί να δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Ας συμπληρώσουμε την νηστεία μας με μνήμη θανάτου και ας σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τον όποιο χρόνο μας δώσει ο Θεός για να μετανοήσουμε και να διακονήσουμε τους άλλους. Ο θάνατος δεν είναι φόβητρο για τον χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας χάρισε και την Ανάσταση. Ωστόσο όμως ξέρουμε ότι για να το συναντήσουμε στη Βασιλεία Του πρέπει να μεταμορφωθούμε, ώστε το πυρ του Θεού να είναι φως για μας και όχι φλόγα που κατακαίει.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αχιλλείου Φωνή στους 96 και 3 στην περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Επειδή δεν υπάρχουν διέξω.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη.

Αχιλλείου Φωνή, 96 και 3. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, η παράδοση συναντά τη νέα γενιά. Παραδοσιακά τραγούδια μέσα από τη φωνή νέων καλλιτεχνών και μαζί τους νέοι άνθρωποι που τα κρατούν ζωντανά. Γιατί η μουσική μας δεν ανήκει στο παρελθόν. Συνεχίζει να αναπνέει.

Ελίου Φωνή, 96 και 3. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, η παράδοση συναντά τη νέα γενιά. Παραδοσιακά τραγούδια μέσα από τη φωνή νέων καλλιτεχνών και μαζί τους νέοι άνθρωποι που τα κρατούν ζωντανά. Γιατί η μουσική μας δεν ανήκει στο παρελθόν. Συνεχίζει.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αχιλλείου Φωνή, στους 96 και 3 στην περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Παράξενοι διάλογοι στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός πορεύεται προς έναν τόπο που είναι γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί, όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ευνηδιαστικά, κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού και τάρασε το ύδρο. Και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, αυτός γινόταν καλά, θεραπευόταν από όποιο νόσημα κι αν διακατεχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος στη στοά εκεί δίπλα στην κολυμβήθρα, παραλυτικός, 38 χρόνια. 38 χρόνια. 38 χρόνια να υπομένει την ασθένεια, να ζει ζητιανεύοντας, να προσπαθεί να μπει μέσα στην κολυμβήθρα μόλις διαπίστωνε ταραχή ύδατος και πάντα κάποιος άλλος να έμπαινε μέσα πριν από αυτόν. Και αυτός πάλι να έμενε, να ξέμενε. Και πίσω, εκεί που είχε στρώσει την ψάθα του και έμενε και περίμενε 38 χρόνια, πίσω να περιμένει την επόμενη φορά. Μήπως σταθεί πιο τυχερός, μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί και τον βοηθήσει και φύγει από εκεί που είναι. Και έρχεται ο Χριστός και σε έναν άνθρωπο που είναι 38 χρόνια παράλυτος και είναι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει ότι περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά, κάνει μια παράξενη ερώτηση. «Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γιατρευτείς?» Χρειαζόταν να το ρωτήσει. Δεν ήταν αυτονόητο? Κι όμως ο Χριστός το ρωτάει. Πού είναι το παράξενο? Όχι ότι ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Το πιο παράξενο είναι ότι συνήθως πριν κάνει ο Χριστός κάποιο θαύμα, ρωτούσε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εδώ δεν ζητάει πίστη. Εδώ ρωτάει κάτι το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αφελές. Σαν να ήθελε να πιάσει κουβέντα και δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Θέλεις να γίνεις καλά? Για να είναι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, τι άλλο θα ήθελε? Για να είναι 38 χρόνια και να περιμένει εκεί, τι άλλο θα ήθελε? Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, οι γιατροί του τα είχαν αποκλείσει όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλά παρά μόνο με θαύμα. Λέτε ο Χριστός να μην ήξερε τι έλεγε? Λέτε ο Χριστός να μην ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο άλλος ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε? Και το πρόβλημα αναδεικνύεται από την απάντηση. Τι ρώτησε ο Χριστός τον παραλυτικό? Θέλεις να γίνεις καλά? Ποια θα ήταν η αναμενόμενη απάντηση? Ένα ναι ή ένα απίθανο όχι? Όχι, μ' αρέσει εδώ να είμαι παραλυτικός, να κάθομαι και να περιμένω. Το φυσιολογικό θα ήταν να του πει ο άλλος, ναι, θέλω να γίνω καλά. Και τι γυρίζει και του απαντάει? Άνθρωπο νουκ έχω. Βγαίνει το πρόβλημα. Δεν έχω κανέναν, ώστε όταν ταραχθεί το είδωρ να με ρίξει μέσα πρώτο και να γίνω καλά. Θα μου πείτε, τι σκληρή εποχή, κανείς δεν τον λυπόταν. Αυτό είναι το εύκολο να το πούμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα σε βάθος, διότι όσο σκληρή και αν είναι μια εποχή, 38 χρόνια, δεν θα έκανες κανέναν φίλο, δεν θα σε λυπόταν κάποιος. Αφού έριχνε το συγγενή του μέσα και γινόταν καλά, να ερχόταν να σου κάνει παρέα, να περιμένει και για σένα πότε θα ταραχθεί το ίδρυμα να σε ρίξει μέσα. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είχε άνθρωπο. Και βέβαια ο παραλυτικός του έλεγε αυτό στην προοπτική του, ότι ο μόνος τρόπος να γίνω καλά είναι να πέσω στην κολυμβήθρα. Και δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει. Οπότε τι μου λες εσύ, ό,τι και να μου λες, από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ήταν σαν να ξέκοβε και στον Χριστό ότι από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στην κολυμβήθρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ούτε εσύ που μου μιλάς μπορείς να με κάνεις καλά, ούτε από σένα περιμένω τίποτα. Το πολύ μόνο μήπως με λυπηθείς και τώρα που μιλάμε ταραχθεί το ίδωρ και εσύ με ρίξεις μέσα. Μέχρι εκεί. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι φάνηκε η αλήθεια. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, 38 χρόνια να μην έχει κανέναν. Να μην τον λυπήθηκε κανείς. Να μην είπε ένα καλό λόγο, να μην παρακάλεσε. Πώς επαιτούσε και ζητιάνευε και του δίναν λεφτά? Δεν είναι δυνατόν να μην είπε έναν καλό λόγο, να προσετεριζόταν κάποιον, να τον έκανε φίλο και να τον βοηθούσε αυτός ο φίλος μόλις ταρασόταν το είδωρ? Το πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν ότι ήταν παράλυτος. Το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχέσεις. Δεν μπορούσε να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτό που λέμε με ευπρέπεια, με ευγένεια, με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά, για να φανεί το πρόβλημα, ότι δεν είσαι μέχρι τώρα καλά, δεν γίνεσαι μέχρι τώρα καλά, όχι γιατί δεν πιστεύεις στη θαυματουργική ιδιότητα αυτού του νερού όταν κατεβαίνει ο άγγελος. Πίστευε ο παραλυτικός, είχε πίστη. Απλά είχε πίστη εγωιστική, είχε πίστη όπως την ήθελε, είχε πίστη τέτοια που δεν τον διευκόλυνε να πορευτεί στον νόμο της αγάπης και να γνωρίσει τον Θεό. Τηρούσε τα εξωτερικά σχήματα της πίστεως, είχε διαπιστώσει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, όμως ενώ ο Θεός είναι αγάπη και αυτό το ήξερε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πορευόταν στους ανθρώπους αποθώντας τους. Άρα αφού αποθεί τα πλάσματα του Θεού, γιατί ο Θεός της αγάπης να τον αγαπήσει? Ο Θεός της αγάπης τον αγαπούσε, απλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα λοιπόν του παραλυτικού έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα των ημερών μας. Γιατί και στις ημέρες μας, το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα διάφορα έργα που παρακολουθούν, τα μαθαίνουμε να έχουν ως στόχο τον πλούτο ή την κοινωνική ανάδειξη ή την εξουσία. Στα παιδιά μας δεν τους βάζουμε να διεκδικήσουν το γεγονός της αγιότητας. Δεν λέμε σε κανέναν να γίνεις άγιος. Λέμε πολλές φορές στο παιδί να γίνεις καλό παιδί, εννοώντας τι? Κοίτα να δεις, να είσαι ευγενικός για να μην με ντροπιάζεις με τα λόγια. Η εξασφάλιση του γονιού είναι αυτό το καλό παιδί. Να είσαι καλό παιδί, να μην χτυπάς τους άλλους και τρέχω στο διευθυντή του σχολείου κάθε τρεις και λίγο. Να είσαι καλό παιδί, δηλαδή να κοιτάξεις, να πάρεις απόφαση να με γυροκομίσεις όταν μεγαλώσω. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό μας θέλημα, με τη δική μας ιδιοτέλεια. Γι' αυτά και τα παιδιά δεν βγαίνουν καλά, δεν ακούνε. Γιατί? Διότι τους λέει, θα κάνω εγώ αυτό που θες εσύ, το δικό σου θέλημα. Αν όμως δουν ότι πάμε να τους εμπνεύσουμε ένα θέλημα που δεν είναι δικό μας, που είναι θέλημα του Θεού, τότε τα παιδιά υπερβαίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό και συγκινούνται και όντως ακολουθούν. Και κυρίως ακολουθούν όταν βλέπουν παράδειγμα. Γιατί να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις, γιατί να στηριχθούν στον νόμο της αγάπης, όταν βλέπουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους μέσα στο σπίτι να ξεμαλιάζονται στην κυριολεξία, να φωνάζουν, να αντιδικούν? Πού είναι τα ήρεμα σπιτικά μέσα στα οποία εμείς μεγαλώσαμε? Περισσεύουν οι φωνές, περισσεύουν οι καυγάδες, περισσεύουν οι αντιπαλότητες, ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Και μετά η χαρά των δικηγόρων, τα διαζύγια. Τι είναι αυτά? Και αυτό το λέμε πολιτισμό, αυτό το λέμε πρόοδο, αυτό το λέμε 21ο αιώνα με τα επιτεύγματά του? Ποια είναι τα επιτεύγματά του? Το να μην αντέχει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, ούτε καν τον δικό του άνθρωπο, να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, να μην υπάρχουν φιλικές σχέσεις, να υπάρχει απέραντη μοναξιά. Για δείτε τι γίνεται. Πού είναι τα παλιά που οι γυναίκες έστω βγαίναν το απόγευμα και έστω κουτσομπόλευαν, πάντως είχαν μια επικοινωνία. Μάθαιναν η μία τα νέα της άλλης, έσπευδαν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Πού είναι αυτά τα παλιά που σημασιοδοτούσαν την παράδοσή μας και σφυριλατούσαν τον νόμο της αγάπης? Σήμερα έχουμε κλειστεί μέσα, μην χάσουμε τα σύριαλ. Σήμερα δεν δίνουμε σημασία αν πεθαίνει ο γείτονας ή όχι. Σήμερα κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να κρυφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι αν οι άλλοι μάθουν κάτι για μας, θα μας κουτσομπολεύσουν, δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν. Ενώ παλιά ο γείτονας, όταν μάθαινε κάτι, έτρεχε να βοηθήσει. Γι' αυτό και υπάρχει παροιμία «μετά τον Θεό ο γείτονας». Ισχύει αυτή η παροιμία σήμερα? Ή πάλι τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα, ώστε ούτε με το γείτονα δεν τα πάμε καλά? Μοναξιά παντού. Γυρίζω τα χωριά και βλέπω ανθρώπους 50-60 ετών που δεν έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ξέρω όμως ότι ενδεχομένως, αν και αυτοί θέλαν λίγο να ξεβολευτούν και απιέζονταν λίγο παραπάνω, θα ήταν παντρεμένοι και θα είχαν αναλάβει τον όμορφο αγώνα της οικογένειας. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρωπίνων. Είμαστε, αν θέλετε, ανώριμοι σε πολλά. Γι' αυτό και όταν επιχειρούμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, πολλές φορές φτάνουμε ακόμη και στον καυγά, μετά πληγωνόμαστε και λέμε «καλύτερα μόνος, καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην ανακατεύομαι, να μην πικραίνομαι, να μην». Και έτσι περνάνε τα χρόνια, 38 του παραλυτικού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, περιμένοντας μόνο, χωρίς να δημιουργεί, χωρίς προκοπή. με την απογοήτευση να συσσωρεύεται, και η απογοήτευση όταν συσσωρεύεται δημιουργεί απελπισία, δημιουργεί ακόμη και απιστία, δεν περιμένεις πια τίποτα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και το σπάει όλο αυτό, καταργώντας του τις προκαταλήψεις. Πώς? Ο παραλυτικός πίστευε πως μόνο αν μπει μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ πρώτος, μετά την ταραχή του νερού θα γίνει καλά. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει: σήκω, μάζεψε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ούτε κολυμπήθρα, ούτε νερό, τα έχεις κάνει μουσκεμα μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κάνω κι εγώ να σε ρίξω μέσα στο νερό. Τα έχεις κάνει μουσκεμα σε αυτή τη ζωή μόνος σου. Τουλάχιστον επειδή ξέρω ότι έχεις πίστη, άντε σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και ξεκίνα να περπατάς. Και ο παραλυτικός, έχοντάς τα μισοχαμένα, σηκώνεται, θαυμάζει που μπορεί και σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Και εκεί τον πετυχαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πού πας, του λένε. Σήμερα είναι Σάββατο. Γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Τον ξέραν ότι ήταν παράλυτος, ήταν διάσημος. Κι όμως του κάνουν παρατήρηση, γιατί έγινε καλά σε ημέρα Σαββάτου και κουβαλούσε το κρεβάτι του. Και γυρίζει και τους λέει: αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Δεν τους το είπε για καλό. Με μαλώνετε, δεν φταίω εγώ. Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Αυτόν πιάστε. Αμέσως πέφτει να ανταποδώσει την ευεργεσία με αχαριστία. Μη μαλώνετε εμένα, όχι εγώ, αυτός που με έκανε καλά. Δεν φέρω εγώ ευθύνη. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, το προπατορικό αμάρτημα, ε. Γιατί η Αδάμ έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες. Εύα, γιατί έφαγε στο απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, το φίδι που εσύ έπλασες, άρα εσύ φταίστε. Φοβερή στο να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άμεμπτοι. Συγγνώμη, δεν ζητάμε ποτέ. Δεν προβληματιζόμαστε καν μήπως τυχόν φταίμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις. Και βέβαια συναντά τον Χριστό αργότερα ο παραλυτικός. Εκεί που τον συναντά, δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο να λέει ευχαριστώ. Απλά μια προειδοποίηση από τον Χριστό. Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Κοίτα να δεις, συνέχισε τη ζωή σου, χωρίς όμως να αμαρτάνεις. Τι πάει να πει χωρίς να αμαρτάνεις? Χωρίς να προδίδει τον Θεό. Γιατί ο παραλυτικός είχε προδώσει τον Θεό και είχε προδώσει και τον άνθρωπο. Δεν είχε ανθρώπους τριγύρω του, γιατί δεν είχε ουσιαστική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πίστευε στον Θεό, το είπαμε, αλλά δεν τον αγαπούσε. Να το πω απλά, πως το λέμε καμιά φορά στη λαϊκή γλώσσα. Αυτή η ξυνήλα είχε μία αποθητικότητα. Και ο Χριστός του λέει πρόσεχε. Και αυτός δεν ακούει. Και στη συνέχεια κάνει τα χειρότερα. Διότι από τον φόβο του να μην τον κυνηγήσουν οι Ιουδαίοι, πάει και τους λέει ότι Ιησούς εστίν ο ποιής σας με υγιή. Με έκανε καλά ο Χριστός. Δεν πάει να τους το πει για να τους προκαλέσει. Δεν πάει να τους το πει για να τους πληροφορήσει. Πάει να τους το πει για να κυνηγήσουν τον Χριστό και όχι αυτόν. Μη με κυνηγάτε εμένα που κουβαλούσα κρεβάτι η μέρα Σαββάτου. Χριστός λέγεται, Ιησούς είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Αυτόν πηγαίνετε και κυνηγήστε τον. Και με τέτοιο φρόνημα, να ξέρετε, ήταν βέβαια πολύ χρήσιμος στους γραμματείς και τους φαρισαίους, γι' αυτό και τον προσέλαβαν ως υπηρέτη στον αρχιερέα. Ήταν αυτός που όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, τον Χριστό, πες μας αν πραγματικά είσαι ο Υιός του Θεού, και ο Χριστός του απαντά, «Σύ είπας», ο υπηρέτης αυτός που ο Χριστός έκανε καλά, του έσκασε το πρώτο χαστούκι στα μούτρα. Και γύρισε ο Χριστός και του λέει, «Αν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Αν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς?» Τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός. Πρόσεχε με τον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις. Με τον τρόπο που επιμένεις να εξαρτάσαι από τους ανθρώπους. Και όχι να πορεύεσαι αγαπητικά προς αυτούς, θα αμαρτήσεις ξανά. Και να η αμαρτία. Όχι μόνο παραδίδεται στο θέλημα των γραμματείων και των φαρισαίων, αλλά για να φανεί καλός, φτάνει να χαστουκίσει, να υβρίσει, να προσβάλλει το τίμιο πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς αχαριστία, είναι βλασφημία. Αδελφοί μου, στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει και να μας πει ότι αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό θα τα πάμε καλά. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία από τις καθολικές του επιστολές: αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο, είμαι ψεύτης, γιατί αν δεν αγαπώ τον άνθρωπο που βλέπω, πώς θα αγαπήσω τον Θεό που δεν βλέπω? Γι' αυτό είναι που θέλει να μας πει το σημερινό Ευαγγέλιο. Προσέξτε πώς συναναστρέφεστε ο ένας τον άλλον, πώς πορεύεστε ο ένας προς τον άλλον. Θεωρητικά και με τα λόγια μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πίστη, ότι έχουμε αγάπη, ότι. Στην πράξη τι κάνουμε? Στην πράξη τι γίνεται? Αν δεν λέω καλημέρα στο γείτονα, αν ξυπνάω και τα μούτρα κατεβαίνουν μέχρι το πάτωμα με το που βλέπω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν τους θεωρώ μπελά και βάρος στη ζωή μου και δεν τους θεωρώ το σκοπό της ζωής μου, τι σχέσεις να οικοδομήσω? Πώς να πορευτώ όταν προδίδω την φιλία, όταν δεν στέκομαι σε αυτόν που θεωρώ κοντινό μου, όταν ο άλλος είναι και τον θεωρώ εχθρό? Τότε τι σώοι άνθρωπος είμαι και γιατί ο Χριστός να με θεωρήσει δικό του? Προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε. Ο παραλυτικός 38 χρόνια τα έχασε από τη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινη σχέση. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ευπρέπεια στους ανθρώπους, με ευγένεια, και δεν μπορούσε να τους αγαπήσει. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Προσέξτε πώς πορεύεστε στη ζωή σας. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ιδίως τους δικούς σας ανθρώπους. Προσέξτε τι διεκδικείτε από τη ζωή σας. Γιατί ο Κύριος της αγάπης είναι εκεί για να σας στηρίξει. Αν όμως δεν θέλετε εσείς να στηριχτείτε, δεν φταίει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου, που η Εκκλησία επίτηδες βάζει αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, για να μας προβληματίσει και να μας διδάξει πως ο Πανσθενουργός, δηλαδή ο Παντοδύναμος Θεός, όχι μόνο αναστήθηκε μόνος του, αλλά κάνει και θαύματα, σηκώνει τον παράλυτο. Έρχεται συνάμα να μας προβληματίσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται για μας. Γίνονται γιατί ο Θεός μας αγαπά και πορεύεται προς εμάς. Ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτήν την αγάπη? Πρακτικά. Ανταποκρινόμαστε πρώτα αγαπώντας τους συνανθρώπους μας, για να φτάσουμε να αγαπήσουμε και τον Θεό. Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να γεμίζει πάντα χαρά και αγάπη τις καρδιές μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς Αυτόν μέσα από τους ανθρώπους, για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να την κάνουμε όντως ανθρώπινη. Να ξέρετε, ο καθένας μας μόνος του δημιουργεί τη δυστυχία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Προσέξτε τα μυαλά μας να γεμίσουν σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μην δημιουργούν δυστυχία, αλλά να δημιουργούν αγαθότητα, καλοσύνη. Γενικά να είμαστε παράγοντες σταθερότητα σε αυτόν τον τόπο και έτσι να προχωρήσουμε μέχρι ότου κληθούμε στην επουράνια βασιλεία και εκεί να αναγνωριστούμε ως πραγματικά τέκνα του Θεού του Υψίστου. Αμήν.

Ανέστη Χριστός και πεπτόκαση δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος.

τα πιο δυνατά πράγματα είναι και τα πιο ήρεμα. Τόσο στον θόρυβο όσο και στην ηρεμία ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Οι αληθινοί ήρωες ένα πράγμα δεν τολμούν ποτέ να κάνουν, να αυτοεγκομιαστούν. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουν. Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι. Όλοι οι άγιοι όμως είναι ήρωες. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ήρωα. Ο φόβος των ανθρώπων κάνει τον άνθρωπο δειλό. Οι ευγενέστεροι από τους ήρωες είναι εκείνοι που δέχτηκαν να θυσιαστούν για να σώσουν άλλους. Εάν αγαπήσεις την ησυχία, θα διασχίσεις το ταξίδι σου στο πέλαγος της ζωής σου με γαλήνη. Και εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει σε κανέναν τόπο. Δεν θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα, ούτε από τον φυλάργυρο η οργή και η λύπη. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά πάνω στους ανθρώπους σαν χαλίβδινη θέληση. Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται πρέπει να πάει στη θάλασσα. Το βουνό μας πηγαίνει πιο ψηλά στον ουρανό. Η θάλασσα μας φέρνει τον ουρανό χαμηλότερα. Η θάλασσα είναι το ίδιο βαθιά και στη γαλήνη και στη φορτούνα. Το τέλος της τωρινής ζωής νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το ονομάζουμε θάνατο. Θα έπρεπε να λέμε γλίτωμα από τη φθορά, γαλήνη μετά την ταραχή, σκόρπισμα του σκοταδιού, ανάπαυση από τους κόπους. Με έναν λόγο, ο θάνατος είναι σβήσιμο όλων των κακών. Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Διότι, εάν κερδίσουμε τον αδερφό, κερδίζουμε τον Θεό. Και εάν σκανδαλίσουμε τον αδερφό, αμαρτάνουμε στον Χριστό. Πνευματικά πεθαίνει η ψυχή εκείνου που κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Και ο θάνατος αυτός γεννέται από το δηλητήριο που λέγεται μίσος και χερεκακία. Θεωρώ ότι τους πεθαμένους λίγο τους νοιάζει αν θα έχουν πλούσια κηδεία. Αυτό είναι ματαιοδοξία μόνο των ζωντανών.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Σήμερα θα δούμε την καταστροφή του κόσμου και τη Δευτέρα Παρουσία. Ματθαίος 24,29 έως 31, Μάρκος 13,24 έως 27 και Λουκάς 21,25 έως 28. Κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα συμβούν φυσικές αναστατώσεις. Έσονται σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία.

και άστρα και του θαλάσσιου σάλου θα έχουν σε μεγάλη συνοχή εναπορία, σε μεγάλη στεναχώρια τους ανθρώπους, οι οποίοι από τον φόβο των μελλοντικών κινδύνων θα βρίσκονται σε απορία, σε αμηχανία και από το φόβο τους θα ξεψυχούν. Ευθέως δε, μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Οι θλίψεις των ημερών εκείνων είναι οι θλίψεις των άπιστων από τις πιο πάνω φυσικές πρόδρομες αναστατώσεις και οι θλίψεις των πιστών των τελευταίων ημερών του κόσμου επί του Αντιχρίστου. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν από την υπερβολική λάμψη της εμφάνισης του Χριστού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ή διότι θα ανακαινιστεί κατά την Αγία Γραφή ολόκληρη η φύση ουρανού και γης. Θα πέσουν τα αστέρια διότι θα έχουν καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τα ουράνια αυτά φαινόμενα θα συμβούν διότι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Η ισορροπία δηλαδή των ουρανίων σωμάτων θα καταστραφεί. Τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Σημείο του Υιού του ανθρώπου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι η σημαία, ο σταυρός του Χριστού ή η βασιλεία του Χριστού πάνω στα έθνη. Καθώς θα έρχεται πάνω σε νεφέλες του ουρανού κατά τον προφήτη Δανιήλ 7,13 και 14. Και όπως φαίνεται στη συνέχεια όψονται των ιών. Μετά από το σημείο αυτό, όψονται των ιών του ανθρώπου, θα δουν τον Χριστό, ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Η δευτέρα αυτή παρουσία του Χριστού, συνοδευόμενη από αγγελική δύναμη και θεία δόξα, δεν θα είναι όπως η πρώτη παρουσία του ταπεινή και άδοξη. Τότε πάσε φυλέ της γης κόψονται. Τότε οι φυλές της γης που δεν θα πιστέψουν θα κοπούν από τους θρήνους διότι δεν πίστευσαν σε αυτόν. Ενώ τέτοιο κοπετό και θρήνο θα έχουν οι άπιστοι, ο Κύριος αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επί συνάξουση τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η φωνή της σάλπιγγας τότε καθώς θα καλεί τους ανθρώπους για την κρίση εκφράζει τη μεγάλη ευφροσύνη των πιστών και την οδύνη των άπιστων. Η σάλπιγγα θα αναστήσει τους νεκρούς και αναστάντας επί συνάξουσιν οι άγγελοι, συναχθέντας αρπάσουσιν εν εφέλε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος τέλος συστήνει στους πιστούς που υποφέρουν. Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών. Όταν αρχίζουν να γίνονται τα πιο πάνω που είπαμε, οι πιστοί που έχουν καταδυναστευτεί, ας σηκώσουν το κεφάλι τους προς τα πάνω, το οποίο πίεζαν οι θλίψεις προς τα κάτω,

και ας δουν ότι έφτασε η απαλλαγή τους από τις θλίψεις και η αιώνια μακαριότητα. Το κυριότερο σημείο από την καταστροφή του κόσμου και την δεύτερη παρουσία είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ας μιλήσουμε για αυτήν, για την Ανάσταση των νεκρών. Για την Ανάσταση αυτή καθ' αυτή και την δική μας Ανάσταση. Τι είναι λοιπόν η Ανάσταση? Όταν το σπίτι στο οποίο κατοικούμε και το οποίο ταυτόχρονα είμαστε νοικοκυρέοι πάθει από κάποια αιτία σεισμόλογου χάρη ή προσβληθεί από άλλη βλάβη, μικρή, καλούμε ειδικούς τεχνίτες για να το επιδιορθώσουμε. Εάν παραδείγματος χάρη σπάσουν τα τζάμια, σπάσουν οι δοκοί, φθαρεί το δάπεδο κλπ, καλούμε τους ανάλογους τεχνίτες, μαραγκούς, πατωματζίδες κλπ, για να το επιδιορθώσουν. Εάν όμως έγινε σεισμός και βομβαρδισμός στην πόλη όπου μένουμε και το σπίτι πρόκειται να καταρρεύσει, βγαίνουμε από αυτό, παραμένουμε σε άλλο σπίτι και όταν ετοιμαστεί, αν οικοδομηθεί αυτό που έχει ερυπωθεί, μπαίνουμε και πάλι στο καινούριο πλέον σπίτι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το σώμα μας και την Ανάσταση των νεκρών. Σπίτι είναι το σώμα μας, νοικοκύρης η ψυχή. Όταν το σώμα μας πάθει μικρή βλάβη, αρρωστήσουν δηλαδή τα μάτια μας, η ακοή μας, πηγαίνουμε στους ειδικούς γιατρούς, οφθαλμίατρους, οδοντιάτρους κλπ. Όταν όμως η βόμβα και ο σεισμός των γυρατιών ή κάποιας ασθένειας είναι μεγάλα και το σώμα γκρεμιστεί, πεθάνουμε. Βγαίνει η ψυχή από το σώμα, πηγαίνει στους ουρανούς και όταν ανοικοδομηθεί το σώμα σε νέο και καινούριο σπίτι, θα ξαναμπεί και πάλι ο νοικοκύρης η ψυχή. Να, τι είναι Ανάσταση των νεκρών. Είσοδος της ψυχής μας στο καινούριο σπίτι μας, το σώμα. Το καινούριο σώμα το οποίο θα πάρουμε τότε δεν θα είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο έχουμε τώρα. Είναι το ίδιο, αλλά καινούριο, ωραιότερο, άφθαρτο. Όπως ο οικοδόμος θα πάρει από τα ίδια υλικά του σπιτιού που γκρεμίστηκε να κτίσει το καινούριο σπίτι, έτσι και ο Θεός, με τα ελάχιστα υπολείμματα αυτού που πέθανε του σώματος, θα κτίσει το καινούριο σώμα μας. Το σώμα εκείνο θα είναι άφθαρτο. Δεν θα έχει ανάγκη να πιει, να φάγει, να ντυθεί για να ζήσει και να καλύψει την γύμνια του. Όχι, θα αντέχει σε πολύ χαρά και σε πολύ λύπη. Δεν θα λιγώνεται από την άπειρη χαρά του παραδείσου, ώστε να γίνεται ανέσθητος στην ευτυχία του. Ούτε θα λιποθυμά από την άπειρη θλίψη της θείας τιμωρίας στην κόλαση, ώστε να πεθάνει όπως συμβαίνει στο ήδη υπάρχον σώμα, το οποίο και η πολλή χαρά και η πολλή θλίψη το βαραίνουν. Θα διατηρηθεί μεν και εκεί η διαφορά του φύλου, διότι κατά τον Ιερώνυμο, εφόσον θα έχουμε το ίδιο σώμα μας, κατά ανάγκη πρέπει να παραδεχθούμε και την διάκριση του φύλου. Κανένας σκανδαλισμός σαρκικός δεν θα υπάρχει εκεί, λόγω του ότι θα είμαστε γυμνοί, όπως δεν υπήρχε και στους πρωτόπλαστους πριν από την πτώση, αν και ήσαν γυμνοί και ουκ ισχύνοντο, όπως τα παιδιά κάτω από 5 χρονών. Δεν ντρέπονται. Θα λάβουμε το ίδιο σώμα για να αμυφθεί ή να τιμωρηθεί κατά την άλλη ζωή. Αυτό το σώμα,
ως όργανο της ψυχής κατά την επίγεια ζωή. Θα τιμωρηθεί ή θα αμυφθεί στην άλλη ζωή μαζί με την ψυχή. Ποια θα είναι η δόξα του αναστημένου δίκαιου σώματος κατά την ημέρα εκείνη, δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να το διηγηθεί. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το αναστημένο σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι από τη δική μας τη φύση, προσκυνείται από τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, από τους Αρχαγγέλους κλπ. Η δόξα του είναι και δόξα μας. Τόση δε θα είναι η λαμπρότητα του δίκαιου, ώστε το μικρότερο δαχτυλάκι του μικρότερου δίκαιου θα μπορεί, όταν σκοτιστεί ο ήλιος, να φωτίζει όχι μόνο τη γη, αλλά το σύμπαν, σαν χίλιους ήλιους. Η δοξασμένη αυτή ανάσταση του σώματός μας στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δικαιοσύνη δεν φαίνεται όταν μόνο τιμωρεί για μια αμαρτία του Αδάμ τόσο σκληρά τον γιο του με σταυρικό θάνατο, αλλά και όταν αμείβει όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά το σώμα το οποίο συνεργάστηκε μαζί του στην αρετή. Αλλά όλα αυτά δεν μας τα δίνει ο Θεός, αν δεν θέλουμε και εμείς. Πώς? Πρέπει και εμείς να αναστηθούμε. Να δούμε λοιπόν την Ανάσταση σε σχέση με μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, αλλά είναι δυναμικό φαινόμενο. Ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μόνο εδώ, ούτε μόνο εκεί στην άλλη ζωή, αλλά αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί. Επίσης και ο θάνατος και η κόλαση αρχίζει από εδώ και τελειώνει μετά από τον τάφο. Έτσι και η Ανάσταση δεν είναι μόνο στην άλλη ζωή και στην μέλουσα κρίση. Η Ανάσταση αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί. Η εδώ Ανάσταση λέγεται πρώτη Ανάσταση, η εκεί δεύτερη. Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών, φωνάζει η Αγία Γραφή. Εσύ ο οποίος κοιμάσαι μέσα στην αμαρτία και έχεις πεθάνει σε αυτήν, σήκω, αναστήσου. Θα έχεις τη λαμπρά εκείνη Ανάσταση εάν από εδώ αρχίσεις. Να η πρώτη Ανάσταση. Είπαμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού θα φτάσει να αμείβει τον άνθρωπο, λαμπρύνοντας όλα τα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Μάτια τα οποία είδαν με αγνή καρδιά, αυτιά τα οποία άκουσαν τα λόγια του Κυρίου και γλώσσα η οποία ελάλησε ορθά, θα έχουν τέτοια δόξα εκεί, ώστε τα μεν μάτια θα βλέπουν το Θεό καθώς έστι. Τα αυτιά θα ακούν της ψαλμωδίας των αγγέλων και αρχαγγέλων. Η δε γλώσσα θα συμψάλλει μαζί με τις ουράνιες εκείνες χοροδίες. Η δε καρδιά θα γεμίζει, διότι θα ζει τον ημφίον της, τον Χριστό. Πόδια και χέρια, τα οποία εδώ βάδισαν και εργάστηκαν το θέλημα του Κυρίου, εκεί θα αμυφθούν, διότι θα λάβουν την αμοιβή και όπως λέγει ο Χριστός στην Αποκάλυψη, περιπατήσουσι με τεμού ότι άξιοι συν. Αποκάλυψης 3,4. Θα κάνουν τους περιπάτους τους μαζί μου, λέει, διότι τους αξίζει. Σώματα τα οποία ήσαν εδώ ασθενικά, αλλά οι ψυχές ήσαν υπομονετικές. Σώματα τα οποία ήταν άσχημα, καχεκτικά, και με αυτά
οι ψυχές έγιναν ταπεινές και όχι νευρικές. Εκεί θα χορεύουν με αγγέλους. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα κατά το Ευαγγέλιο, πώς χρησιμοποιείς, ακροατά μου, το σώμα σου? Πού κατευθύνεις το βλέμμα σου, τα λόγια σου, τις ακοές σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, την καρδιά σου? Δε σε γοητεύει μεγάλη αυτή η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία προς τιμήν σου φθάνει μέχρι και στις λεπτομέρειες ακόμη της αμοιβής, ώστε να αμύψει τα ανθρώπινα μέλη σου? Η δικαιοσύνη του όμως δικαιούται να φθάσει και δικαίως στο άλλο άκρον της, την τιμωρία, όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα και για κάθε ένα μέλος χωριστά. Μας το λέει, για τα χέρια και τα πόδια, δύσατε χείρας και πόδας, για τα μάτια, τη γλώσσα και τα αυτιά. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Θα ακούς τους βρυγμούς σου για ολόκληρο το σώμα. Ως κόλιξ ούτε λεφτά και το πυρ ουσβαίνεται. Εκεί όπου το σκουλίκι δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Να η Ανάσταση αυτή καθ' αυτή και η Ανάσταση η δική μας. Ας εργαστούμε τα έργα της αρετής, ας εξομολογούμαστε και ας κοινωνούμε άξια, διότι η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο της Αθανασίας. Και Αναστάσεώς μας, κατά την διαβεβαίωση του Κυρίου, ας προσέξουμε, αγαπητοί μου ακροατές, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές,

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα σοι.

η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου του 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

0: ραδιοφωνική προσαρμογή Αχιλλείου Φωνή 96 και 3. Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως.
1: Ζούμε λοιπόν μέσα στο φως της Αναστάσεως και ηχεί συνεχώς στα αυτιά μας ο θριαμβευτικός εκείνος Πεάνας που μάλλον ανήκει στον πρώτον αιώνα π.Χ. το Χριστός Ανέστη. Μέσα σε λίγους στίχους και σε μικρό αριθμό λέξεων περιγράφεται το μυστήριο και το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, να μην περάσει και στην απόψινή μας σύναξη της Πέμπτης. Όταν μιλούμε για Ανάσταση, προϋποτίθεται κάποιος θάνατος. Υπάρχει ένας θάνατος και εν συνεχεία ανίσταται κάποιος που έχει πέσει, που έχει κοιμηθεί, που έχει πεθάνει. Σημασία έχει ότι ο νεκρός, ο αποθανών, αυτός που πέθανε, ναι μεν είναι και ο Χριστός που εδέχθη τα πάντα για την ημάς, για την ημετέρα σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο νεκρός, τον οποίον κυδέψαμε τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ, στον Επιτάφιο, είναι ο άνθρωπος, τη θέση του οποίου την παίρνει ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Και αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού, του Θεανθρώπου. Κάποτε στα νιάτα μου εκείρητα για το θέμα του θανάτου, της θυσίας του Ιησού Χριστού και κάποιος, κατά κάποιον τρόπο επίσημος, αιωνία του Ιουνίμη τώρα, σκέφτηκε να κάνει ένα σχόλιο και μου λέει, «Κύριε Μεταλλινέ, ήμουν ακόμη λαϊκός, κύριε Μεταλλινέ, γιατί τονίζουμε τόσο πολύ τη θυσία του Ιησού Χριστού και ο Σοκράτης πέθανε. Γιατί δεν τιμάμε τόσο τον Σοκράτη όσο τον Ιησού Χριστό?» Βέβαια, απλοϊκή σκέψη, αλλά δεν περίμενα περισσότερα θεολογικά στοιχεία στη σκέψη του συγκεκριμένου προσώπου. Αιωνία του Ιουνίμη, επαναλαμβάνω. Και του είπα ότι ο Σοκράτης δεν έπαπε να είναι ένας άνθρωπος. Και το λέμε όλοι ότι και ο Σοκράτης ή και το Κόνιο υπερπατρίδος δεν θέλησε να προδώσει τους νόμους της πατρίδος, αλλά ο κάθε Σοκράτης δεν πάρει να είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος έπαθε για να σώσει τον κόσμο και έπαθε εκουσίως με τη θέλησή του, τα πάντα προσύεται, λέμε, ή να σώσει τον άνθρωπο. Δέχεται τα πάντα, τα παίρνει πάνω ο Ιησούς Χριστός για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι Θεός και ως άνθρωπος αναμάρτητος. Αυτό διαφοροποιεί ουσιαστικά την θυσία του Θεανθρώπου από κάθε άλλη ανθρώπινη θυσία. Ο Σοκράτης βρίσκεται, όπως και άλλοι που θυσιάζονται για τα ιδανικά τους, για την πατρίδα τους, για την ιδεολογία τους κλπ, βρίσκονται οριζόντια, κινούνται σε ένα οριζόντιο χώρο. Είμαστε άνθρωποι με τις αμαρτίες μας και θα έλεγα είμαστε ήδη με τις αμαρτίες μας καταδικασμένοι σε θάνατο. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, καλώς πάσχομαι. Όσο σεμνός και μεγαλεπίβολος και αν είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου, ενός μεγάλου πατριώτη, είναι παραδείγματος. Ο Χριστός όμως είναι ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Αμαρτία μου και ποιήσε ουδέ ευρέθη δόλος εν το σώματι αυτού. Χρόνια πολλά σας τα λέγω τώρα σε αυτό το ναό με τη χάρη του Θεού και θα επαναλάβω και τώρα ότι εάν δεν είναι αυτός ο Χριστός, πρώτον Θεός και άνθρωπος και δεύτερον αναμάρτητος άνθρωπος, τότε δεν μας χρειάζεται. Έχει ανάγκη και αυτός από σωτηρία. Εκεί καταλήγουν αιρέσεις όπως οι Αριανοί. Τον 4ο αιώνα οι Αριανοί παρουσίαζαν ένα αξιολύπητο, αξιοθρύνητο Χριστό που έχει ανάγκη και αυτός να σωθεί. Ενώ ο Χριστός πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη θυσία που δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να την ανταγωνιστεί, διότι είναι εκείνος που δεν έχει τίποτε, ούτε σκιά αμαρτίας. Και όμως φορτώνεται την ανθρώπινη αμαρτία όλων των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι του τέλους των αιώνων, μέχρι του τέλους της ιστορίας. Φορτώνεται την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Αυτό εκφράζει ακριβώς η στην Γεθσημανή, όχι Γεθσημανή που λέμε, Γεθσημανή, εκφράζει η προσευχή του Χριστού. Οι μαθητές, οι τρεις που πήρε μαζί του, ήσαν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, διότι είχαν κουραστεί και ταλαιπωρηθεί, και ο Χριστός μας πηγαίνει λίγο μακρύτερα, γονατίζει και προσήφιωτο, σε τρόπο που άκουγαν και οι μαθητές και γι' αυτό τα κατέγραψαν στα Ευαγγέλια. Λέγει ο Χριστός, γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει, «Πάτερ», γιατί ως άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό. Ήταν ενωμένος με την Θεία Φύση, με το Θεό, αλλά δεν καταλύεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού. «Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα». Και λέει στον Θεό Πατέρα, προς τον οποίο απευθύνεται κάθε αναφορά μας, κάθε προσευχητική αναφορά μας, δεν μας έμαθε να προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών. Όλοι λοιπόν προσευχόμεθα στον Πατέρα. Και του λέει, «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Δεν λέει απελθέτω που λένε κάποιοι, αλλά παρελθέτω, παρέρχομαι. Ξέρετε, στα ελληνικά κάνω μία γλωσσική παρένθεση. Λέμε συνήθως, παρακαλείται ο πατήρ Νικόλαος που θα κάνει την ομιλία να παρέλθει εις το βήμα. Σημαίνει να περάσει, είναι το νεοελληνικό περάσει, να περάσει εις το βήμα. Παρελθέτω γιατί ένας ρωμαιοκαθολικός θεολόγος, αλλά ο οποίος συνέλαβε, θα ήταν αγνή καρδιά, συνέλαβε το μυστήριο του Χριστού, ήταν παλαιά και δεν το λέγω κομματικά, ήταν κομμουνιστής, ο Τζοβάνι Παπίνι, δικηγόρος στα μέσα του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, με συγχωρείτε. Εκεί έδρασε, στο Μεσοπόλεμο. Ο Τζοβάνι Παπίνι λοιπόν έχει γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο που το συνιστώ, διότι στηρίζεται στην πατερική παράδοση. Και όπου υπάρχουν πατέρες υπάρχει ορθοδοξία. Δεν ήταν ορθόδοξος, αλλά όσοι ορθόδοξοι μπορούν να σκεφτούν για τον Χριστό και να γράψουν όπως ο Τζοβάνι Παπίνι. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, «Όσα παραπάσιν καλός ήρηται ημών των χριστιανών εστί». Ό,τι καλό έχει λεχθεί ή λέγεται μέσα στον κόσμο είναι χριστιανικό, ανεξάρτητα ποιος το είπε. Ένας άθεος, γνωστός άθεος, να πει υπάρχει Θεός, να του πούμε επειδή είσαι άθεος δεν υπάρχει Θεός. Προσπαθώ να τα κάνω καταληπτά τα πράγματα για να συνεννοούμε τα. Επομένως, ο Τζοβάνι Παπίνι λέγει ότι δεν πρόκειται για μια απλή θυσία και το αναλαμβάνει Χρυσόστομο και άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Όποιος μιλεί πατερικά ορθοδοξεί, όχι με τα πατερικά, αλλά πατερικά. Και λέει λοιπόν, ο Χριστός ήξερε ότι φορτώνεται την αμαρτία όλου του κόσμου. Κάθε άνθρωπο, ποιος άνθρωπος είναι χωρίς αμαρτία. Βρώμα και ακαθαρσία είμαστε όλοι και το έχει περιγράψει θαυμάσια στην Παλαιά Διαθήκη 8 αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας. Όλοι λέει πάσα η αρετή ημών ως ράκος αποκαθημένης. Τι θα πει ράκος αποκαθημένης? Είναι το ματωμένο ύφασμα το οποίο έχει κάθε γυναίκα εις την περίοδο της ακμής. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, της εμήν ουρήσεως. Οπότε όπως είναι βρώμα και ακαθαρσία και απελευθερώνεται τη γυναίκα, παν το καταφύσιν φύλων τη φύση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης. Ό,τι είναι φυσικό δεν είναι αμαρτωλό. Καθε αυτό γίνεται αμαρτία, όταν το χρησιμοποιούμε για την ειδονή μας, για τον εγωισμό μας, για την απόλαυσή μας. Επανέρχομαι λοιπόν, έτσι είναι, λέει, η ανθρώπινη αρετή. Τι θα πει αρετή? Η αγιότητα. Προσέξτε, όλη η αγιότητά μας είναι βρώμα και καταρσία. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, που είναι χριστιανός προ Χριστού. Εν Χριστώ. Έζησε εν Χριστώ. Έφτασε στη θέωση και έζησε τα όσα θα ήρχονται με τον Χριστό από τη σάρκωση και πέρα. Ο Χριστός λοιπόν, επανέρχομαι στον Τζοβάνι Παπίνι, σημείωσε, ο Τζοβάνι Παπίνι έγραψε και ένα σπουδαίο βιβλίο για τον διάβολο. Έχει ένα πατερικό του. Έχει ένα βιβλίο για τον Χριστό, ο Χριστός, και έχει και ένα βιβλίο για τον διάβολο. Παίρνει λοιπόν τα δύο ουσιαστικά άκρα. Οπότε γι' αυτό λέει ο Χριστός, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, προσέξτε, δεν ζητεί τίποτα για τον εαυτό του. Παρελθέτω. Το πρόβλημα, όπως θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, είναι αυτό που σκέπτεται ο Χριστός εκεί. Είναι ανάγκη να φορτωθώ εγώ όλη την αμαρτία του κόσμου και να γίνω πανθαμαρτωλός. Τον όρο πανθαμαρτωλός, δηλαδή με κάθε αμαρτία φορτωμένος. Τον χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Αγιός μας. Και συχνά τον επανελάμβανε ένας νεότερος Άγιος της εποχής μας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Πανθαμαρτωλός. Γι' αυτό και όταν κατέρχεται ο Χριστός εις τον Άδη, το ζούμε με τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο τέλος της λειτουργίας, της Αναστάσιμης λειτουργίας, το Πάσχα ή της Ευσεβής και Φιλόθεως. Όταν λοιπόν κατήρθε στον Άδη, ήταν φορτωμένος όλη την ανθρώπινη αμαρτία. Έγινε κατάρα, Απόστολος Παύλος, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι, δηλαδή να αγιαστούμε εμείς. Αυτός έγινε κατάρα, πήρε την κατάρα μας στο σώμα. Ο Άδης, ξέρετε, στην Αγία Γραφή, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, ταυτίζεται ο Άδης με τον θάνατο και τον διάβολο. Είναι κάτι από τα τρία αυτά. Ο Άδης προσωποποιείται. Τι λέει ο Χρυσόστομος? Ο Άδης, φυσήν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, επικράνθη συναντήσασι κάτω. Επικράνθη και γάρ εν επέξει τον κορόιδε σου. Είδατε που έχουμε την περίπτωση του Ηρώδου. Στον ακάθιστο ύμνο και σ' άλλα τροπάρια της Εκκλησίας βλέπουμε διάλυση οδού να φεύγουν οι μάγοι και δεν ξαναγύρισαν στον Ηρώδη. Δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων ψάλλουμε. Διότι ο Ηρώδης έδινε την υπόσχεση ότι θα πάει να προσκυνήσει τον Χριστό, αλλά ο σκοπός ήταν να δει ποιος είναι ο βασιλιά που κινδύνευε να του πάρει το θρόνο. Σκεφτείτε τώρα από ένα νεογέννητο παιδί που έπρεπε να πάει πάνω από 18-20 για να του πάρει το θρόνο. Και μετά από λίγο πέθανε ο Ηρώδης σκολικόβρου. Γεμάτος πουλίκια. Η εξουσία είναι πάντα βλακώδης. Κάθε μορφή εξουσίας. Όχι μόνο έχουν την εξουσία, νομίζει ότι την έχει. Λέγει ο Χριστός, οι δοκούντες άρχιν των εθνών. Μάρκος. Οι δοκούντες, Ευαγγελιστής, οι δοκούντες άρχιν. Σημαίνει αυτοί που νομίζουν ότι έχουν εξουσία και κυβερνούν. Ο διάβολος κυβερνάει στην ουσία. Και σήμερα με τη νέα τάξη πραγμάτων και τα εγκλήματα που διαπράττονται και στους άλλους χώρους, αλλά και στον δικό μας, ο ένας αντιγράφει τον άλλον, ο ένας διάβολος μιμείται τον άλλον διάβολο, η εξουσία λοιπόν αυτή είναι τρελή, ανισόρροπη. Που έχουν την εξουσία, νομίζω ότι θα είναι αιώνια. Έρχεται ένας δικτάτορ και ζει και κινείται, μπορεί να είναι και κοινοβουλευτικός και να είναι δικτάτορ στην ουσία. Αλλά η δικτατορία, η κυρίως δικτατορία, διαφέρει κάτι περισσότερο, γιατί έχουμε και σχετικές νομοθεσίες κλπ. Οπότε ένας δικτάτορ νομίζει ότι 100 χρόνια και παραπάνω, αιώνια, θα κυβερνάει σε αυτόν τον κόσμο. Και μετά εξευτελίζεται. Θυμηθείτε τον Μουσολίνι στο Κόμο. Πώς τον εξετέλεσαν, πώς ταπεινώθηκε και τον κρέμασαν με την Κλάρα Πετάτσι, ανάποδα εις την Ρώμη ή στο Μιλάνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βλακώδης είναι οποιαδήποτε εξουσία. Έτσι λοιπόν οι μάγοι τον εγκατέλειψαν, δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων, τον κορόιδεψαν. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και εδώ, ότι ο διάβολος, ο Άδης, ο θάνατος εμπέζονται. Έλεγε ένας γνωστός θεολόγος, πιστεύω ότι ήταν ο πατήρ Μυτιληναίος, αιωνία του μνήμη, καλός ιεροκήρυκας και θεολόγος καλός, την ευχή του να έχουμε, έχει τιμηθεί. Λοιπόν, αυτός ο θεολόγος μπορεί να κάνω λάθος ως προς τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, έλεγε το εξής, ότι έβλεπε ο θάνατος, ο Άδης, έβλεπαν και λεπούρι, διότι τότε υπήρχε Άδης ακόμα. Κατήρχοντο οι ψυχές εις τον Άδη και περίμεναν την εν Χριστώ απελευθέρωσή τους. Σήμερα δεν κατερχόμεθα στον Άδη, από την Ανάσταση του Χριστού πέθανε ο Άδης. Περιμένουμε εκεί δίπλα, εις το μνήμα περιμένει η ψυχή δίπλα, τρόπος του λέγει. Κοντά στο σώμα και περιμένει την Ανάσταση να ενωθεί και πάλι με το σώμα, ώστε να συναπολαύσει είτε τον Παράδεισο είτε την κόλαση, ψυχή και σώμα μαζί. Η ψυχή είναι εκείνη που αμαρτάνει, το σώμα είναι ένα όργανο. Και ο Πλάτων ακόμη το είχε συλλάβει όταν έλεγε ότι η νίωπος του σώματος στον άνθρωπο είναι η ψυχή, όπως ο νίωπος είναι πάνω στο άλλο. Έτσι λοιπόν, είδε και λεπούρι ο Άδης, σου λέει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, αλληλούια, το Θεό το δικό του βέβαια, δόξα. Μας ήρθε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, που είναι φορτωμένος όλη την αμαρτία του κόσμου. Και ο Χριστός τον ενέπαιξε, και γάρ ενεπέκτη, τον ενέπαιξε, του άφησε την αμαρτία και έφυγε ο Χριστός. Όπως ήταν Θεός Ανέστη, ο εν Χριστώ Θεός ανέστησε τον εν Χριστώ άνθρωπο και δεν τον άφησε εχμάλωτο του άλλου. Άφησε την αμαρτία και ανέστη ο Χριστός, δεν κλείστηκε στον Άδη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο του θανάτου, της καθόδου εις τον Άδη και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ο Άδης επικράνθη και γάρ ενεπέκθη, και κάτι άλλο, επικράνθη και γάρ κατηργήθη, καταργήθηκε, σας είπα, δεν υπάρχει Άδης μετά την Ανάσταση του Χριστού μας. Θα σας πω εδώ για να σας ξεκουράσω λίγο μια εμπειρία που την είχα στην Κινέζησα, στην Γερμανία, και ξέρετε, εμείς που έχουμε με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι άξιος, πρώτος εγώ είμαι ανάξιος. Και άγγελο να είμαι, δεν είμαι άξιος να πάρω την ιεροσύνη. Καμιά φορά, πατέρ Νικόλαε, θα του ζείτε κι εσείς, μου λένε και σανότερα, και σανότερα. Τι θα πει και σανότερα. Υπάρχει ανώτερα να είσαι ιερεύς. Ο επίσκοπος είναι ένας πρεσβύτερος που πρέπει να υπάρχει ένα στο κέντρο να υποπτεύει, να επισκοπεί το εκκλησιαστικό σώμα. Τιμάμε τον επίσκοπο, αλλά ο επίσκοπος δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγέ μου. Και εμείς είμαστε ταγματάρχες και λογό ή λογαγή, δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Είναι ο εις των πρεσβυτέρων, συμπρεσβύτερος, που χειροτονείται επίσκοπος. Αν τα καταλαβαίναμε αυτά τα πράγματα, δεν θα είχαμε αυτή την ακαταστασία που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις στο εκκλησιαστικό σώμα, όπου βλέπουμε τα πάντα παπικά, ως εξουσία. Ξέρεις τι θα πει, είναι δεσπότης, και οι όροι αυτοί που είναι κοσμική και δαιμονική, επιτρέψτε μου. Κάποτε τους χρειαστήκαμε, δεν είχαμε αυτοκράτορα και πήραμε και κάποια ενδύματα τα αυτοκράτορος, τα βάλαμε πάνω μας. Αλλά αυτό, εάν δεν καταλάβουμε ότι έχει προσωρινό χαρακτήρα και γίνεται κατά ανάγκη για να έχει ηγεσία ο λαός μας και το δεχτούμε ότι είναι μια έξαρση υπεράνω όλων των άλλων, γινόμαστε δικτάτορες. Ο δεσποτισμός είναι η ενσάρκωση της δικτατορίας, και δεσποτισμός δεν είναι μόνο εκκλησιαστικός, είναι και ο κρατικός, είναι και ο οικογενειακός. Εξαρτάται πώς φέρομαι εγώ στην οικογένειά μου. Πολλές φορές κατηγορούμε τους επιτροπολίτες και μπορεί να είναι άγιοι άνθρωποι. Ξέρω μητροπολίτες και σήμερα που είναι άγιοι. Άγιοι με την έννοια του είναι πιστοί στο έργο τους. Λοιπόν, και όμως, εγώ να είμαι δεσποτικότερος ενός λεγόμενου δεσπότη, επειδή είναι Μητροπολίτης. Επανέρχομαι λοιπόν. Μπορεί να είμαστε εμείς λοιπόν δεσποτικοί, οπότε εκεί εμφανίζεται στην πράξη ο δεσποτισμός. Υπάρχει ανώτερα λοιπόν από το να είσαι πιστός με τη χάρη του Θεού και να ανταποκρίνεσαι στην κλίση της ιεροσύνης την οποία έχεις. Υπάρχει μεγαλύτερο να είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και σε κάποια στιγμή να τεμαχίζουμε, να σπάζουμε το Χριστό. Το σπάζουμε τρόπος που λέγει, το λέω κάπως ηχηρά, να τεμαχίζουμε τον Χριστό στα Άγια της Αγίας. Τεμαχίζουμε σε τέσσερα μέρη, όπως έχουμε χαράξει τον Αμνό, τον Άγιο Νάρτο, και μετά υπάρχουν κάποιοι επίσκοποι και καλά και κληρικοί που παίρνουν τη λόγχη και κόβουν κλπ. Κλπ. Οπότε σπάζουμε τον Ιησού Χριστό. Η ιεροσύνη μας μας έχει δώσει το δικαίωμα να παίρνουμε στα χέρια μας τον Χριστό και να τον τεμαχίζουμε για να κοινωνήσει όλο το πλήρωμα όσοι θα κοινωνήσουν. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, σας βεβαιώ, είναι η φρικτότερη στιγμή στην ζωή ενός κληρικού. Ή πιστεύεις και διαλύεσαι ολόκληρος και λες τι κρατάω τώρα στα χέρια μου, τον Ιησού Χριστό, ότι Νικόλαος και εγώ και τον τεμαχίζουμε λόγω της ιεροσύνης. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει στην Αγία Τράπεζα. Η ιεροσύνη είναι Χριστός, επομένως διημών ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός. Ή αυτό λοιπόν είναι αλήθεια ή δεν είναι. Οπότε σας βεβαιώ, αυτός ο Χριστός είναι άχριστος. Αν αυτά δεν είναι αλήθεια, είναι άχριστος, με ήττα. Είναι Χριστός, άχριστος. Αλλά είναι ευχριστός και η πηγή της σωτηρίας μας, ο πραγματοποιών της σωτηρίας μας. Αυτά ήταν μια λειτουργική παρένθεση για να σας εισαγάγω σε αυτό το πνεύμα και έρχομαι τώρα στην εμπειρία που έζησα στη Γερμανία. Λόγω της ιεροσύνης θα έχει τέτοιες εμπειρίες και ο Παππούλης, όπως και κάθε συναδελφός ιερέας, και ο Παπαγιώργης έχει τις δικές του. Ήμουνα περίπου ότι χειροτονήθηκα Μάιο και αυτό έγινε τον Ιούνιο. Κάνα μήνα λοιπόν κληρικός και έζησα απανωτές εμπειρίες όπου διαλύθηκα κυριολεκτικά. Με πήρε μου έγραψε ένα γράμμα ο καθηγητής μου και προϊστάμενός μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Ομπόνης. Και μου έγραψε, είμαστε πολλοί φίλοι με τον Μπόνη και μ' αγαπούσε σαν γιο του. Ήτανε Γιώργιος και ο γιος του και αγαπούσε και εμένα το ίδιο. Και εν πάση περιπτώσει, μεταλήπης μου επέτρεψε μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στην έδρα της Πατρολογίας να φύγω στη Γερμανία για να σπουδάσω μεταπτυχιακές σπουδές. Ο Μπόνης λοιπόν μου στέλνει ένα γράμμα, σε παρακαλώ Πάτερ Γεώργιε, ήμουν κληρικός ήδη, το 53, το 73 αυτό είναι, να κάνεις την Umbettung, που λένε οι Γερμανοί, την ανακομιδή, την εκταφή και ανακομιδή της συζύγου του, η οποία το 53 είχε κοιμηθεί μετά από εγχείρηση καρκίνου στον εγκέφαλο. Ο γιος της, καθηγητής και αυτός, Γεώργιος Μπόνης, πήγε στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, εκεί ήμουν και εγώ κληρικός, και εσπούδασε χειρουργική του εγκεφάλου για να μελετήσει από το πώς πέθανε η μητέρα. Ήταν πολύ αφοσιωμένος η μητέρα. Είχε και μία κόρη που έχει να ζήσουν και τα δύο παιδιά. Έγινε φοιτητή στη Γερμανία μετά από μερικά χρόνια και μετά πήγε στο Σικάγο και έγινε καθηγητής σε ένα ιατρική σχολή στο Σικάγο. Και ζουν να είναι καλά και ευλογημένοι

να σας παρακαλώ να πληρώσουμε τα σχετικά κλπ. Να γίνει η ουμπέτουν, δηλαδή η εκταφή. Μου λέει ο διευθυντής εκεί, λέει, ξέρετε, χερ παστόρ, κύριε παπά, όπως λένε αυτοί, δεν θα γίνει απόψε σήμερα, ήταν απόγευμα. Αλλά θα γίνει αύριο το πρωί στις 5 με 6. Του λέγω, συγγνώμη, δεν μπορώ να έλθω 5 ή 6. Τότε δώστε μου το σημείο που είναι ο τάφος για να πάω να διαβάσω ένα τρισάγιο, πώς θα γινόταν η εκταφή. Οπότε λοιπόν πήρα ένα σχεδιάγραμμα που το πρόχειρα μου το σχεδίασε και βάλισα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Έβλεπα τάφους Βαλκανίων, Ιουγκοσλάβων, Ρουμάνων, κάποιους ελληνικούς τάφους πουθενά Μαρία Μπόνη. Και τι γίνεται τώρα. Οπότε ξανά έκανα τον δρόμο, τον ξανά έκανα, κοίταζα πάντα στο δεξιό μέρος και σε μία στιγμή λέγω το εξής. Συγχωρήστε με, όσο μου κόβε, αυτό έκανα. Αλλά το έκανα με καρδιά ανοιχτή. Λέω, Χριστέ μου, η υπόθεση είναι στα χέρια τα δικά σου. Και εγώ φορώ την ιεροσύνη σου που είχαν οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Άλλο αν είμαι άξιος σαν για αυτούς ή ανάξιος. Σε παρακαλώ λοιπόν, εγώ θα διαβάσω εδώ το Τρισάγιο και εσύ το δέχεσαι όπου και να το διαβάσουμε. Αλλά βοήθησέ με να ικανοποιηθεί η επιθυμία μου να πάω στον τάφο, πάνω στο μνήμα της. Λοιπόν, βάλω το πετραχύρι και αρχίζω με τα πνευμάτων δικαίωμα τελειωμένα και την ώρα που άρχισα με τα πνευμάτων ακούω στο απέναντι μέρος μία δεκαοκτούρα πουλί. Έχουνε πολλές στη Γερμανία, γεμίζουν τον τόπο. Και άρχισε να ουρλιάζει η δεκαοκτούρα. Δεν έδωσα προσοχή, λέω, το πουλί κράζει. Οπότε όσο προχωρούσα εγώ ανάπαυσον την ψυχή της δούλης σου Μαρίας και λοιπά, τόσο φώναζε η δεκαοκτούρα. Οπότε αμέσως ήρθε μια σκέψη και λέω, μπας και είναι έτσι. Ο Θεός θα μου λεμάσω και πάσει σαρκός, το έλεγα βαδίζοντας και πάω απέναντι. Ήταν ένα δέντρο από πάνω η δεκαοκτούρα και όταν έφτασα εκεί εξαφανίζεται, πέταξε. Τραβάω τα αγκάθια και λοιπά και βλέπω την ταφόπετρα Μαρία Μπόνης. 6 Αυγούστου 1953. Λοιπόν, γονάτισα, έκανα το σταυρό μου και λέω, δόξα σε Κύριε, δόξα. Λοιπόν, τι θα πει, επειδή αυτό σας το είπα, τι θα πει και σαν όπερα. Για μας τους παπάδες, να το ξέρετε, λέμε καλή ψυχή. Το λέμε και εμείς εσάς. Αλλά αν το πει σε κάποιον, φύγεται, σου λέει, θέλει να πεθάνει. Όχι, καλή ψυχή. Και εδώ, για να έχουμε καλή ψυχή στους αιώνες των αιώνων και να είμαστε στη μνήμη, δηλαδή στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό θα πει αιωνία η μνήμη. Και το άλλο θα σας πω, μια και έφυξα το θέμα. Για θάνατο μιλούμε, για Ανάσταση. Ξέρετε πόσο γελίο είναι να λέμε να ζήσετε, να τον θυμάστε. Αυτά είναι κοσμικά και να μην πω και δαιμονικά. Λέγω, για σκέψου να είμαι στο φέρετρο που θα έρθει η ώρα μου και να έρχονται να ακούω στην παπαδιά, στα παιδιά μου, να ζήσετε, να τον θυμάστε. Τότε λέω, πρέπει να σηκωθώ πάνω και να τους πω, θέλετε να ζήσω εγώ να σας θυμάμαι εσάς και να είστε εσείς στο φέρετρο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς διαστρέφουμε τα πράγματα. Αιωνία η μνήμη σημαίνει να μείνει ο άνθρωπος αιώνια στην χάρη του Θεού. Διότι η μνήμη του Θεού είναι η χάρη. Λοιπόν, είναι ένα θάνατος, πεθαίνει κάποιος άνθρωπος. Ο πρώτος που πεθαίνει για μας και τη σωτηρία μας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, φορτωμένος όλη την ανθρώπινη αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός μας, καθώς βαδίζει προς το μαρτύριο, δεν είχαμε καιρό να τα πούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και επιτρέψτε μου κάποιες σκέψεις, δεν θα αργήσω, να τα πω. Ο Χριστός μας υφίσταται μαρτύρια τα οποία ξεπερνάνε κάθε μαρτύριο. Όποιο μαρτύριο και να σκεφτείς, όχι μόνο επειδή ήταν αναμάρτητος και ήξερε ότι φορτώνεται τις αμαρτίες άλλων, είναι, αυτό είναι συνειδησιακό θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Αν μου πούνε ή αν σας πούνε κάποιος να φορτωθείς όλες τις αμαρτίες που είναι εδώ και να έχεις και τις ανάλογες συνέπειες, θα το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Το άλλο είναι με τον Χριστό μας, ότι αφού τον εφραγγέλωσαν, Φραγγέλιο είναι.

50 νήματα δερμάτινα και στο τέλος έχει ή κόκαλο ή μέταλλο. Οπότε, 40 παραμία, κάθε χτύπημα του αποσπά και σάρκες. Και στο τέλος μένει ματοβαμμένο το σώμα με βυθίσματα, λακκούβες θα λέγαμε, διότι έχει αποσπαστεί μαζί με τη σάρκα, έχει αποσπαστεί και το κρέας. Και τότε του φορούν τον χιτώνα για να τον εξευτελίσουν, να ο βασιλιάς των Ιουδαίων, του δίνουν το σκύπτρο, το καλάμι και του φορούν και το χιτώνα. Και ο Χριστός μας λοιπόν φοράει τον χιτώνα που κολλάει πάνω. Και όταν ανεβαίνει στο Γολγοθά και του αποσπούν τον χιτώνα για να τον σταυρώσουν, να τον καρφώσουν στο σταυρό, του αποσπούν και τον τελευταίο, την τελευταία σάρκα που είχε απομείνει. Βάλτε το στο νου σας, είχε γράψει ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης ένα σπουδαίο βιβλίο για τα πάθη του Χριστού και το συνιστώ σε όποιον το βρει, το υπάρχει, να το διαβάσει. Γι' αυτό ο Χριστός μας ήταν σε πλήρη εξάντληση, διότι δεν ήταν και κάποιος καλοζωισμένος να τρώει, να πίνει, να εφραίνεται. Ήταν άνθρωπος ασκήσεως, νηστείας κλπ. Το πρότυπο σε όλα αυτά για να μας χαράξει δρόμο να πατήσουμε. Όπως ανέβαινα λοιπόν το βουνό, είδατε ότι μετά από λίγο θα αγκαρέψουν τον Άγιο Σίμωνα τον Κυριναίο να φορτωθεί τον Σταυρό του Χριστού. Όπως ανεβαίνει λοιπόν ο Χριστός μας, ήταν κάποιες γυναίκες στον δρόμο, ευσυγκίνητον το γένος των γυναικών. Έχω και εγώ γυναίκα, έχω θυγατέρα, έχω νύφες και ζω μέσα στην οικογένειά μου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει μια γυναίκα. Εμείς αλλιώς σκεφτόμαστε και αλλιώς ενεργούμε. Οι γυναίκες είσαστε ευλογημένες, διότι έχετε αυτή την αγάπη για ανθρωπιά που τη δείχνετε σε κάθε κρίσιμη περίπτωση, όσο σκληρές και αν φαίνεστε. Οι γυναίκες έκλαιγαν και τότε ο Χριστός που είχε γονατίσει από το βάρος του Σταυρού γυρίζει και τους λέει «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, κυράδες μου, κυρίες των Ιεροσολύμων, μη κλαίετε επ' εμάς, κλαίετε επ' εμάς και επί τα τέκνα ημών, για εσάς και τα παιδιά σας να κλαίτε». Λίγο πριν οι Εβραίοι τι είχα πει, «Το αίμα αυτού επ' εμάς και επί τα τέκνα ημών, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα». Το ημί Κέσαρα ήταν η άρνηση του Χριστού, γιατί δεν ήταν ευχριστός τον σιωνισμό των Φαρισαίων να συνεργήσει για να κατακτήσουν τον κόσμο αυτό που κάνουν σήμερα. Οπότε λοιπόν αυτά τα περί του θανάτου μας, τον οποίο σηκώνει εις τους Άγιους Ώμους του ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν θεραπεύει την ανθρώπινη αμαρτία, διότι έκτοτε είναι αυτός ο οποίος φορτώνεται την αμαρτία τη δική μας. Τι είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως? Υπάρχει σημαντικότερο μυστήριο? Πάνε μαζί με τη Θεία Ευχαριστία. Αν μου επιτρέψετε ταπεινά να πω ότι είναι σπουδαιότερο, σημαντικότερο το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι χωρίς κάθαρση της καρδιάς δεν μπορεί να υπάρξει Θεία Ευχαριστία. Εάν κοινωνήσουμε με ακάθαρτη την καρδιά μας, αντί να παίρνουμε Χριστό, παίρνουμε δαίμονα, παίρνουμε διάβολο. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Επομένως πρέπει να καθαριστεί η καρδιά. Η πνευματική ζωή κορυφώνεται εις το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός μας με το μυστήριο της εξομολογήσεως μας δίνει την δυνατότητα της καθάρσεως για να μπορούμε να δεχτούμε μέσα μας τον Χριστό. Γι' αυτό τι λέμε, δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου Χριστού φωτό και από το άκτιστο φως και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών. Φανερώστε, δοξάζω ελληνικά σημαίνει φανερώνω, αποκαλύπτω αυτό που έχω μέσα μου. Αν έχουμε Χριστό, θα βγάζουμε Χριστό σε κάθε στιγμή. Αν έχουμε διάβολο, θα βγάζουμε διάβολο σε κάθε στιγμή. Οπότε εδώ φαίνονται και κρίνονται τα έργα του ανθρώπου. Αν είναι του Χριστού έργα ή αν είναι του διαβόλου έργα. Βέβαια, ο διάβολος δεν είναι Θεός. Αλλά μέχρι τέλους της ιστορίας είναι εκείνος ο οποίος θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Εμείς τι λέμε όμως, θανάτω θάνατον πατήσας, όταν θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταπατήσας και τον θάνατον καταργήσας. Καταργεί τον θάνατον ο Χριστό και καταπατεί τον διάβολο, Εμείς οι κληρικοί καμιά φορά τα αλλάζουμε, μας φαίνονται περίεργα. Δεν ήταν χωρίς μυαλό εκείνοι που συνέταξαν το ευχολόγιο της Εκκλησίας που είναι όλα πατερικά, όταν θάνατον
καταπατήσας, θανάτου θάνατον πατήσας και τον διάβολον καταργήσας. Αλλά ζει ο διάβολος νομίζοντας ότι έχει εξουσία, αλλά όπως οι Άγιοι μας αποδεικνύουν ότι ουδεμία εξουσία έχει ο διάβολος. Ουδεμία εξουσία. Είναι το πιο γελίο πρόσωπο, διότι δεν έχει εξουσία και καυχάται ότι έχει εξουσία. Είδατε, όταν πειράζει τον Χριστό τέτοιο θράσος και ο διάβολος και τα όργανα του, οι τύρανοι έχουν θράσος. Και πάει και του λέει του Χριστού, δες τα βασίλεια του κόσμου, ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις. Με πρέπει από πού τα βρήκες, από τον παππού σου, λέμε στον διάβολο. Θα στα δώσω αν με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός του λέει, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και καταλήγει, είπα γι' ο πίσω μου Σατανά. Θα έρθει η ώρα που θα συντριβεί το κεφάλι σου. Πού συντρίβεται? Με τον σταυρό, τον θάνατο του Χριστού και με την Ανάστασή του. Ο διάβολος είναι ένα φίδι που δεν έχει δηλητήριο. Ποιος φοβάται ένα φιδάκι που δεν έχει δηλητήριο? Κανένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ηλίθιοι είμαστε, εγώ πρώτος, όταν υπολογίζουμε τον διάβολο και του παραδεινόμεθα με κάθε αμαρτία που διαπράττουμε και του δίνουμε εξουσία εκεί που δεν έχει. Ο διάβολος αποκτά εξουσία από εμάς, τους ηλίθιους. Διότι του δίνουμε με την αμαρτία μας, του παραχωρούμε την εξουσία να μας πειράζει και να καυχάται. Ταύτα πάντα σοι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις. Οπότε, γιατί λέμε δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός, από το άκτιστο φως? Και αυτό έχει μια εξήγηση. Ξέρετε, παίρνουμε το φως των Ιεροσολύμων από τον Πανάγιο Τάφο, ευλογημένο, μεγάλη πράξη αυτή, το οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν, λέει, με τη μέσα αρχηγού κράτους. Αυτό, πατέρ Νικόλα, με σκανδαλίζει λίγο, δεν θα έπρεπε, τι θα πει με τη μέσα αρχηγού κράτους? Βέβαια, δεν βρίσκουμε άλλο τρόπο για να το χαρακτηρίσουμε. Τίποτα. Έρχεται το Άγιο Φως, μεταφέρεται από τον τάφο του Χριστού μας. Και όταν αρχίζουν άλλοι, το δέχομαι, δεν το δέχομαι, την απάντηση την έχει δώσει τον 19ο αιώνα στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, τον γιατρό του Σουλτάνου, παππού του μαθηματικού του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Την έχει δώσει την απάντηση ο μεγάλος, ο μεγαλύτερος θεολόγος και φιλόλογος του 19ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο οποίος του λέει, φίλε τέκνον, αγαπητό μου παιδί, του γράφει, τα έχω δημοσιεύσει αυτά σε έναν τόμο, λέει, αγαπητό τέκνον, του λέει του Καραθεοδωρή, μη πολυπραγμονή, γιατί ο Κοραής κατηγορούσε το άκτιστο φως, θα βλέπει όλα παραμύθια, μαθητής του Βολτέρ, τι περιμένει. Βολτέρος και ο Κοραής, εμείς λέμε μεγάλος Κοραής, δεν θα το συγχωρήσει, δεν έκαμε εγώ δίκη, αλλά δεν είναι οδηγός μας ο Κοραής, είναι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόδημος, οι Άγιοι είμαστε, ο Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός και όχι ο Κοραής, ο οδηγός μας και δάσκαλός μας. Και του λέει, φίλε τέκνον, και μόνον ότι προέρχεται το φως από τον τάφο του Χριστού είναι σεβαστόν και προσκυνηταίον. Και μόνο ότι προέρχεται από τον τάφο του Χριστού. Όταν το 2000 γιορταζόταν το Ιωβιλαίον, έτσι μας μάθανε οι Φράγκοι, το 2001 άρχισε η νέα χιλιετία, δεν λέμε 0-1-2, λέμε 1-2-3 κλπ. Αλλά οι Φράγκοι τα ανατρέπουν όλα, έχουν το στόχο. Οπότε στην λειτουργήσα, είχα την ευλογία, 26, αν θυμάμαι καλά, επίσκοποι λειτουργούσαν και 7 πρεσβύτεροι, ένας εκ των οποίων ήμουνα και εγώ εξ Ελλάδος, δηλαδή είχαμε συνέδριο και έρχεται ο Θεσσαρίας, ο οποίος λειτουργούσε ως προεξάρχων, διότι ο Βιβλιόδωρος ήταν παράλυτος, ο Καροτσάκη. Και μου λέει ο Κεσαρίας, αιωνία του η μνήμη, Παπαγιώργη, πήγαινε στον Πανάγιο Τάφο να κάνεις υποσκομιδή. Διαλύθηκα. Πήγα στον Πανάγιο Τάφο, γονάτισα και ετοίμασα την προσκομιδή, την πρόθεση, όπως λέμε, ανεπανάληπτη στιγμή, σας βεβαιώ, δεν θα ξανάρθει ποτέ στη ζωή μου, παρά μόνο έρχεται όταν λειτουργούμε με τον πατέρα Νικόλαο στην Αγία Τράπεζα και με άλλους κληρικούς. Οπότε λέει, ο Οικονόμος είναι από τον Πανάγιο Τάφο και τα μνημεία αυτά είναι απολύτως γνήσια, υπάρχουν άθεοι και πιστοί αρχαιολόγοι που έχουν κάνει έρευνα και έχει αποδειχθεί ότι είναι αυτά ακριβώς όπως ήταν στην εποχή του Χριστού, μόνο που εντύπηκαν. Και λοιπά από την Αγία Ελένη, μετά από τον Ιουστινιανό
Ενώ αν πας από το πίσω μέρος, εκεί που είναι ο Γολγοθάς, αν πας από το πίσω μέρος, βλέπεις τον βράχο όπως ήταν, το αφήσαν ελεύθερο, όπως ήταν στην εποχή του Χριστού. Καταλαβαίνετε. Τι νιώθει λοιπόν να κάνεις προσκομιδή ή πρόθεση πάνω εις τον τάφο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν έρχεται το φως και το παίρνουμε όλοι και βγαίνουμε και λέμε εμείς οι κληρικοί, δεύτε λάβετε φως. Συμβαίνει κάτι που συμβαίνει όταν ανάβουμε ένα κεράκι στην εικόνα του Αγίου μας, εδώ, του Αγίου Αντίπα και του Αγίου Ορέστη. Τι σημαίνει λοιπόν δεύτε λάβετε φως? Ελάτε να πάρετε φως κτιστόν για μας και άκτιστο από την προέλευσή του. Και λέμε στο Θεό, τώρα εγώ έχω στο κερί μου χτιστό, γίνεται χτιστό, γιατί σβήνει. Το άκτιστο φως δεν σβήνει. Επομένως, παίρνω το φως του Παναγίου Τάφου που γίνεται χτιστό μετά από λίγο και πάλι ξαναγίνεται άκτιστο όταν έχω την καρδιά να το δεχτώ μέσα μου, καθαρή την καρδιά. Και λέμε, οι παπάδες, πάρτε το χτιστό φως ώστε κάποια στιγμή να λάμψει το άκτιστο, το αιώνιο, το ανέσπερο φως του Χριστού μέσα στην καρδιά σας. Αυτό είναι σύμβολο λοιπόν πλέον του ακτίστου φωτός. Να λάμψει το άκτιστο φως. Αυτό πάμε και στον Άγιο. Πολλά χρόνια από μικρό παιδί στην Εκκλησία και έλεγα, τώρα γιατί ανάβουμε? Θέλουμε να βοηθήσουμε τον ναό, είναι ανάγκη να ανάβουμε κερί. Δίνουμε μια δραχμή τότε, ένα ευρώ, ένα μάρκο, ξέρω εγώ, και τελείωσε. Όχι. Πάω στον Άγιο Αντίπα και εσείς και εγώ και ανάβω το κερί και του λέω μέσα μου, Άγιο Αντίπα, υψώνω για να σε τιμήσω το κτιστό φως που ανάβει και σβήνει. Αξίωσέ με, με τις προσευχές σου, αυτό το φως να γίνει άκτιστο μέσα στην καρδιά μου. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Τα δίδασκα, όταν δίδασκα κατανάθεση, ιστορία και θεολογία της λατρείας, αυτό ακριβώς τους έλεγα στα παιδιά. Είναι έκφραση του πόθου να έλθει το άκτιστο φως μέσα στην καρδιά μας. Οπότε αγιαζόμεθα. Τότε γίνεται κανείς Άγιος. Τότε γίνεται κανείς πραγματικός χριστιανός. Οπότε για να τα συμμαζέψουμε, ο Χριστός μας μέσα από όλη αυτή την πορεία επιστρατεύεται και ο σύμμορο Κανανίτης, αφήστε, αυτή είναι η ευλογία, Θα μπορούσε να καταλάβει εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, έγινε μαθητής του Χριστού μετά την Πεντηκοστή. Θα μπορούσε να καταλάβει τι κάνει. Τον αγκάρεψαν. Εγκάρεψαν κάποιον που ερχόταν από το χωράφι και ήταν γνωστός. Πιο γνωστά ήταν τα παιδιά του. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής τον πατέρα Ρούφου, πέστε και το άλλο, Αλεξάνδρου και Ρούφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πατέρα Αλεξάνδρου, άρα και ο Αλέξανδρος και ο Ρούφος ήταν γνωστοί στην κοινότητα των Ιεροσολύμων. Και αυτός ήταν ο πατέρας που αξιώθηκε να σηκώσει τον Σταυρό του Χριστού. Ευλογημένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, προσφέρουμε το φως του Χριστού. Το φως του Χριστού πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας. Για να φωτιστεί πρώτον η καρδιά μας και να αγιαστεί και να αγιαστεί και το σώμα, να αγιαστεί όλο το περιβάλλον μας. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε ζούμε μέσα στο σκοτάδι της πτώσεως της αμαρτίας, στο σκοτάδι του θανάτου. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να γίνει. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λίγο παρακάτω στον κανόνα. Αναστάσεως ημέρα θα βρυθώ κλπ. Και έχει σημασία αυτός ο κανόνας, το ξέρετε, ο περισσότερο ο πατήρ Νικόλαος, ο κανόνας αυτός έχει την ιστορία του. Κανόνας λέγεται ένα μακροσκελές σύνολων προπαρίων που χειριστούν, αποτελούν μια ενότητα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πρέματος και όλα τα άλλα είναι μια ενότητα. Και εδώ έχουμε αναστάσεως ημέρα λαμβληθώμεν λαοί. Συναντήθηκαν και συνεβίωσαν και συνασκήθηκαν εις το αυστηρότερο μοναστήρι όλων των αιώνων, στον Άγιο Σάββα των Ιεροσολύμων. Και τώρα που πάτε, δίπλα σε ένα χήμαρο, είναι το μοναστήρι, την Άβατο, αισθάνεσαι αγωνία που πας. Διατηρείς, ας πούμε, διατηρεί το μεγαλείο του, το μοναστήρι αυτό του Αγίου Σάββα. Οπότε λοιπόν βρεθήκανε και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιος του διοικητού της περιοχής, ο οποίος τα εγκατέλειψε όλα, άριστος ελληνιστής, προσέξτε. Μην τους κάνουμε όλους Έλληνες ξέματος.
Το αίμα αποδεικνύεται δευτερεύον. Ο ελληνισμός σώζεται εδώ, στην καρδιά. Ένας Έλληνας πολιτικός ή λαϊκός προδότης δεν είναι Έλληνας. Για να το κάνω. Ένας ολόμαυρος που έρχεται και θυσιάζεται για την Ελλάδα, αυτός είναι Έλληνας. Να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Ποιος είναι ο Άγιος Ιωάννης? Για κοιτάξτε κάποιον με τουρμπάνι εκεί πέρα. Σύρος. Οπότε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης πήγε στο μοναστήρι και εγκαταβίωσε και πήγε και ο θετός γιος του πατέρα του, αδελφός του, ετεροθαλής, ο Άγιος Κοσμάς που έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Ιωάννης δεν έγινε επίσκοπος, ένας παπάς ήταν. Αλλά κράτησε την εκκλησία ως πρεσβύτερος στην περίοδο της οικονομαχίας. Όπως ο Μάξιμος ομολογητής, καλόγερο, όχι παπάς, καλόγερος έναν αιώνα πριν. Δεν στηρίζεται σε αξιώματα η πίστη. Στηρίζεται στα αξιώματα της καρδιάς, στον αγιασμό, στον αγιασμένον άνθρωπο. Και αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος σώζει την πίστη. Όποιος αρχίζει να σκέφτεται αξιώματα στην Εκκλησία γίνεται πάπας. Γίνεται παπικός. Εχθές ήμουν στην Πάτρα για ομιλία, μιλώ ανωνύμως και ήρθε κάποιος μασόνος δικηγόρος, του το είπα, λέω είστε μασόνος. Λέει ναι, όλοι μαζί, και οι μασόνοι και οι χριστιανοί κλπ. Να γίνουμε μία ποιμνή σποινή. Λέω και ο διάβολος παρέα. Μου λέει ο πάπας είναι διάβολος, λέω χειρότερο. Όχι ως πρόσωπο, ο παπισμός. Είναι ανατροπή όλου του χριστιανισμού. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν θα κρίνω εγώ κανένα. Οπότε λοιπόν, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς σκέφτηκαν να γράψουν ένα κοντάκι, ένα κανόνα, με συγχωρείτε, ήταν η εποχή των κανόνων και τους ψάλλουμε μέχρι σήμερα, για την Ανάσταση. Και είπα, ο καθένας θα γράψει χωριστά και μετά θα τα διαβάσουμε τα κείμενα. Και όποιο μας φαίνεται εν αγάπη, όποιος μας φαίνεται θεολογικά πιο άψογο κλπ, αυτό θα το δώσουμε στον γέροντα και από εκεί θα πάει σε όλη την Ορθοδοξία. Λοιπόν, αρχίσανε να διαβάζουν πρώτος ο Ιωάννης. Αναστάσεως ημέρα λαπληθώμεν λαή Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Προχώρησε. Ο Κοσμάς τον άκουγε. Μεγάλος υμνογράφος. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη με κανόνες του Αγίου Κοσμά. Οπότε λοιπόν φτάνει ο Ιωάννης σε ένα τροπάδιο. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Και αμέσως ο Κοσμάς πήγε να σκίσει τον κανόνα. Μόνο αυτό το τροπάριο λέει αρκεί. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Εορταζέ το γουν πάσα κτίσεις κλπ. Η νέγευση του Χριστού εγγύε στερεότητα. Έμεινε, είναι δημοσιευμένο, σώζεται και σε χειρόγραφα πολλά ο κανόνας του Αγίου Κοσμά. Αλλά επεκράτησε να ψάλλεται ο κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πιο κάτω, δεύτε όμα ποιόμεν κενών. Λέει, καθαρθόμεν τα σεστήσεις και τότε οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράφοντα και χαίρεται πάντα. Ας καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας. Διαβάστε του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Πώς καθαρίζεται η αίσθηση της οράσης, πώς καθαρίζεται η αίσθηση της ακοής, της γεύσεως, της αφής, της αφησανίας, της οσφήσεως. Όλες οι αισθήσεις αγιάζουν και μας τα περιγράφει θεολογικότατα μέσα από την πατερική παράδοση, αυτό είναι ορθοδοξία. Ο ένας στηρίζει τους άλλους. Ο ένας Άγιος δηλαδή τους άλλους. Και λέει λοιπόν να καθαριστούμε, να καθαρίσουμε τις αισθήσεις, καθαρθόμεν τας αισθήσεις, ως προς τας αισθήσεις να καθαριστούμε και να τις κάνουμε θεϊκές αισθήσεις. Και τότε οψόμεθα θα δούμε στο απρόσιτο φως της Αναστάσεως, στο άκτιστο φως της Αναστάσεως, να λάμπει ο Χριστός. Θα δούμε τον Χριστό και να μας λέγει χαίρετε και χαίρετε Πάσχομαι. Εδώ πρέπει να σας πω, κάθε μέρα και κάθε στιγμή, εμείς οι Έλληνες, αλλά το πήραν και άλλοι. Οι Γερμανίες, οι παραδείγματοι, οι Βαβαροί, οι παλαιά, και έμεινε μέχρι σήμερα χωρίς να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι λένε, λένε «Grüß Gott». «Grüß Gott» σημαίνει «χαιρετώ τον Θεό», «χαιρέτα τον Θεό» κλπ. Εμείς το έχουμε όμως πιο σαφές.
Σάλβε λέγανε οι Ρωμαίοι, επεκράτησε στη Δύση, αλλά το γνήσιο είναι του Χριστού όταν συναντάει τις μυροφόρες. Είναι τα πρώτα πρόσωπα που συναντάει, και όχι ένα πρόσωπο, πολλά, διότι εμφανίστηκε σε 500 ο Αναστάς Χριστός. Εδώ είναι κάποιοι οι οποίοι λένε, μα πού το ξέρουμε κλπ. Μπορεί να πάθει ένας, πώς το λένε, ηλουζιόν, πώς τη λέμε, ψευδέστηση, παρέστηση, ένας. Να πάθουν δύο, να πάθουν πέντε, να πάθουν δέκα, αλλά όχι και 500. Γι' αυτό ενεμφανίστη όχι μόνο στους μαθητές συνηγμένους, δεν μπορεί όλοι να πάθουν παράκρουση, αλλά και σε 500 αδελφούς. Ξέρετε, έχουν γραφεί σπουδαία βιβλία, αλλά για να το μάθει κανείς πρέπει να τα διαβάσει. Εμείς κάνουμε το εξής, διαβάζουμε όλα τα διαβολικά, τα δαιμονικά και εγώ μαζί και δεν μελετάμε τα ίδια τα γνήσια και τις πηγές. Οπότε θα μπορέσουμε να κατατοπιστούμε στην αλήθεια. Οπότε ο Χριστός όταν συναντά τις μυροφόρες, τι τους λέει? Χαίρετε, ελληνικότατα. Είναι ο ειδωλολάτρες, έχω ακούσει σε πολλά χρόνια τώρα, λένε χαίρεστε. Το ρήμα είναι χαίρο και όχι χαίρομαι. Νεοελληνικό είναι χαίρομαι. Χαίρο. Χαίρετε λοιπόν. Γεμίστε από χαρά. Το χαίρετε που λέμε εμείς κάθε στιγμή που συναντώμεθα σημαίνει Χριστός Ανέστη. Είναι η χαρά της Αναστάσεως. Δεν τους είπε Ανέστη, ο Χριστός Ανέστη, αλλά του λέει χαίρετε. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Κάθε στιγμή λοιπόν με τη γλώσσα την ελληνική λέμε όλοι χαίρετε. Χαίρετε, γεμίστε από τη χαρά της Αναστάσεως. Ανέστη ο Χριστός, ενίκησε το θάνατο. Γι' αυτό ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο, όταν πήγαινε ένα πνευματικό του παιδί, λέει Χριστός Ανέστη η χαρά μου, διότι είναι η μεγάλη χαρά. Γι' αυτό λέμε στους ειδωλολάτρες, στους αρνουμένους στην πίστη. Προσέξτε, μπορεί κανείς εκ πλάνης να νίκει οπουδήποτε. Δεν τον καταδικάζει κανείς. Αλλά αν εφαρμόζει το ούμε πίστης, κάνουμε πίστης, τότε γίνεται δαίμονας. Ούμε πίστης, κάνουμε πίστης. Ο Θωμάς είπε, δεν πιστεύω αν δεν τον δω. Και όταν τον είδε, γονατίζει και του λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είσαι ο Κύριος μου, Ντόμινους Μέους, και Αυτοκράτορες, λέγονται Ντόμινοι. Ο Αυτοκράτορος Ρωμαίος ετοιμάζει ο Θεός, Ντόμινος, ο Κύριος μου είναι πάνω, δεν είμαι ο Αυτοκράτορας πλέον, ο Θεός μου είσαι εσύ. Και ο Θεός μου, Γιαχβέ, όπως το έλεγαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Καλύπτει και τους Εβραίους που απιστούσαν στον Χριστό και τους Ρωμαίους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χαίρετε είναι Ανάσταση και όχι χαίρεστε. Μετά επεκράτησε το Χριστός Ανέστη, οι χριστιανοί μεταξύ μας, αυτό λέμε σε όλο τον κόσμο, και ο Πάπας όταν το Πάσχα, το δικό του, μπορεί για πολλακία να το πει και στο δικό μας Πάσχα, βγαίνει από το παράθυρο εκεί του Βατικανού και λέει το Χριστός Ανέστη σε όλες τις γλώσσες. Χριστός μος κρέσε και λοιπά. Γέζουν ρεζουρέξι. Χριστός ενδιάτη. Ρωμανικά. Λοιπόν, δεν ξέρω πολλά, αλλά τα θυμάμαι αυτά που λέγονται. Οπότε Χριστός Ανέστη είναι ο χαιρετισμός του. Κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία, όχι την προηγιασμένη, που έχει ήδη, έχουν ήδη αγιαστεί τα τίμια τώρα, κάθε φορά κάνουμε Ανάσταση. Είναι Ανάσταση. Κάθε Κυριακή είναι επέτειος της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή. Γι' αυτό λέμε ο Αναστάς εκ νεκρών και λοιπά. Όλη αυτή την περίοδο μέχρι το 50, τι λέμε? Ο Αναστάς εκ νεκρών. Χριστός Ανέστη είναι ο χαιρετισμός μας. Και τώρα τους λυπάμαι. Κάποιοι πολιτικοί που δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν μπει σε εκκλησία οι άνθρωποι αυτοί. Φοβούνται τα κατήλια, μην πέσει κανένα. Λοιπόν, οι πολιτικοί, το έλεγε ένα, σας εύχομαι χρόνια πολλά, πρωθυπουργό. Τι θα πει μωρέ, σας εύχομαι χρόνια πολλά? Αυτό είναι χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη. Και σας εύχομαι, όχι Χριστός Ανέστη, συγγνώμη, έλεγε σας εύχομαι Χριστός Ανέστη. Δεν ευχόμεθα Χριστός Ανέστη, ομολογούμε την Ανάσταση του Χριστού. Και ο άλλος λέει αληθώς Ανέστη. Καταλαβαίνετε ότι για να τα ζήσει αυτά πρέπει να ζει μέσα στο κλίμα το εκκλησιαστικό. Μην απαιτούμε λοιπόν να πατήσουμε ένα κουμπί και όλοι να γίνουν χριστιανοί. Θέλει δουλειά. Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, 15 χρόνια γονιπετής προσήφιετο,
Και ο γιος της που δεν ήταν κακό, αλλά ήταν φιλόσοφο. Ο ελληνισμός, η φιλοσοφία, δεν έπαιρνε να διαβάσει ένα ιερό κείμενο, γιατί νόμιζε ότι όλα είναι χαμηλής υποστάθμης και αυτός ήταν διδάσκαλος της ρητορικής κλπ. Φιλόσοφος δηλαδή, σπουδασμένος, αυτή είναι η αρρώστια των σπουδασμένων και τα δάκρυα της μάνας του, της Αγίας Μόνικας, έκαναν τον Αυγουστίνο να γίνει ο μεγάλος ομολογητής της Πίστεως της Δύση. Ποτέ δεν πλησίασε βέβαια την Ορθοδοξία όπως οι Ανατολικοί Πατέρες. Βασίλειος, Γρηγόρη, Χρυσόστομος. Αλλά έχει και αυτό το ύψος του και έγινε ο πατέρας του δυτικού χριστιανισμού με τις παρερμηνίες που έκανε ο παπισμός στο Φιλιόκβε και στο Πρετεστινάτσιο, τον προορισμό των απόλυτων. Αλλά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο Αυγουστίνος. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ευφυΐα σωστή. Με την παπαδιά μου χρόνια ασχολούμεθα και έχουμε τώρα εκδώσει, βγαίνει ο δεύτερος τόμος της μεγάλης δογματικής του Βικεντίου Δαμοδού. Ήταν ένας κεφαλονίτης 18ου αιώνος, εκοιμήθη το 1754, είχε την αριστοτελική σοφία, συνέδεσε όλες τις σοφίες του κόσμου, σαν τον Αριστοτέλη. Αλλά είχε, ήταν ορθόδοξος και μας έδωσε μία δογματική, ενώ ήταν μέσα στην καρδιά της Δύσεως, σπούδασε στη Μπολόνια κλπ. Πάτερ Νικόλαε, λέει, όλοι αυτοί έχουν λάθος, ο Γρηγόριος Παλαμάς έχει δίκιο. Και δικαιώνει κάποιοι. Σήμερα δεν ξέρουμε οι θεολόγοι ποιος είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όταν σπουδάζαμε με την Παπαδιά μου, είμαστε πρωτοετής μαζί, το ίδιο έτος. Άλλο που μετά σκεφτήκαμε να παντρευτούμε, δηλαδή γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα. Αλλά ζούσαμε Δεσποινής Καλογεροπούλου, κύριε Μεταλινέ, γιατί έτσι μιλούσαμε. Είχαμε 30 κοπέλες και τις προστατεύαμε σαν αδελφές μας. Οπότε όταν τις είπα μια μέρα, ήταν και άλλος κόσμος, λέγω, ο Γρηγόριος Παλαμάς μου λέει, λάθος κάνεις, ο Κωστής Παλαμάς. Δεν ήξερα ποιος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και έρχεται ο Δαμοδός και λέει, αυτός είναι ο κανονικός συνεχιστής της αγιοσπατελικής παραδόσης. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ένας κεφαλονίτης, επτανήσιος δηλαδή, που ήταν συνεχώς υπό την επίρρεια των Φράγκων. Οπότε λέει για τον Αυγουστίνο, θα μου επιτρέψει ο μεγάλος αυτός σοφός, πατέρας της Δύσεως, να του πω ότι και στο θέμα του Φιλιόφε και στο θέμα της Πρεντεστινάτσιο, του προορισμού, κάνει λάθος. Είναι αιρέσεις αυτά που λέει. Συνεχίζει. Αλλού κιν αιρετικός ο Αυγουστίνος, γράφει. Ότι ούκαν δε μάχεται την Καθολική Εκκλησία. Δεν είναι αιρετικός γιατί δεν τάπε όπως ο Άριος για να πολεμήσει το σώμα την Εκκλησία του Χριστού. Και δικαιολογεί τον Αυγουστίνο με αυτόν, αλλά λέει είναι αιρέσεις αυτά. Αυτά είναι πρωτοστατούν στον παπισμό σήμερα και στον Προτεσταντισμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να κλείσουμε. Οπότε, Χριστός Ανέστη, φως του Χριστού, φως Χριστού φαίνει πάση, άκτιστο φως, το ανέσπερο φως της Αναστάσεως, αυτή είναι η πορεία από τον θάνατο στη ζωή και από την μαυρίλα της πλάνης εις το φως της αλήθειας, το φως του Χριστού. Για να πιάσουν αυτά τα πράγματα, να βρουν, να έχουν αποτελεσματικότητα, πρέπει να ενταχθεί σε αυτά κάθε άνθρωπος, ολόκληρος. Χριστιανισμός σημαίνει μετά το βάπτισμα να ενταχθεί ο άνθρωπος σε έναν τρόπο υπάρχειο, σε έναν τρόπο ζωής που προσδιορίζεται από την πίστη, από την εν Χριστώ ζωή, από την μετάνοια την συνεχή, από τα μυστήρια, από την άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, όλος αυτός ο κύκλος είναι το κλίμα μέσα στο οποίο εντάσσεται τον χριστιανό. Διαφορετικά, είμαστε ολίγων του εγκεφάλου χριστιανοί και δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε ζούμε τίποτα. Και εδώ είναι το πρόβλημα σε εμάς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι στην Ελλάδα. Η Ορθοδοξία μας είναι εγκεφαλική. Αυτός ο μασόνος στην Πάτρα μου έλεγε: Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και βλασφημούσε με αυτά που έλεγε. Ο Θεός να τον φωτίσει. Αγωνίστηκα, προσπάθησα, αλλά δεν. Μετά μπήκα να κάνω την ομιλία. Μου έλεγε: Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά και μασόνος. Και όλα αυτά γίνονται. Γιατί αυτός δεν μου παίρνει μασόνος, του λέω: Αυτά που λέτε είναι μασονικά. Λέει: Ναι, όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν, και ήταν υπέρ της συνόδου που θα γίνει,
είναι απάντες εν όση. Και μια και το είπαμε, προσέξτε, είναι απάντες εν όση, να γίνουν όλοι ένα, προσέπτε το Χριστός τον Πατέρα, το λέει τρεις φορές. Στο 17ο κεφάλαιο που είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Ο αρχιερεύς Χριστός προσεύχεται για την ενότητα του σώματός του. Και αφού το λέει, δίνει και την εξήγηση ο Χριστός παρακάτω. Λέει, ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν. Να θεωρούν, να βλέπουν το άκτιστο φως. Δόξα του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι το άκτιστο φως. Τότε είμαστε ενωμένοι. Όταν βλέπουμε κανείς με την θέωση το άκτιστο φως, είμαστε του Χριστού. Γινόμαστε Χριστοί κατά χάρη. Διαφορετικά, δεν είναι μια κοινωνιολογική και πολιτική έννοια η ενότητα. Και τους έλεγα, το έχω πει σε εσάς πολλές φορές, λέω, κοιτάξτε να δείτε. Λέγει ο Χριστός και γάρι αμαρτωλοί, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώστε. Οι ένοχοι εγκληματίες αγαπούν ο ένας τον άλλον. Και λένε να αγαπιόμαστε για να μην πολεμούμεθα. Αυτό ξέρετε ποιος το έλεγε. Ο Αλ Καπόνε με τον Ντίλιντζερ, ή Ντίλιντζερ, ήταν για Γερμανίες ο Ντίλιντζερ, στο Σικάγο. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί. Είχαν ο καθένας τη συμμορία και έπρεπε να οριοθετήσουν τον τόπο που θα δρούσαν. Αν λοιπόν ο ένας έμπαινε στα πόδια του άλλου, θα σκοτωνόταν συνεχώς. Κάμανε μια συμφωνία. Δεν θα μου πειράξει τους δικούς μου και δεν θα πειράξω εγώ τους δικούς. Αυτή είναι η συμφωνία εγκληματιών. Οι αμαρτωλοί λοιπόν, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Λέω, του λέω του Κυρίου, να είναι καλά. Λέω, τέτοια ενότητα θέλετε. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, δεν πάω παρακάτω. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Και έτσι δημιουργήθηκε εν κόσμο, παρουσιάστηκε από την Πεντηκοστή η Εκκλησία ο σώμα Χριστού και εν Χριστώ κοινωνία. Για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, πώς εμφανίστηκε το σώμα του Χριστού σε κάθε έναν χριστιανό. Τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Του δε πλήθους των πιστεψάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Αυτό που λέμε στη λειτουργία είναι ενή στόματι και μια καρδία. Είναι το ίδιο ήθος, το ίδιο φρόνημα. Αυτό που χάσαμε στις ημέρες μας. Δεν έχουμε ομοφροσύνη οι Έλληνες. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα που κατάντησαν τα χρήματα. Διότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, το αθλητισμός μάλλον δεν είναι αθλητισμός. Στοιχήματα και όλα αυτά είναι ποιος θα κερδίσει. Άρα τον σκοτώνεις αν δεν κερδίσει η ομάδα. Και όλες οι ατιμίες και οι ματσαραγγές που λέμε στην Κέρκυρα που γίνονται έχουν αυτό το στόχο. Πώς θα νικήσει μία για να συμπληρώσει αυτός και να πάρει το μέρος. Έπειτα πολιτικά, τα κόμματα. Ακούω αυτούς τους χριστιανούς. Ο Θεός να τους φωτίσει. Δεν θα γίνω εγώ πρωθυπουργός που δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πονώ για την Ελλάδα. Λένε φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς που θα κάνουμε το έγκλημα καλύτερα από εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Θα κάνουμε το έγκλημα καλύτερα από εσάς. Μα και τι να σώσω. Το λέγω συνήθως ότι από τον ανιψιό της Μέρκελ, της κυρίας Μέρκελ, πηγαίνουμε στον γιο της Μέρκελ. Λοιπόν, ο ένας ανιψιός, ο άλλος γιος. Τι περιμένεις. Τα ονόματα κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Οπότε λοιπόν αγαπητοί μου, η ψυχή μία. Τι άλλο. Ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον ίδιο. Καθένας είχε τα μικροϋπάρχοντά του. Είχε ένα κτήμα. Είχε κάποια χρήματα από τη δουλειά του. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι είναι δικό του. Αλλήν αυτοί σάπαν τα κοινά. Να ο κομμουνισμός του Χριστού. Κομμουνισμός σημαίνει κοινωνία. Κομμούνα σημαίνει κοινωνία. Και ο Μάρξ, το λέω χρόνια για τους νεοτέρους, το λέω, διάβαζε λατινικά γιατί ήταν επιφανειακά χριστιανός και ο Μάρξ. Και σπούδαζε, πήγαινε σε λύκειο λατινόγλωσσο. Και έλεγε, «Erant εις omnia communia, in αυτής άπαντα κοινά». Όσοι θυμάστε λατινικά, «communis, communis, communis». Πληθυντικός «communia». Από εκεί έφτιαξαν με τον Έγγελς τον όρο κομμουνίστου. Δηλαδή κλεμμένο είναι γι' αυτό. Και μακάρι να το εφαρμόζαν.
αλλά είδαμε που έφτασε. Ο Μπερντιάγεφ έλεγε, ένας μεγάλος Ρώσος φιλόσοφος και θεολόγος, ο οποίος ήταν στην Επανάσταση του 17 και μετά δραπέτεψε γιατί είδε που πήγαινε ο Μπολσεβικισμός, και έλεγε ο Μπερντιάγεφ, τι είναι ο κομμουνισμός του Μάρξ, που ήρθε στη Ρωσία, μας τον έφεραν στη Ρωσία, παρηλαγμένος καπιταλισμός. Μην εκπλήσεστε, ξέρετε, εμείς που, εγώ επαγγελματικά ασχολούμαι με την ιστορία, με την κοινωνιολογία. Βγάζω το ψωμί μου 50 χρόνια, ερευνώ και διδάσκω, και ίσως και περισσότερο. Επομένως, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά ξέρω τα πράγματα. Ακούτε κάποιον που τα βλέπει μέσα στις ίδιες τις πηγές. Είναι αυτής άπαντα κοινά, πήγε να το μιμηθεί ο καημένος, να το μιμηθεί ο καημένος ο Μάρξ, ο Έγγελς, και γλιστρήσανε και πάγαν τα μούτρα τους. Ήταν όλα κοινά. Τι σημαίνει κοινά τώρα? Εγώ έχω αυτό το ρολογάκι που δεν ξέρω αν κάνει 10 ευρώ. Μου το χαρίσανε κάποιοι και με βοηθήσανε πολύ. Οπότε έρχεται μία γνωστή μου στην πολυκατοικία, μία κυρία αυτή, μάνα, γι' αυτό λέω κυρία, και μου λέει, Παπαγιώργη, κάθε όλο το βράδυ πρέπει κάθε 2 ώρες να δίνω φάρμακο στο παιδί μου, που είναι άρρωστο. Δεν έχω ρολόι. Για δώσ' μου το ρολόι σου. Πάρ' το. Αυτό θα πει κοινό. Το παίρνει, κάνει τη δουλειά της και μου το ξαναφέρνει πίσω για να το έχω και εγώ και όποιος άλλος το χρειαστεί. Αν δεν είναι αυτός ο κομμουνισμός του Μάρξ και των άλλων, του Μάο, του Μπένιαμιν Τζίλας και όλων των άλλων. Ο προλετάριος, το λέγω συχνά, ο χριστιανός σκέπτεται ως εξής. Ο έχουν δύο κοιτώνας, αυτός έχει δύο πουκάμισα, μεταδότο, ελεύθερα, όχι διδότο, μεταδότο το μη έχουν. Δεν μπορώ εγώ να έχω δύο πουκάμισα για άλλο να κρυώνει, λέει πάρτε, ένα εσύ και ένα εγώ. Δεν λέει γυμνοθείτε, αυτό είναι υπέρβαση, ευλογημένη. Αλλά λέει, μείνουμε, μένουμε σε αυτό. Δύο, το λέει ο πρόδρομος αυτά, και όχι ο Χριστός, αλλά είναι του Χριστού λόγος. Ας δώσεις αυτόν που δεν έχει. Ο προλετάριος του Μαρξισμού λέει το εξής. Ο μη έχων χιτώνα, αρπασάτω από του έχουν. Καταλαβαίνετε, αρπασάτω, ας αρπάξει και ας ληστεύσει. Όχι. Παπαγιώργη, τελείωσα. Πάρ' το ρολόι σου πίσω. Αυτή είναι η Ορθοδοξία και ο κομμουνισμός της Ορθοδοξίας. Τώρα, όταν λέγω κομμουνισμός, κάποιοι μένουν στον κομμουνισμό και σκανδαλίζουν. Βρε του Χριστού, τον Αγίου. Κοινωνικότητα θα πει κομμουνισμό. Του Χριστού και όχι του Μάρξ ή του καπιταλισμού. Καλά, δεν μιλώ για τους καπιταλιστές, γιατί είναι του διαβόλου ολόκληρη. Δεν υπάρχει. Οι άλλοι λένε ότι είναι σαν τους χριστιανούς, αλλά είναι ακόμη χειρότεροι. Επομένως, άρπα τον ένα, χτύπα τον άλλο. Κάποιος δημοσιογράφος είχε πάει στον πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο. Το είδα το κείμενο του δημοσιογράφου πριν από χρόνια, μερικά χρόνια, και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος γράφει, είναι εναντίον των κομμουνιστών. Ξέρετε, παίρνει την απάντηση ανάλογα με το τι ερωτάς, είναι επιστημονικό αυτό. Οι Γερμανοί πάλι λένε, «Dumme Frage, dumme Antwort». Κουτί ερώτηση, κουτί απάντηση. Αν μου πει κάποιος αν έχει 5 πόδια ή καρέκλα, είναι κουτί ερώτηση. Η απάντησή μου θα είναι κουτί. Οπότε λοιπόν λέγει, το ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο, του λέει, τι γνώμη έχεις, του λέει ο δημοσιογράφος, για τον κομμουνισμό. Και λέει, αυτός παιδί του διαβόλου. Αλλά το άλλο είναι χειρότερο. Και μιλούσε για τον καπιταλισμό. Πατήρ Παΐσιος. Ένας Άγιος. Δεν κλείνεται σε ένα καλούπι κομματικό, αλλά σου λέει παιδί και αυτός του διαβόλου και ο άλλος χειρότερος. Ο δημοσιογράφος λοιπόν λέει τον λόγο αυτόν, ήταν καλοπροαίρετος, αλλά από πάνω γράφει η επικεφαλίδα ο πατήρ Παΐσιος κατά του κομμουνισμού. Μα δεν είναι έτσι το θέμα. Όσοι ξέρετε πιστοί εδώ μέσα καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος δεν είχε πτυχία και τίτλους, δοκτορά κλπ. Και είμαστε συγκαταβατικοί απέναντι. Έτσι λοιπόν, ήταν όλα κοινά και η χάρη του Θεού μεγάλη ήταν επί πάντας. Χωρίς τη χάρη του Θεού, την ενέργεια, την άκτιστη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Χάρη του Θεού ημί, ο ημί, Παύλος. Αποτέλεσμα, ουδέ γαρ εν δε ίστις υπήρχεν εν αυτής. Δεν υπήρχε κάποιος ανάμεσα στους χριστιανούς που να είχε ανάγκη. Άλλο πτωχός που ταπεινώνεται, πτήσει, μαζεύεται,
διότι δεν έχει δύναμη κλπ. Και ταπεινώνεται, γι' αυτό λέει, φτωχή το πνεύμα είναι αυτοί που ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού. Και δεν είναι οι βλάχες. Τότε θα έπρεπε όλοι οι βλάχες, να γίνουν όλοι οι βλάχες για να σωθούμε, αν δεν είναι έτσι. Ο Μέγας Βασίλειος μπορεί να γίνει βλάχα. Ο Χρυσόστομος, ο Παλαμάς, οι μεγαλύτερες μεγαλοποιίες του κόσμου. Αλλά λέγει λοιπόν ότι ενδεείς δεν υπήρχε. Εν και δέον, άνθρωπος που να έχει ανάγκη. Ποια είναι τα αναγκαία. Απόστολος Παύλος, έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμενη. Θέλουμε να συντηρηθούμε και να προστατευτούμε. Στο δεν θέλουμε. Δεν μας είπε φτιάξτε κοτολέτες, σουβλάκια κλπ. Για να αποκτάτε καρκίνο, πρωτεΐνες. Όσοι είναι γιατροί ανάμεσά μας, ξέρουν. Μου έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης ότι οι Ευρωπαίοι γιατί έχουν και οι Αμερικανοί φυσικά που είναι προέκταση της Ευρώπης, γιατί έχουν τόσο καρκίνο αυξημένο. Διότι τρώνε συνεχώς κρέας. Ερχόνταν οι Ορθόδοξοι να εξομολογηθούν, πάτε δεν μπορούμε να αντισέψουμε. 8 φορές την ημέρα τρώμε κρέας. Από λουκάνικο σε λουκάνικο και από κοτόπουλο σε κοτόπουλο. Πώς θα κάνει νηστεί αυτός ο άνθρωπος. Και τους μαθαίναμε τον τρόπο να μην τρώνε 8 φορές την ημέρα κρέας. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε ενδεής. Κάποιος που να έχει να στερείται τα αναγκαία στη ζωή. Το μοναστήρι. Ποιος πεθαίνει της πείνασης στο μοναστήρι. Και κυρίως ο Άγιον Όρος. Αυτή είναι η Ορθοδοξία της Πεντηκοστής. Της πρώτης Εκκλησίας. Τους λέω στους μοναχούς, εγώ δάσκαλος είμαι, μελετώ δηλαδή. Με πολύ σεβασμό τους λέω, ούτε σουβλίζετε όλη μέρα, ούτε φτιάχνετε κοτολέτες, δεν ξέρω εγώ, τούρτες κλπ. Αλλά κανείς δεν πεθαίνει τη σπίτι. Ο καθένας έχει το φαγητό του. Και κάτι ωραίες μικρές ντομάτες σε κάποια μονή κλπ. Λέω θα ξαναπάω τώρα τον Ιούνιο, γιατί έχουν και ωραίες ντοματούλες. Αυτές είναι. Συγγνώμη, άνθρωποι είμαστε. Αν γίνει λεμαργία είναι άλλο θέμα. Επομένως λέω στους καλογύρους, προσέξτε, μην τα βάζετε με τον άνθρωπο του κόσμου, με τον κοσμάκι, στις ημέρες μας κυρίως. Διότι εσείς δεν πεθαίνετε της πείνας. Κάτι έχετε λίγες φαγές, θα φάει όμως. Το σκέπτεστε λέω ότι ο άλλος ξυπνάει το πρωί και δεν έχει γάλα στο παιδί του και αυτοκτονεί. 50.000 πόσοι φτάσανε οι αυτοκτονίες τώρα. Και κατεβάζουν το κεφάλι οι σεβαστοί που βάζουν μετάνια μπροστά τους και μου λένε τώρα το βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Διότι λένε ο κόσμος ζητεί. Ναι, εσείς έχετε ό,τι σας χρειάζεται. Και το τελευταίο, αν είναι το τελευταίο, διεδίδε το εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Δινόντανε στο καθένα ανάλογα με την ανάγκη του. Χριστιανισμός είναι να παίρνει ο καθένας με τον ιδρώτα του τις χρίες μου και τις ούση με τεμού διεικόνησαν εκεί δε σάπτε λέει ο Πάπα. Όχι και μπέλη. Ο μη θέλουν να εργαστεί εις ου θέλει εργάζεται μη δε αισθιέ του. Του λες πήγαινε έξω, δεν σε χρειαζόμαστε. Ούτε εσύ εμάς. Ξέρετε στη Ρωσία επί σοβιετικού καθεστώτος το 10ο άρθρο της εργατικής νομοθεσίας του κομμουνιστικής σοβιετικής ενώσεως το 10ο άρθρο έλεγε ο μη εργαζόμενος να μην τρώει. Και όταν ήμουν σε ένα συνέδριο, με συγχωρείτε, ως και εδώ οι κομμουνιστές τα μπέρδεψαν. Τα ανακάτωσαν. Δεν λέει ο Παύλος αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει. Ήτης ου θέλει εργάζεται. Ο τεμπέλης. Αφού δεν θέλει να συνεργαστεί με όλους τους άλλους, του λες πάνω στο χωράφι. Όταν ο Παύλος πήγαινε σε μια πόλη να κηρύξει, τους έλεγε παιδιά ποιος είναι εδώ σκηνοποιός. Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει σκηνές. Ποιος είναι εδώ σκηνοποιός. Και του λέγανε ο Μαστρογιώργης, ο καπετάνος, ο Μάστορας του Γιώργης. Και πήγαινε και δούλευε. Και γι' αυτό τολμούσε να πει ότι τα χέρια μου δούλεψαν και δουλεύουν και συντηρώ και τον εαυτό μου και όλους τους άλλους. Αυτός είναι ο κομμουνισμός του Χριστού. Εάν δεν μπει κανείς λοιπόν μέσα στο σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να φτάσει στον τρόπο ζωής. Τον έχουμε τον τρόπο ζωής. Είναι τα κοινόβια. Τα μοναστήρια, τα κοινόβια. Ποιος όμως σέβεται αυτά τα μοναστήρια και έχει σκοπό να τα κάνει πρότυπο του. Ποιος πολιτικός κλπ. Τα πρότυπά μας είναι όλα φράγκικα. Αντιγράφουμε δυστυχώς
την Γαλλική Επανάσταση για τη συνέχεια τη. Και γι' αυτό είμαστε στην καρδιομηρία που είμαστε. Λοιπόν, αυτή δεν θέλει. Λοιπόν, καταλάβατε τι σημαίνει το φως του Χριστού. Τι σημαίνει το φως της Αναστάσεως. Οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής που προϋποθέτει ομοψυχία, φρόνημα Χριστού και κοινή ενέργεια. Αν δεν υπάρχει αυτή η ομοψυχία, την οποία χάσαμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διότι μας διήρασαν και μας διαιρούν συνεχώς τα κόμματα και όποιες άλλες παρατάξεις, θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το κακό που ζούμε. Άρα, εάν πολιτικοί και διάφοροι κομματικοί παράγοντες κλπ. Τα θεωρούν αστεία και θέλουν να ματώνουμε συνεχώς, να πληγωνόμεθα συνεχώς και ο ένας να υποφθαλμιά ή να κυνηγά τον άλλον, ας το κάνουμε. Εμείς έχουμε έναν τρόπο ζωής, τον οποίο μοναστήρι και ενορία πρέπει να επικοινωνούν. Ξέρετε, αν δεν φτάσουμε εκεί θα πεθάνουμε όλοι, θα ψοφίζουμε να το πω έτσι. Εάν δεν μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, κυριολεκτικά θα ψοφίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η ενότητα μέσα στην ενορία. Και δεν είναι με μία φορά, πρέπει να είναι οι παπάδες που έχουν τη διάθεση να κατηγήσουν. Και εσείς και όποιος άλλος να έχει τη διάθεση να ακούσει και να διαβάζει. Διότι δεν είναι τάπα εγώ και τελείωσε το πράγμα. Αυτά που λέω εγώ αυτή τη στιγμή δεν είναι δικά μου, είναι όλα κληροποιημένα από τους Αγίους. Όποιος λοιπόν μου ζητήσει θα του πω αυτό, αυτό και αυτό θα διαβάσει για να θεμελιωθεί.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου του 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και η συντήρηση των τοιχογραφιών. Ήταν ένας ευσεβής πόθος και δικός μας αλλά και του Συμβασμιωτάτου, ο οποίος είναι ο πνευματικός μας πατέρας, ο καθοδηγητής μας, και με την δική του ευλογία και ευχή είμαστε σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος μας συμπαραστέκεται σε κάθε βήμα μας. Να πούμε λίγα πράγματα για τις τοιχογραφίες. Χωρίζονται σε τρεις ζώνες, στα χριστολογικά θέματα, που αφορούν την ζωή και τα θαύματα του Χριστού, και έχουμε και σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Έχουμε τα θωμητορικά θέματα, που έχουμε παραστάσεις από τις εορτές της Παναγίας μας. Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Και έχουμε επίσης παραστάσεις από όλο τον ακάθιστο ύμνο και τους εισήκους, όλη τη ζωή της Παναγίας μας, που ξεκινάνε από τους στόλους που βρίσκονται στο ιερό και γυρίζουν όλο τον κύριο ναό και καταλήγουν πάλι εκεί. Μετά έχουμε τα γεωλογικά θέματα, που όπως λέει και το όνομά τους αφορούν τους Αγίους, που έχουμε ολόσωμους σε στιθάρια και είναι διακοσμημένη κάθε γωνιά του ναού αυτού. Μέχρι έχουμε και Αγίους στυλίτες, που έχουν οι αγιογράφοι επιλέξει ακόμα και τα πιο μικρά και στενά σημεία, ώστε να γεμίσουν με Αγίους και με διάφορο διάκοσμο. Δεν είναι τυχαία, όπως θα γνωρίζετε, η θέση των Αγίων που είναι δίπλα μας, δίπλα από εκεί που καθόμαστε και προσευχόμαστε, είναι για να θυμίζουν ότι είναι οι φίλοι μας, οι πνευματικοί μας φίλοι, και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τους Αγίους μας, γι' αυτό έχει επιλέξει η Εκκλησία μας και τους έχει τοποθετήσει δίπλα σε εμάς, κοντά σε εμάς, ώστε να αισθανόμαστε ότι στη ζωή αυτή έχουμε συνοδοιπόρους, έχουμε ουράνιους φίλους που μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτούς.

στον Πρόνο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, να σας πω ότι αξίζει να σημειωθεί η τοιχογραφία που βλέπετε εδώ πάνω. Είναι ο Αναπεσών, είναι ο μοναδικός ναός στον ελλαδικό χώρο που εικονίζεται αυτή η παράσταση. Έχουμε τον Χριστό Αναπεσόντα. Την τεκμηρίωσή του την βρίσκουμε στην βίβλο που λέει σκύμνος της Αιγερία. Αυτό σκύμνος είναι το μικρό λιοντάρι που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι σε τέτοια θέση που επαγρυπνεί. Επαγρυπνεί για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Βέβαια, με πολύ παραστατικό τρόπο οι αγιογράφοι έβαλαν και το καστανέριθρο λιοντάρι εκεί. Δίπλα έχουμε τον προφήτη Ισαΐα που προείπε τους λόγους που προανέφερα και έχουμε και τον άγγελο, ο οποίος δείχνει τα πάθη στο Χριστό. Βλέπουμε, έχει το Άγιο Ποτήριο, τη λόγχη, το σπόγκο και τον κάλαμο και το σταυρό βέβαια. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική τοιχογραφία, πολύ παραστατική και είναι από τις πιο σημαντικές στο χώρο αυτό.

Έχουμε παραστάσεις από όλη τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, από τα μεταβυζαντινά και βυζαντινά χρόνια. Ιστορείται στον πρόναο κάθε ναού η ζωή του Αγίου που τιμάται ο ναός. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εορτάζουμε 29 Αυγούστου και όποτε άλλοτε είναι η εορτή του Τιμίου Προδρόμου φυσικά. Και εδώ έχουμε παραστάσεις από τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου μέχρι και την αποτομή της τιμίας κεφαλής, μέχρι και την πρώτη έβρεση. Μία άλλη σημαντική τοιχογραφία που αξίζει να σημειώσουμε είναι ο Χριστός που είναι σε διπλή δόξα στους ένους, που λέμε στον όρθρο «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Εκεί λοιπόν έχουμε τον Χριστό σε διπλή δόξα με τα λειτουργικά πνεύματα και

0: τους Αγγέλους. Είναι μία πολυπρόσωπη παράσταση, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και πάρα πολύ όμορφη. Και οι αγιογράφοι πραγματικά έχουν βάλει όλο τους το μεράκι. Γνωρίζουμε τα μικρά ονόματα των αγιογράφων, Χρήστος και Πάνος, αγνώστων επωνύμων, οι οποίοι αγιογράφησαν αυτό το ναό. Κάτι επίσης χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στους δύο χορούς των ψαλτών, στο κέντρο και στον ένα χορό και στον άλλο, έχουμε πάνω τον Χριστό στη μία παράσταση ως Μέγα Αρχιερέα και στην άλλη ως Μεγάλης Βουλής Άγγελων. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Καλύπτονται από το 12ο. Πολύ χαρακτηριστικές τοιχογραφίες είναι και οι δύο αναστάσεις που έχουμε. Ακούγεται λίγο παράξενο. Οι αγιογράφοι επέλεξαν και τη δυτικότροπη τοιχογραφία και την εισάδου κάθοδο, που θεωρούμε ότι είναι η πιο ορθόδοξη εκδοχή της Αναστάσεως. Και έτσι ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος των εικονογραφιών.
1: Πόσο αισθητή είναι και η παρουσία του Αγίου, αλλά και όλου του Ιερού Χώρου εδώ, στις ψυχές σας.
0: Η παρουσία του Αγίου είναι πολύ έντονη και ήταν πολύ έντονη από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Είναι μέσα στις ψυχές μας χαραγμένο ότι αυτό ήταν το θέλημα του Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο μας έφερε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χωρίς να το γνωρίζουμε. Μας μάζεψε από διάφορα μέρη της Ελλάδος και αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ακόμη πριν καλά-καλά το δούμε. Βλέποντας το μοναστήρι από πιο μακριά, ξέραμε στην ψυχή μας ότι αυτός ήταν ο τόπος που αναζητούσαμε, ο τόπος της ησυχίας, της μετανοίας, ο τόπος της προσευχής, γι' αυτό που φύγαμε τον κόσμο. Να βρεθούμε λίγο πιο κοντά στο Θεό. Όχι βέβαια απομακρυνόμενοι από τους ανθρώπους. Είμαστε πιο κοντά, θεωρώ, στους ανθρώπους από αυτούς που κάθε μέρα συναντιούνται οι άνθρωποι στις δουλειές τους ή στην οικογένειά τους. Εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εμείς, όλη η μοναχή, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η παράδοσή μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία έτσι φτιαγμένη τόσο σοφά και θεάρεστα, που μας βάζει σε αυτό το κλίμα να είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένα σώμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Αλλά αγαπούμε τον κάθε αδελφό μας, προσευχόμαστε, συμμαριζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν πρέπει να τα ξέρεις ή όχι. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και να μην έχει τη δυνατότητα να το πει. Προσευχόμαστε για αυτούς που δεν έχουν κανέναν, για αυτούς που είναι άρρωστοι, για αυτούς που θέλουν έναν λόγο, να ξέρουν ότι κάποιος προσεύχεται για αυτούς. Μια παρηγοριά. Ειδικά σε τέτοια χρόνια που ζούμε, να ξέρει ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που νυχθημερών, αλίμονο, αν ήμασταν σε αυτόν τον τόπο, ο κάθε μοναχός ή κάθε μοναχή, και προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία. Αν δεν σωθούν οι αδελφοί μας πρώτα, δεν θα έχει νόημα η δική μας σωτηρία.

0: Πώς είναι εδώ στις ακολουθίες, έτσι κάτω από το φως των κεριών και μόνο?
1: Είναι από μόνο του είναι κατανυκτικός ο χώρος και όταν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάθε πέτρα έχουν γονατίσει μοναχοί και μοναχές ανά τους αιώνες, έχουν αφήσει εδώ τα δάκρυά τους, την μετάνοιά τους, την αγάπη τους για το Θεό, τα άδειλα και κρύφια της ψυχής τους, τα έχουν καταθέσει και τα έχουν ακούσει αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι τύχοι εδώ. Είναι πολύ κατανυκτικός ο χώρος και αισθάνεσαι μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Σε βάζει λίγο σε ένα άλλο πνεύμα και να μην θέλεις. Και δεν το λέμε εμείς που το ζούμε καθημερινά. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να προσκυνήσουν, θα μπουν στο ναό και θα πούν ότι κάτι νιώθω. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ναό, σε κάθε παλαιό ναό. Θεωρώ ο οποίος έχει ποτιστεί με υδρότα, με προσευχή, με αγρυπνίες, με πόνο. Με πόνο κατά των παθών, με πόνο της εκοπής του θελήματος. Δεν είναι μόνο ο εξωτερικός πόνος, αλλά είναι το να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν γίνεται χωρίς κόπο. Γίνεται του Θεού συνεργούντος, φυσικά. Αλλά είναι ένας αγιασμένος τόπος, ο οποίος θα λέγαμε αναδίδει την ευωδία των Αγίων που εικονίζονται στους τοίχους, στις τοιχογραφίες. Αναδίδεται η ευωδία των προσευχών των μοναχών που έζησαν εδώ, των μοναζωσών που έζησαν εδώ.

0: είναι επιτακτική ακόμα περισσότερο σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο η ανάγκη να παρηγορηθεί από το μοναστήρι, από τη μοναχή και να έχει μέσα του να φύγει ήσυχος και γαλήνιος.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι μοναχικές αρετές λέμε ότι είναι τρεις. Είναι η ακτιμοσύνη, είναι η παρθενία και είναι και η υπακοή. Αυτά τηρουμένων των αναλογιών μπορούν να τα ζήσουν και οι κοσμικοί με μια άλλη μορφή. Τώρα, αν δείτε αυτές οι τρεις μοναχικές αρετές, είναι αυτές που χρειάζονται μες στην κοινωνία. Βλέπετε πώς ο μοναχισμός μπορεί να είναι ένα πρότυπο στη σημερινή εποχή, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που λέμε, οι μοναχοί τι είναι? Οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ευαγγελικά. Είναι οι ευαγγελικοζώντες, λέει κάποιος παλαιός γραφέας, ο Ευάγριος ο Ποντικός. Οι μοναχοί είναι οι ευαγγελικοζώντες, αυτοί οι οποίοι μπορούν ή προσπαθούν μάλλον να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού και κυρίως το «μετανοείται εν και γάρη η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό με ανάλογη προσαρμογή μπορούν να το ζουν όλοι μέσα στην κοινωνία και έχουμε ανάγκη της μετανοίας, έχουμε ανάγκη της προσευχής, έχουμε ανάγκη της εγκράτειας, έχουμε ανάγκη της ταπείνωσης, γιατί όλοι οι ανταγωνισμοί, όλες οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στην κοινωνία είναι συγκρούσεις από τον επάρατο εγωισμό. Οπότε με αυτήν την έννοια λέμε ότι η μοναχική ζωή, που είναι η ευαγγελική ζωή, η κατά το δυνατόν ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, είναι ο καθαρός τύπος της χριστιανικής ζωής.

0: Κύριε, τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη, και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε, και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν, εις μαρτύριον του πλήθους των εκτιρμών σου δόξαση.
1: Ότι παλάμητη αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας, της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας, και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες, δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξα.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Η μετατροπή της εσχήνης σε δύναμη κατά των παθών. Όταν ο Κύριος έφτασε σε εκείνο τον τόπο, πρόσεξε τον Ζακχαίο. Τον προσκάλεσε να κατεβεί από το δέντρο και να τον συναντήσει. Του έκανε ακόμη την τιμή να επισκεφτεί τον οίκο του και να μείνει μαζί του. Το αποτέλεσμα όμως της επίσκεψης αυτής είναι εκπληκτικά θαυμαστό. Ο όχλος λησμονήθηκε. Ο Ζακχαίος ανορθώθηκε. Η αδικία των ανομιών του παρελθόντος αποκαταστάθηκε με δικαιοσύνη στο τετραπλούν. Και ασφαλώς, όπως διαβεβαίωσε το Άγιο Στόμα του Σωτήρος Θεού, σωτηρία το οίκο τούτο εγένετου. Πώς ενεργήθηκε όμως η δύναμη του μεγάλου αυτού θαύματος και η αλλαγή του άδικου αρχιτελώνη και πλούσιου σε άνθρωπο δίκαιο, στον οποίο βρήκε κατάπαυση η ευδοκία του Θεού και του οποίου ο οίκος βραβεύθηκε με την ειρήνη του Ιησού? Ο Κύριος Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα για να ονειδιστεί και να πάθει για τη σωτηρία του κόσμου. Πορευόταν προς το σταυρό της εσχήνης. Αλλά και ο Ζακχαίος, με τρόπο προφητικό, τοποθέτησε τον εαυτό του στην οδό του Χριστού και υπέμεινε εσχήνη. Αψήφισε την καλή γνώμη του όχλου και έγινε καταγέλαστος για χάρη του Χριστού. Αυτό ακριβώς έκανε τον Κύριο να τον προσέξει, γιατί είδε σε αυτόν κάποια πνευματική συγγένεια με τον εαυτό του. Έτσι, ο Ζακχαίος βρήκε αμέσως τον Κύριο όχι μόνο συνοδοιπόρο, αλλά και συνδετημόνα στον οίκο του. Και η λέξη τετραπλούν δεν σημαίνει άλλο παρά την αφομοίωση του Ζακχαίου στο μυστήριο του βάθους, του ύψους, του μήκους και του πλάτους του Σταυρού. Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση του Ζακχαίου στην οδό του Κυρίου έφερε σε αυτόν τον πλατισμό της ύπαρξής του στα τέσσερα αυτά μέρη, δηλαδή τον αναγέννησε στην απειρότητα της Θείας Ζωής. Την ίδια ταπεινή οδό διδάσκει το Ευαγγέλιο στα παραδείγματα του τελώνου και του ασώτου. Με βάση τα παραπάνω κατανοούμε γιατί ακριβώς το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης έχει τόσο μεγάλη χάρη και ανακαινιστική δύναμη. Εξομολογούμενος ο πιστός, χάρη της συμφιλίωσής του με τον Θεό, παίρνει εκούσια επάνω του το όνειδος των αμαρτιών του. Το τόλμημα αυτό της πίστεως θεωρείται από τον Κύριο ως ευχαριστία και ευγνωμοσύνη για την εσχήνη του Σταυρού που ο ίδιος υπέμεινε για μας, και τότε εκείνος ανταποδίδει για αυτό τη χάρη του. Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης γνώριζαν με τρόπο προφητικό την πλευρά αυτή του μυστηρίου του Σταυρού. Όταν, για παράδειγμα, ο νεαρός και δίκαιος βασιλιάς του Ισραήλ Ιωσίας ανέγνωσε για πρώτη φορά το βιβλίο του νόμου, που δεν γνώριζε προηγουμένως, βρέθηκε σε μεγάλη απορία και διέριξε τα ημάτια του. Αισθανόμενος την αποστασία του Ισραήλ από την οδό των πατέρων και την επερχόμενη σε αυτούς οργή του Θεού, απέστειλε αντιπροσώπους προς την προφήτηδα Όλδα για να μάθει το θέλημα του Κυρίου σχετικά και με τον ίδιο αλλά και με το λαό του. Τότε η δικαία αυτή προφήτευσε ότι θα έρθουν πράγματι στον αποστάτη λαό τα κακά και η οργή του Θεού. Για τον βασιλιά όμως είπε ότι ο Κύριος τον συγχώρησε επειδή πίστευσε στους λόγους του βιβλίου του νόμου και υπαλύνθη η καρδία αυτού και ενετράπη από προσώπου και έκλαυση. Γι' αυτό δεν θα δει τα κακά που μέλουν να έρθουν, αλλά θα απέλθει με ειρήνη στον τάφο και θα ενωθεί με τους πατέρες του. Έτσι, η βαθιά ντροπή της καρδιάς έσωσε τον βασιλιά και τον δικαίωσε στην κρίση του Κυρίου. Ο Χριστός επιθυμώντας τη σωτηρία μας, δεν λογάριασε τον εαυτό του. Όπως λέει η Γραφή, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν και διαδραματίστηκε μάλιστα αυτό έξω της παρεμβολής. Τι εννοεί? Ο ονειδισμός του Σωτήρος Θεού για τη σωτηρία μας ήταν πλήρης. Έτσι και εμείς όταν βαστάζουμε το όνειδος των αμαρτιών μας στην εξομολόγηση, έξω της παρεμβολής, δηλαδή της καλής γνώμης του κόσμου και ενάντια στο φρόνημά του, προσφέρουμε θυσίαν ενέσεως διαπαντός στο Θεό. Ο πιστός με τον τρόπο αυτό εκφράζει ευχαριστία προς τον αρχηγό της σωτηρίας του. Τοποθετεί τον εαυτό του στην οδό του Κυρίου και βρίσκει τον Κύριο που είναι η οδός. Τότε ο Κύριος γίνεται συνοδοιπόρος του ανθρώπου που μετανοεί. Μεταδίδει σε αυτόν χάρη και ανακαινίζει τη ζωή του. Η ανακαίνιση που παίρνουμε από το μυστήριο της εξομολόγησης είναι, όπως ήδη αναφέραμε, ανάλογη με την αισχύνη που βαστάζουμε όταν γυμνώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο λειτουργό του. Και ο Κύριος ενδύει τον αναγεννημένο αμαρτωλό με το ημάτιο της Θείας Χάριτος και της αιώνιας ζωής. Ο Θεός, όπως γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν κρίνει δύο φορές. Αν ζούμε κάτω από την κρίση του Λόγου του Θεού και βαστάζουμε το όνειδος της εξομολόγησής μας, τότε εκφεύγουμε την τελική κρίση της έσχατης ημέρας. «Ο τον λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν». Οι πατέρες λένε ότι ο αναλαμβάνων εκουσίως την αυτομεμψία τρέχει προς τα πάθη του Χριστού. Και πράγματι, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καλός ληστής. Με την αυτομεμψία του μετέβαλε τον προσωπικό σταυρό του σε σταυρό Χριστού και σώθηκε αυθημερών. Η αληθινή αυτομεμψία αποδίδει πάντα δόξα στο Θεό και όνειδο στον Πεπτοκότα. Γινέστο ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης. Γεμίζει την καρδιά του μετανοούντος με ευγνωμοσύνη και συνέστηση ότι «έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε και ότι δωρεάν έσωσε τους ασεβείς». Ο Μέγας Ιεράρχης Χρυσόστομος, αναφερόμενος στον ύμνο των τριών παιδών, μέσα στην κάμινο του πυρός, λέει ότι ευχαριστήρια προσευχή είναι αυτή που συνοδεύεται με αυτομεμψία. Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση αποβάλλουμε το φρόνημα της σαρκός και προσλαμβάνουμε το φρόνημα το και εν Χριστώ Ιησού. Το φρόνημα αυτό είναι άκρος ταπεινό και οδήγησε εκούσια τον Κύριο ως τα κατώτατα μέρη της γης για να ανέβρει και να σώσει τους δεσμίους του Άδη. Η πορεία του Χριστού είναι αντίθετη εκείνης του Αδάμ. Ο Αδάμ θέλησε να ανέλθει αφεαυτού και να γίνει ίσως με το Θεό. Διέπραξε το αμάρτημα της ισοθεΐας. Ως εκ τούτου έπεσε σε βυθό απολίας. Ο μετανοών όμως πορεύεται προς τα κάτω, κατά το παράδειγμα του δευτέρου Αδάμ του Κυρίου. Και όταν φτάσει στο μηδέν της ταπείνωσης, γίνεται υλικό κατάλληλο για αναδημιουργία, διότι είναι ίδιον του Θεού των χριστιανών να δημιουργεί εκ το μηδενός. Πριν από τη μετάνοια, ο άνθρωπος έχει στραμμένες όλες τις φυσικές του δυνάμεις δυστυχώς προς την γη εξής ελήφθη. Ο νους είναι διασπασμένος και διάχυτος στην κτήση. Φέρει μέσα του κενό και ο προορισμός του μένει ανεκπλήρωτος. Φέρεται προς την άβυσσο του μηδενός. Άγεται και φέρεται από τις συνθήκες και τις καταστάσεις της ζωής. Βυθίζεται στα δεσμά του Άδη. Η αληθινή μετάνοια και η ταπεινή εξομολόγηση συνοδεύονται πάντοτε με τη συντριβή της καρδιάς. Η συντριβή αυτή γίνεται βαθύς πόνος για την ασχημία της πτώσεως. Ο πόνος και η αισχύνη για την αμαρτία οργώνουν τότε τη χέρσα καρδιά και κρυζώνουν από αυτή τα πάθη της ατιμίας. θεραπεύουν και ενοποιούν τις δυνάμεις της ψυχής, καταργούν τον εγωισμό, για να μπορέσει να εκπληρώσει την εντολή της Θείας Αγάπης και να παρασταθεί ενώπιον του Θεού εν πνεύματι και αληθεία. Με την ατίμωση που υπέμεινε για μας ο Κύριος, νίκησε και δοξάστηκε. Έτσι και ο άνθρωπος με την τροπή που δέχεται για χάρη του, στην εξομολόγηση, γίνεται μέτοχος της νίκης του Χριστού και κοινωνός της δόξας του. Αν μείνουμε προσκολλημένοι στη δική μας αξιοπρέπεια και φοβηθούμε να ντραπούμε για τις αμαρτίες μας, δεν θα γνωρίσουμε την τιμή των κολαφισμών που υπέμεινε ο Κύριος για τη δική μας σωτηρία. Επί της γης δεν υπάρχει τέλος στη μετάνοια. Τα τέκνα του Θεού δεν πάβουν να αγνίζουν τον εαυτό τους με το μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτού και έστιν ουδεμία.

χειρί σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνιν επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, είναι το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Το 1933 που προσήλθε ο γέροντας, βρήκε το γέρο Εφρέμιν περίλικα πάνω από τα 80, τον Παπανικηφόρο και τον πατέρα Προκόπιο μεσήλικες. Τους είχε γνωρίσει ήδη στη Θήβα, είχε συνδεθεί μαζί τους και γι' αυτό ήρθε κοντά τους. Ο γέρο Εφρέμ ήταν καλός, αλλά σκληροτράχυλος μοναχός. Η ποταγή του νεαρού, μορφωμένου και μαθημένου στην αγάπη της οικογένειας Ευάγγελου, παρουσίασε εξ αρχής τις δυσκολίες της. Θυμόταν ο γέροντας ότι τον ανέπαυε όταν εξομολογούντας τους λογισμούς του, αλλά στα καθημερινά ήταν απαιτητικός, αυστηρός και διχτικός πέραν του δέοντος. «Δεν ξέρεις να ζυμώνεις, δεν ξέρεις να ζυμώνεις», ρωτούσε απαιτητικά ο παππούς. «Βρε, αυτός θα με γυροκομίσει εμένα», κρίνιαζε αποδοκιμαστικά. «Και τι μου ήρθες να κάνεις εδώ», συνέχιζε πληγώνοντας ακόμη περισσότερο τον εγωισμό του νέου. «Ευλόγησον», ψιθύρισε ταπεινά ο Ευάγγελος. «Θα προσπαθήσω να μάθω. Τι να τα κάνω τα γράμματα εγώ», παρατηρούσε άλλοτε με συννεφιασμένο βλέμμα, θίγοντας μια πολύ ευαίσθητη χορδή της καρδιάς του υποτακτικού. «Έκανα υπομονή», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «αλλά κάποτε με πολέμησε ο λογισμός να του τα κοπανίσω. Τέλειωσα γυμνάσιο εγώ. Δεν είμαι κούτσουρα απελέκητο σαν εσένα. Όμως συγκρατήθηκα, δεν μίλησα». Άλλοτε βέβαια ο παππούς έπαιρνε το αντίθετο ύφος. «Βρε, αυτός με τα γράμματα που ξέρει, άμα μπει στη βιβλιοθήκη αλίμονό μας». Και καμάρωνε για τη μόρφωση του παιδιού του. Θυμόταν ο γέροντας μέχρι τέλους μια κάφα του ως αρχάριο και γελούσε. Ο γέρο Εφρέμ όμως τον είχε κάνει σκουπίδι τότε. «Τι φέρ, τι πάρ», μου λες, φώναζε αγριεμένος. «Τι φέρ, τι πάρ, άνοιξε τα μάτια σου να δεις τι γράφει το βιβλίο». Ήταν παραμονή των Αγίων Τεσσαράκοντα και ο παππούς ζητούσε από τον αρχάριο να δει το βιβλίο της Εκκλησίας και να του πει τι πρέπει να ψάλουν. Πράγματι το πρώτο τροπάριο ήταν «Το φέρονται στα παρόντα γενναίος», αλλά η τυπική διάταξη είχε τη συντομογραφία «Φέρ τα παρ». Ακόμη αγριεύει ο γέρο Εφρέμ και ακόμη γελάει ο παπά Εφρέμ, διηγούμενος παραστατικότατα το επεισόδιο. Του δίδαξε ότι μετά την προσκύνηση των εικόνων στην εκκλησία πρέπει, όπως όλοι μοναχοί, να κάνει τρεις υποκλήσεις προς το εκκλησίασμα. Στην πρώτη Θεία Λειτουργία ο Ευάγγελος, βλέποντας τον προηγούμενο του αρχάριο να κάνει βαθιές μετάνοιες, το μιμήθηκε. Έτσι δικαίως απέσπασε την ελεκτική παρατήρηση του γέρου Εφρέμ. «Ώστε προτίμησες να μιμηθείς τον ξένο αρχάριο και όχι να ακούσεις τον γέροντά σου». Έτσι μαθαίνοντας, υπομένοντας, υπακούοντας, αγωνιζόμενος με εξωτερικές και εσωτερικές δυσκολίες, άρχισε τη μοναχική του ζωή. Εξάλλου, όλοι οι αρχάριοι έχουν τον αγώνα τους. Κάποτε επεθύμησε να δει την τόσο γλυκιά μητέρα του. Η καρδιά του του έλεγε «Να δω τη μητέρα μου και σπεθάνω». Ανέβηκε στην εκκλησία, στάθηκε απέναντι στην Παναγία του Τέμπλου, την Κυρία των Αγγέλων, και είπε «Παναγία μου, από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος, εσένα έχω μητέρα μου». Αμέσως κόπηκε από την καρδιά του λογισμός που τον ενοχλούσε. Άλλοτε πάλι πήγαν με τον πατέρα Νικηφόρο για δουλειές στην Αγία Άννα. Νομίζοντας ότι στην επιστροφή δεν θα φάνε, έφαγε μερικά σίκα περισσότερα. Όμως γυρνώντας τα κατουνάκια, πρόλαβαν την τράπεζα και έφαγαν κανονικά. Η αγωνιστική συνείδηση του Ευάγγελου δεν αναπαύτηκε, μέχρι που βάζοντας το δάχτυλο στο λαιμό εξέμεσε ότι έφαγε. Κατόπιν τα ανέφερε όλα στον γέρο Εφρέμ. Εκείνον τον καιρόν έκαναν μονίμως ενάτη. Ο Ευάγγελος ως νέος δυσκολευόταν όλη μέρα νηστικός, αλλά συστελόταν να ζητήσει κάτι ιδιαίτερο για τον εαυτό του. Από την άλλη κάθε λίγο έτρεχε στην Αγία Άννα για κυπουρικά και για να αλέσει το σιτάρι. Πήγαινε και στη Μονή Αγίου Παύλου για να μεταφέρει ρούχα τον μοναχό, καθότι εκείνα τα χρόνια το εργόχειρό τους ήταν η ραπτική. Αμάθητος στους σωματικούς κόπους, κινδύνευσε να πάθει κύλη, αλλά παρακάλεσε την Αγία Παρασκευή, η οποία στον ύπνο του τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τίποτε. Το βοήθησε όμως και ο μακαριστός ηγούμενος του Αγίου Παύλου Παπασεραφείμ, δίνοντάς του ένα κυλεεπίδεσμο που έστω και χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη φορούσε μέχρι τελευταία. Από την εποχή αυτή που πήγαινε στον Αγίο Παύλο προέρχεται και μια μικρή διήγηση του γέροντα για τη δύναμη που έχει το ευλόγησον, δηλαδή το συγγνώμη. Κάθε φορά που πήγαινε στο μοναστήρι, περνούσε από τον κήπο και ο κυπουρός το φόρτωνε με διάφορα κυπουρικά για τους γεροντάδες στα κατουνάκια. Ο ηγούμενος Παπασεραφείμ του εφιστούσε την προσοχή. «Παιδί μου, με τον πατέρα Βενέδικτο, τον κυπουρό, μην έχεις πολλά, γιατί είναι λίγο δύσκολος άνθρωπος». Κάποτε ο κυπουρός του έδωσε ένα παντελόνι για επιδιόρθωση. Όταν το επέστρεψε διορθωμένο, το άφησε μαζί με άλλα ρούχα στον ηγούμενο, περνώντας από τον κήπο ως συνήθως τον ίδιο Παπαβενέδικτος. «Πού είναι το παντελόνι?» ρώτησε επιτακτικά τον νεαρό κατουνακιώτη, που στεκόταν αποσβολωμένος στην κορυφή της πέτρινης μικρής σκάλας που κατεβάζει στον κήπο. «Το άφησα στον ηγούμενο», απάντησε εκείνος, μισοενοχλημένος από το ύφος του κυπουρού. «Βρε, ο ηγούμενος σου το έδωσε», ξέσπασε με θυμό ο άλλος. Κουρασμένος από την οδηπορία ο νέος δεν συγκρατήθηκε, αλλά σαν γνήσιος αρβανίτης ανταμπέδωσε τα ίσα. «Καλά, είναι μακριά ο ηγούμενος, για να τα πάρεις», αντέτεινε με οξύτητα και ρίχνοντας λάδι στη φωτιά συνέχισε. «Κι αν ήσουν αφιλότιμος άνθρωπος θα μου έλεγες ευχαριστώ που το διορθώσαμε και θα μου δίνες δυο κυπουρικά να πάω στη δουλειά μου». Άφρισε ο άλλος και έξαλλος έσκυψε ψάχνοντας με τα χέρια να βρει πέτρες για να πετροβολήσει τον τολμηρό νέο. Όμως εκείνος με φώτιση Θεού τον πρόλαβε, έσκυψε χαμηλά βάζοντας μετάνοια. «Ευλόγησον, έσφαλα πάτερ», φώναξε. «Να βλέπατε τι έγινε τότε», διηγείται ο γέροντας, «θαυμάζοντας τη δύναμη του ευλόγησον». Σηκώθηκε όρθιος με τα χέρια κρεμασμένα άπραγα από τους ώμους. «Τι να σου κάνω τώρα, τι να σου κάνω τώρα», ξεφύσισε μαλακωμένος και αφοπλισμένος. «Ευλόγησον πάτερ», επανέλαβε ο νέος, «σαν άνθρωπος μου ξέφυγε ένας λόγος παραπανήσιος, συγχώρεσέ με». «Άντε, Θεός χωρέσου», είπε μακρόθυμα πλέον ο κυπουρός, και από εκεί και πέρα τον φόρτωνε με κυπουρικά όταν πήγαινε. Όμως ο εχθρός δεν έπαψε να πολεμά τον αρχάριο μοναχό. Παρουσιάζοντάς του τις δυσκολίες και ο μεγάλες και απαλήφοντας από το νου του τις ευλογίες της μοναχικής ζωής, έτσι κάποιες μικροπαρεξενιές

«Πάτε», είπε ο νέος αποφασιστικά, «η Παναγία εδώ με έφερε, εδώ θα μείνω έως τέλους», και με τη βοήθεια της Παναγίας το πέτυχε. Τα γεροντάκια ήταν απλοί άνθρωποι. Ο νεαρός Ευάγγελος με τη θέρμη της νεότητος και τη γνώση των τότε γυμνασιακών σπουδών ζητούσε περισσότερα. Πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε με μολύβι έναν τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις. Υπακοή, υπομονή, ευχή. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρι Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη, πάντοτε χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού καλλιεργούσε τα δάκρυα. Έλεγε αργότερα, «Έφτασα να κλαίω, όποτε ήθελα και όσο ήθελα». Κάποτε, ενώ διάβαζε άλλος αδερφός στην εκκλησία και εγώ κατανυσόμουν, είδα τη ψυχή μου να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη τη χτίση σε δοξολογία Θεού. «Τώρα τι είναι αυτό, ποιο να ρωτήσω», σκεφτόταν. Αργότερα διδάχτηκε από τον γέρο Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν πέρασε ένα εξάμεινο από την προσέλευσή του, ο γέρο Εφραίμ τον έστειλε με συνοδεία τον πατέρα Προκόπιο στη Μεγίστη Λαύρα, από όπου εξαρτάται ο Άγιος Εφραίμ και όλη η περιοχή των Κατουνακίων. Τον έστειλε να βάλει μετάνοια και να πάρει την ευλογία του μοναστηριού για να τον κάνει μοναχό. Κανονικά κάθε δόκιμος μπορεί να γίνει μοναχός μετά από δοκιμή ενός χρόνου. Το μοναστήρι έδωσε κατ' οικονομία την ευλογία. Συμβούλευσε όμως να μην γίνει μεγαλοσχημία, Λάρα σου ευχή. Έτσι την Τετάρτη Κυριακή της 40ης του 1934, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ο Ευάγγελος Εκάρη μοναχός, μέρα σου ευχή και με το ονομάστηκε Λογκίνος. Ο γέρο Εφραίμ ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος με βαρύ κρυολόγημα που εξελίχθηκε σε διπλή πνευμονία. Ο γιατρός ήταν για εκείνη την εποχή ανύπαρκτο στα βράχια των Κατουνακίων. Έτσι δύο μέρες μετά την κουρά υπέκυψε στην ασθένεια και απήλθε προς τον Κύριο. Νέος γέροντας του ησυχαστηρίου ανέλαβε ο ιερομόναχος Νικηφόρος, ο οποίος στη γιορτή του Αγίου Εφραίμ 28 Ιανουαρίου του 1935 έκυρε τον μοναχό Λογκίνο μεγαλόσχημο και τον μετονόμασε Εφραίμ, δίνοντας το όνομα του προλίγων μηνών κοιμηθέντος. Με γέροντά του τον παπά Νικηφόρο έζησε ο νέος μοναχός Εφραίμ έως το Σεπτέμβριο του 1973. Το 1936, βλέποντας ο παπά Νικηφόρος την καλή υπακοή, την αγωνιστικότητα και την κοσμιότητα του μοναχού Εφραίμ, αποφάσισε να το χειροτονήσει διάκονο για να τον έχει βοηθό του στις ιεροπραξίες. Το καλοκαίρι που κατά τη συνήθειά του κατέβηκε στη Θήβα, πήρε μαζί του και τον νέο μοναχό. Το χειροτόνησε διάκονο ο Κυκλάδων Γερμανός. Και βλέποντας τον ψηλό, σοβαρό, ιεροπρεπή, επέμεινε να το χειροτονήσει και πρεσβύτερο παρά τον νεαρό της ηλικία του. Στις 20 Αυγούστου του 1936 ο γέροντας έγινε ιερομόναχος. Στα πρώτα μοναχικά του χρόνια πριν γίνει ιερεύς, ανέβαινε ορισμένες φορές με το γέροντά του Παπανικηφόρο για να λειτουργήσει στο καλυβάκι του γέρο Ιωσήφ, γενέθλιο του Προδρόμου, στον Άγιο Βασίλειο. Έτσι άρχισε η πρώτη γνωριμία, ως νέος μοναχός μπροστά στους γεροντάδες σιωπηλός, σύνους, συνεσταλμένος. Κάποτε ρώτησε ο γέρο Ιωσήφ ο ησυχαστής, «Κάνει υπακοή ο Εφραίμ?» «Κάνει γέροντα», απάντησε ο παπά Νικηφόρος. «Αυτή τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω, να του φιλήσω τα πόδια του γέρο Ιωσήφ, γιατί άκουσα επιτέλους ένα πνευματικό λόγο. Όπως έλεγε, όλοι ρωτούσαν, είναι έξυπνος ο νέος μοναχός, είναι δουλευταράς, παίρνει από εργόχειρο». Ο γέρο Ιωσήφ, κατά κόσμο Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου, λίγο πριν ανατείλει ο 20ος αιώνας. Δασκάλα του στο Δημοτικό ήταν η μητέρα του Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, η οποία ήταν συγχωριανή του. Νέος κατέβηκε στην Αθήνα

και εργάστηκε άλλοτε μάγειρα στα αρχοντικά της Αθήνας και από εκεί έμαθε την τέχνη της μαγειρικής, άλλοτε μικροπολιτής, άλλοτε εισιτηριάρχης στο τραμ. Διηγείται ο γέροντας ότι ο νεαρός Φραγκίσκος είχε την ευσυνειδησία να καταστρέφει τα εισιτήρια που οι βιαστικοί επιβάτες δεν έπαιρναν, αν και πλήρωναν, και τα χρήματα πάντα ήταν περισσά. Ήταν σαν χαρακτήρας άφοβος και λεοντόκαρδος, οξύθυμος αλλά και οξύνους. Η αναστροφή του στην Αθήνα του έμαθε τι θα πει κοινωνία. Τον πρώτο καιρό που άρχισε να καλοκαιρεύει, μοίρασε τα χρήματά του και έκανε διάφορες ασκήσεις, ακραίες πολλές φορές αλλά και χαριτωμένες. Έλεγε ο γέροντας ότι κάποτε, θέλοντας να μιμηθεί τον Όσιο Δαβίδ τον Θεσσαλονίκη, που ασκούντα πάνω σε μια μυγδαλιά, ανέβηκε σούρουπο και ο ίδιος σε μια μυγδαλιά και άρχισε να προσεύχεται ολονυχτίως. Κάποια στιγμή φαίνεται αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένος με χιόνι, χέρια, πόδια παγωμένα και δίσκαμπτα. «Ωχ, τώρα πώς κατεβαίνουμε», σκεφτόταν και γελούσε με το πάθημά του. Αργότερα στο Άγιον Όρος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του φύση για να εξασκηθεί στο έπακρο στις μοναχικές αρετές. Δεν συμβιβάστηκε με τίποτε, προκειμένου να μάθει και να εντρυφήσει στην νοερά προσευχή. Μεγαλόσχημος έγινε στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο του Ευαγγελισμού, από ένα αγαθό γεροντάκι, τον γερο Εφραίμ. Όταν γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον για πάντα από τότε συνασκητή του γερο Αρσένιο, δεν άφησα σπηλιά για σπηλιά του όρους, άσκηση για άσκηση για να πετύχουν το ποθούμενο. Όταν τον γνώρισε ο γέροντας Παπα Εφραίμ, είχε ήδη σαβατήσει, αποτραβηχτεί από τις μεγάλες ασκήσεις και έμενε στον Άγιο Βασίλειο πάνω από τα Κατουνάκια σε υψόμετρο 600 περίπου μέτρων. Η εκκλησούλα του σκεπασμένη με λαμαρίνες ήταν αφιερωμένη στο γενέθλιο του προδρόμου. Τα κελάκια τους μακριά το ένα από το άλλο για λόγους ησυχίας, πολύ μικρά, με τσατμά από μιλιάνιδα και λάσπη και η στέγη με λαμαρίνες. Πού να κουβαληθούν υλικά οικοδομικά σε εκείνα τα μακρινά, απομονωμένα και απότομα βράχια, στα πόδια τους πολύ χαμηλά, μικρή επίπεδη έκταση αλικές και έπειτα το βαθυγάλανο Αιγαίο, εωρίσε εκεί, μια πετρώδης άνυδρη ουρανοφωλιά. Ο γέρο Εφραίμ, ο γέροντας του γέρο Ιωσήφ, είχε ήδη κοιμηθεί εν Κυρίω και ο ησυχαστής ζούσε με το γέρο Αρσένιο, το μοναχό Ιωάννη και το μοναχό Αθανάσιο, που ήταν και κατά σάρκα αδερφός του. Ζούσα σκαλίζοντας ξύλινα σταυρουδάκια, τα οποία πουλούσε ο πατέρ Αθανάσιος, περιερχόμενος στο όρος, εξοικονομώντας τα προς το ζήν. Ως ιερέας ο γέροντας δέχτηκε την πρόσκληση του γέρο Ιωσήφ να τον λειτουργήσει στον Άγιο Βασίλειο. Μετά τη λειτουργία του ζήτησε να πει το λογισμό του. Κανόνισαν για κάποιο βράδυ. Ανέβηκε στον Άγιο Βασίλειο. Κάθισε σε ένα πεζουλάκι έξω από το μικρό αρχονταρίκι και έχοντας απλωμένη στα πόδια του την μυσταγωγία της άγριας νυχτερινής φύσης, προσευχόταν ως τα μεσάνυχτα περιμένοντας να τελειώσει ο γέρο Ιωσήφ την προσευχή του. «Πέντε ολόκληρες ώρες», έλεγε κατόπιν ο γέροντας, «δεν σταμάτησαν καθόλου τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια μου». Τις ίδιες στιγμές ο γέρο Ιωσήφ αναλογιζόταν βαλόμενος από λογισμούς απογοητεύσεως. «Τι θέλω να ασχοληθώ με τον Παπα Εφραίμ, και αυτός θα είναι σαν τους άλλους». Τελικά έστειλε τον πατέρα Αθανάσιο, τον αδερφό του, και τον κάλεσε. Ο γέροντας του εξομολογήθηκε τρεις περιπτώσεις υψηλής πνευματικής καταστάσεως που είχε βιώσει. Όταν τελείωσε, είπε ο γέρο Ιωσήφ αποφαντικά, «Εσύ έψαχνες εμένα και εγώ εσένα». Μια ιστορία βαθιάς πνευματικής σχέσεως άρχιζε. Εφ' εξής ο γέροντας ονόμαζε τον γέρο Ιωσήφ γεροντά του και ομολογούσε, «Δεν αγάπησα και δεν φοβήθηκα τόσο πολύ κανένα άνθρωπο στον κόσμο». Άρχισε να ανεβαίνει τακτικά στον Άγιο Βασίλειο για να λειτουργεί στο γέροντα. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, γύρω στα μεσάνυχτα γάντζονταν στη ζώνη του ένα μικρό λαθοφάναρο και με τον μπαστούνι στο χέρι και το κομποσκίνι στο αριστερό χέρι ανηφόριζε για μια μισή ώρα ως τον Άγιο Βασίλειο. Άφησε πλέον τις προσευχές που μόνος του είχε επιλέξει για να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και ασχολήθηκε με τη μονολόγιστη ευχή. «Κύριε,
«Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Με την ευχήν αυτή έκανε και τις ακολουθίες του, όπως του δίδαξε ο δάσκαλος. Έτσι τον προσφωνούσαν όλοι από σεβασμό και εκτίμηση. Ο Παπανικηφόρος δεν είχε καμία αναντήρηση και εκουσίως τον έστελε στον δάσκαλο. Το πρόγραμμα του γέρο Ιωσήφ ήταν περίπου το εξής. Έτρωγα μεσημεριανό και κοιμόντουσαν 3 ώρες ως τη δύση του ηλίου. Τότε, μετά έναν καφέ για βοήθημα, άρχισαν την αγρυπνία τους με το κομποσκίνι που κρατούσε στα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα άρχισαν τη Θεία Λειτουργία στον μικρό ναό. Τι χαριτωμένες λειτουργίες, αλήθεια εκείνες. Πώς θυμόταν ο γέροντας και συγκινιόταν. Μετά τη λειτουργία ξεκουράζονταν όσο να ξημερώσει για να πιάσουν εργόχειρο και να βγάλουν τα προς το ζήν. Αυτό το τυπικό το κρατούσε ο γέρο Ιωσήφ, ο σκόριν οφθαλμού. Δεν ανεχόταν με τίποτα την αλίωσή του, γιατί συνεπαγόταν αλίωση στην προσευχή. Έκλεινε μάλιστα μετά το μεσημεριανό φαγητό την εξώπορτα και δεν δεχόταν κανένα επισκέπτη. Έπρεπε να ξεκουραστεί για να είναι έτοιμος για την νυχτερινή αγρυπνία. Σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε: «Και άγγελος να είσαι, αυτή την ώρα δεν σε δέχομαι», έλεγε ο γέροντας. 2 μήνες κάθισε κοντά στο γέρο Ιωσήφ και βρήκα τη χάρη. Ένα βράδυ προσευχόμουν όρθιο στο κελί μου. Για μια στιγμή σαν άνοιξε ο απέναντι τείχος και είδα να με πλησιάζουν 3 μορφές. Η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της και αγκάλιασε τη μεσαία. Τι αισθάνθηκα, δεν λέγεται. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός συνοδευόμενος από 2 αγγέλους. Μόλις συνήρθα πήρα το φαναράκι μου και μεσάνυχτα ξεκίνησα για τον Άγιο Βασίλειο. Καθοδόν περικύκλωσαν την ψυχή μου οι δαίμονες. Φόβος και τρόμος με κατέλαβε. Έφτασα επιτέλους αγωνιών και ασθμένος στον Άγιο Βασίλειο. Είπα στον πατέρα Θανάσιο: «Ειδοποίησε το γέροντα τι θέλω επιγόντως να το συναντήσω». Με δέχτηκε αμέσως, κάθισα. «Τι έχεις», μου λέει. «Περίμενε, γέροντα, λίγο να συνέλθω και θα σου πω». Του διηγήθηκα τι μου συνέβη. Ο γέροντας σηκώθηκε και με αγκάλιασε και καταχαρούμενος μου είπε: «Αυτό, παιδί μου, είναι το πρώτο σκαλί. Αυτή είναι η χάρις. Από εδώ και πέρα άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη τροφή πνευματική, άλλη προσευχή σε περιμένουν. Αυτό πολλοί μοναχοί το περιμένουν χρόνια και λίγοι το γεύονται. Και σένα τόσο γρήγορα σου το έδωσε ο Θεός». Άλλοτε πάλι που ανέβηκε στον Άγιο Βασίλειο για να επισκεφτεί το γέρο Ιωσήφ, τον βρήκε σε κατάσταση χαριτωμένης προσευχής. Εκείνος αγκάλιασε το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στο στήθος του και συνέχισε να προσεύχεται. Έτσι συνήθισε να προσεύχεται για τα παιδιά του. Βρισκόταν σαν σε έκσταση. «Γέροντα, τα κουλούρια μόνος σου θα τα φας», ψιθύρισε ο παπά Εφραίμ, επιθυμώντας να γευθεί όσα γευόταν η ψυχή του γέρο Ιωσήφ. Αλλά αισθάνθηκε σαν προτροπή να σιωπήσει την ελαφρή πίεση του αγκώνα του γέροντα. Μετά από λίγο ο γέρο Ιωσήφ συνήρθε, διέκοψε την προσευχή, αναστέναξε γλυκά και είπε: «Παιδί μου, δεν έχεις απλώς καθαρότητα ψυχής, αγνία έχεις». Αυτό είδε στην προσευχή του.

ότι χωρίς εμού ούτ είναστε ποιήν ουδέν. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς.

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρας. Ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμένην έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος, ικτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου.

0: η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
1: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
2: Αχιλλείου φωνή! Έχουμε ξεκάθαρες αξίες.
3: Το 72 έγιναν δύο μεγάλα άλματα. Έγιναν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα επίσκοπος. Να κάνω μια παρατήρηση για μια ειρωνία που έκανα στον εαυτό μου. Λέω, Αναστάσια, είσαι σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Εκείνη την εποχή και η μία και η άλλη θέση ήταν πάρα πολύ έτσι, πιο, με περισσότερη έγκλη. Κοίταξε, κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια ψευδαίσθηση. Φρόντισε να είσαι μέχρι τέλους στη ζωή σου φοιτητής και να είσαι και διάκονος. Νομίζω ότι ήταν ένα φάρμακο πάρα πολύ υγιεινό.

Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας. Ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα σοι.

άρχισε να εγκαταλείπει το εμπόριο που το θεωρούσε πλέον εμπόδιο και αμαρτία στη νέα του πνευματική πορεία. Σκεπτόταν, τι το θέλω το εμπόριο και τα χρήματα, καλύτερα ας πλουτίσω πνευματικά. Πράγματι, τι γαρο φελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Και έτσι, σαν τον καλό έμπορο της παραβολής, εγκατέλειψε το εμπόριο για να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Άρχισε να εργάζεται εδώ και εκεί, ίσα ίσα για να κερδίζει μόνο το ψωμί του, ούτως ώστε να έχει αμεριμνησία και να μπορεί να ασχολείται με την προσευχή. Τις οικονομίες του που με τόσο κόπο και τίμιο ιδρώτα είχε συγκεντρώσει, άρχισε να τις δίνει ελεημοσύνη. Πάντρεψε την αδελφή του την Εργίνα, πρίκησε τη μικρή Μαρουσό και έδωσε χρήματα για να γίνει σαρανταλίτουργο για την ψυχή του πατέρα του. Παράλληλα πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα για να τονωθεί η πίστη του. Πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και στην Παναγία της Τίνου. Όταν άκουσε διάφορα θαύματα από τους ανθρώπους που συνήντησε και ιδιαίτερα όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια μερικά θαύματα, κατάλαβε πως οι ιστορίες που διάβαζε στο νέο νεκρολόγιο ήταν αληθινές. Βλέποντας ο Θεός ότι ο Φραγκίσκος ανταποκρίθηκε με σύνεση στην κλίση του, πυρπόλησε την καρδιά του νέου με τη χάρη του. Σαν τους Αποστόλους εν Διωδώ ένιωθε να καίγεται και να λιώνει από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να μείνει άλλο στον θόρυβο και στην πόλη και έφευγε σε διάφορα κατοίκητα μέρη για να προσεύχεται απερίσπαστα. Κυρίως σύχναζε στα βουνά της Πεντέλης που τότε ήσαν ακατοίκητα. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε κάποιο ερυπωμένο μοναστήρι. Ο νεαρός Φραγκίσκος πιθανώς να ήθελε να πάει ευθύς εξ αρχής στο Άγιον Όρος. Όμως, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όλη η Μακεδονία ήταν ανάστατη. Και επιπλέον, το 1918, είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα η καταστροφική επιδημία της Ισπανικής γρίπης, που δεν προλάβαιναν οι ζώντες να θάπτουν τους πεθαμένους. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβασή του στο περιβόλι της Παναγίας τότε. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έχασε το χρόνο του. Με την πρακτικότητα που τον διέκρινε, εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση για να ελέγξει την κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ασκηθεί όσο μπορούσε περισσότερο με τις φτωχικές του γνώσεις. Άρχισε να νηστεύει πολύ. Περνούσε το 24ωρό του με λίγο ψωμί και ένα-δυο μεγάλα λουκούμια. Ντυνόταν απλά και μοίραζε τα λίγα χρήματά του στους φτωχούς. Θέλοντας να μιμηθεί τους στυλίτες, ξενυχτούσε πάνω στα δέντρα. Μια φορά ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά σαν τον Άγιο Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη και εκεί ασκήτευε. Πάνω στην αμυγδαλιά προσπαθούσε να προσεύχεται ολονυχτίως. Κάποια στιγμή όμως, εξαντλημένος από την νηστεία και την αγρυπνία, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι που όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένος με χιόνι. Είχε κοκαλώσει από το κρύο. Με τέτοια αποφασιστικότητα, σύν το χρόνο άρχισε να προοδεύει στην άσκηση, όπως ο ίδιος αργότερα έγραφε σε κάποια μοναχή του. «Εν κόσμο ήμιν και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν, ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εσθείων. Τα βουνά της Πεντέλης και σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρακα πεινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζον, εάν δύναμε, να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνά στην ολίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίσθιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθω στο Άγιον Όρος θα αισθείω ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων». Μετά από δύο περίπου χρόνια, όταν πια είδε ότι μπορεί να γίνει μοναχός, αποφάσισε να πάει στο Άγιο Όρος με την πρώτη ευκαιρία. Στο μεταξύ, είχαν λήξει και οι πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και είχαν ανοίξει και οι συγκοινωνίες. Μια μέρα που κατέβηκε στην Αθήνα, έτυχε να συναντήσει ένα γιορίτη μοναχό από τις Καριές, ονόματι Ονούφριο. Τον παρακάλεσε να τον πάρει μαζί του όταν θα επιστρέψει και έτσι έφτασε ο Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος.
Εν τω μεταξύ, πριν φύγει από τον κόσμο, αποκατέστησε την αδελφή του Εργίνα, δίνοντάς την την ανάλογη πρίκα και μοίρασε όλα τα υπόλοιπα χρήματά του ελεημοσύνη. Και το 1921, σε ηλικία 24 ετών, ελεύθερος από υποχρεώσεις, ξεκίνησε για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας μας. Σε αναζήτηση πνευματικού οδηγού. Ο Φραγκίσκος έφτασε στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Τότε ο Άθωνας έσφιζε από ζωή, φιλοξενούσε 5.000 μοναχούς, εκ των οποίων οι μισοί περίπου ήσαν Έλληνες. Υπήρχαν ακόμη Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και Γεωργιανοί. Όπως κάθε υποψήφιος, έτσι και ο νεαρός Φραγκίσκος, αφού αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό, έπρεπε να επιλέξει τον ασκητικό τόπο και τρόπο ζωής που τέριαζε περισσότερο στο χαρακτήρα του. Σκοπός του ήταν να γίνει υποτακτικός κάποιου ασκητού που να αγρυπνεί όλη τη νύχτα και να νύφει. Γι' αυτό και κατευθύνθηκε προς την έρημο του Αγίου Όρους. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις απότομες ακτές της νιωτιοειδητικής Χερσονήσου του Άθο, που είναι βραχώδεις, άνυδρες, απόκρημνες και δυσπρόσιτες. Εκεί βρίσκονταν οι περισσότερες σκήτες και τα ερημητήρια. Ο νεαρός Φραγκίσκος πήγε προς τα εκεί αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Έλεγε «Θα πάω να βρω έναν άνθρωπο να τρώει χόρτα και όχι ψωμί». Ήθελε ο πνευματικός του οδηγός να είναι όμοιος με αυτούς που διάβαζε στα πατερικά βιβλία, ώστε να διδαχτεί από αυτόν την ακριβή μοναχική πολιτεία, ουράνιον θεωρία και πράξη. Το τι ακριβώς αναζητούσε φαίνεται από τις ακόλουθες διδασκαλίες του. Εις το Άγιον Όρος βλέπουμε μοναχούς που κάνουν καλά και βλέπουμε μοναχούς που δεν κάνουν καλά. Μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε στο Άγιο Όρος και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα, αλλά εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι να βρούμε γέροντα να μας διδάξει πώς κερδίζεται η χάρη του Θεού, πώς βρίσκεται, πώς κάπτεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Να βρούμε γέροντα να μας οδηγήσει, γέροντα να μας κατηχήσει, γέροντα να μας διδάξει τι είναι η καλογερική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος που παρεκτρέπεται το παθαίνει διότι δεν βρήκε γέροντα. Και όταν αυτός γίνει γέροντας, τι θα παραδώσει στον υποτακτικό του? Ό,τι αυτός έχει. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πνευματική πρόοδος του μοναχού αλλά και κάθε χριστιανού έγκυται στην εξεύρεση έμπειρου πνευματικού οδηγού. Εάν η έρημος χάριζε από μόνη της την νοερά προσευχή, τότε όλοι θα την είχαν. Όμως, οι εργάτες της νοεράς προσευχής είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Γιατί? Διότι υπάρχει έλλειψη εμπειρων διδασκάλων και απλανών οδηγών. Μόλις έφτασε ο νεαρός Φραγκίσκος στο Άγιο Όρος, κατάλαβε από προσωπική του πείρα ότι οι αληθινοί οδηγοί της νοεράς εργασίας ολοένα και λιγόστευαν. Όμως, παρά τις απίστευτες δυσκολίες εκείνης της εποχής, το Άγιο Όρος συνέχιζε να παράγει μεγάλους νηπτικούς οδηγούς, όπως τον διακριτικό Ιγνάτιο τον Πνευματικό τον Καντουνακιώτη, τον περίφημο Σάβα τον Πνευματικό, τον ξακουστό Καλίνικο τον Ησυχαστή, την μεγάλη μορφή Δανιήλ τον Καντουνακιώτη, τον Ιωακήμ Σπετσέρη στη Νέα Σκήτη, τον τυφλό ασκητή που ευωδίαζε το κελί του την ώρα της προσευχής και τον Δανιήλ τον Ησυχαστή, από τον οποίο ο γέροντας Ιωσήφ πήρε την ησυχαστική τάξη. Έτσι, ενώ τον 19ο αιώνα με αρχές των 20ου πέρασαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, παρά ταύτα δεν υπήρχε διάδοχος νηπτική κατάσταση. Γι' αυτό έγραφε τότε ο σοφότατος γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Σήμερον δυστυχώς, δια να μη εισερχόμεθα εις το ιερόν τούτο υψηλόν πολίτευμα με τας προϋποθέσεις της γενναίας αυταπαρνήσεως και τελείας αποταγής του κόσμου και δια να μην έχομεν τους αρμοδίους αλήπτας ή τη πνευματικούς καθοδηγητάς, ευρισκόμεθα πάντοτε εις το απροχώρητον. Ο Φραγκίσκος εστενοχωρεί το πολύ με την πραγματικότητα της εποχής του. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγιοριτών πατέρων ηρκούντος στις τυπικές ακολουθίες, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στο εργόχειρο.
Γεγονός ήταν ότι την εποχή εκείνη πουθενά δεν φαινόταν κάποιος που να ασχολείται και να διδάσκει την νοερά εργασία. Πιθανώς να υπήρχαν μερικοί κρυμμένοι, αλλά όλοι έλεγαν στο Φραγκίσκο πως οι οδηγοί της νοεράς προσευχής είχαν εκλείψει. Αλλά ο νεαρός Φραγκίσκος, όλος φωτιά όπως ήταν, δεν παραιτήθηκε, δεν το έβαλε κάτω. Έτρεχε στην έρημο και στα σπήλαια, όπου άκουγε ότι βρίσκονται άνθρωποι πνευματικοί, ασκητές, ερημίτες, και έψαχνε να βρει μήπως υπάρχει κάποιος κρυμμένος οδηγός που οι άλλοι δεν τον είχαν αντιληφθεί. Όπως έγραφε ο ίδιος, «Εζητήσαμεν, εφωνάξαμεν, εκλάψαμεν, βουνό και τρύπα δεν αφήσαμε, γυρεύοντες απλανή οδηγό να ακούσομεν λόγια ζωής, όχι αργά και μάταια. Εγώ εκείταζα που υπάρχει ζωή, που ειν μπορώ να κερδίσω ωφέλιαν ψυχής». Δηλαδή, κατάλαβε ότι εξαφανίζονταν οι Άγιοι και ήδη είχε αρχίσει ο πνευματικός λοιμός του ακούσε λόγων Θεού με πράξη και θεωρία. Υπήρχε βέβαια ένας μεγάλος αριθμός βιαστών μοναχών, αλλά ελάχιστοι οδηγοί. Φυσικά υπήρχαν και τότε στο Άγιο Όρος, όπως και παντού και πάντοτε άλλωστε, εκείνοι που θέλουν να διδάσκουν τους άλλους με τα λόγια μόνο, από τα βιβλία, αλλά αραιά και που να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους στην επαλήθευση του Ευαγγελίου. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε αργότερα, «Το να κηρύττεις είναι τόσο εύκολο, σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό κάτω, ενώ το να πράττεις τα κηρυττόμενα είναι τόσο δύσκολο, σαν να τις κουβαλάς εκεί πάνω». Αυτό σημαίνει ότι έψαχνε να βρει πνευματικό οδηγό που να μπορεί να τον καθοδηγήσει με ασφάλεια στο λιμόνα της καθαράς προσευχής και στην εξέβρεση της χάριτος. Διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλο στην εξέβρεση της χάριτος. Το θέμα αυτό είναι σοβαρότατο για κάθε υποψήφιο μοναχό. Γι' αυτό και ο Φραγκίσκος πριν οριστικά υποταχθεί ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο γέροντάς του θα τον δίδασκε την ζωή της προσευχής. Όταν μετά από χρόνια έγινε ο ίδιος γέροντας, φανέρωσε σε ένα πνευματικό του τέκνο ερημίτη αυτές τις απόψεις του. «Οι Άγιοι Πατέρες όπου μας διδάσκουν να είμεθα εις την υψηλωτάτην των αρετών υπακοή, γενόμενοι μιμητέ του Ιησού, αυτός είναι ο σκοπός τους. Ήγουν δι' αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας ιδίου θελήματος, διαναλάβαμεν την Θείαν Χάριν. Και πάλιν η χάρις όταν αναχωρεί για να μας γυμνάσει, ο γέροντας ως μια άλλη χάρις να σε βαστάζει και να σε καθοδηγεί με τους λόγους της πράξεως όπου αυτό σε πέρασε και σου θερμαίνει τον ζήλον έως και σύθια χάρητη και ευχές του πατρός σου να ελευθερωθείς από τους αγώνας και να σε καταλάβει πάλιν η Θεία Χάρις και να σου εμπιστευτεί ο γλυκής Ιησούς τους τιμίους θησαυρούς αυτού ως τέλειον». Ουδείς λοιπόν άλλος σκοπός υπάρχει δια να υπάγει ο άνθρωπος εις υπακοήν. Όμως, την σήμερον, ο καθής νομίζει ότι παίρνει τον μαθητή δια να τον διδάξει τέχνη, να βγάλει χρήματα ή να σκάπτει το αμπέλι ή να γίνει έμπορας και να τον κάνει κληρονόμον εις το σπίτι, στο κελίον ή στο μαγαζί ή εις ό,τι και αν έχει ή και δια να τον υπηρετεί. Εμείς δε λέγομεν εξ αυτών ότι είναι ανάγκη να μην γίνουν, αλλά ότι ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίων του γέροντος και κάνει τελείαν υπακοήν είναι. Ο μεν γέροντας φλεγόμενος από αγάπην Χριστού να μεταδώσει το τάλαντον του πλούτου της αυτού αρετής, ο δε μαθητής βέβαια αφού έχει τελείαν αυταπάρνησιν και κοπήν θελήματος, κάμνον τελείαν υπακοήν και απολαμβάνει τόσιν χάριν παρά του πνευματικού του πατρός, τότε αναμφιβόλως θα τελειώνει και πάσα στας διακονίας του σπιτιού ως απαραίτητα.

εν τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιείς γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα πλήτον τη οράση, δροσίζον της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων».

0: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, διαβάζει η Μαρία Γουλιδάκη. Αν αγαπάς ελληνικά διηγήματα με ζωντανή αφήγηση και μικρές ανατροπές που δεν περιμένεις, πάτα το κουμπί εγγραφή τώρα για να μην χάσεις καμία ιστορία. Όπως το διηγούνται όσοι το έφτασαν εν ηλικία όντες της Αθήνας το 1870, ο νεκρός του ενός των μισθών του Δηλεσίου, κομιστέντων εις Αθήνας κατά Μάιον, είχε το πρόσωπο παραδόξους φεδρών και γελαστών. Την ώραν που τους ετουφεκολογούσαν τα αποσπάσματα, ελοχεύον όπισθεν πυκνών θάμνων και βράχων, το παλικάρι εκείνο της Ρούμελης, ίσως διότι το ταμπούρι του του εφαίνε το πολύ ασφαλές, τι σίδε τι είχε σκεφθεί, ή τι σοβαρόν είδεν, ή τι αστείον νίκουσε παρά την ως γείτονο συντρόφου του, και γέλασεν όπως οι άνθρωποι γελούν. Συγχρόνως ένα καρί, του ήλθε το βόλι. Τον ύβρε κέριον εις το λαιμόν και τον αφήκεν εις τον τόπον. Με τα δύο ημέρα στη σκοτωμένη, πέντε ή έξι των αριθμών, εκομίζοντο εις Αθήνας. Εις το πρόσωπον του νέου εκείνου, όλοι οι φρικώδεις περίεργοι, είδον εντυπωμένον, πιστωμένον, τον γέλωτα. Ούτε πρόφθασεν ο ευτυχής άνθρωπος να αισθανθεί την

0: τη Στρατολογική Επιτροπή προς μεγάλη χαράν του Δημάρχου και κατέλησαν άλλοι στην Δημαρχία, άλλοι στο Ιωνί ξενοδοχείων και άλλοι στα σπίτια μερικών, ο Γιάννης χωρίς να παύσει τα γέλια, η ενδόμηχος ευθυμία και το θάρρος του έφυγαν και αρνήθη αποτόμως να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής. Εστήλωνε τα πόδια του, ανεστήλωνε το κορμί του, έκλαιε και φώναζε «Δεν πάω, δεν πάω». Όταν δε ο υπίατρος οδηγήθη στο σπιτάκι της Λέκαινας και εδοκίμασε να ειδεί και να εξετάσει τον κληρούχον, ο Γιάννης έπεσεν εις μίαν γωνίαν. Εμαζόχθη, εκουβαριάστη, εσταύρωσε σφιχτά τα χέρια του, έσφιξε τον αφαλόν του, έκαμψε τους πόδας του με τα γόνατα έως των αφαλών και ειρνήθη να υποστεί την εξέταση του ιατρού. Τέλος η Επιτροπή απεφάσισε να τον κηρύξει «Βλάκα» και τον απείλαξε πάσης περαιτέρω ενοχλήσεως. Αλλά όμως ο Γιάννης δεν έλειπε ποτέ από καμία αναγρυπνία εις τα εξοκλήσια, όταν επηγαίναμε στα πανηγύρια, αρχόμενος από την Ανατολή του Αίαρος έως το βασίλεμα του Θέρους και έως την στρώση του Φθινοπόρου και πριν εισβάλλει ο χειμών. Πρώτον εις την Παναγία της Αγαλιανούς, όπου η ψυχή μας αιμοσχοβολούσεν, η ακεναρκή ίσως και λευκά άνθη της Αγραμπελιάς. Είτε εις την Παναγία την Ντομάν, όπου έτρεχε με μόρμυρον και ρόχθον το ρεύμα της Ζωοδόχου, κάτω εις τους μυστηριώδεις καταράκτας, με τα κρεμάμενα πολυτρίχια και τους ανέρποντας κυσσούς, ανά τους υγρούς βράχους, εις τα κυρτά ηλωμανούντα δέντρα. Και στον Άι Γεώργιν, όπου ετός ενύμφε του χωρίου ελιτάνευον στολισμένε, με τα πεπικυλμένα μανίκια, τας μεταξωτάς ποδιάς και τα χρυστά ποδογύρια των, ερχόμενε άλλε με τις βάρκες και άλλε διαξηράς. Και εις τα πέντα αδέλφια, όπου τα αγκαλιασμένα γυραιά δέντρα καλύπτουν την βρύσιν και στεγάζουν των πενιχρών ναών με το θεσπέσιον άλσωστον. Και εις τον Άι Γιάννη τον Μυροδίτην, όπου τα τελευταία ειδόνια εκαλούσαν εις διαδοχήν τα χωσίφια από το ύψος των έως των γυαλών και το κελαρίζον νερόν του βαθέως ανερχομένου δασκαλιού ανέβλιζαν από την ρίζαν της γυραιάς δριός, όπου μετακυμβαλίζουν τα πέταλα των φιλομανούν των κλώνων της, διηγείτοντας αναμνήσεις των αιώνων. Πόσα οικογενειακή θαλία είχαν τελεστεί το πάλε υπό τους βαθεφίλους κλάδους της, πόσα άκακα ερωτικά ζεύγη είχαν έβρει ποτέ καταφύγιον εις τη σκιά της. Και ήταν εις τον Άγιο Ηλίαν και εις τον Άγιο Παντελεήμονα και εις την Παναγία την Πρέκλαν και εις την Παναγία του Καρδάση και εις την άλλη Παναγία του Αραδιά και εις τον Άι Γιάννη του Κάστρου και εις τον άλλον Άι Γιάννη του Μετοχιού και εις τον Άι Δημήτριν και εις τον Άι Ασώματον Ταγγελή και τέλος εις την Παναγία την Κνηστριώτησαν όπου πάσα σεμνώτης και πάσα χάρης εν γαλήνη συνεινούντο και παν γόνι έκλεινεν ενώπιον της Θείας εν γαλήνη πολιούχου, διανέμεις των χαρισμάτων, την συγγαλήνην Θεοτόκε, τη ψυχή μου. Όλα ευωδίαζον άνοιξην και απλότητα και χαράν. Ο Γιάννης έμφαινεν εις το παρεκκλήσι γελών, τον οδηγούσεν η μάνα του, χείρα έχουσα αυτόν ως μοναχογιόν, να χαιρετήσει, δηλαδή να ασπαστεί την εικόνα στο προσκυνητάρι, την εισπάζει το γελόν, ή τα επήγαινε στα αριστερά του χορού και έστεκε δίπλα εις το άκρον ανατολικών στασίδι, δύο βήματα από την βορείαν πύλην, όπου οι γυναίκες έφεραν τυλιγμένας με προσώψια τας προσφοράς και έγραφαν τα ονόματα, δηλαδή τα έγραφεν ο παπάς, καθυπαγόρευσιν, ιστάμενος εις το χάσμα της θύρας, με το μολυβδοκόνδυλον, κρατών φύλλα διπλωμένα χάρτου επί του βιβλίου των Αποστόλων ή του Ψαλτηρίου. Γεωργό. Γεωργό και του πλοί, δηλαδή το πλοίον, μετά των συμπλεόντων αυτών Νικολάκη, πάλι Νικολάκη, ο παπάς έγραφε νι-νι, Κυρατσούλα, Σιράινα, άλλη Σιραϊνό, Κωνσταντί, Κωνσταντί καπα-κάπα, συμβίας τέκνων γονέων και αδελφών αυτών. Εκεί έστεκε ο Γιάννης και ήκουε γελών τα υπαγορεύματα των γυναικών, τας απηχήσεις και τους ασπασμούς του παπά. Τέλος όταν ήρχιζεν η ψαλμοδία, ο Γιάννης εξεκολούθη να γελά προς τα σαντιφωνίας των διαφόρων νεαρών ψαλτών και τα οξυφωνίας του παπά.
1: Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε, παιδιά.

0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
0: Πρωτομαγιά, από το 1900 από τότε που άρχισαν να μετρούνε τον καιρό οι άνθρωποι. 14 βαθμούς μέσον όρο στην Αθήνα λέει, ενώ το κατώτερο ήταν 17. Έτσι όπως τα φτιάξαμε. Μην νομίζετε ότι είναι φυσικά φαινόμενα αυτά, όχι βέβαια. Ανθρώπινες επεμβάσεις είναι που δεν τις καταφέρουμε, μας φεύγουν από εδώ, μας φεύγουν από εκεί. Μέχρι να δημιουργήσουμε αυτό το φαινόμενο θερμοκηπίου, δεν λένε φαινόμενο θερμοκηπίου. Τι θα πει φαινόμενο θερμοκηπίου, σημαίνει ότι σε όλο τον πλανήτη να έχουμε μία θερμοκρασία. Για να έχουμε μία θερμοκρασία πρέπει να στέλνουμε τα ζεστά εκεί, να έχουμε τα κρύα εδώ. Μας ξεφεύγουν όμως και με το φαΐ που λέμε και μετά δεν γίνεται τίποτα. Εμείς εδώ να είμαστε, ο μήνας αυτός θα κλείσουμε με το μήνα αυτό τα θέματά μας. Εξάλλου κλείνει και ο εκκλησιαστής, δεν θα ήθελα να μείνει κάτι για την άλλη χρονιά, γιατί να πάρουμε δύο στίχους για την άλλη χρονιά δεν λέει κάτι. Έχουν όμως πολύ πλούτο, βρε παιδί μου, πάρα πολύ πλούτο. Εδώ τώρα έχω τον 8 και τον 9 στίχο από το 12ο κεφάλαιο και έγραφα, έφτασα 45 σελίδες α4 και δεν τελειώνει. Άντε αυτές τις 45 να τις αναπτύξεις, θες 45 χρόνια. Είναι ολόκληρη Αγία Γραφή. Μα είναι όμορφο, όμορφο το βιβλίο, εκκλησιαστής είναι πολύ όμορφος. Όλοι μένουν στο ματαιό της ματαιοτήτων, όπως λέει ο 8ος στίχος. Είπε ο εκκλησιαστής, τα πάντα ματαιώτης, όλοι εδώ μένουνε. Ματαιώτης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Έτσι, επιπόλαια θα έλεγε ο εκκλησιαστής, ματαιώτης, ματαιοτήτων. Και αν τα πάντα είναι ματαιώτης, τότε γιατί λέει παρακάτω. Και περισσόν ότι έγινε το εκκλησιαστής σοφός. Και έγινε παραπάνω από ότι όσο μπορούσε περισσότερο σοφός. Αν λοιπόν ήταν όλα μάταια αυτός ο σοφός που το κατάλαβε, τότε γιατί έγινε σοφός. Να πει κανείς βαριέσαι. Τι βγαίνει και όχι μόνο να έγινε σοφός και τα δίδαξε και στους ανθρώπους. Όπως λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και περισσόν ότι έγινε το εκκλησιαστής σοφός, ότι δίδαξε γνώσην συν των λαών και ους εξιχνιάσεται κόσμιον παραβολών. Λοιπόν, για να τα δούμε στη σειρά. Τι θα πει ματαιώτης ματαιωτήτων. Ματαιώτης είναι κάτι το παροδικό, ότι δεν είναι σταθερό και μόνιμο. Μάταιο είναι, πέρασε. Φάγαμε το φαγητό μας το μεσημέρι, τελειώσαμε. Δεν έχει γίνει και τίποτα, πάμε για το επόμενο γεύμα ή το δείπνο. Ό,τι είναι ασταθές και ό,τι είναι παροδικό είναι μάταιο. Διότι ψάχνουμε να βρούμε το τελικό νόημα. Ποιο μπορεί να είναι το τελικό νόημα των πραγμάτων αφού κυλούν όλα, όλα αφού πορεύονται. Και θέλει να καταλήξει στο εξής, ότι όλα αυτά τα οποία αλλάζουν, αν δεν αλλάξουν εν Χριστώ Ιησού. Αυτό που είπα και το πρωί, να πάω κάτω από το επιτραχύλι σαν σε κλώσσα, να με κλωσίσει το Πνεύμα το Άγιο, όπως κλωσσάει η κλώσσα και λέει ο ίδιος ο Κύριος, ελάτε λέει, άνοιξα τα φτερά μου και δεν θελήσατε να έρθείτε. Όπως τότε στην δημιουργία που το έχω πει και άλλη φορά, σαν σε άλλο σπόρο, να το πω, σαν σε άλλο αυγό, επόαζε το Πνεύμα το Άγιο και έγινε η δημιουργία. Έτσι και εδώ, αν δεν πας εκεί, διώνει τα μυστήρια, το είπα το πρωί, που σώζουν τον άνθρωπο. Τα υπόλοιπα, το βάπτισμα είναι εισαγωγικό. Η προσευχή, βοηθητική. Ο εκκλησιασμός, βοηθητικός. Όλα αυτά είναι βοηθητικά στοιχεία. Τα βασικότατα, ο γάμος, εγώ δεν παντρεύτηκα, η ιεροσύνη, εσείς δεν είστε ιερείς, άρα δεν είναι υποχρεωτικά αυτά. Μέσα από αυτά σωζόμαστε. Αλλά δεν είναι εκείνα τα ουσιαστικά που μας σώζουν. Τα ουσιαστικότατα μυστήρια που σώζουν τον άνθρωπο είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μυστήρια είναι βασικότατα στοιχεία. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουν αυτά που κάνουμε Θεό μέσα και δεν έχουν τελικό σκοπό τον Θεό. Δουλεύω. Γιατί δουλεύω? Για να δείξω στον Θεό ότι είμαι πειθαρχημένος και εργατικός άνθρωπος. Κάνω οικογένεια. Γιατί κάνω οικογένεια? Γιατί έτσι έδωσε εντολή ο Θεός. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και ούτω καθεξής. Κάνω και λάθη. Ναι, ο Θεός μας, εμάς δεν μας καταδικάζει όπως τους αγγέλους. Οι άγγελοι, πάει, τελείωσε. αυτό έγιναν, έτσι τα έκανε ο Θεός, τυποποιημένα να το πω, με ελευθερία είχανε, να επιλέξουν αν θα δουλέψουν σύμφωνα με αυτό που τους έκανε ο Θεός. Όπως είναι ένα φασόλι, το φασόλι, ό,τι και να το κάνεις, δεν το αλλάζεις. Στον άνθρωπο όμως έδωσε την δυνατότητα το καθομοίωση, να πορευθώ. Οπότε λέω, Θεέ μου, κοίταξε, εγώ έχω πέσει, έχω αμαρτήσει. Με παρέσυρε ο διάβολος, οι επιθυμίες μου, ο εαυτός μου, τα γούστα μου, τα. Βοήθησέ με όμως να προχωρήσω. Γι' αυτό και λέει είναι ο ποιμήν που ψάχνει στα βουνά να βρει το πρόβατο το χαμένο, ή που ψάχνει να βρει το κερί που πάει να σβήσει και δεν θα το αποτελειώσει, αφού πάει ίσα έχει μια σπίθα. Αποτελειώσει, όχι, δεν το αποτελειώνει. Και καλά μου που είναι τσακισμένο στον δρόμο που το έχουν πατήσει 1000 πόδια, δεν θα πάει να το αποτελειώσει, να το πετάξει, αλλά θα το φτιάξει. Εκείνο που πετάει ο καλός Θεός, μάλλον να πω έτσι, τίποτα δεν πετάει ο καλός Θεός, απλώς εμείς πετιόμαστε στον κάδο των αχρήστων, χωρίς να ξέρουμε ότι αν είμαστε κολλημένοι με τον Θεό και αμαρτωλοί να είμαστε σαν το ληστή, και αμαρτωλοί να είμαστε σαν το παράλυτο που είπαμε το πρωί, πάρε το κρεβάτι και περπάτα. Πάρε τα χούλια σου, πάρε τις συνήθειές σου, πάρε όλα αυτά που σε κρατούσαν, αλλά περπάτα. Μην κάθεσαι εκεί ακίνητος όπως ήσουν μέχρι τώρα. Άλλαξε. Ο εκκλησιαστής εδώ δεν ακυρώνει την σοφία με το να λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, αλλά δείχνει ότι η σοφία από μόνη της δεν ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Αν η σοφία ολοκλήρωνε τον άνθρωπο, τότε οι σοφοί και οι άνθρωποι με την επιστήμη, τον πολιτισμό που έχουμε σήμερα, θα είχαν πανευτυχείς θα ήταν. Αλλά τι κάνει, οδηγεί τον άνθρωπο στην διάκριση, ώστε όχι να τα αφήσει όλα γιατί είναι μάταια, όχι, αλλά να πάει στο επόμενο βήμα που είναι να καταλάβει ότι χωρίς Θεό όλα είναι μάταια. Εκεί θέλει να καταλήξει. Και η ματαιότητα αυτή δηλαδή ουσιαστικά είναι μια παιδαγωγία. Τι έκανες, ανέβηκες σε θρόνους, σε εξέδρες, έγινες σπουδαίος και σε λίγο έρχεται η ώρα να φύγεις από τον κόσμο αυτό. Τι γίνεται, άρα τι κέρδισες. Και τι κάνει τώρα με αυτόν τον τρόπο, αδειάζει τον άνθρωπο από ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικα βάθρα, ψεύτικα υποστηλώματα στα οποία αναρριχάται ο άνθρωπος, είτε λέγεται δόξα, είτε λέγεται σοφία, είτε λέγεται χαρίσματα, ικανότητες, τα οποία όταν δεν είναι στηριγμένα, πώς λέει ο Χριστός, να κτίσουμε το σπίτι μας, αλλά όχι στην άμμο, στην πέτρα. Σπουδαίο πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι σαν να λέει ότι δοκίμασα τα πάντα, έμαθα τα πάντα και είδα ότι τίποτα δεν αρκεί χωρίς τον Θεό. Λένε πολλοί άνθρωποι, πρέπει να δοκιμάσω για να μάθω. Είναι του πειρασμού αυτό το πράγμα. Άλλο δοκίμασα γιατί βρέθηκα σε αυτήν την κατάσταση και άλλο μπαίνω στον πειρασμό να δοκιμάσω διότι ξέρω αν θα γυρίσω. Ξέρω αν θα γυρίσω. Αν με παρασύρει ο διάβολος και με καταστρέψει. Να σας πω κάτι που το είχα πει παλιά. Με έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Πώς λέω δεν υπάρχει? Γιατί είδες κανένα να πήγε και να γύρισε? Ναι, λέω, πήγα εγώ και γύρισα. Τι ήθελες, να έχω κάτι? Καλά μου λέει, έλα πάμε και μαζί. Θα πάμε και θα δεις ότι υπάρχει άλλη ζωή. Σε λέει, με δουλεύεις εσύ, θα σε δουλέψω κι εγώ. Ωραία. 12 η ώρα το βράδυ θα έρθω να σε πάρω να πάμε. Πάμε το αυτοκίνητο. Ήταν με τις πιζάμες. Τι κάθισε, λέει, δεν είπαμε θα πάμε. Πάμε, λέει, δεν πειράζει και έτσι όπως είμαι. Μπες μέσα, του λέω. Μπήκε μέσα και λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ μπορεί να γυρίσω, εσένα να μην σε αφήσω να γυρίσεις, να μην είσαι εκεί. Ανοίγει την πόρτα και έφυγε. Τι φοβάσαι, λέω, και φεύγεις. Ναι, είναι αυτή η ανοησία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η σοφία των ανθρώπων είναι μάτι. Ο εκκλησιαστής έγινε σοφός όχι για να διδάξει γνώση και εμπειρίες πραγμάτων. Βρέθηκε σε καταστάσεις. Και είπαμε ότι είναι εκκλησιαστής, είναι ο Ιησούς Χριστός που εκκλησιάζει, μας μαζεύει, το έχουμε πει στην αρχή. Και μας μαζεύει. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στη γη και μας δοκίμασε όλους. Όταν λέει δοκίμασα τα πάντα, σημαίνει δοκίμασα τους πάντες, όλους τους ανθρώπους. Δεν άφησα κανέναν χωρίς να τον δοκιμάσω για να τον εκλέξω. Με αυτήν την έννοια. Πώς πάμε στο εστιατόριο και δοκιμάζουμε ένα φαγητό και λέμε αυτό μου αρέσει, από αυτό βάλεμε. Δοκίμασε τους ανθρώπους. Δοκίμασε τους μαθητές και είπανε ερχόμαστε τώρα. Δοκίμασε τον Ζακχαίο. Δοκίμασε και άλλους τελώνες, γραμματείς και φαρισαίους. Γιατί πήγαινε και έκανε θαύματα και θεραπείες Σάββατο και σκανδάλιζε, θα έλεγαμε εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους. Για να τους δοκιμάσει και να αποκαλυφθεί και να πει είστε απατεώνες, ψεύστες, δεν πιστεύετε αυτά που κάνετε. Ναι. Έτσι λοιπόν, οι ματαιώτες τώρα για τους πατέρες, λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ματαιότητα είναι άρνηση της δημιουργίας. Όταν υπάρχει ματαιότητα σημαίνει αρνούμε τη δημιουργία, αφού δεν υπάρχει εξέλιξη. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι απλώς αμαρτία σαρκική. Αμαρτία σαρκική είναι και η συνύπαρξη ενός ζευγαριού έξω από το γάμενο. Και η ομοφιλία τι είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, εγώ δεν θα το έλεγα ομοφιλοφιλία, γιατί μπαίνει το φίλο, φιλία και λέμε ένα φιλίο, φίλος, φιλία, όχι. Θα το έλεγα όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες για τα διασταυρωμένα, για τα φυτά εκείνα που δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν, που τα λέμε γενετικά μεταλλαγμένα. Μεταλλαγμένα, το αλλάξαμε. Παλαιότερα δεν τα λέγαμε μεταλλαγμένα, τα λέγαμε υβρίδια. Ύβρις, αρχαιοελληνική λέξη, ύβρις. Δηλαδή βρίζεις την φύση, τη δημιουργία. Δεν είναι ούτε φιλία με άλλον άνθρωπο ούτε τίποτα. Βρίζεις τη δημιουργία, διότι ο καλός Θεός έκανε τον άντρα και τη γυναίκα για να αυξάνονται και να πληθύνονται, γιατί υπάρχει θάνατος. Εσύ τι αύξηση κάνεις? Καμία. Στηρίζεις, ζεις εξαιτίας των άλλων ανθρώπων που πολλαπλασιάζονται. Ζεις και εσύ κοντά σε αυτούς. Παράσιτο. Δεν προσφέρεις τίποτα στην κοινωνία. Η σοφία που δεν σώζει, όταν πάμε στα σχολεία και κάνουμε αγιασμό, λέμε κατάπεψε την σοφία του Σολομώντος, αυτή τη σοφία που σώζει, όχι την σοφία, την κάτωθεν σοφία. Η άνωθεν σοφία λέει είναι ειρηνική, η κάτωθεν είναι ψυχική, δαιμονιώδης. Πόση αλαζονία προκαλεί η κάτωθεν σοφία. Χίλια δυο. Και έχετε προσέξει ότι όλα μπορούμε να τα μεταβιβάσουμε κληρονομικά στους άλλους, την γνώση μας δεν μπορούμε να την μεταβιβάσουμε, να την διδάξουμε, ναι, να την μεταβιβάσουμε και να πούμε το μυαλό μου, αυτό που έχω, να το παραθέσω στον εγγονό μου, στον γιο μου, στον άρχο, τον πείτε, δεν γίνεται. Τα μόνα πράγματα που είναι αξιόλογα για μένα δεν μεταβιβάζονται. Τα έξω από μένα μεταβιβάζονται. Αυτά τα οποία δεν έχουν δέσιμο άμεσο με τον εαυτό μου, ένα μάτι επί παραδείγματος, το δίνω. Την καρδιά μου δεν την δίνω, γιατί άμα την δώσω πας θα ζήσω. Ούτε την κόβω στη μέση να την δώσω. Άραγε, γιατί δίδαξε ο εκκλησιαστής? Πέρασε από την φυσική σοφία, τα άμαθε όλα αυτά, είπε ότι είναι μάτια, για να περάσει από τη φυσική σοφία στην θεογνωσία, να μας οδηγήσει στην θεογνωσία. Καλά είναι όλα αυτά, δεν τα απορρίπτει, αλλά να μας οδηγήσει στην θεογνωσία, ώστε ο άνθρωπος να μην νιώθει αυτάρκης με αυτά που έχει. Και αν προσέξετε, οι άνθρωποι που είναι λιγότερο εγγράμματοι δεν δέχονται ότι είναι ικανοί να ζήσουν στη ζωή αυτή μόνοι τους και στηρίζονται πάντα στον Θεό. Με την προσευχή τους, κυρίως με την προσευχή να ανάψουν το καντιλάκι, να πάνε στην εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους. Ανέβαιναν στα ζώη, πήγαιναν στο κτήμα, ξεκινούσαν να οργώσουν, να δουλέψουν, έκαναν τον σταυρό τους. Όταν έφευγε ο άντρας από το σπίτι, η γυναίκα που έμενε πίσω σταύρωνε τον άντρα. Σταύρωνε τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο. Τώρα είμαστε ικανοί για όλα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, κάνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε στο μαγαζί μας. Θυμάμαι ο θείος μου και ο νονός μου, όταν πηγαίναμε μαζί στο μαγαζί για να το ανοίξει, με σταματούσε, με λέει περίμενε. Έμπαινε πρώτα αυτός και έκανε το σταυρό του και μετά μπαίναμε κι εμείς. Πού είναι αυτό τώρα? Πουθενά δεν είναι. Εδώ τρώμε και δεν κάνουμε το σταυρό μας. Ούτε ένα ευχαριστώ στον Θεό δεν λέμε. Άρα λοιπόν, ο σοφός Σολομών τώρα προσπαθεί να μας διδάξει κάποια πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου του το εξελέξατο. Είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Τα μωρά δεν είναι τους ανοητούς. Αυτούς που έχουν αυτήν τη γνώση που έχουν. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, και η γνώση δεν ζυγίζεται, ούτε φαίνεται. Μέσα από την πράξη, ναι, καταλαβαίνουμε κάποιος ότι ξέρει να κάνει αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Αλλά το πόσο ξέρει, το τι ξέρει, πρέπει να ασκαλίσεις, και ό,τι βγάλει, από εκεί καταλαβαίνεις τι ξέρει ο άλλος. Έτσι λοιπόν, αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ασήμαντους, ο καλός Θεός τους εκλέγει, και ασήμαντος είναι εκείνος τον οποίο οι άνθρωποι περιφρονούν, δεν του δίνουν σημασία. Ασήμαντος δεν είναι κανένας μας, είμαστε εικόνες Θεού. Αλλά εννοεί αυτούς τους οποίους ο κόσμος δεν τους δίνει καμία σημασία. Και προχωρούμε και λέει κανείς το εξής. Αφού όλα είναι μάταια, τότε γιατί ο εκκλησιαστής ανέλαβε να διδάξει? Γιατί είναι μάταια, γιατί ανέλαβε να διδάξει? Διότι θέλει τους ανθρώπους να τους οδηγήσει στην σοφία του Θεού. Δεν κάθεται έτσι απλά και λέει «και περισσόν», έγινε κατεξοχήν σοφός, επεδίωξε ό,τι περισσότερο μπορούσε να πάρει από την σοφία, και ότι δίδαξε, έγινε σοφός αυτός και δίδαξε γνώση συν των λαών. Το να αποκτήσω γνώση και να μην τη μεταφέρω στους άλλους είναι ό,τι πιο ανόητο και εγωιστικό. Και δεν είναι γνώση γράμματα μόνο, είναι τέχνη, είναι επιστήμη, είναι χιλιαδιό. Εάν τα κρατάω για τον εαυτό μου και δεν τα μεταφέρω, εκτός κι αν είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, κάτι το επαγγελματικό δικό μου, δεν μπορώ να το μεταφέρω, γιατί εγώ κουράστηκα να το φτιάξω, άρα λοιπόν δεν το μεταφέρω, το προσφέρω να το χρησιμοποιήσεις, δεν σου λέω πώς το έκανα. Ένας εστιατόρος, επί παραδείγματι, ή ένας ζαχαροπλάστης, όταν κάνει κάτι πολύ ωραίο, έχοντας δική του έμπνευση για να το φτιάξει ωραίο, βλέπετε όλοι κάνουν γλυκά. Κάποιοι όμως κάνουν κάτι πιο ξεχωριστό. Είχα έναν θείο ζαχαροπλάστη που είχε πολύ σχέση με τον Άγιο Παΐσιο, που φτιάξε το κατάστημα του ζαχαροπλαστείου στην Κόνιτσα κτλ. Ήρθε μια φορά στη Λάρισα και μου λέει: «Πάμε να φάμε κανένα γλυκό». Πάμε και πήγαμε στο πιο καλό ζαχαροπλαστείο της εποχής εκείνης και μου λέει: «Πάρε τι θέλεις». Πήρα μια πάστα. «Πάρε κι άλλη», μου λέει. «Δεν θέλω». «Πάρε κι άλλη», μου λέει. «Πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη». Μου έφερε 3, 4, 5 πάστες. Λέω: «Δεν τις φάω, μη στεναχωριέσαι», μου λέει. Και αυτός πήγαινε και τις σκάριζε και έψαχνε να δει τι έχουν μέσα, από τι σύνθεση έχουν. Εντάξει, το πόσο υλικό θα βάλεις και πόσο γάλα και πόσο ζάχαρη, αυτό είναι στην έμπνευση του καθενός. Άρα λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο κρατάω για τον εαυτό μου αυτά που είναι δικές μου δημιουργίες. Αλλά αν δεν είναι θέμα εμπορίου, φτιάχνω ένα γλυκό στο σπίτι, επί παραδείγματι, και είναι πολύ ωραίο. Δεν θα το πω στην ύφη μου. Γιατί να μην το πω? Φτιάχνω μια πολύ ωραία πίτα. Δεν θα πω στην ύφη μου, στην κόρη μου, στο παιδιά μου, ότι η πίτα γίνεται έτσι και έτσι, θα το φτιάξεις με αυτόν τον τρόπο, θα την ψήσεις με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Δεν θα το πω. Τότε κρατάω τα εγωιστικά για τον εαυτό μου, για να έρχονται και να επαινούν εμένα και να μην μεταφέρω τίποτα. Άλλο κάνω εμπόριο με αυτό που κάνω και έχω την πρωτοτυπία τη δική μου, και άλλο δουλεύω ως νοικοκυρά ή ως τεχνίτης και μεταφέρω τη γνώση μου στους άλλους. Είναι κρίμα ένας πατέρας, επί παραδείγματι, βλέπει τον γιο του να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται και να μην του λέει τα μυστικά της δουλειάς. Πού θα πάει αυτό το παιδί? Εσύ θα φύγεις, πάρει σύνταξη, άστο. Ή μια μάνα ή οποιοδήποτε βλέπει τον γιο, την κόρη να προοδεύουν και ζουρέζεται, ζηλεύει. Τι ζηλεύεις? Εσύ ό,τι είχες να κάνεις στη ζωή σου το έκανες. Άσε τα παιδιά να ξεκινήσουν να προχωρήσουν, να δημιουργήσουν. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ο σοφός Σολομών ήθελε τους ανθρώπους να τους διδάξει. Όχι μαθαίνω κάτι και το κρατώ για τον εαυτό μου. Όχι μαθαίνω κάτι και όταν πάω στο σχολείο, επειδή ο άλλος δεν διάβασε, μου λέει: πες και εμένα να κάνω αντιγραφή. Όχι, να καθίσει να διαβάσει. Αντιγραφές στο σχολείο είναι αμαρτία. Για εκείνους που δεν διαβάζουν. Άλλο θέμα κάποιος να έχει διαβάσει και να έχει ξεχάσει κάτι. Αυτός που διαβάζει και έχει ξεχάσει κάτι, μία κουβέντα θα του πεις και έφυγε. Αυτός όμως που δεν διαβάζει, ό,τι και να του πεις, τι θα κάνει. Τα θέλει όλα. Δεν γίνεται έτσι. Όχι. Με την τεμπηλιά δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν να είμαστε διδακτικοί στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Όχι πιεστικά. Εγώ δεν θα βγω έξω στους δρόμους και θα αρχίσω. Μην περπατάς έτσι, περπάτα αλλιώς. Μην κάνεις αυτό, κάνει εκείνο. Όχι. Εκεί που με αναλογεί. Στην εκκλησία, ναι. Ο δάσκαλος στο σχολείο, ναι. Η μάνα και ο πατέρας στο σπίτι, ναι. Η πεθερά στο σπίτι του γιού και της νύφης, όχι. Εκεί θα πάρει άδεια για να μπει. Και αν έχει την άδεια, θα μπει. Αν δεν έχει την άδεια, θα κλείσει το στόμα και ζημιώνει αυτός που δεν παίρνει από τον παλαιότερο. Καταλάβατε, θέλει ο παλιός να έρθει και να μου πει, ξέρεις, έτσι γίνεται. Όχι, ξέρω εγώ, άστο. Άμα λες ξέρω εγώ, άφησέ το, τότε σημαίνει ότι δεν θέλεις να παραλάβεις. Διότι εσύ ξέρεις 5 και άλλος ξέρει 6. Αν πάρεις τα 6 από εκείνον, θα γίνουν περισσότερα τα δικά σου. Δεν θα μείνεις τα 5. Έτσι λοιπόν, αξίζει ο άνθρωπος να μπορεί να μαθαίνει και να μεταφέρει γνώση. Να μεταφέρει εμπειρία εκεί που του παίρνει. Και μετά λέει, δίδαξε σε όλο το λαό. Και ους εξιχνιάσετε κόσμιον παραβολών. Προσέξετε, και ους αυτή θα ψάξει να βρει κόσμιον παραβολών. Όμορφες παραβολές, όμορφους συμβολισμούς, διδακτικές ιστορίες, διδακτικές, πώς θα λέμε, κατασκευές. Όπως είναι οι παραβολές του Κυρίου μας. Που η παραβολή από τον μύθο, ξέρετε σε τι διαφέρει. Η παραβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί, ο μύθος δεν πραγματοποιείται, είναι μία φαντασία που δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο. Δεν γίνεται. Η κοκκινοσκουφίτσα με τους 7 νάνους δεν γίνεται. Ο σπορέας όμως γίνεται. Εξήλθεν ο σπύρο, το σπύρο των σπόρων αυτού και ούτω καθεξής. Και βγάζει το σχετικό συμπέρασμα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει πριν μελετήσουμε, να ακούσουμε. Αν δεν μάθουμε να ακούμε, δεν θα μπορέσουμε να μελετήσουμε σωστά. Ακόμη και όταν συζητούμε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Ρώτησες, θέλεις να μάθεις. Άκου. Αφού πολλές φορές με ρωτούν στην εξομολόγηση κάτι και εγώ ξεκινώ να απαντήσω και αυτοί συνεχίζουν. Οπότε όταν τελειώνει, λέει, τον αφήνω, πες, λέω, να ξεθυμάνεις. Λέει, τελειώνει, τι να κάνω, σου το είπα στην αρχή, λέω. Σου το είπα στην αρχή. Περιμένουνε πολλά λόγια, όχι. Δεν είναι τα πολλά λόγια που με μαθαίνουν κάποια πράγματα. Η σοφία δεν είναι στα πολλά λόγια. Το λακωνίζει εστί φιλοσοφήν. Μέσα στα λίγα λόγια μπορώ να κρύβω πολλές έννοιες. Στην εποχή μας αυτό το έχουμε χάσει. Προσέξτε, τα έχουμε χάσει σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα τα έχουμε χάσει κι εμείς σαν ιερείς, επειδή μεγαλώνουμε μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι μπερδεμένο. Ή δεν θέλουμε να πάρουμε και κοιτάμε το εύκολο και πιστεύουμε, επειδή ο πολιτισμός μας κάνει εύκολα έξυπνους, ικανούς. Βλέπω στον δρόμο που οδηγούν οι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες κτλ. Και λέω, κοίταξε να δεις. Δεν είναι μικρό πράγμα να οδηγείς. Συμπλέκτη, ταχύτητα, φρένο, αντίληψη κτλ. Λέω, άρα δεν είμαι μόνο εγώ έξυπνος, είναι και οι άλλοι. Αν όμως εγώ κάνω κάτι ιδιαίτερο, τότε θα πω, είδες εγώ τι κάνω, αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν. Και αυτό μου το δίνει ο πολιτισμός να το κάνω. Γιατί παίρνω ένα εξελιγμένο αυτοκίνητο, έχει ικανότητα, έχει τούτο, έχει εκείνο. Μπορώ να παρκάρω άνετα. Εγώ όταν θέλω να παρκάρω, επί παραδείγματι, πατάω το κουμπάκι, σταυρώνω το χέρι μου και αναλαμβάνει αυτό να με παρκάρει άνετα και καλά. Και αν καμιά φορά δεν δουλέψει αυτό, λέω, αχ, τώρα τι με κάνεις, γιατί δεν ξέρω να παρκάρω έτσι όπως θα έπρεπε να παρκάρω κατά τις οδηγίες του αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στους απ' έξω, σου λέει, κοίταξε, σε κοιτάν να δουν ότι παρκάρισες ωραία, πού να ξέρουν αυτοί ότι έχεις αυτόματο σύστημα. Άρα λοιπόν τι κάνω με τον πολιτισμό που έχουμε, υπερηφανευόμεθα. Και τι βγαίνει, τίποτα. Επομένως, στήσε το αυτί σου μάθε να ακούς όπου και να είσαι. Και τον πιο μικρό μάθε να τον ακούς. Τον πιο μικρό, μην δίνετε σε κανέναν την αίσθηση ότι α, είναι μικρός. Σας το έχω πει και άλλη φορά, μιλούσα στον Άγιο Αντώνιο στο πάρκο εκεί και έβλεπα έναν πιτσιρίκο που ήταν στη μάνα του και την έπιανε, το έπιανε από τη χέρια για να μην κάνει τίποτα και πήγαινε μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Λέω, ας το παιδάκι είναι, μην το δίνει σημασία γιατί θα σου αποσπάσει την προσοχή. Και μια φορά ρώτησα κάτι, τι νομίζετε, γιατί πάμε στην αγορά? Και απαντάει αυτό, για να ψωνίσουμε, λέει. Ωπα, λέω, τ' άκουγε όλα. Τ' άκουγε όλα. Μπορεί να έκανε αυτό που έκανε, αλλά τ' άκουγε. Άρα λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και μετά, αφού εμπεδώσουμε αυτό που ακούσαμε, γιατί λέει εδώ ότι κόσμιον παραβολών. Άρα λοιπόν, έκανε έλεγχο. Είναι ωραίες οι ιστορίες αυτές, οι παραβολές, τα γεγονότα. Είναι ωραία, είναι ωφέλιμα, είναι χρήσιμα. Τότε θα τα πω στον άλλον. Και θα θυμηθώ εκείνο που λέει πάλι η Αγία Γραφή, καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν. Δεν θα μιλάω έτσι στο βρόντο, όποτε να είναι. Θα μιλάω τότε που πρέπει και όταν πρέπει και όπως πρέπει. Σήμερα όμως πάμε πίνουμε καφέ, δεν λέμε τίποτα. Γιατί δεν στήσαμε αυτή για να μάθουμε, κουτσομπολιό κάνουμε. Κουτσομπολιό. Δεν στήσαμε αυτή να μάθουμε, να ακούσουμε και να το μεταφέρουμε και να πούμε, ξέρετε, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Και όταν πούνε οι άλλοι, έλα τώρα σε μας τέτοια, θα μας λες, τι την θέλω τέτοια παρέα. Να την κάνω τι, διότι λέω, άκουσα, είπα, για να ακούσω και να ξαναπάρω. Εκείνη η ομορφιά. Ό,τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες συζητούσαν, όχι για να πει ο καθένας την γνώμη του και να αποδείξει ποια είναι η πιο σωστή γνώμη. Εμείς αυτό κάνουμε. Όχι, αυτό που λέω εγώ είναι σωστό, αυτό που λέει εσύ δεν είναι σωστό και ούτε καθεξής. Συζητούσαν ώστε να βρουν την αλήθεια. Και λέει ο Αριστοτέλης ότι ή ο Πλάτων, δεν θυμάμαι, όταν λέει βρεθεί η αλήθεια, ο πραγματικά σοφός εγκαταλείπει τη γνώμη του και ενστερνίζεται τη γνώμη του άλλου. Άρα λοιπόν, ο σοφός εκκλησιαστής έκανε όλη αυτή την διαδρομή, γύρισε τον κόσμο, αντιλήφθηκε τι οι άνθρωποι αναζητούν, το είδαμε μέσα στις αναλύσεις που κάναμε, και τώρα έρχεται αυτά τα οποία εμάς μας ωφελούν να μας τα προσφέρει με έναν στόχο. Ποιο? Τη σωτηρία μας. Αν δεν βάλουμε σαν στόχο στη ζωή μας την σωτηρία μας, αν κερδίσει ο άνθρωπος, λέει, όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, τι κέρδισε? Τίποτα. Έτσι λοιπόν κρατήστε το. Μάθετε να ακούτε. Και ακούω δεν σημαίνει ακούω έτσι μόνο. Ακούω και διαβάζοντας. Δεν το λέμε. Λέει οι κριτικοί πιο πολύ το λένε αυτό. Πόπο, ακούγεται το αλάτι. Στο φαγητό ακούγεται. Δηλαδή έχει έντονη έκφραση. Έτσι. Άρα λοιπόν να μπορούμε να ακούμε και από την κίνηση του άλλου να ακούμε. Μια έκφραση, μια κίνηση. Δηλαδή δεν μιλάει μόνο το στόμα. Μιλάνε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Κρατήστε το αυτό. Κλείσαμε το ημίωρο για να πάμε λιγάκι και στα επόμενα, γιατί έχω και μια ωραία ερώτηση. Τώρα να πούμε το ανάγνωσμα.
2: Η μελέτη ήταν για επανάληψη για το καταλάβω
0: Ευαγγέλιο. Ναι. Να, ναι. Οπότε δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο να μου απαντήσετε. Θέλω τώρα να προσπαθήσετε να διαβάσετε τον πρώτο στίχο από το πρώτο κεφάλαιο, όχι τον πρώτο στίχο, το πρώτο κεφάλαιο, και να βρείτε εκεί μέσα γιατί ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ονομάζονται δίκαιοι. Τους ονομάζει δικαίως και τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Μην νομίζετε ότι είναι δεδομένο, αυτός είναι δίκαιος, αυτός είναι ο Ζαχαρίας δίκαιος, η Ελισάβετ δίκαιη, ενώ εμείς είμαστε ανθρωπάκια. Για διαβάστε το να δείτε τι είναι εκείνο που τους έκανε να ονομαστούν από την Αγία Γραφή, να σε ονομάσει ο Θεός δίκαιο, σπουδαίο πράγμα. Πάμε στο ερώτημα.
2: Την ευχή σας, ήταν οι ακροατές, και λέει, παρατηρεί κανείς πως με την εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται, θα το ξαναπώ από την
0: αρχή. Ναι, να το ακούσουν, ναι.
2: Παρατηρεί κανείς πως με την εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται είσοδος και στους ιερούς νόμους κάποιων πραγμάτων, όπως έντονη ή περίτεχνη φωταγώγηση, ηχεία υψηλής εντάσεως και άλλο. Αυτό, ορισμένες φορές, ιδιαίτερα κατά τη θεία λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες, δημιουργεί κάποιον αποσυντονισμό ή μείωση της κατάληψης, με εξαίρεση κάποια μοναστήρια ή εκκλησίες χωριών. Θα μπορούσατε να μας πείτε ορισμένα περί αυτού? Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Αλλά είναι και λίγο τσιμπάι. Σε τσιμπάει λιγάκι. Λοιπόν, τι λέει ο Χριστός, δεν θα απαντάω εγώ, θα απαντάει η Αγία Γραφή πάλι. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? «Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέ εισήν, ιδε μη υπονάν ημίν, πορεύουμε ετοιμάσαι ημίν τόπον». Στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί χώροι, μονέ πολλέ, που μπορείς να κατοικήσεις, πολλοί χώροι. Εάν δεν υπήρχαν θα σας το είχα πει. Τι σημαίνει πολλοί χώροι? Για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα που λέγεται Ελεήμον. Για τον Άγιο Αθανάση που λέγεται Μέγας. Ανάλογα με τα χαρίσματα, αυτό εννοεί. Με το τι έκανε αυτόν τον καιρό. Ο ασκητής, ο ένας, ο άλλος και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν για τον καθέναν έχει κάτι ξεχωριστό. Τι θα πει ξεχωριστό? Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός. Λέει, θέλει να πει ότι για τον καθέναν έρχεται η χάρη του Θεού, όπως έρχεται ο ήλιος. Και στον καθέναν ο ήλιος ανάλογα προσφέρει. Λέμε, ο ξανθός δεν πρέπει να κάθεται πολλές ώρες στον ήλιο, έτσι λέμε Γεωργία. Ο μελαχρινός λιγότερο, ο άλλος έτσι γιατί είναι ευαίσθητη επιδερμίδα, ο ένας καίγεται γρηγορότερο, ο άλλος λιγότερο και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, ο ήλιος. Βγαίνει ο ήλιος. Το ένα το φυτό το κάνει πασχαλιά, το άλλο το κάνει πανσέ, το άλλο το αναπτύσσει και το κάνει μιλιά και ούτω καθεξής. Ο ίδιος ήλιος είναι. Δεν έρχεται διαφορετικός. Αλλά στον καθένα προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει. Ακόμη και τα χρώματα. Τα χρώματα τι είναι? Ένα είναι το χρώμα. Ένα είναι. Το χρώμα του ουρανίου τόξου. Ένα είναι. Εάν το πάρετε το πολύχρωμα αυτό του ουρανίου τόξου και το κάνετε στροφές γύρω γύρω γύρω γύρω, γίνεται λευκό. Το λευκό είναι σύνθεση όλων των χρωμάτων. Που σημαίνει ότι πέφτει η ακτίνα, το φως, στο λευκό και το λευκό εκπέμπει όλα τα χρώματα. Πέφτει η ακτίνα στο μαύρο και το μαύρο τα απορροφάει όλα τα χρώματα. Πέφτει η ακτίνα στο κόκκινο και απορροφάει όλα τα άλλα εκτός από το κόκκινο. Άρα βλέπετε, ένα είναι το χρώμα, να το πω έτσι. Έχει όμως άλλη σύνθεση και αναλόγως υπάρχει και η αντανάκλαση. Άρα λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να το κάνουμε απόλυτο και να το συγκρίνουμε? Εκεί κάνουν έτσι, εδώ κάνουν αλλιώς. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια και η οικογένεια είναι μια κατοίκον Εκκλησία. Θα μπορούσατε να πείτε ότι η δική μου οικογένεια και η δική σου και η δική σου και η δική σου πρέπει να είναι οι ίδιες. Ή εγώ πνευματικός να πω, εσύ γιατί κάνεις έτσι, εσύ γιατί κάνεις αλλιώς, εσύ γιατί κάνεις αλλιώς. Μα η κάθε οικογένεια έχει τον σύζυγο, τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά, τον παππού, τη γιαγιά. Η άλλη οικογένεια δεν έχει παππού, γιαγιά. Θυμάμαι ένα παιδάκι από τον Πλατωμόν ερχόταν στο σπίτι μου για να δει τη γιαγιά, γιατί δεν είχε γιαγιά. Τι λέει, να δω κι εγώ μια γιαγιά μια φορά, να μιλήσω με μια γιαγιά. Λογικό δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια όλοι. Και θα ήταν αδικία. Δεν θα υπήρχε το προστοκαθομοίωση της προσωπικότητός μας. Ο καθένας πορεύεται σύμφωνα με αυτά που έχει. Άρα λοιπόν, να απαντήσω, γίνεται είσοδος στους ναούς μας κάποιων πραγμάτων. Γίνεται είσοδος στους ναούς κάποιων πραγμάτων. Να σας πω κάτι. Εγώ όταν χτύπησε το κινητό προηγουμένως, έτσι, ναι. Μπήκα στο ναό έχοντας έναν πολιτισμό στην τσέπη μου. Εγώ μπήκα εδώ έχοντας ένα υπολογιστή στο γραφείο μου, γιατί εδώ είχα 47 σελίδες. Αν κουβαλούσα τις 47 σελίδες μαζί με τα βιβλία που διάβασα, θα έπρεπε να έχω ένα κάρο να κουβαλάω. Έφερα αυτό που με εξυπηρετεί, ο πολιτισμός. Εσείς, ο ένας, ο άλλος, φέρνετε τα στοιχεία του πολιτισμού. Όταν μπαίνετε στο ναό, βγάζετε τα γελιά. Αυτό είναι στοιχείο πολιτισμού. Είχαν πάλι τέτοια δυνατότητα? ή φέρνετε τα ακουστικά γιατί κάποιος δεν ακούει και ούτω καθεξής. Αναγκαστικά φέρνουμε, κουβαλάμε μέσα τα στοιχεία του πολιτισμού. Και τα ρούχα μας στοιχεία πολιτισμού είναι. Ο ένας τραβεί έτσι, ο άλλος τραβεί αλλιώς και το χρώμα τους και ούτω καθεξής. Άρα αμέσως ο καθένας μας κουβαλάει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας τον πολιτισμό του. Αλλά θα πει κανείς και τότε, λέει, όπως παράδειγμα, όπως έντονη ή περίτεχνη φωταγώγηση. Έντονη ή περίτεχνη φωταγώγηση. Ξέρετε, έχουμε πολλές φορές ερωτήματα, αλλά δεν μας έχουν απαντηθεί ποτέ. Και επειδή τα θέτουμε πάντα με την έννοια του με σκανδαλίζεις, με τι λέει δεν μπορείς να προσευχηθείς, δεν καθόμαστε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέω. Να το σκεφτώ. Ξέρετε ότι στην Εκκλησία υπάρχει η αρχιτεκτονική του φωτός. Δεν μόνο τα ντουβάρια. Μην βλέπετε που στην εποχή μας τα έχουμε αυτά αφήσει και δεν τα ξέρουν ούτε οι μηχανικοί ούτε κανένας. Πείτε σε έναν μηχανικό ποια είναι η αρχιτεκτονική του φωτός μέσα σε μια εκκλησία. Πολύ απλό. Να σας πω, πολύ απλό. Όταν μπαίνετε στον ναό, είναι χαμηλός ο ναός. Είναι. Σου δίδει την αίσθηση του φωτός, του ουρανού, όχι. Ανάβεις το κεράκι σου, είναι αυτό φως, είναι απαλό φως. Μπαίνεις πιο μέσα, ανεβαίνει πιο πάνω ο ναός. Μπαίνεις πιο μέσα, φτάνεις στον τρούλο. Μπαίνεις πιο μέσα, προσέξτε, πού, όταν μπαίνετε στην εκκλησία, προς τα πού βαδίζετε. Προς το ιερό. Πού βρίσκεται το ιερό. Ανατολικά. Άρα τι αναζητάμε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία. Το φως. Δεν το αναζητάμε. Το αναζητάμε το φως. Και πέρα από αυτό, είμαστε εμείς φώτα. Και να σας πω και κάτι. Βάλτε από τους παλαιότερους χρόνους, πέρα από τον τρούλο που είπαμε, με τα παραθυράκια γύρω, πολλά παράθυρα, γιατί δεν μπορούσε να είναι σκοτεινός. Θέλει να εκφράσει αυτό το φως που είναι ο Χριστός. Σε αυτόν κατευθυνόμαστε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν τα έχω σκοτεινά. Εντάξει, αλλού θέλω να τα έχω σκοτεινά. Δικό τους θέμα. Τα τζάμια έχουν κάθεδραλ κρύσταλλο. Καφετί, κόκκινο. Αμέσως μέσα σε αυτό δίνει άλλη αίσθηση φωτός. Ξέρετε, μια φορά μιλούσα με έναν μπογιατζή που έβαφε τον τοίχο και τον πήγαινε στα βρωτά. Την πρώτη φορά κάθετα, μετά με τη βούρτσα, τα ρολά τώρα βάζει ρολό, δεν ξέρω τι κάνω. Την άλλη φορά έτσι, μία κάθετο, μία οριζόντια, μία κάθετο, μία οριζόντια και μου λέει, όταν είναι ταβάνι, παραδείγματος χάρη, και είναι μικρός ο χώρος, μικρό το σπίτι, η τελευταία πινελιά είναι κάθετη. Κάθετη, ως προς την είσοδο, ως προς στον θεατή. Αν είναι μεγάλο, είναι οριζόντια. Τι κάνει, μου λέει, το μάτι, ανεπαίσθητα από την αντανάκλαση του φωτός που δεν το καταλαβαίνουμε. Εξάλλου να σας πω κάτι, ακίνητες είναι οι εικόνες ενός βίντεο που βλέπουμε. Ακίνητες είναι. Άρα είναι πάρα πολλές εικόνες μαζί και δίδουν την αίσθηση της κίνησης. Πάρτε ένα χαρτί με δύο σελίδες, στη μία βάλτε έναν άνθρωπο να κάνει το χέρι εκεί και στην άλλη βάλτε έναν άνθρωπο να κάνει εκεί. Τυλίξτε τη μία σελίδα και κάντε την έτσι γρήγορα και θα δείτε ότι βγάζει το καπέλο. Να έχουμε την κίνηση, μια αδράνεια που έχει το μάτι μας. Άρα λοιπόν, και στο ναό μου λέει, έχουμε την αισθητική του φωτός, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε, δεν την αντιλαμβανόμαστε και δεν πρέπει να την αντιληφθούμε γιατί θα μας αποσπάσει την προσοχή. Έχουμε βιτρό εδώ απ' έξω στα προσκυνητάρια και ρώτησα τον άνθρωπο που μας έκανε τα βιτρό. Του λέω, θα γράψεις ο Άγιος Τάδε, ο Άγιος Λουκάς, Αγία Παρασκευή που είναι εδώ απ' έξω. Στα βιτρό μου λέει δεν γράφουμε. Γιατί του λέω δεν γράφουμε. Έτσι έχει καθιερωθεί. Προσέξτε να είσαι τεχνίτης και να μην ξέρεις γιατί γίνεται κάτι και δεν το ψάξες, αυτό δεν είναι καλό. Του λέω άνθρωπέ μου να σου πω γιατί δεν γράφουμε ο Άγιος Τάδε. Διότι το βιτρό έχει δύο όψεις. Εγώ που θα το κοιτάω από εδώ λέει ο Άγιος Αγία Φιλοθέη. Αυτός που θα το κοιτάει από εκεί τι θα διαβάσει. Δεν βάζουμε λοιπόν στα βιτρό. Κατανοεί ο άλλος από το θέμα ποιος είναι ο Άγιος. Αλλά κυρίως έχουμε παραστάσεις στους ναούς με ωραία ή οι σχέδια, οι παραστάσεις με ωραία βιτρό. Άρα λοιπόν, είδατε πως παίζουμε με το φως. Παίζουμε με το φως. Είναι ωραίο. Και οι καμπύλες, τα παράθυρα, τι κάνουν όλα αυτά. Εδώ μέσα δεν υπάρχουν οι καμπύλες. Γιατί υπάρχουν καμπύλες? Απλώς και μόνο για να στηρίζουμε την οικοδομή, για να μπορέσουμε να δώσουμε σκιά, ένταση, μια μυσταγωγία και το καθεξής. Βέβαια, θα έλεγα ότι και εγώ παίζω με το φως εδώ μέσα στην εκκλησία. Παίζω με το φως. Αλλά όταν λες στην Αγία Τράπεζα, δεν είναι το θυσιαστήριο? Δεν είναι η βάτωση φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη? Εκεί δεν τελείται η θυσία? Πύργα αρεστή τους αναξίους φλέγων. Πώς θα το εκφράσουμε? Να ανάψουμε φωτιές από κάτω? Να το εκφράσουμε? Αφού σήμερα δίδεται η δυνατότητα αυτή. Οι παλαιότεροι ναοί, οι παλαιότεροι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και προσπαθούσαν να παίξουν με το φως μέσα από τους διάφορους τρόπους κατασκευής των ναών. Άρα λοιπόν το φως είναι πάντα απαραίτητο. Άλλο τώρα αν εγώ δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ το φως και δεν το αξιοποιώ σωστά, τώρα τι να σου κάνω? Γίνεσαι επίτροπος, γίνεσαι παπάς και να τα φτιάξεις καλύτερα. Αλλά δεν γίνονται όμως. Έχει ζόρι δουλειά. Δεν γίνονται εύκολα, έχει ζόρι δουλειά. Ναι. Επομένως, είναι απαραίτητο να παίζω με το φως. Λέει στα μοναστήρια. Ωραία. Να σας πω κάτι. Το μοναστήρι δεν έχει ρόλο ενορίας. Σε ένα μοναστήρι, σε μια εκκλησία, άμα θα πάει μια γυναίκα και θα καθίσει εκεί από τους άντρες και πάει ο επίτροπος και πει σας παρακαλώ περάστε από εδώ. Γιατί? Γιατί, αν πας σε ένα μοναστήρι, τόλμησε να πεις κάτι τέτοιο. Από μόνος που μπαίνεις μέσα, ξέρεις ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο καθεστώς και πας στη θέση σου εκεί που θα σου πούν και δεν μιλάς. Εδώ όμως, άντε πήγαινε σε ένα μοναστήρι και άφησε το παιδί να στριφογυρίζει στην εκκλησία. Το μοναστήρι δεν είναι ενορία. Τι σημαίνει αυτό ότι δεν είναι ενορία? Ότι δεν έχει σκοπό την ποιμαντική διακονία των ανθρώπων. Ο σκοπός ενός μοναστηριού είναι η ποιμαντική διακονία των μοναχών που πήγαν εκεί να προσευχηθούν για μας. Άλλο το ότι μας δέχονται και εμάς έτσι όπως πρέπει να μας δεχτούν. Και στα μοναστήρια δέχονται την ελίτ των χριστιανών. Συγγνώμη που λέω την έκφραση ελίτ. Δηλαδή, τολμάς να μπεις σε ένα μοναστήρι με παντελόνια σαν γυναίκα? Άντε μπες. Τολμάς να μπεις με ξόπλατα και με χίλια δυο? Άντε μπες. Τολμάς να πας να κάνεις ένα γάμο σε ένα μοναστήρι? Πώς να το κάνεις? Δεν είναι για τέτοιες δουλειές. Η ενορία όμως έχει άλλο ρόλο. Η ενορία είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γέγω να τη σπάσει τα πάντα ή να την ασκερδίσω. Έγινα για όλους τα πάντα. Στην ενορία θα δεις τον φτωχό με τον πλούσιο να κάθονται μαζί, τον άρχοντα με τον σκουπιδιάρη να κάθονται μαζί. Δεν υπάρχουν θέσεις για τους άρχοντες, όχι για τις επίσημες εκδηλώσεις. Εκεί είναι άλλο το θέμα. Και εκεί πρέπει να προσέχει ο κάθε παπάς, γιατί έχουμε ξεθαρέψει στην εποχή μας. Να σας πω κάτι. Δικά μας λάθη, που κι εσείς θα τα υποστείτε εξαιτίας μας, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Τον ίδιο άρχοντα, σε μια εκκλησία τον κυνηγήσαν, γιατί λέγανε δεν είναι ευλαβής. Σε άλλη εκκλησία, προσέξτε, πήγαμε να κάνουμε πορεία, πομπή, τελετή. Πώς γυρνάμε μια εικόνα? Οι παπάδες της εκκλησίας εγκατέλειψαν τις εικόνες που κάναμε πορεία για να πάμε πιο γρήγορα, γιατί δεν ξέρω, την εγκατέλειψαν με τα παιδάκια, τα ξαπτέρυγα, το σχολείο κτλ. Αυτοί φύγανε. Και οι επίσημοι καθόταν εκεί και περίμεναν να έρθουν οι εικόνες, τιμήσανε και δεν τιμάς. Και να πάνε και αυτοί στη σειρά. Βγαίνει ο ιερέας από μέσα και τους αρπάζει με το ζόρι. Λάτε, λάτε, λάτε να πάμε μέσα. Γιατί? Από τη μία τους καταδικάζει γιατί λες, α, δεν είσαι ευλαβής. Και από την άλλη αυτός κάθεται με ευλάβεια και εσύ τον παρασύρεις σε τι, στην ανευλάβεια. Γυρνάμε την πλάτη στις εικόνες που έρχονται τα παιδάκια. Τι παιδάκια είναι, ποιοι άλλοι είναι? Εικόνες, όχι εικόνα. Και τις λες και θαυματουργές και γυρνάς την πλάτη και πας μέσα. Πάπα. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που κάνουμε κάτι και δεν ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Δεν υπάρχει τυπικό. Δεν υπάρχει τυπικό. Να πω τώρα πρέπει έτσι να κάνω. Τώρα πρέπει έτσι να ντυθώ για να πάω στην εκκλησία. Έτσι πρέπει. Α, τσουβαλιδών. Όπως να είναι, ντυνόμαστε. Βάζουμε οι άντρες προπαντός κάτι τζιν εκεί. Και να έχουμε καλά ρούχα, τα έχουμε και τους γάμους. Λέτε και θα πάτε σε πολλούς γάμους. Ναι, τα έχετε για εκείνον τον καιρό. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά η ενορία θα πρέπει να καλύψει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Και να σας πω και κάτι. Υποκειμενικά μίλησε και λέει ότι ορισμένες φορές, ιδιαίτερα κατά τη θύη λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες, δημιουργεί κάποιον αποσυντονισμό και μείωση της κατάνοιξης. Ποιος σου το είπε, κύριε? Εγώ έχω κατάνοιξη εκείνη την ώρα. Εσύ μπορεί να μην έχεις κατάνοιξη, εγώ έχω κατάνοιξη. Ακούω, μια φορά ήταν ένας ψάλτης καλός στον Βόλο και έψαλε πάρα πολύ ωραία. Τον είχαμε και καθηγητή. Έψαλε πάρα πολύ ωραία. Και κάποιος άνθρωπος που άκουγε, τον απολάμβανε, είχε πολύ ωραία φωνή. Μόλις τελείωσε το τροπάρι της Κασιανής, δεν ξέρω τι έψαλε. Αμάν, παιδί μου, έβγαλε τον καημό του. Το απείλαυσε, ναι. Το απείλαυσε, ηλικιωμένος ήταν, με την καλή έννοια. Άρα λοιπόν, εγώ το απολαμβάνω, εσύ δεν το απολαμβάνεις. Πήγαινε όμως κάπου αλλού, εν την ηλικία του πατρός μου, ναι, πολύ εσύ. Πήγαινε εσύ κάπου αλλού που σε αναπαύει. Να σας πω, η ενορία μας έχει και ήχο και φώτα και απ' όλα. Και ο κόσμος αντί να φύγει, αυξάνει. Δεν προλαβαίνουμε να κόβουμε αντίδωρα κάθε φορά για την επόμενη μέρα. Άρα δεν είναι αυτά που μας φτιάχνουν. Είναι το μέσα μας που μας φτιάχνει. Είναι το πώς ξέρουμε να σταθούμε σε όλα αυτά τα γεγονότα. Και να σας πω και κάτι. Στην εκκλησία δεν μπαίνω για να πάρω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν μπαίνω για να πάρω. Αν μπω για να πάρω, είμαι συμφεροντολόγος. Δεν το έχουμε ζυγίσει αυτό. Στην εκκλησία μπαίνουμε για να δώσω και μετά να πάρω. Όπως και στο θέμα της αγάπης. Αγάπη δεν είναι, λένε πολλοί, δεν με αγαπούν. Γιατί εσύ τους αγαπάς. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει, ο άντρας μου δεν με αγαπάει, δεν με δίνει σημασία. Εσύ τον δίδεις. Με πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει, πήρα έναν παπά στις 2:30 ώρα το μεσημέρι και να το ζητήσω μια συμβουλή και με μάλωσε. Μου λέει, είσαι αδιάκριτη. Επιτρέπεται παπάς αυτός και να λέει τέτοια πράγματα? Ωραία. Εσύ γνώρισες τον εαυτό σου ότι ήταν 2:30 ώρα και ότι αυτός ο ιερεύς έπρεπε να ξεκουραστεί για να πάει μετά να κάνει την άλλη ακολουθία. Αυτός ήταν αδιάκριτος. Εσύ, όχι. Μα, πρόσεξε λέω, εάν σε μένα μιλάς έτσι που με ξέρεις, με έχεις πνευματικό, σε αυτόν πώς φαντάζεσαι να μιλήσεις? Φαντάζομαι ότι θα μίλησες με ευγένεια. Βλέπετε, ρίχνουμε το βάρος στους άλλους. Αγαπητοί μου, στην εκκλησία πάω εγώ να δώσω, να δώσω τον εαυτό μου. Τι να δώσω? Μπορείτε να μου πείτε πού το λέει η Θεία Λειτουργία ότι πρέπει να πάω για να δώσω? Και για να, εκεί παραδίδω, ναι. Εκεί που πρέπει να πάρω. Γιατί δίδω για να πάρω. Εκεί καλά το είπατε. Πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ναι. Αλλά από εκεί δεν παίρνω κάτι. Έλα τώρα, έφυγες πολύ γρήγορα μακριά. Αφού σας το είπα πριν. Η ζωή μας είναι εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Τι λέει ο ιερεύς? Μετά φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέλθετε. Έλα εσύ με αγάπη, με φόβο Θεού και τα λοιπά. Εγώ πιάνω την αγάπη, γιατί την έχουμε στα λουλούδια μόνο την αγάπη, και στις καρτελίτσες και στα κινητά που στέλνουν το ένα και το άλλο μηνύματα. Καρδούλες και δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν εννοώ τις καρδούλες που λέμε τσακ, που κάνουμε για να πούμε ότι το αποδέχθηκα. Αυτά τα άλλα τα καρποστάλ, να το πω έτσι. Λοιπόν, αγάπη είναι να δώσω. Αν αγαπάω τον άλλον, να του δώσω. Αυτό που είπα και προηγουμένως, να ακούσω και αυτό που ξέρω να το μεταφέρω. Αυτό θα πει αγάπη. Και αν ο άλλος μου δώσει, θα πω ευχαριστώ. Αλλά να σας πω και κάτι. Αν όλοι μας είμαστε σε αυτόν τον χώρο, το να δώσουμε, δίνω εγώ αγάπη, δεν θα πάρω που σας αγάπη. Αφού κι εσείς ήρθατε εδώ να δώσετε. Δίνω εγώ, δίνετε εσείς, δίνω εγώ, δίνετε εσείς και γίνεται μία αλληλοπεριχώρηση. Και ενώ στον Χριστό δίνουμε τη ζωή μας, εκείνος μας δίδει τη ζωή του. Εγώ δίδω τη ζωή αυτή που έχω, την αγάπη αυτή, την λιγοστή που έχω και παρακαλώ Θεέ μου, αύξησέ μου την αγάπη, όχι μόνο στον Χριστό. Προσέξτε, όχι Χριστέ μου σ' αγαπώ. Όχι, λέει ο Απόστολος, η Αγία Γραφή το λέει. Εάν λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδελφό, είσαι ψεύτης. Διότι τον Θεό που δεν τον βλέπεις, πώς λες ότι τον αγαπάς? Για να καταλάβω ότι τον αγαπάς. Ενώ τον αδελφό που τον βλέπεις, δεν τον αγαπάς, άρα είσαι ψεύτης. Δείξε την αγάπη προς τον Θεό αγαπώντας τον αδελφό σου. Γιατί ο Ιακώβ, όταν πήγε να συναντήσει τον Ισάφ, τον αδελφό του, τον πονηρούλης με την καλή έννοια, σου λέει ο Ισάφ ήθελε να με σκοτώσει, ξέρω εγώ τι διαθέσεις έχει και τα λοιπά, και όταν έφτασε έστειλε πρώτα δώρα να τον καλοπιάσει, γιατί ήταν λίγο ηλιστής εκείνος, και μετά όταν τον είδε από μακριά άνοιξε τα χέρια και τρέχει και φωνάζει και λέει αδελφέ μου, είδα το πρόσωπό σου και ένιωσε ότι είδα το πρόσωπο του Θεού. Τον κολάκευσε, σου λέει εγώ γιατί να πω είδα το πρόσωπό σου και γύρισα τα μούτρα μου αλλού, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω. Άρα λοιπόν είδατε, η αγάπη προς τον Θεό είναι αγάπη και προς τον πλησίον, όχι μόνο στον Θεό, εκεί είναι ψέμα, υποκρισία. Έλα λοιπόν με αγάπη, αγάπη που σκορπάει παντού. Έλα με φως, να το πω έτσι, θα το έλεγα. Το φως είναι δυνατό να το περιορίσω? Δεν μπορεί, δεν μπορώ, σκορπάει, φεύγει παντού. Να το πω θα πας μέχρι εκεί και δεν θα πας πιο πέρα. Έτσι και η αγάπη. Εξάλλου τι είπε ο Χριστός? Ημίσαστε το φως του κόσμου. Τι σημαίνει φως? Σκορπάω αυτά τα οποία έχω. Έχω. Και όταν είπα το φως είναι σύνθεση χρωμάτων, άρα λοιπόν τι σκορπάω? Σύνθεση αρετών είναι το φως το πνευματικό το δικό μας. Σύνθεση αρετών. Τι αρετές σκορπάω? Εκεί φαίνεται η αγάπη μου. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Πάμε στην Θεία Λειτουργία για να δώσουμε τον εαυτό μας. Πώς το εκφράζουμε ότι δίδουμε τον εαυτό μας? Πρακτικά πώς το εκφράζουμε? Γιατί τώρα μιλάω λίγο θεωρητικά. Το ξέρετε. Ναι. Με το πρόσφορο. Με το πρόσφορο. Πάμε τον εαυτό μας. Έχουμε και τα ονόματα για να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ μέσα. Άρα λοιπόν τι κάνω? Πάω την ζωή μου, αυτή τη ζωή με τις αρρώστιες, με τα προβλήματα, με τις αμαρτίες, με τις κακίες, με χίλια δυο. Γι' αυτό και όταν βγάζουμε μερίδα στο Άγιο Δισκάριο, βγάζουμε μερίδα. Γιάννης, Κώστας, Μαρία, ξέρω εγώ ποιος είναι, έχω τόσα χαρτιά εκεί, τον ξέρω. Πώς δεν τον ξέρω? Το ξέρει ο Θεός όμως. Και βγάζω, 100 Γιάννηδες έβγαλε, παραδείγματος χάρη. Ξέρει ο καλός Θεός και τους ξεχωρίζει. Και όταν θα έρθει η ώρα στην Αγία Τράπεζα να κάνω την συστολή, όπως λέμε, να τα βάλουμε όλα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, όλα. Στην αρχή βάζουμε μόνο τις μερίδες που θα κοινωνήσει ο κόσμος για να μην τον μπερδέψουμε και δίνουμε όχι σώμα αλλά κάτι άλλο. Τα βάζουμε όλα και λέμε «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου». Ξέπλυνε Κύριε με τις αμαρτίες σου, ξέπλυνε τα αμαρτήματα αυτών που τα εξομολογήθηκαν μεν. Εκεί στην εξομολόγηση τα ομολόγησαν, εκεί τα έπλυναν, να το πω έτσι, πλύναμε τον εαυτό μας και εδώ τον ξεπλένουμε. Ένα ρούχο το πλένουμε πρώτα και μετά το ξεπλένουμε. Αν το πλύνεις και δεν το ξεπλύνεις, το κατέστρεψες το ρούχο. Αν το ξεπλύνεις ενώ δεν το έπλυνες, παραμένει το ίδιο και χειρότερο γίνεται. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στην Εκκλησία πάμε να δώσουμε. Και αφού δώσουμε και πάρουμε την Θεία Κοινωνία, προσέξτε τι λέμε. Είναι γνωστά αυτά που σας, αν σας τα λέω λιγάκι πιο θεωρητικά, να το πω έτσι, εσείς τα ξέρετε σε μια σειρά όπως τα ακούτε στη Θεία Λειτουργία. Είδαμε το φως το αλήθεια. Φως! Είδαμε το φως, πάλι φως. Τι όμορφο! Είδαμε το φως το αληθινό. Και να σας πω κάτι. Σε ένα χωριό μπορεί ο ψάλτης να είναι κακόφωνος. Σε ένα άλλο ναό ο ψάλτης να είναι καλήφωνος. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Είχαμε έναν ιερέα στον Άγιο Νικόλαο τότε παλιά, που ήταν η ανορία μας, ο οποίος δεν ήξερε γράμματα. Και όταν ερχόταν στο σπίτι να διαβάσει, έλεγε Άγιστος, εμείς λιγάκι γελούσαμε, αλλά επειδή ήταν μεγάλος και σεβάσμιος, τον αγαπούσαμε, τον σεβόμασταν.

λες. Εμείς όμως σήμερα μαθαίνουμε. Άρα αφού μαθαίνουμε, ας διορθωθούμε. Ας προσπαθήσουμε, ας κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Μην τον αφήνουμε έτσι. Δηλαδή κουβαλάμε το κρεβάτι, αλλά δεν περπατάμε. Έχουμε το κρεβάτι, αλλά δεν περπατάμε. Τι λέω, αυτό που είπα, τα ελαττώματα, τα πάθη, τα χίλια δύο που με καθυλώνουν εδώ και δεν περπατάω. Περπάτα, άνθρωπέ μου. Θα μου χλιάσεις, θα γίνεις, θα βρωμήσεις, πω να το πω, άμα δεν περπατάς. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία είναι η, πώς να το πω, η παρουσία του Ιησού Χριστού για τους ανθρώπους, όλους. Το ότι πρέπει εμείς σαν ιερείς να βάλουμε πειθαρχία και τάξη, ναι, με τρόπο, με ομορφιά, όχι όπως να είναι, με τρόπο και ομορφιά. Σήμερα ήρθαν κάποιοι να κάνουν μια βάπτιση και ήρθαν το πρωί πριν 8 η ώρα και αφήσαν έξω στην αυλή που εμείς βάζουμε καθίσματα εν κάθε κόσμο. Χέμισαν αυτά τα μπιχλιμπίδια που βάζουν. Το ένα, το άλλο, το πι. Λέω, πού θα καθίσει ο κόσμος τώρα. Τι θα γίνει εδώ. Τα πήρα, τα έβαλα στο πεζοδρόμιο. Απ' έξω για να μπορούν οι άνθρωποι να καθίσουν. Ο ένας από αυτούς πήγε να τσακωθεί με έναν επίτροπο. Ο επίτροπος έφυγε και δεν έδωσε σημασία. Μου λέει, με πετέθηκε, με λόγια κτλ. Ήρθε η ώρα της βαπτίσεως. Πιάνει μια βροχή, τα έκανε όλα, μουσκεμά. Πήγαν όλα, χαμένα. Άμα, άστα άνθρωπέ μου, μετά βγήκε ο ήλιος. Μόλις τελειώσανε, βγήκε ο ήλιος. Άστα άνθρωπέ μου έτσι όπως είναι, όμορφα και καλά, με εμπιστοσύνη στον καλό Θεό. Ξέρει ο καλός Θεός. Και τι είπε, μόνο εδώ μας το κάνουν αυτό. Σε άλλες εκκλησίες δεν μας το κάνουν. Γι' αυτό κακό μαθαίνουμε. Διότι αν σε κάθε εκκλησία γινόταν αυτή η τάξη και η πειθαρχία, που πρέπει να την καλλιεργήσουμε, όχι μόνο τη φωνή μας. Η φωνή είναι ένα δώρο Θεού. Να καλλιεργήσουμε την γνώση του τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε. Πώς πρέπει να γίνει το ένα, πώς πρέπει να γίνει το άλλο. Με ομορφιά. Και όταν έρθει ο άλλος, θα βρει την τάξη και την ομορφιά. Θα κουραστεί κανείς για να το φτιάξει. Δεν γίνεται έτσι. Θα κουραστεί. Αλλά όταν έρθει ο άλλος στην εκκλησία και βρει αυτή την ομορφιά, θα μπει και αυτό στον χώρο. Θα μπει και αυτό στο ρυθμό. Και ως προς τον ήχο, δεν μπορεί ο ιερεύς να ρυθμίζει τον κάθε ψάλτη. Φωνάζει, δεν φωνάζει, ο άλλος έχει χαμηλή φωνή, ο άλλος δεν έχει. Δηλαδή, τι θα καταντήσει να είναι αυτός ο ρυθμιστής του ήχου, να είναι στην κονσόλα, τώρα να ανεβάσει, τώρα να κατεβάσει, πώς κάνουν στις διάφορες εκδηλώσεις που έχουν, πώς τον λένε, αυτόν που ρυθμίζει τους ήχους. Τότε τι καταντήσαμε. Λες τον ιεροψάλτη, σε παρακαλώ, ψάλε έτσι, με πειθαρχία. Με ομορφιά. Όχι εγώ να κάνω τα γυρίσματά μου και εκείνο να τον κλείσω τη φωνή γιατί τον ζηλεύω, για να δείξω εγώ ότι είμαι καλή, πιο καλή φωνή από εκείνον, γιατί ξέρετε πόσα τέτοια γίνονται. Μια φορά είχα πει σε ένα σύνολο γεροψαλτών, λέω βρε παιδιά, όταν τελειώσαμε, αυτή τη στιγμή αν βουγώ εδώ στην Ρε Πύλη και σας πετάξω ένα μήλο και πω στον καλυφωνότερο, θα τσακωθείτε ποιος να το πάρει. Γιατί όλοι έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε οι άριστοι. Όταν ήταν ο πατήρ Αθανάσης τότε και μας έκανε μαθήματα, και τελειώνω, ήρθε ένα παιδί και λέει, πατήρ Αθανάση, φεύγω γιατί πάω στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Α, πας και εσύ, του λέει. Ναι, ναι, έχω και λίγο καλή φωνή, μου λέει, με βοηθάει και λίγο η φωνή. Ναι, του λέει, παράφωνος. Του λέει, για πες, ντο, ντο. Μπράβο, μπράβο, λέει, πήγαινε να προκόψεις. Δηλαδή, να ξέρω τι έχω. Τι δυνατότητες έχω και τι θα συναντήσω εκεί που θα πάω. Πάω σε μια εκκλησία που έχει αταξία, έχει. Δεν θα πάω, θα πάω αλλού. Δεν είναι να πείτε ότι πάω με τα πόδια. Όλοι έχουμε αυτοκίνητα. Θες να πας σε ένα μοναστήρι να απολαύσεις εκκίνηση. Για πήγαινε. Γιατί θέλεις αυτό να το γενικεύσεις και να πεις καταστρέφεται η κατάνοιξη. Γιατί. Και μπορούμε κάτι να διορθώσουμε και να πούμε στον ιερέα, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να έχει λίγο χαμηλότερο ήχο. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται γιαγιές ή καημένες και μου λένε, πάτερ δεν σ' ακούμε, κάνεις ομιλία και δεν σ' ακούμε. Τι να την κάνεις αυτή τη γιαγιά, να την πεις, α, κάτι στο σπίτι σου και δεν πειράζει, μην ακούς. Πώς θα δείξουμε αγάπη στον άλλον και να ανεχθούμε ο ένας τον άλλον σε όλα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο διακριτικοί σε όλα τα θέματα, έτσι ώστε η αγάπη μας να είναι σαν φως που ωφελεί όλους τους ανθρώπους. Να είστε καλά, πρώτα θες την άλλη φορά να δούμε τα υπόλοιπα που έχει να μας πει ο Εκκλησιαστής. Χριστός Ανέστη.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και έτησε τη μνήμα σας ζωή χαρισάνος. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να σας ευλογεί ο καλός Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Για τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Ο άνθρωπος είναι το αντίφωνο των αγγέλων στη δοξολογία του Θεού. Βρίσκεται στο μέσο των άειλων και των υλικών.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θα ήθελες να έχεις ευεργέτη σου τον διάβολο?

θα θέλεις να έχεις ευεργέτη σου το διάβολο? Να δούμε τι εννοούμε και με το ερώτημα και ποια είναι η σωστή απάντηση. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι είναι γνωστόν η ζωή έχει γυρίσματα και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Μπορεί να σε βρουν δηλαδή αναποδιές, νευρικά που λέμε, να μην κυβερνάς τον εαυτό σου, κρίσεις, αρρώστιες, λιώνεις και δεν ξέρεις από πού προέρχεται το κακό. Εσύ ή το παιδί σου, ο άντρας σου, ξέρω κι εγώ, η σύζυγός σου. Αποτυχίες κάποτε αλλεπάλληλες σε οικονομικές επιχειρήσεις. Άνοιξουμε ένα μαγαζάκι και δεν πάει μπροστά. Κάνουμε τούτο και σβήνει. Αρχίζουμε εκείνο και κλείνει. Ή άλλες αποτυχίες. Το παιδί μου έδωσε πάλι εξτάσεις και πάλι απέτυχε. Τρίτη φορά φέτος και απέτυχε. Ήξερα κι εγώ πολλά συνοικέσια για την κόρη μου και το ένα με το άλλο ματαιώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος, να μην βλέπουμε τουλάχιστον λόγος, ούτε μια δικαιολογία. Ή καλά είμαστε με τον άντρα μου και αρχίσαμε τώρα κάτι γκρίνιες που δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Και σε κάτι τέτοιες και παρόμοιες περιστάσεις επέρχεται μια σύγχυση και βρίσκεται ο άνθρωπος σε αμηχανία, σε απορία, σε ανάγκη κάποιου ευεργέτου να τον σώσει, να τον απαλλάξει από τη δυσκολία. Κάποιο σωτήρα, αν μπορούσε να βρει. Στην ώρα του καταφτάνει ο λογισμός ή και κάποιος καλοθελητής, ο οποίος από συμπόνια θέλει το καλό του δύστιχου φίλου γνωστού που έχει την καλημέρα του εν πάση περιπτώσει και του λέει: μήπως σας κάναν τίποτα μάγια και δεν πας εδώ, δεν πας εκεί, έμαθα ότι εκείνος η τάδε πήγε ο τάδε και βρήκε καλό. Στην ανάγκη του ο άνθρωπος, στην περίστασή του, πρόσθεσε και την ολιγοψυχία ή ολιγοπιστία, δελεαστική η ελπίδα της ενδεχόμενης απαλλαγής από τη συμφορά, κλονίζεται και του παρίσταται σαν σανίδα σωτηρίας κάποιος που ξέρει, κάποιος που μπορεί να απαλλάξει. Βέβαια θα μου πεις και έτσι είναι, για τον πιστό, τον κατηχημένο δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει χωρίς ερμηνεία γεγονός στη ζωή μας. Αρρώστησα. Αρρώστησα και μετά και ο Απόστολος Παύλος αρρώστησε. Και τι αρρώστια μάλιστα. Απέτυχα. Και μετά όλο θα επιτυχάνω. Ας είναι και αποτυχία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κάποτε και το αποτυχήν επιτυχήνεστι. Κάποια που θεωρείται αποτυχία δεν ξέρεις. Αύριο θα την κρίνεις ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει για τον πιστό και κατηχημένο άνθρωπο υπάρχει ένας μονοδρόμος. Ένας δρόμος. Ο δρόμος προς τον Χριστόν του, την Εκκλησία του, προς τα μυστήρια της Εκκλησίας, της Χάριτος. Υπάρχει η πίστης η εδραία και αμετακίνητος, η ασάλευτος, η πίστης με την έννοια δηλαδή της εμπιστοσύνης στον Θεό, όχι με την άποψη της παραδοχής αυτής ή εκείνης της αλήθειας. Πίστης εμπιστοσύνης στον Θεό. Κι άλλοι χριστιανοί και από τα παλαιά είχαν διάφορα προβλήματα, οι δε ησύχασαν οι πόντες το θέλημα του Κυρίου γενέστο. Το θέλημα του Κυρίου ας γίνει. Μας αρέσει, μας αρέσει, ευχάριστο, δυσάρεστο, ό,τι και να είναι. Έπειτα υπάρχει η σκέψη, η περίσκεψη, το φρόνημα, η πεποίθηση στις διαβεβαιώσεις του Πνεύματος του Θεού, ότι με πολλούς τρόπους δηλαδή το έχει εκφράσει, το έχει δηλώσει αυτό ο Θεός, με τους προφήτες του, με τον Υιόν του τον μονογενή, με τους Αποστόλους, τους Ιερίους,
ότι ο Θεός τα ξέρει όλα και τα μπορεί όλα και αγαπάει τον άνθρωπο. Αυτές τις τρεις αλήθειες τις ξέρει πολύ καλά ο πιστός και δεν κουνιέται από αυτές. Είναι ένα, να πούμε, τριεδρικό πράγμα που έχει ακλόνητη τη βάση. Ένα από τα τρία αν έλειπε θα ήμασταν μετέωροι. Καλά, τα ξέρει ο Θεός, μ' αγαπάει καλά, αλλά δεν μπορεί κιόλα. Τι είναι, τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων είναι τώρα, πού να προφτάσει ο Θεός, αν δεν μπορούσε. Ή μπορεί ο Θεός, αγαπάει, αλλά σαν πως μπορεί να τα ξέρει και όλα. Ή καλά τα ξέρει και μπορεί, αλλά ασχολείται με άλλα πράγματα. Με τους ήλιους, τους γαλαξίες, εμάς τους μικρούς ανθρώπους τώρα. Όχι, χρυσέ μου, το ξέρει ο πιστός ότι ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής μου, το είπε. Όχι μόνο για τον άνθρωπο και για τα πουλιά του ουρανού και για τα λουλούδια του αγρού έχει γνώση και έγνοια ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Και αφού είναι έτσι, ξέρει το πρόβλημά μου ο Θεός. Εγώ εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Θα πω το πρόβλημά μου στην προσευχή μου στον Θεό και θα περιμένω από εκεί τη λύση. Αν υπάρχει θα μου τη δώσει ο Θεός. Αν αυτό πρέπει να γίνει, ας γίνει σε μένα. Μα είναι δυσάρεστο, δυσάρεστο, ξεδυσάρεστο, ευχάριστο, όλα από εκείνο που έρχονται ή τα επιτρέπει ή τα δίνει ο Θεός, είναι ήσυχος. Και ξέρει ότι ένας χριστιανός που αγωνίζεται στη ζωή του για να επιτύχει την ηθική του και πνευματική του ολοκλήρωση και ο πόνος είναι απαραίτητος. Και τα δυσάρεστα είναι απαραίτητα, τόσο απαραίτητα όσο απαραίτητα είναι τα εμπόδια στον αθλητή, στον δρομέα. Δεν στενοχωριέται ο αθλητής άμα του βάλουν εμπόδια. Ξέρει ότι το βάλαν για να τα πηδήξει και ασκείται κάθε μέρα για να μπορεί να πηδάει τέτοια εμπόδια. Είναι και ο άλλος ο λόγος δήλωσης, βράχος για τον πιστό. Ότι οι μεν πειρασμοί, οι δοκιμασίες θα έρθουν, θα έρθουν. Δεν είναι άνθρωπος που να μην δοκιμάσει πειρασμούς και δοκιμασίες της ζωής του. Τέρμα. Δεν αφού ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος, επάλεψε με τους πειρασμούς του πειραστή. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να μην έχει πειρασμούς. Αλλά υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν θα είναι παραπάνω από τα κότσια μας, από τους ώμους μας. Είναι τόσο όσο μπορούμε να τους σηκώσουμε, να τους υπερπηδήσουμε. Μα εγώ βλέπω ότι είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μου. Άσε τι βλέπεις εσύ, εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου όπως σε ξέρει ο Θεός που σε έπλασε. Εσύ δεν ξέρεις. Εκείνος ξέρει. Άμα φτάσει εκεί που δεν μπορείς θα το σταματήσει. Θα δώσει τη λύση αμέσως. Λέει ο πιστός, με δοκιμάζει ο Θεός. Ο υπομείνας εις τέλος σου το σωθήσεται. Λοιπόν, έχει μεν γυρίσματα η ζωή, αλλά ο πιστός τα αντιμετωπίζει τα γυρίσματα αυτά και ξέρει ένα δρόμο. Όπως είπα, το δρόμο που οδηγεί στο Θεό και στην Εκκλησία του. Εκεί καταθέτει το πρόγραμμά του, από εκεί περιμένει τη λύση του. Όμως, για τον άπιστο δεν είναι έτσι. Όπως και για τον λιγόπιστο δεν είναι έτσι. Τι γίνεται με του κόσμου τους ακατήχητους? Τι γίνεται? Αυτοί είναι θλιβεροί άνθρωποι. Είναι τραγικοί άνθρωποι. Είναι πράγματι, δηλαδή, είναι πολύ τρομερό πράγμα ένας άνθρωπος στις δυσκολίες του να νιώθει μόνος του ή να νιώθει ακόμα ότι είναι προδομένος και από τους δικούς του ακόμη. Τον αδερφό του, την αδερφή του, από τους γονείς του.
από τις συγγενείς και φίλους και συναδέλφους του έγινε από συνάγωγος. Κανένας δεν το ρωτάει, βραδεφέ. Πώς πας, πώς τα βγάζεις έξω, σε χτύπησε η συμφορά. Και όταν υφίσταται λοιπόν το βάσανό του και βλέπει την εγκατάλειψη, τότε και δεν έχει επίστη, στηρίγματα δεν έχει. Ό,τι να του πεις, σαν λύτρωση, σαν ευεργεσία, θα το κάνει. Αυτού του είδους οι ακατήχητοι άνθρωποι και οι άπιστοι δεν το έχουν για τίποτε να ψάξουν και να βρουν πόρτες. Με την ελπίδα ότι εκεί τουλάχιστον μπορεί, έστω, και αν δεν είναι βέβαιοι, μπορεί να λυθεί το πρόβλημά μου. Έπειτα λένε, εγώ το καλό μου θέλω. Βοήθεια θέλω. Ευεργέτη ζητώ. Ας είναι και ο διάβολος επιτέλους να με βγάλει από αυτό το βασανό μου. Και αποδέχονται ευεργέτη στο διάβολο. Έστω αν έρθει ένα καλό, από πουδήποτε και αν έρθει. Ας είναι και από τον διάβολο. Το δέχονται. Και τρέχουνε σκαρτορίχτρες, καφετζούδες, πάσης φύσης μαντίες, γιατί είναι πολυόνυμα αυτά. Γέννη, όπως είπε και ο Κύριος, τούτο το γένος λέει. Άρα υπάρχει και άλλο γένος και άλλο γένος. Και το κάθε ένα έχει την τέχνη του και την ειδικότητά του. Και πειράζει με άλλο τρόπο τους ανθρώπους. Έτσι και η μαντία, υπάρχει χειρομαντία, νυκτομαντία, νεκρομαντία, χαρτομαντία, κυβομαντία, αριθμομαντία, ομομαντία, εξετάζει τους ώμους, αστραγολομαντία, βελομαντία, κυρομαντία και δεν συμμαζεύεται. Αστρολογία, ονειροκρίτες που ανακατεύονται με κεριά, με καρφίτσες, με τρίχες, με και με λιβάνια ακόμα και τα λοιπά. Και πάει χωρίς παζάρια μάλιστα, πληρώνει όσο όσο και περιμένει να μάθει το γιατί, από πού τη συμφορά του και πώς θα απαλλαγεί και βοήθεια ζητάει. Αρκετοί από αυτούς τους άπιστους που τρέχουν σε τέτοιες πόρτες για βοήθεια και ευεργεσία νομίζουν ότι η μαγεία και τα παρόμοια είναι κάποια μυστική τέχνη και μόνο. Είναι κάποια ικανότητα που έχουν μερικοί άνθρωποι για να δαμάζουν και να αξιοποιούν κάποιες μυστηριώδεις δυνάμεις που υπάρχουν, είτε για καλό λευκή μαγεία, είτε για κακό μαύρη μαγεία. Άλλοι όμως ξέρουν ότι αυτές οι λεγόμενες δυνάμεις είναι δαιμονικές δυνάμεις και δεν διστάζουν παρά τα αυτά και προχωρούν με τη δικαιολογία, σκεπτικό παρηγοριά αν θέλετε, ότι δεν πάω να φτιάξω, πάω να χαλάσω. Δεν πάω για το κακό κανενός, πάω για το καλό μου. Είναι κακό να ζητάει κανείς το καλό του? Δεν βλάπτω κανένα. Να απαλλαγώ θέλω, για το καλό μου πάω. Άλλο τώρα ότι πάνε για το καλό και βγαίνουν ζημιωμένοι, το λιγότερο γελασμένοι και το χειρότερο μπλεγμένοι και πάντως ένοχοι απέναντι του Θεού. Διότι είναι γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που μπλέκουν με μαντίες πάσης φύσεως, αστρολογίες και τα τέτοια, κατόπιν βλέπουν σκιάχτρα, βλέπουν όνειρα και ταράζονται και πετάγονται στον ύπνο τους, τρίζουν τζάμια, μπουφέδες, συρτάρια, σκάλες, ακούνε φωνές και έχουν μια ταραγμένη ζωή που είναι για το τρελοκομείο κατά δηλαδή. Είπα και ζημιωμένοι και υλικά ακόμα και γελασμένοι, γιατί το είπα. Διαβάζοντας κάποια πράγματα προ και μετά από
κάποια συνέντευξη, κάποια συζήτηση που είχαν προγραμματίσει στην TRT, είδα ότι γίνεται μεγάλη χρήση και κατάχρηση της μαντίας από και δίθεν μάντες, οι οποίοι αξιοποιούν την αφέλεια των πονεμένων κατά τα άλλα ανθρώπων ή εν απορία ευρισκομένων. Την αξιοποιούν διότι αυτοί βεβαίως μάγοι μάντες και τα λοιπά δεν είναι ιεραπόστολοι, ε. Ζητούν και αυτοί να ζήσουν και να ζήσουν καλά μάλιστα, δηλαδή να βγάζουν χρήματα. Μόνο ότι μερικοί από αυτούς μπλέκονται έτσι ώστε είναι παμφούκαροι και ταλαιπωρημένοι. Διότι όπως το λένε και οι ίδιοι, για να με μειγμένοι με αυτά και οι θεωρητικοί τους, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να ανακατεύεσαι με τους διαβόλους, διότι ο διάβολος δεν αναγνωρίζει σύμμαχο. Είναι αφεντικό πολύ σκληρό. Κατά κανόνα και εκείνους που τον δουλεύουν τους μεταχειρίζεται πάρα πολύ άσχημα. Και θυμάμαι σε αυτή την περίπτωση παλαιά μου έλεγε ο Ευρύπου, βοηθός επίσκοπος Θεοφιλέστατος, ότι στην πατρίδα του απέναντι από το σπίτι του ήταν ένα αλάμι, ένα άνοιγμα, ένα οικόπεδο διάφορα άχρηστα, και στο μέση αυτού του οικοπέδου είχε στήσει το τσαντήρι της μια γερόντσα η οποία ήταν μέντιο. Πήγαιναν διάφοροι να τη συμβουλευτούν. Εκείνο που άκουγαν οι περίοικοι ήταν κάθε βράδυ φωνές, ημωγές, όπως φωνάζει κάποιος που τον χτυπούνε άσχημα και δεν του αφήνουν ίσιο παγίδι που λένε. Το βράδυ και μόνο τα χαράματα σταμάταγαν τα ουρλιάγματα και κοιμόταν μέχρι προχωρημένο το μεσημέρι για να δουλέψει πάλι το έργο του διαβόλου τις απογευματινές ώρες. Αυτοί λοιπόν δεν δουλεύουν για την ψυχή τους, επληρώνονται και συνήθως χοντρά. Δεν αρκούνται στην ταρίφα των 5.000 όπως έλεγε κάποιος από τη Γιάννουλη ή και των 50.000 ακόμα. Και όλα αφορολόγητα, είχε πει ο συζητητής μας, διάβασε λέει από μία στατιστική, ότι 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο είναι ο τζίρος περίπου, αυτά δεν μπαίνουν ακριβώς, των αστρολόγων. Και από ό,τι ερωτήθηκε και ο ένας και ο άλλος, και αυτοί δεν πληρώνουν φόρο. Ο ένας με την πρόφαση ότι είναι αλλοδαπός, ο άλλος επιφυλάχτηκε, δεν ήθελε να απαντήσει, ήταν φανερό τεκμήριον εκ της σιωπής. Και πάνε οι διάφοροι καλοί, τα καλά τα ανθρωπάκια, και πληρώνουν χρήματα και αυτοί, και μετά έχουν διάφοροι κυβερνητικοί προσπάθεια να χτυπήσουν, λέει, την φοροδιαφυγή. Προς αυτή την κατεύθυνση τι γίνεται? Μια αθηναϊκή εφημερίδα έλεγε ότι οι 100.000 περίπου ανειδίκεπτα μέντιουμ που δεν έχουν επιστημονικό φάνεια τουλάχιστον και δεν εναυρύνονται για τα διπλώματά τους, ξεζουμίζουν τους αφελείς. Μόνο στην περιοχή της Αττικής είναι πάνω από 3.000. Τώρα, εκείνος εκ των συζητών, ο αστρολόγος εκ Βόλου, είχε πει ότι όσοι τα έχουν δει ίσως και ακούσει, ότι μα έρχονται, λέει, και υπουργοί και αυτό, λέει, και πρωθυπουργοί, τι αυτοί είναι ανόητοι, λέει, έρχονται και παπάδες, λέει, μάλιστα. Τώρα, αυτό βέβαια ανωνύμως το είπε, μπορεί και να το απορρίψεις για ευνοϊκούς λόγους, το είπε. Μπορεί όμως και να είναι. Άλλωστε γράφαν και οι εφημερίδες ότι κάτι τέτοια έγιναν και μάλλον γίνονται. Αλλά ποιος σου είπε ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, ξέρω κι εγώ, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, οι πιο φωτισμένοι, οι πιο κατηχημένοι? Πολλές φορές τα πνευματικά και ηθικά πράγματα έχει κανείς να προτιμήσει έναν τίμιον βιοπαλαιστή, σωστό άνθρωπο, από έναν μη σωστό υψηλά ιστάμενο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τεκμήριον? Αν πάει κανένας παπάς ή και ασχολείται με αυτά, τόσο το χειρότερο. Τι θα πει αυτό? Κάνει αμαρτία θανάσιμη ο παπάς. Και αν αυτό είναι εις γνώση του επισκόπου, πρέπει να του πει: έλα εδώ, κρέμασε το πετραχύλι σου, δεν κάνεις για παπάς ούτε για χριστιανός, και έχεις κανόνα 20 χρόνια να μην κοινωνήσεις.
Μπορεί να υπάρξει και παπάς να κάνει και άλλες χιδεότητες. Τι σημαίνει αυτό, νομιμοποιούνται αυτές οι αμαρτίες? Δεν είναι λόγια αυτά να λέγονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους με φάλτσα μπορεί να δει κανείς σε κάθε επίπεδο και σε κάθε κοινωνική, ας πούμε, μερίδα. Αλλά το ότι αυτοί εξασκούν το επάγγελμα όχι με το αζημίωτο, αλλά με την αγάπη του κέρδους, κάποτε δε του μεγάλου κέρδους, όσο και θολού, αυτό φαίνεται και από το ότι και πάρα πολλοί εμφανίζονται και διαφημίζονται στις εφημερίδες και μάλιστα με κάτι βαρύγδουπους τίτλους. Και δυστυχώς και οι εφημερίδες, καλά θα πεις και οι εφημερίδες βγάζουν και αυτοί, διαφήμιση κάνουν. Και τα ραδιο... Αλλά και από την κρατική τηλεόραση να διαφημίζονται αστρολόγοι και μαντικοί. Αυτό είναι μία δηλαδή φθορά του λαού, ηθική φθορά, ένας εκμαυλισμός. Μια εξώθηση του λαού στον γκρεμό. Πώς γίνεται θα πεις, σαν πως μόνο αυτό γίνεται. Λέει Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Θεραπείας Αγγλίας μέλος και μέλος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών Λονδίνου, της τάδε τάδε τάδε τάδε Υόρκης, της Υόρκης και τέλος πάντων διάφορα ανεξέλεγκτα είναι δεν είναι, και έχουν και ανταγωνισμό επαγγελματικό όπως εδηλώθη. Εν πάση περιπτώσει οι πιο πολλοί τους είναι τσαρλατάνοι και οι λέξεις που χρησιμοποιώ δεν είναι δική μου. Το χαρακτηρισμό τους τον δίνει μια ομάδα επιφανών επιστημόνων, μεταξύ τους 18 νομπελίστες με βραβείο Νόμπελ. Τσαρλατάνος θα πει αγύρτης, θα πει απατεώνας. Εμφανίζεται τέτοιος, σου κλέβει την εμπιστοσύνη και σου απομυζά το πορτοφόλι. Και αυτοί βεβαίως όλοι ποντάρουν στην αφέλεια των πελατών τους και αξιοποιούν την αμηχανία τους, την απορία τους. Υπάρχουν όμως, όχι τσαρλατάν, μέντιουμ πραγματικά. Δηλαδή, που είναι σωστά μέντιουμ από την άποψη του ότι κατευθείαν χειρίζονται δυνάμεις δαιμονικές και κάνουν σημεία και τέρατα. Αυτό εμείς το παραδεχόμαστε. Δεν είναι η τωρινή, διαμέσου των αιώνων. Και από πολύ παλιά. Μήπως δεν έχουμε παραδείγματα και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο βασιλιάς Σαούλ, ο ίδιος κατά εντολή του Θεού, είχε νομοθετήσει και απαγορεύσει την εργασία των μάντεων και τους είχε κυνηγήσει και μάλιστα τους απείλησε με θάνατο εάν κανείς από αυτούς ανακαλυφθεί ότι μετέρχεται την μαντεία, τη μαγεία κτλ. Και ωστόσο όταν βρέθηκε εκτεθειμένος κάποτε γιατί δεν ήξερε να ξεκινήσει για ένα πόλεμο ή όχι, ο κριτής και προφήτης Σαμουήλ που τον έχρισε πρώτο βασιλέα του Ισραήλ είχε κόψει τις σχέσεις μαζί του, διότι αυτός είχε αθετήσει εντολή του Θεού και υπήρχε δήλωση από το Θεό ότι θα διαρρήξει τη βασιλεία του. Ήθελε όμως να δει τι θα γίνει με τον πόλεμο αυτό, να ξεκινήσει, να μην πάει, θα σκοτωθεί, θα νικήσει, τι θα κάνει. Έστειλε μυστικά να βρούνε κάποια μάγισσα, κάποια μάντισσα, και πήγαν σε μια γυναίκα η οποία είπε ότι ναι, αλλά δεν μετέρχομαι τη μαγεία τώρα, διότι δεν ακούσατε τους φικτούς νόμους που είναι φορτωμένοι με απειλές για τους μάγους και τους μάντες? Δεν μπορώ να το κάνω. Τότε της είπανε μη φοβάσαι, εμείς δεν θα σε μαρτυρήσουμε, θα πάρεις και πολλά χρήματα. Επίστη γυναίκα. Και ήρθε ο ίδιος ο βασιλιάς Σαούλ, ψηλός, ο ψηλότερος από όλους, μεταμορφωμένος όμως σε έναν απλοϊκό άνθρωπο, ο οποίος αφού παρουσιάστηκε στη γυναίκα και εκείνη έφερε τους δισταγμούς της, την εβεβαίωσε ότι μη φοβάσαι, δεν θα σε προδώσω εγώ,
άρχισε να κάνει εκεί τα μάγια της και το πρώτο που είχε ανακαλύψει ότι είχε μπροστά της το βασιλιά Σαούλ. Τρόμαξε. «Με παγίδευσες, βασιλιά μου», λέει. «Είσαι ο βασιλιάς και...» «Μην ταράσεις. Κάνω εξαίρεση. Προχώρησε. Κάλεσέ μου το πνεύμα του Σαμουήλ και θέλω να το ρωτήσω». Είχε αυτή την μαντεία που μπορούσε, νόμιζε, έλεγε ότι θα καλέσει το πνεύμα των κεκοιμημένων, των αποθάνατων. Αυτή είναι μια ιστορία την οποία τη γράφει η Γραφή. Είναι πραγματική. Ιδού λοιπόν μια, και δεν είναι η μόνη. Θυμηθείτε για τους αντιδίκους του Μωυσή στο παλάτι του Φαραώ. Ό,τι έκανε αυτός με τη δύναμη του Θεού, περίπου το εμιμούντο και οι άλλοι έκαναν τα ίδια. Με τόση δύναμη. Αυτά είναι γνωστά λοιπόν. Υπάρχουν τέτοια μέντιο. Αυτή είναι που στην Γραφή ονομάζεται όμως πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας, η ίδια βόλου που το έργον εκείνου ποιούσιν και εχθροί πάσης δικαιοσύνης, πάσης αρετής δηλαδή, που τα διαβολικά έργα τους είναι ευδέλιγμα παρακυρίων. Είναι τα όργανα και οι πράκτορες του διαβόλου. Θέλω να πω και να γίνει κατανοητό, αδελφοί μου, ότι κάθε είδος μαγείας, λευκής σημάδες, μαντείας, αστρολογίας κτλ. Είναι υπόθεση διαβολική. Αυτή είναι η καθαρή θεώρηση της Εκκλησίας μας, που εμπνέεται από τα φανερώματα του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έπειτα να γίνει σαφές ότι οι άνθρωποι που τα λειτουργούν αυτά είναι εξαρτημένοι από τα δαιμόνια. Δηλαδή τα μέντιουμ, οι μάγοι, δεν έχουν δική τους καμία δύναμη. Δεν έχουν δική τους τέχνη. Το μόνο που επιτυγχάνει ο καλύτερος μάγος, το μέντιουμ, είναι να ανοίγει ολόκληρη την καρδιά του και το μυαλό του. Αυτή η γνήση, η μέντιουμ, η γνήση μάλλον, είναι διαβολεμένη τύπη. Δηλαδή έχουν τέτοια γνώση και δύναμη που είναι των πονηρών πνευμάτων. Από τον εαυτό τους δεν έχουν τίποτα, ακόμα κι όταν έχουν εικόνες στα χέρια τους. Διότι μην νομίζετε, λέει ο Χρήστος των Σερών, ξέρω κι εγώ, στο Γάζορο, έχει εικόνες, λέει, έχει θυμιατό. Γνωστά αυτά. Ο Απόστολος Παύλος το εδήλωσε. Ο διάβολος, λέει, και σαν άγγελος παρουσιάζεται. Μάλιστα. Μα λέει, συνιστά να κάνουμε ευχέλαιο. Συνιστά να κάνουμε, λέει, αγιασμό, λειτουργίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συνιστά να εξομολογηθεί ο πελάτης του. Α? Γιατί. Μπορεί να κάνεις λειτουργίες. Μπορεί να κάνεις ευχέλαια. Άμα κρατάς όμως τις αμαρτίες σου ενείς και την προσφυγή σου στη μαντεία, δεν πιάνει τίποτα, το ξέρει ο Κύριος, δεν πιάνει τίποτα. Δεν πιάνει τίποτα. Χάνεις και το πρόσφορό σου και το κερί σου και το λιβάν σου. Γι' αυτό αυτά τα μέντιουμ δεν στέλνουν στο πετραχύλι του εξομολόγου. Διότι ξέρουν ότι η δύναμη του διαβόλου είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Έλεγε κάποιος, δώσ' μου παστό και τα μεγάν κινήσω. Δηλαδή, δώσ' μου που να σταθώ έξω από τη γη και να έχω ένα μοχλό, μπορώ να κινήσω και τη γη ολόκληρη με μοχλό. Λοιπόν, αυτός ο αρχιμίδιος τόπος στην ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι η αμαρτία. Έχεις αμαρτία θεληματική, την βαστάς, τη χουχουλεύεις και θα την πάρεις μαζί σου στον τάφο. Εντάξει, πρώτης τάξεως. Ο διάβολος πατάει εκεί και μπορεί να σε αναστατώσει, να σε ανατινάξει. Γι' αυτό και κανένα μέντιουμ δεν θα δεις να πει πήγαινε να εξομολογηθείς. Τα άλλα δεν βλάπτουν. Και οι αναστενάριδες, οι εικόνες βαστάνε και περπατάνε πάνω στα κάρβουνα. Και η Ίσκευα, 7 αδέρφια ήταν στην Έφεσο, επιχείρησαν να έκαναν κι άλλα σημεία και τέρατα και επιχείρησαν να βγάλουν και ένα δαιμόνιο από έναν Εφέσιο δαιμονισμένο. Και λέει, εν ονόματι Ιησού του Ναζωραίου,
όν ο Παύλος διδάσκει, λέει, σε διατάζουμε να βγεις από τον άνθρωπο. Και ο δαιμονισμένος αυτός τι έκανε? Λέει, και τον Χριστό το γνωρίζω και τον Παύλο το γνωρίζω, αλλά εσάς, εσείς τι είστε, λαβά? Και όρμησε επάνω τους, λέει, έκλεισε τις πόρτες και τους περιποιήθηκε και τους 7-1 αυτός, ώστε με σχισμένα τα ρούχα τους και τραυματισμένοι μόλις μπόρεσαν να σωθούν, να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν. Και έγινε φόβος και τρόμος, λέει, στην Έφεσο. Και μάζεψαν όλα τα μαγικά τευτέρια τους και τα κάψαν στην πλατεία από αυτό το γεγονός. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μπορεί ένας να επικαλεστεί και λόγια. Είδατε εκείνη τι γερόντσε, λέει, τον Άγιο Νούφρικο, όχι, τον Άγιο Φανούργιο, λέει, και τα λοιπά. Ο αστρολόγος ήταν και γεωγράφος, λέει, και είχε να δείξει τις εικόνες του. Τι είναι αυτά, αυτά ποιον γελάνε? Αυτά γελάνε τους ακατήχητους, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Ένας κατηχημένος τα ξέρει αυτά, τα τερτύπια του διαβόλου, τα κόλπα. Το ερώτημα είναι, όσοι καταφεύγουν σε αυτά για το καλό τους, την ανακούφιση τους, θέλουν να έχουν ευεργέτη τους τον διάβολο ή κλείνουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους στη λέξη διάβολος και θέλουν μόνο το καλό τους και γι' αυτό πηγαίνουν? Μα πρώτα να τους ρωτήσουμε, ρε άνθρωπέ μου, διάβολος κάνει καλό ποτέ? Υπάρχουν δηλαδή και καλοί διάβολοι και κακοί διάβολοι? Άλλοι κάνουν διάβολοι, οι κακοί διάβολοι κάνουν το κακό στους ανθρώπους και οι καλοί διάβολοι κάνουν καλό στους ανθρώπους? Υπάρχουν πονόψυχοι δηλαδή? Υπάρχουν φιλάνθρωποι διάβολοι? Αστείο και να το ρωτάς. Η Γραφή λέει ότι είναι ο παλαιός μισάνθρωπος. Πάντοτε μισούσε ο διάβολος τον άνθρωπο. Μη τον δύναμη τον σταυρός. Και δίδουν κάποια εξήγηση σε αυτό οι πατέρες μας. Λένε ότι μετά από την πτώση των δαιμόνων, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να αναπληρώσει το κενό που άφησαν οι εκπεσόντες διάβολοι. Οι δε εκπεσόντες διάβολοι, γνωρίζοντες τι έχασαν αυτοί και ποιοι είναι αυτοί που θα τους αναπληρώσουν στην ευτυχία του παραδείσου, ήμαρτον δεν ξέρουν να πουν, μετάνοια δεν έχουν οι διάβολοι και εχθρεύονται τον άνθρωπο, τον πρίγκιπα της βασιλείας των ουρανών, από φθόνο. Και επειδή δύναμη δεν έχουν να απλώσουν χέρι επάνω στον άνθρωπο, να αναγκάσουν δια της πειθούς και διαβολής, πάνε να ανατρέψουν τον άνθρωπο, να τον σπρώξουν στην αμαρτία. Η δύναμη του διαβόλου είναι οι πτώσεις του ανθρώπου, οι αμαρτίες του ανθρώπου. Μισάνθρωπος λοιπόν, ανέκαθεν ο διάβολος, πώς είναι δυνατόν να περιμένεις να σου κάνει καλό, να σε βγάλει από τη δυσκολία σου? Μα κάπου όμως κάνει καλό. Να εκείνη πήγε και αμέσως, να εκείνος πήγε και αμέσως, ωραία. Δεν το αρνούμε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Καλύτερα να του βγάζει και το άλλο το μάτι, αν έχει το ένα μάτι βγαλμένο, παρά να του φτιάξει το μάτι για το οποίο παραπονόμενος πήγε. Γιατί? Διότι κάνοντας ένα καλό, ο διάβολος έχει σχέδιο να κατορθώσει 10 κακά. Έλεγε κάποιος, φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας, αν δεν κάνω λάθος, το είπε όταν είδαν το δούριο ύπο μέσα στα έξω από τα κάστρα της Τρίας και κολακεύτηκαν οι Τρώες και ήθελαν να χαλάσουν το κάστρο για να βάλουν το ξύλινο αυτό μεγάλο άλογο που τάχα οι Δαναοί το άφησαν ως νικητήριο δώρο για εκείνους που νίκησαν. Και ο σκοπός των Δαναών ήταν ακριβώς αυτός. Μεγάλο το άλογο, να γκρεμίσουν το κάστρο για να βάλουν τάχα το δώρο μέσα και να έρθουν έπειτα εκείνοι και να βρουν ατύχιστη την πόλη και να μπουν μέσα όπως και το έκαναν. Και ο σοφός εκείνος, ο γέρον, τους είπε,
λέει, φοβούμε τους Δαναούς και όταν ακόμα φέρνουν δώρα, γιατί ο διάβολος δεν είναι απλός εχθρός, είναι ύπουλος εχθρός, είναι μάστορας εχθρός, ξέρει από αυτά, έχει χιλιάδων ετών πείρα, έχουν περάσει πολύ από τα χέρια του. Αν σου κάνει ένα καλό, σε ντύλξε. Ώστε και σίγουρο αν είναι ότι θα βρεις καλό, δεν πρέπει να τρέχεις ποτέ σε τέτοιες πόρτες. Όμως είναι και πολύ μεγάλη αμαρτία για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον βαφτισμένο, για τον άνθρωπο που πάει στην εκκλησία, να πηγαίνει και σε τέτοιες πόρτες. Αδελφοί μου, πρέπει να σας πω ότι φτάνουν τέτοια περιστατικά και αρκετά στο εξομολογητήριο από ανθρώπους χριστιανούς που επειδή βρέθηκαν σε κάποια ανάγκη επήγαν σε πόρτες μάγων και μάντεων, και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες μας επιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες, ποινές, κανόνες για τους ανθρώπους αυτούς, μέχρι και 20 χρόνια να μην κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Γιατί είναι τόσο μεγάλη αμαρτία? Διότι είναι προσβολή κατά του Θεού τους, είναι προσβολή και πρόκληση. Είναι σαν να λέει ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα, Χριστέ μου, σε πιστεύω, σε αγαπώ, αλλά δεν μπορείς να με κάνεις καλά. Γι' αυτό λοιπόν κάτσε εσύ στην εικόνα της εκκλησίας μου, θα έρθω να σου ανάψω κερί, αλλά για τη λύση του προβλήματός μου θα πάω στον διάβολο. Καταλαβαίνετε τι προσβολή είναι αυτό? Καμία υπερβολή. Αυτό είναι στην τελευταία ανάλυση. Δεν μπορείς, Χριστέ μου, εσύ να μου φανείς χρήσιμος. Εγώ λοιπόν θα καταφύγω για φιλανθρωπία, για ευεργεσία, για σωτηρία στο διάβολο. Τι να σε κάνει ο Χριστός κατόπιν? Τι είσαι, πιστός είσαι εσύ? Ώστε ο Χριστός δεν μπορεί και μπορεί ο διάβολος. Ώστε ο Χριστός που ήρθε από αγάπη και σταυρώθηκε για σένα δεν σε αγαπάει και σε αγαπάει ο διάβολος. Τι να πει κανείς? Εδώ δύο φίλοι να είναι. Και να καταφρονέσει κανείς το φίλο του και να πάει να δείξει μια εμπιστοσύνη σε έναν άλλον, του κακοφαίνεται του φίλου και λέει, ψυχραίνεται, σου λέει, με αθέτησε, αδερφέ, και πήγε εκεί. Εγώ τόσες φορές τον ευεργέτησα. Με εγκαταλείπει τώρα για να πάει να βρει εκεί? Και σπάζουν φιλίες έτσι. Κάποτε ένας βασιλιάς, ο Χοζίας, ήταν γιος του Αχάβ, εκείνος που είχε την Ιεζάβελ, την πονηρά βασίλισσα, που επί των ημερών του προφήτου Ηλιού, εξ αφορμής αυτού του βασιλέως, θυμάστε, είχε γίνει η ανοβρία των 3,5 ετών και μετά έγιναν τα όλα όσα έγιναν στο Καρμήλιον Όρος. Πέθανε ο Αχάβ και τον διαδέχθηκε ο Χοζίας, ο γιος του. Είχε συνάψει κάποια συμμαχία με κάποιους οι οποίοι την αθέτησαν και βρισκόταν εμπερίστατος. Παραπάτησε και πάνω στο δικτυωτό του Λιακωτού, του Υπερώου, έπεσε και κρεβατώθηκε. Πονούσε. Έστειλε λοιπόν απεσταλμένος του στην Ακαρών, Ασκαλών αλλιώς λέγεται, να ρωτήσουν εκεί στους ιερείς του Θεού Βαάλ των Μυών, Μύγες, ο Θεός των Μυγών. Ο Βαάλ. Ρωτήστε, λέει, αυτό το κρεβάτωμά μου είναι για θάνατο ή θα σηκωθώ? Και πήγαν αυτοί και στο δρόμο του σταματάει ο προφήτης και τους λέει, η παρατομή είναι θεών εν Ισραήλ, εμείς πορεύεστε επιζητήσε εν το Βαάλ μίαν θεών ακαρών. Δεν έχει Θεό ο Ισραήλ αληθινό, και τρέχετε στο είδωλον του Βαάλ για τις μύγες να πάρετε ανταπόκριση. Τι θα απογίνει με τον βασιλιά, και ξέρει εκείνος και δεν ξέρει ο Θεός? Γυρίστε πίσω και πέστε στον Οχοζία ότι αυτό το κρεβάτιμα είναι για θάνατο, δεν θα σηκωθεί. Γύρισαν
Και πήγαν στο βασιλιά. Τι γυρίσατε? Δεν τους περίμενε τόσο γρήγορα, γιατί δεν είχα πάει μέχρι να σκαλώ. Ακαρών. Ένας άνθρωπος, λέει, μας βρήκε στο δρόμο και μας είπε, δεν έχει Θεό ο Ισραήλ, να σας δώσει απάντηση στο ερώτημα του βασιλιά. Και τρέχετε σε αλόφιλους και σε άλλους θεούς, είδωλα των εθνών δαιμόνιων, για να σας πει. Και μας είπε ότι δεν θα σηκωθείς από το κρεβάτι, θα πεθάνεις. Μπορείτε, λέει, να μου πείτε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είδατε? Ήταν ένας, λέει, δασίτριχος και είχε ένα χιτόνα δερμάτινο και μια ζώνη στη μέση. Ο Ηλίας είναι αυτός, ο θεσβήτης. Πάτε να το συλλάβετε και να το σκοτώσετε. Και ήταν τότε που έστειλε ένα πεντηκόνταρχο και έπεσε φωτιά, τους έκαψε άλλο πεντηκόνταρχο και αυτό τον έκαψε και έστειλε τρίτο πεντηκόνταρχο, αλλά αυτός πήγε πια με τα φόβου και τρόμου και παρακαλώντας με δέος ο άνθρωπος, αυτόν δεν τον έκαψε κτλ. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά εδώ βλέπετε η ευτυχία, να πούμε, του προφήτη που είναι πνεύμα Θεού. Με αφήσατε εμένα το αληθινό Θεό και ψάχνετε τώρα στο βάλ να πάτε να βρείτε το καλό σας, δηλαδή να ρωτήσετε. Ο Ιησούς και την αμφισβήτηση δεν την ανεχόταν. Ενοχλούνταν. Σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την περίπτωση που ένας πατέρας είχε το γιο του δαιμονισμένο και το δαιμόνιο τον έριχνε πότε στο νερό και πότε στη φωτιά να τον πνίξει, να τον κάψει από τα μικρά του χρόνια. Και ήρθε στον Ιησού κάποτε και του λέει, πήγα εδώ, πήγα εκεί και στους μαθητές σου ακόμα δεν μπόρεσα να τον κάνω καλά. Αν μπορείς να φτιάξεις καλά το γιο μου, λέει, σε παρακαλώ, θα κάνεις μεγάλο καλό και σε μένα και σε αυτό. Και ο Ιησούς μίλησε ενοχλημένα. Εγώ εάν μπορώ ή εσύ αν μπορείς να πιστέψεις, του είπε. Για πρώτη φορά συνειδητοποίησε ο πατέρας ότι η δική του η απιστία ήταν αιτία που και το παιδί του τυραγνιόταν, και έπεσε μπρούμητα κάτω και του είπε, πιστέψεις.

0: πιστέψεις. Αλλά
1: αυτό είναι.
2: Η μεγάλη αμαρτία βρίσκεται στην απιστία, στην ολιγοπιστία, στο ότι εν της πράγμαση αθετείς το Θεό σου, δεν του λογαριάζεις, δεν υπολογίζεις, δεν στηρίζεσαι στην αγάπη του και στην παντοδυναμία του και τρέχεις για λύσεις που στον κακόμοιρο, τον κολασμένο, το μέντιουμ και δεν ξέρω τι, χαρτορίχτρα κτλ. Η πείρα, ξέρετε τι λέει, αδελφοί μου? Η πείρα τι λέει, ξέρετε? Λέει ότι πολλοί χριστιανοί και εκείνοι που δεν τρέχουν στα μάγια, τα φοβούνται τα μάγια. Τα φοβούνται. Καλά λέει, εγώ δεν πάω, αλλά εκείνος πάει και μου κάνει μάγια. Άιντε. Δηλαδή τι είμαστε, έρμεα του καθενός, να μας παίζει κομπολόι, να μας χτυπάει όποτε θέλει, να ενεργεί τα μαγικά, να χάνω εγώ τη δουλειά μου, να χάνω το σπίτι μου. Αυτό είναι άτοπος φόβος. Είμαστε ή δεν είμαστε θωρακισμένοι με του Θεού την δύναμη? Γι' αυτό διάβαζα σε τούτο το βιβλιαράκι που λέει «Η αλήθεια περί μαγείας», είναι έκδοση του των Πατρών. Έχει ένα απόκομα πολύ δυνατό του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει, εάν νομίζετε ότι οι μάγοι έχουν κάποια εξουσιαστική δύναμη, φέρτε τους μπροστά σε μένα που πιστεύω. Δεν το λέω επενώντας τον εαυτό μου, διότι είμαι γεμάτος από αμαρτίες. Το λέω πιστεύοντας και στηριζόμενος στη χάρη του Θεού. Φέρτε μπροστά μου τον μάγον. Και αν έχει καμιά δύναμη, ικανότητα προγνωστική, ας μου πει τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα μου συμβεί αύριο. Δεν θα μου πει τίποτα όμως, διότι βρίσκομαι υπό την εξουσία του Χριστού και κανείς άλλος δεν μπορεί να με υποτάξει και να μου προξενήσει κακό. Ένα μόνο πράγμα φοβάμαι εγώ, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένα μόνο πράγμα φοβάμαι στον κόσμο αυτό, την αμαρτία. Ας μην έλεγξει κανείς για αμαρτίες και κανέναν άλλον δεν φοβάμαι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός το είπε, απόδειξης για τους πιστούς μου θα είναι ότι θα χειρίζονται εξουσία μου, του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμία δικήσει. Έχουμε στα συναξάρια μας περιστατικά που μαγείες έπεσαν στο κενό διότι οι άνθρωποι ήταν θωρακισμένοι με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με πίστη, με θεία κοινωνία, με σταυρό, με σταυρό. Κάνε λέει το σημείο του σταυρού και τράβα μη φοβάσαι. Θα καταληθούν όλα τα βέλη του πονηρού, θα πέσουν στο κενό. Έχουμε αυτή την πίστη? Δεν την έχουμε. Γι' αυτό φοβάσαι τα νεκροταφεία, γι' αυτό φοβάσαι τη νύχτα, γι' αυτό φοβάσαι τα μάγια, τα μάτια, τα φρύδια κτλ. Δεν είσαι πιστός που να το λέει η καρδιά σου. Όχι στην αρετή μας, επαναλαμβάνω, αλλά στην πίστη ότι δεν είμαστε έρμεα σε αυτόν τον κόσμο, στη διάκριση του καθενός. Αλλήμον, αν ήταν έτσι, ποιος θα γλίτωνε? Πολλοί απατώνται από εκείνο που είπα, πάω για καλό και όχι για κακό, πάω να χαλάσω και όχι να φτιάξω. Δεν υπάρχει χάλασμα και φτιάξιμο. Ό,τι είναι να στο κάνει, θα στο κάνει ο Θεός. Τράβα, παρακάλεσε, πέσε στα γόνατα, ό,τι είναι θα στο κάνει ο Θεός. Μα δεν μου κάνει εκείνο που ζητάω. Μην το θέλεις άμα δεν στο κάνει ο Θεός. Μην το θέλεις ούτε εσύ. Δεν άκουσες τον Απόστολο Παύλο που λέει? Είχε ντέρτη ο άνθρωπος. Είχε άγγελον σατάν, δηλαδή ένα σκοτεινό διάβολο που να τον κολαφίζει κάθε μέρα, του υπάει κατά πρόσωπο και η μάστιγά του, η αρρώστια του δεν ξέρω ποια ήταν, ήτανε τέτοια που μοιάζει με ανκαθερό ξύλο. Τον χτυπάει κάθε μέρα. Τρεις φορές παρακάλεσα, λέει, τον Κύριο, είναι αποστίεπε μου η μάστιγά αυτή. Και ήρη και μη.

Παύλε, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από την αρρώστια σου. Μην το ξαναζητάς. Διότι η δύναμή μου θα αποδεικνύεται τέλεια και παντοδύναμη στο αρρωστιάρικο κορμί σου. Σταμάτησε ο Απόστολος Παύλος να του λέει. Όχι απλώς σταμάτησε, αλλά λέει τώρα γυρεύω τη δύναμή μου στην αδυναμία μου. Και όταν ασθενώ, τότε δυνατό σημεί. Παρακήσου. Το ζήτησες. 1, 2, 3, 13. Στοπ. Δεν θέλει ο Θεός να γίνεις καλά. Θα πεθάνεις με την αρρώστια σου. Τι τρέχεις δεξιά και αριστερά. Είναι μεγάλο κακό να πεθάνεις από την αρρώστια σου. Σαν πως όσοι πάνε στα medium δεν αρρωσταίνουν. Και οι ίδιοι. Και τα ίδια τα medium πολλές φορές πεθαίνουν με σκληρό ανελαίητο θάνατο. Τι περιμένει. Είναι μερικοί χριστιανοί που το παίρνουν για παιχνίδι. Άντε λέει, χαζογελούν. Να γυρίσουμε λέει το φλιτζάνι να πούμε. Λέει, δεν πιστεύω όλοι στα φλιτζάνια, αλλά τι, τότε γιατί να αφήνεις την άλλη να σου λέει από το φλιτζάνι. Είναι παιχνίδια αυτά. Ο διάβολος δεν ξέρει από παιχνίδια. Αλλά και ο Θεός δεν ανέχεται τέτοια παιχνίδια. Θα πάθεις ζημιά και θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Όχι λοιπόν παιχνίδια με τέτοια δαιμονικά. Πολλοί περιμένουν να μάθουν το μέλλον τους. Από περιέργεια. Δεν θέλουν ούτε να βλάψουν κανέναν, ούτε οι ίδιοι έχουν. Έχουν κάποιους φόβους, δεν τους τρέχει τίποτα άμεσο πιεστικό, αλλά θέλουν να μάθουν το τέλος. Θα παντρευτεί η κόρη τους ή δεν θα παντρευτεί. Τον αγαπάει εκείνος ή δεν τον αγαπάει. Να θα πετύχει σε εξετάσεις, δεν θα πετύχει. Υπάρχουν μερικές αγωνίες, αγωνιώδη ερωτήματα. Και πάει να, το μέλλον. Μα πού το ξέρει ο διάβολος, δεν το ξέρει. Να ξέρετε ότι το μέλλον δεν το ξέρουν ούτε οι άγγελοι. Είναι δόγμα της Εκκλησίας μας. Το μέλλον δεν το ξέρουν ούτε οι άγγελοι του ουρανού. Πώς θα το ξέρει ο διάβολος. Μόνον ο Θεός. Και σε όποιον το φανερώσει ο Θεός. Αλλά στον διάβολο δεν φανερώνει τα μέλλοντα. Ο διάβολος είναι κλέπτης πληροφοριών. Αλλά δεν είναι γνώστης των μελουμένων. Πήρε το εισιτήριό του στην Αμερική και έρχεται ο γιος σου να σου κάνει μια έκπληξη. Θα έρθει. Το ξέρει ο διάβολος ότι πήρε εισιτήριο. Θα έρθει να στο βάλει στο όνειρο. Να το βάλει στα χείλη της μάντιδος. Και εσύ βλέπεις το γιο σου και λες ήξερε το μέλλον. Δεν ήξερε το μέλλον. Ήξερε το εισιτήριο που πήρε κρατούσε στα χέρια του. Αν καθοδόν αλλάξει γνώμη ο γιος σου και δεν έρθει, αυτό δεν το ξέρει ο διάβολος. Γι' αυτό πολλές φορές πέφτει έξω. Γιατί δεν ξέρει τα μέλλοντα. Και τέλος, ότι ανέχονται οι χριστιανοί. Λέει, ξέρετε, επειδή είχε αυτό το πρόβλημα η αδελφή μου, εγώ με της έλεγα να μην πάμε στη μάγισσα, αλλά εκείνη επέμεινε και για να μην πάει μόνη της, εγώ πήγα να τη συντροφεύσω και έμεινα απ' έξω, δεν μπήκα μέσα. Αμαρτία. Αμαρτία. Αμαρτία. Έπρεπε να σηκωθεί τρίχα σου και να πεις αδερφή, θα πας σε διαβολικές πόρτες. Εγώ σου λέω σε εξορκίζω μην πας. Θες να πας τράβα μόνη σου και βγάλει τα μάτια σου. Εγώ δεν μπλέκομαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Μόνον ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να λύσει τα έργα του διαβόλου, αδερφή. Ή να λύσει τα έργα. Θα πει να διαλύσει, να καταλύσει με τη δύναμή του, με το σπαθί του. Θέλουμε προστασία στο Χριστό. Θέλουμε ευεργεσία στο Χριστό. Θέλουμε παρηγοριά στο Χριστό. Θέλουμε να ασφαλίσουμε το μέλλον μας στο Χριστό. Τα παρόντα και τα αιώνια, τα μέλλοντα. Λοιπόν, δεν έχω ώρα να σας πω, αλλά δεν μπορώ να μην πω ένα τελευταίο. Είναι γνωστό ίσως και αν δεν είναι γνωστό θα το μάθουν όσοι δεν το ξέρουν. Στους Φιλίππους όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του, υπήρχε μια νέα εκεί που είχε πνεύμα πίθωνος λέγει. Το πει με ύψιλον. Τι είναι αυτό δεν ξέρω. Έχουν ονόματα κι αυτοί. Όπως και οι αρχάγγελοι ονόμα. Και αυτή ήταν μάντης. Και έπαιρνε λέει χρήματα, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Την είχαν κάποια σαν πηγή χρηματισμού. Τώρα κοίταξε να δεις ο διάβολος. Επειδή ήξερε ότι αυτοί που ήρθαν εδώ στην πόλη θα κάνουν χαλάστρα, θα του προσβάλλουν το βασίλειό του, στάσου να κάνω ένα κόλπο.
Και πάει εξωπίσω λοιπόν από τον Παύλο και τον Σίλα και λέει: ούτε οι άνδρες δούλοι του Θεού του υψίστου εσύ. Είναι δούλοι του Θεού του αληθινού και σας κηρύσουν απευθείας των λόγων των σωτηριώδη να τους ακολουθήσετε και να αυτό. 1, 2, 3, 13 διαπονηθείς ο Παύλος, σφίχτηκε η καρδιά του και το μυαλό του, λέει δεν θέλω εξυπηρέτηση από τον διάβολο εγώ. Γυρίζει πίσω και κάνει το θαύμα και απαλλάσσει τη φτωχιά αυτή των Φιλίππων από το δαιμόνιο. Και του στήχησε βέβαια αυτό το θαύμα, ότι του στήχησε, το γνωρίζετε, στις πράξεις των Αποστόλων το γράφει. Αλλά είναι εδώ χαρακτηριστικό ότι αλήθεια έλεγε αυτή η δαιμονισμένη. Αλλά δεν τις ήθελε αυτές εξυπηρετήσει ο Απόστολος Παύλος. Όμοια και ο χριστιανός δεν θέλει ευεργέτη του τον διάβολο, έστω και αν, διότι είδατε ο Χριστός. Τι ήταν η πειρασμή του? Τάχα 40 μέρες έκανε νηστικό στην έρημο. Και ήρθε ο διάβολος και του λέει κάνε τις πέτρες αυτές ψωμί να φας. Ενδιαφέρθηκε για την πείνα του Χριστού. Δέχτηκε αυτές τις αγαπητικές παρακινήσεις ο Κύριος. Έπειτα του λέει έχω τα βασίλεια του κόσμου, να σου τα δώσω όλα. Πέσε από εκεί και να σου δώσω βασίλεια. Δόξα, χρήμα, ψωμί, τάχει ο διάβολος. Τάχει, αν τάχει, όσα έχει. Τα προσφέρει εν πάση περιπτώσει. Τα υπόσχεται. Ο Χριστός δεν τα θέλησε. Δεν τα θέλει ο χριστιανός. Είτε τρόφιμα είναι, είτε επιτυχίες στο επάγγελμά του είναι, είτε δόξα είναι. Δεν τα θέλει ο χριστιανός. Από τον διάβολο καρφίτσα. Όλα από τον Θεό.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θα ήθελες να έχεις ευεργέτη σου τον διάβολο?

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατά κείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σωδούς τας ευθείας».

επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκυμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σοι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο.

0: Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Η υπερηφάνεια εμποδίζει τη ψυχή να εισέλθει στον δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει, «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει, «Αν υπάρχεις, τότε πέδεψέ με, γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις». Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο. Θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρεσε και την αγαπά.
1: Παράξενη διάλογη στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός πορεύεται προς έναν τόπο που είναι γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί, όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ευνηδιαστικά, κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού και τάρασε το ύδρο. Και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, αυτός γινόταν καλά, θεραπευόταν από όποιο νόσημα κι αν διακατεχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος στη Στοά εκεί δίπλα στην κολυμβήθρα, παραλυτικός, 38 χρόνια. 38 χρόνια. 38 χρόνια να υπομένει την ασθένεια, να ζει ζητιανεύοντας, να προσπαθεί να μπει μέσα στην κολυμβήθρα μόλις διαπίστωνε ταραχή ύδατος και πάντα κάποιος άλλος να έμπαινε μέσα πριν από αυτόν. Και αυτός πάλι να έμενε, να ξέμενε. Και πίσω, εκεί που είχε στρώσει την ψάθα του και έμενε και περίμενε 38 χρόνια, πίσω να περιμένει την επόμενη φορά. Μήπως σταθεί πιο τυχερός, μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί και τον βοηθήσει και φύγει από εκεί που είναι. Και έρχεται ο Χριστός και σε έναν άνθρωπο που είναι 38 χρόνια παράλυτος και είναι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει ότι περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά, κάνει μια παράξενη ερώτηση. «Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γιατρευτείς?» Χρειαζόταν να το ρωτήσει. Δεν ήταν αυτονόητο. Κι όμως ο Χριστός το ρωτάει. Πού είναι το παράξενο? Όχι ότι ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Το πιο παράξενο είναι ότι συνήθως πριν κάνει ο Χριστός κάποιο θαύμα, ρωτούσε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εδώ δεν ζητάει πίστη. Εδώ ρωτάει κάτι το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αφελές. Σαν να ήθελε να πιάσει κουβέντα και δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Θέλεις να γίνεις καλά? Για να είναι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, τι άλλο θα ήθελε? Για να είναι 38 χρόνια και να περιμένει εκεί, τι άλλο θα ήθελε? Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, οι γιατροί του τα είχαν αποκλείσει όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλά παρά μόνο με θαύμα. Λέτε ο Χριστός να μην ήξερε τι έλεγε? Λέτε ο Χριστός να μην ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο άλλος ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε? Και το πρόβλημα αναδεικνύεται από την απάντηση. Τι ρώτησε ο Χριστός τον παραλυτικό? Θέλεις να γίνεις καλά. Ποια θα ήταν η αναμενόμενη απάντηση? Ένα ναι ή ένα απίθανο όχι? Όχι, μ' αρέσει εδώ να είμαι παραλυτικός, να κάθομαι και να περιμένω. Το φυσιολογικό θα ήταν να του πει ο άλλος, ναι, θέλω να γίνω καλά. Και τι γυρίζει και του απαντάει? Άνθρωπο νουκ έχω. Βγαίνει το πρόβλημα. Δεν έχω κανέναν, ώστε όταν ταραχθεί το είδωρ να με ρίξει μέσα πρώτο και να γίνω καλά. Θα μου πείτε, τι σκληρή εποχή, κανείς δεν τον λυπόταν. Αυτό είναι το εύκολο να το πούμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα σε βάθος, διότι όσο σκληρή και αν είναι μια εποχή, 38 χρόνια, δεν θα έκανες κανέναν φίλο, δεν θα σε λυπόταν κάποιος. Αφού έριχνε το συγγενή του μέσα και γινόταν καλά, να ερχόταν να σου κάνει παρέα, να περιμένει και για σένα πότε θα ταραχθεί το ίδρυμα να σε ρίξει μέσα. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είχε άνθρωπο. Και βέβαια ο παραλυτικός του έλεγε αυτό στην προοπτική του, ότι ο μόνος τρόπος να γίνω καλά είναι να πέσω στην κολυμβήθρα. Και δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει. Οπότε τι μου λες εσύ, ό,τι και να μου λες, από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ήταν σαν να ξέκοβε και στον Χριστό, ότι από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στην κολυμβήθρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ούτε εσύ που μου μιλάς μπορείς να με κάνεις καλά, ούτε από σένα περιμένω τίποτα. Το πολύ μόνο μήπως με λυπηθείς και τώρα που μιλάμε ταραχθεί το είδωρ και εσύ με ρίξεις μέσα. Μέχρι εκεί. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι φάνηκε η αλήθεια. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, 38 χρόνια να μην έχει κανέναν. Να μην τον λυπήθηκε κανείς. Να μην είπε ένα καλό λόγο, να μην παρακάλεσε. Πώς επετούσε και ζητιάνευε και του δίναν λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να μην είπε έναν καλό λόγο, να προσετεριζόταν κάποιον, να τον έκανε φίλο και να τον βοηθούσε αυτός ο φίλος μόλις ταρασόταν το είδωρ. Το πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν ότι ήταν παράλυτος. Το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχέσεις, δεν μπορούσε να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτό που λέμε με ευπρέπεια, με ευγένεια, με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά, για να φανεί το πρόβλημα. Ότι δεν είσαι μέχρι τώρα καλά, δεν γίνεσαι μέχρι τώρα καλά, όχι γιατί δεν πιστεύεις στη θαυματουργική ιδιότητα αυτού του νερού όταν κατεβαίνει ο άγγελος. Πίστευε ο παραλυτικός, είχε πίστη. Απλά είχε πίστη εγωιστική. Είχε πίστη όπως την ήθελε. Είχε πίστη τέτοια που δεν τον διευκόλυνε να πορευθεί στον νόμο της αγάπης και να γνωρίσει τον Θεό. Τηρούσε τα εξωτερικά σχήματα της πίστεως. Είχε διαπιστώσει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, όμως ενώ ο Θεός είναι αγάπη και αυτό το ήξερε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πορευόταν στους ανθρώπους αποθώντας τους. Άρα αφού αποθεί τα πλάσματα του Θεού, γιατί ο Θεός της αγάπης να τον αγαπήσει? Ο Θεός της αγάπης τον αγαπούσε, απλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα λοιπόν του παραλυτικού έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα των ημερών μας. Γιατί και στις ημέρες μας το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα διάφορα έργα που παρακολουθούν, τα μαθαίνουμε να έχουν ως στόχο τον πλούτο ή την κοινωνική ανάδειξη ή την εξουσία. Στα παιδιά μας δεν τους βάζουμε να διεκδικήσουν το γεγονός της αγιότητας. Δεν λέμε σε κανέναν να γίνεις άγιος. Λέμε πολλές φορές στο παιδί να γίνεις καλό παιδί, εννοώντας τι? Κοίτα να δεις, να είσαι ευγενικός για να μην με ντροπιάζεις με τα λόγια. Η εξασφάλιση του γονιού είναι αυτό το καλό παιδί. Να είσαι καλό παιδί, να μην χτυπάς τους άλλους και τρέχω στο διευθυντή του σχολείου κάθε τρεις και λίγο. Να είσαι καλό παιδί, δηλαδή να κοιτάξεις, να το πάρεις απόφαση να με γυροκομίσεις όταν μεγαλώσω. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό μας θέλημα, με τη δική μας ιδιοτέλεια. Γι' αυτά και τα παιδιά δεν βγαίνουν καλά, δεν ακούνε. Γιατί? Διότι σου λέει, θα κάνω εγώ αυτό που θες εσύ, το δικό σου θέλημα. Αν όμως δουν ότι πάμε να τους εμπνεύσουμε ένα θέλημα που δεν είναι δικό μας, που είναι θέλημα του Θεού, τότε τα παιδιά υπερβαίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό και συγκινούνται και όντως ακολουθούν. Και κυρίως ακολουθούν όταν βλέπουν παράδειγμα. Γιατί να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις, γιατί να στηριχθούν στον νόμο της αγάπης, όταν βλέπουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους μέσα στο σπίτι να ξεμαλιάζονται στην κυριολεξία, να φωνάζουν, να αντιδικούν? Πού είναι τα ήρεμα σπιτικά μέσα στα οποία εμείς μεγαλώσαμε? Περισσεύουν οι φωνές, περισσεύουν οι καυγάδες, περισσεύουν οι αντιπαλότητες, ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Και μετά η χαρά των δικηγόρων, τα διαζύγια. Τι είναι αυτά? Και αυτό το λέμε πολιτισμό, αυτό το λέμε πρόοδο, αυτό το λέμε 21ο αιώνα με τα επιτεύγματά του? Ποια είναι τα επιτεύγματά του? Το να μην αντέχει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, ούτε καν τον δικό του άνθρωπο, να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, να μην υπάρχουν φιλικές σχέσεις, να υπάρχει απέραντη μοναξιά. Για δείτε τι γίνεται. Πού είναι τα παλιά που οι γυναίκες έστω βγαίναν το απόγευμα και έστω κουτσομπόλευαν, πάντως είχαν μια επικοινωνία. Μάθαιναν η μία τα νέα της άλλης, έσπευδαν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Πού είναι αυτά τα παλιά που σημασιοδοτούσαν την παράδοσή μας και σφυριλατούσαν τον νόμο της αγάπης? Σήμερα έχουμε κλειστεί μέσα, μην χάσουμε τα σύριαλ. Σήμερα δεν δίνουμε σημασία αν πεθαίνει ο γείτονας ή όχι. Σήμερα κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να κρυφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι αν οι άλλοι μάθουν κάτι για μας, θα μας κουτσομπολεύσουν, δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν. Ενώ παλιά ο γείτονας όταν μάθαινε κάτι έτρεχε να βοηθήσει, γι' αυτό και υπάρχει η παροιμία «μετά τον Θεό ο γείτονας». Ισχύει αυτή η παροιμία σήμερα? Ή πάλι τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα, ώστε ούτε με το γείτονα δεν τα πάμε καλά? Μοναξιά παντού. Γυρίζω τα χωριά και βλέπω ανθρώπους 50-60 ετών που δεν έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ξέρω όμως ότι ενδεχομένως αν και αυτοί θέλαν λίγο να ξεβολευτούν και απιέζονταν λίγο παραπάνω, θα ήταν παντρεμένοι και θα είχαν αναλάβει τον όμορφο αγώνα της οικογένειας. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρωπίνων. Είμαστε, αν θέλετε, ανώριμοι σε πολλά. Γι' αυτό και όταν επιχειρούμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, πολλές φορές φτάνουμε ακόμη και στον καυγά, μετά πληγωνόμαστε και λέμε καλύτερα μόνος, καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην ανακατεύουμε, να μην πικραίνομαι, να μην. Και έτσι περνάνε τα χρόνια, 38 του παραλυτικού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Περιμένοντας μόνο, χωρίς να δημιουργεί, χωρίς προκοπή, με την απογοήτευση να συσσωρεύεται, και η απογοήτευση όταν συσσωρεύεται δημιουργεί απελπισία, δημιουργεί ακόμη και απιστία, δεν περιμένεις πια τίποτα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και το σπάει όλο αυτό, καταργώντας του τις προκαταλήψεις. Πώς? Ο παραλυτικός πίστευε πως μόνο αν μπει μέσα στην κολυμβήτρα του Σιλοάμ πρώτος, μετά την ταραχή του νερού θα γίνει καλά. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει: σήκω, μάζεψε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ούτε κολυμπήθρα, ούτε νερό, τα έχεις κάνει μουσκεμα μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κάνω κι εγώ να σε ρίξω μέσα στο νερό. Τα έχεις κάνει μουσκεμα σε αυτή τη ζωή μόνος σου. Τουλάχιστον επειδή ξέρω ότι έχεις πίστη, άντε σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και ξεκίνα να περπατάς. Και ο παραλυτικός, έχοντάς τα μισοχαμένα, σηκώνεται, θαυμάζει που μπορεί και σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Και εκεί τον πετυχαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πού πας, του λένε. Σήμερα είναι Σάββατο. Γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Τον ξέραν ότι ήταν παράλυτος, ήταν διάσημος. Κι όμως του κάνουν παρατήρηση, γιατί έγινε καλά σε ημέρα Σαββάτου και κουβαλούσε το κρεβάτι του. Και γυρίζει και τους λέει: αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Δεν τους το είπε για καλό. Με μαλώνετε, δεν φταίω εγώ. Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Αυτόν πιάστε. Αμέσως πέφτει να ανταποδώσει την ευεργεσία με αχαριστία. Μη μαλώνετε εμένα, όχι εγώ, αυτός που με έκανε καλά. Δεν φέρω εγώ ευθύνη. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, το προπατορικό αμάρτημα, ε. Γιατί η Αδάμ έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες. Εύα, γιατί έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, το φίδι που εσύ έπλασες, άρα εσύ φταίσαι. Φοβερή στο να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άμεμπτοι. Συγγνώμη δεν ζητάμε ποτέ. Δεν προβληματιζόμαστε καν μήπως τυχόν φταίμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις. Και βέβαια συναντά τον Χριστό αργότερα ο παραλυτικός. Εκεί που τον συναντά, δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο να λέει ευχαριστώ. Απλά μια προειδοποίηση από τον Χριστό. Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Κοίτα να δεις, συνέχισε τη ζωή σου, χωρίς όμως να αμαρτάνεις. Τι πάει να πει χωρίς να αμαρτάνεις? Χωρίς να προδίδει τον Θεό. Γιατί ο παραλυτικός είχε προδώσει τον Θεό και είχε προδώσει και τον άνθρωπο. Δεν είχε ανθρώπους τριγύρω του, γιατί δεν είχε ουσιαστική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πίστευε στον Θεό, το είπαμε, αλλά δεν τον αγαπούσε. Να το πω απλά πως το λέμε καμιά φορά στη λαϊκή γλώσσα. Αυτή η ξυνήλα είχε μία αποθητικότητα. Και ο Χριστός του λέει πρόσεχε. Και αυτός δεν ακούει. Και στη συνέχεια κάνει τα χειρότερα. Διότι από τον φόβο του να μην τον κυνηγήσουν οι Ιουδαίοι, πάει και τους λέει ότι Ιησούς εστιν ο ποιήσας με υγιή. Με έκανε καλά ο Χριστός. Δεν πάει να τους το πει για να τους προκαλέσει. Δεν πάει να τους το πει για να τους πληροφορήσει. Πάει να τους το πει για να κυνηγήσουν τον Χριστό και όχι αυτόν. Μη με κυνηγάτε εμένα που κουβαλούσα κρεβάτι ημέρα Σαββάτου. Χριστός λέγεται, Ιησούς είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Αυτόν πηγαίνετε και κυνηγήστε τον. Και με τέτοιο φρόνημα, να ξέρετε, ήταν βέβαια πολύ χρήσιμος στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Γι' αυτό και τον προσέλαβαν ως υπηρέτη στον αρχιερέα. Ήταν αυτός που όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, τον Χριστό, πες μας αν πραγματικά είσαι ο Υιός του Θεού, και ο Χριστός του απαντά, εσύ είπας, ο υπηρέτης αυτός που ο Χριστός έκανε καλά, του έσκασε το πρώτο χαστούκι στα μούτρα. Και γύρισε ο Χριστός και του λέει, αν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Αν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς? Τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός. Πρόσεχε, με τον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις. με τον τρόπο που επιμένεις να εξαρτάσαι από τους ανθρώπους και όχι να πορεύεσαι αγαπητικά προς αυτούς, θα αμαρτήσεις ξανά. Και να η αμαρτία. Όχι μόνο παραδίδεται στο θέλημα των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά για να φανεί καλός, φτάνει να χαστουκίσει, να υβρίσει, να προσβάλλει το τίμιο πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς αχαριστία, είναι βλασφημία. Αδελφοί μου, στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει και να μας πει ότι αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό θα τα πάμε καλά. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία από τις καθολικές του επιστολές: αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο, είμαι ψεύτης, γιατί αν δεν αγαπώ τον άνθρωπο που βλέπω, πώς θα αγαπήσω τον Θεό που δεν βλέπω. Γι' αυτό είναι που θέλει να μας πει το σημερινό Ευαγγέλιο. Προσέξτε πώς συναναστρέφεστε ο ένας τον άλλον, πώς πορεύεστε ο ένας προς τον άλλον. Θεωρητικά και με τα λόγια μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πίστη, ότι έχουμε αγάπη, ότι. Στην πράξη τι κάνουμε. Στην πράξη τι γίνεται. Αν δεν λέω καλημέρα στο γείτονα, αν ξυπνάω και τα μούτρα κατεβαίνουν μέχρι το πάτωμα με το που βλέπω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν τους θεωρώ μπελά και βάρος στη ζωή μου και δεν τους θεωρώ το σκοπό της ζωής μου, τι σχέσεις να οικοδομήσω, πώς να πορευθώ, όταν προδίδω την φιλία, όταν δεν στέκομαι σε αυτόν που θεωρώ κοντινό μου, όταν ο άλλος είναι και τον θεωρώ εχθρό, τότε τι σωή άνθρωπος είμαι και γιατί ο Χριστός να με θεωρήσει δικό του. Προσέξτε, αδελφοί μου. Προσέξτε, ο παραλυτικός 38 χρόνια τα έχασε από τη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινη σχέση. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ευπρέπεια στους ανθρώπους, με ευγένεια και δεν μπορούσε να τους αγαπήσει. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Προσέξτε πώς πορεύεστε στη ζωή σας. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ιδίως τους δικούς σας ανθρώπους. Προσέξτε τι διεκδικείτε από τη ζωή σας. Γιατί ο Κύριος της αγάπης είναι εκεί για να σας στηρίξει. Αν όμως δεν θέλετε εσείς να στηριχτείτε, δεν φταίει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου, που η Εκκλησία επίτηδες βάζει αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, για να μας προβληματίσει και να μας διδάξει πως ο Πανστενουργός, δηλαδή ο Παντοδύναμος Θεός, όχι μόνο αναστήθηκε μόνος του, αλλά κάνει και θαύματα, σηκώνει τον παράλυτο. Έρχεται συνάμα να μας προβληματίσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται για μας. Γίνονται γιατί ο Θεός μας αγαπά και πορεύεται προς εμάς. Ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτήν την αγάπη, πρακτικά. Ανταποκρινόμαστε πρώτα αγαπώντας τους συνανθρώπους μας, για να φτάσουμε να αγαπήσουμε και τον Θεό. Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να γεμίζει πάντα χαρά και αγάπη τις καρδιές μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς Αυτόν μέσα από τους ανθρώπους, για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να την κάνουμε όντως ανθρώπινη. Να ξέρετε, ο καθένας μας μόνος του δημιουργεί τη δυστυχία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Προσέξτε τα μυαλά μας να γεμίσουν σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μην δημιουργούν δυστυχία, αλλά να δημιουργούν αγαθότητα, καλοσύνη. Γενικά να είμαστε παράγοντες σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο και έτσι να προχωρήσουμε μέχρι ότου κληθούμε στην επουράνια βασιλεία και εκεί να αναγνωριστούμε ως πραγματικά τέκνα του Θεού του Υψίστου. Αμήν.

Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με στοργική μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, γι' αυτόν δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Να θυμάσαι ότι σε βλέπει ο Κύριος και να φοβάσαι μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρήσεις, ούτε και με ένα βλέμμα. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει.

Κύριε, τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου δόξαση.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον ο πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών.

0: θανάτω θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έιν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έιν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύει πάντα σου λύγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Δόξα ειν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόντων και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανό. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνου και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανή σα ο κτίστη, η μήνυση παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμε αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφα τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευβίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφρονήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοδόκε, εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημι θυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξαμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, διαβάζει η Μαρία Γουλιδάκη. Αν αγαπάς ελληνικά διηγήματα με ζωντανή αφήγηση και μικρές ανατροπές που δεν περιμένεις, πάτα το κουμπί εγγραφή τώρα για να μην χάσεις καμία ιστορία. Όπως το διηγούνται όσοι το έφτασαν εν ηλικία όντες της Αθήνας το 1870, ο νεκρός του ενός των μισθών του Δηλεσίου, κομιστέντων εις Αθήνας κατά Μάιον, είχε το πρόσωπον παραδόξους φεδρών και γελαστών. Την ώραν που τους ετουφεκολογούσαν τα αποσπάσματα, ελοχεύον όπισθεν πυκνών θάμνων και βράχων, το παλικάρι εκείνο της Ρούμελης, ίσως διότι το ταμπούρι του, του εφαίνεται πολύ ασφαλές, τι σύνδετη είχε σκεφθεί, ή τι σοβαρόν είδεν, ή τι αστείον ήκουσε παρά την ως γείτονο συντρόφου του, και γέλασεν όπως οι άνθρωποι γελούν. Συγχρόνως ένα καρί, του ήλθε το βόλι. Τον ύβρε κέριον εις το λαιμόν και τον αφήκεν εις τον τόπον. Με τα δύο ημέρα στη σκοτωμένη, πέντε ή έξ των αριθμών, εκομίζοντο εις Αθήνας. Εις το πρόσωπον του νέου εκείνου, όλοι οι φρικώδεις περίεργοι, είδον εντυπωμένον, πιστωμένον, τον γέλωτα. Ούτε πρόφθασεν ο ευτυχής άνθρωπος να αισθανθεί την πικρίαν του βέλους, αλλά ο θάνατος του ήλθε μυστηριώδης γλυκής, πρώτης αλγιδόνος. Ο Γιάννης του Λέκα, νέος 20ετής, εφαίνεται ότι έχειρε μεγάλη χαράν σφόδρα, όταν του έλεγαν ότι θα έρχεται εκείνον των χρόνων, για να τον πάρει στρατιώτην το περιοδεύον στρατιωτικών συμβούλιων. Ήρχιζεν αμέσως να κάμνει βήματα, προφέρον «Εν γιώ, εν γιώ», κι τον όλος γέλια και χαρά. Πλην όταν ήλθε πράγματι η στρατολογική επιτροπή, προς μεγάλη χαράν του δημάρχου και κατέλησαν άλλοι στην δημαρχίαν, άλλοι στο Ιωνί ξενοδοχείων και άλλοι στα σπίτια μερικών, ο Γιάννης χωρίς να παύσει τα γέλια, η ενδόμηχος ευθυμία και το θάρρος του έφυγαν και αρνήθη αποτόμως να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής. Εστήλωνε τα πόδια του, ανεστήλωνε το κορμί του, έκλαιε και φώναζε «Δεν πάω, δεν πάω». Όταν δε ο υπίατρος οδηγήθη στο σπιτάκι της Λέκαινας και εδοκίμασε να ειδεί και να εξετάσει τον κληρούχον, ο Γιάννης έπεσεν εις μίαν γωνίαν. Εμαζόχθη, εκουβαριάστη, εσταύρωσε σφιχτά τα χέρια του, έσφιξε τον αφαλόν του, έκαμψε τους πόδας του με τα γόνατα έως των αφαλών και ειρνήθη να υποστεί την εξέταση του ιατρού. Τέλος η επιτροπή απεφάσισε να τον κηρύξει «Βλάκα» και τον απείλαξε πάσης περαιτέρω ενοχλήσεως. Αλλά όμως ο Γιάννης δεν έλειπε ποτέ από καμίαν αγρυπνίαν εις τα εξοκλήσια, όταν επηγαίναμε στα πανηγύρια, αρχόμενος από την Ανατολή του Αίαρος έως το βασίλεμα του Θέρους και έως την στρώση του Φθινοπόρου και πριν εισβάλλει ο χειμών. Πρώτον εις την Παναγία της Αγαλιανούς, όπου η ψυχή μας αιμοσχοβολούσεν, η ακεναρκή ίσως και λευκά άνθη της Αγραμπελιάς. Είτε εις την Παναγία την Ντομάν, όπου έτρεχε με μόρμυρον και ρόχθον το ρεύμα της Ζωοδόχου, κάτω στους μυστηριώδεις καταράκτας, με τα κρεμάμενα πολυτρίχια και τους ανέρποντας κυσσούς, ανά τους υγρούς βράχους, εις τα κυρτά υλομανούν τα δέντρα. Και στον Άι Γεώργιν, όπου ετός ενύμφε του χωρίου ελιτάνευον στολισμένε, με τα πεπικυλμένα μανίκια, τα σμεταξωτάς ποδιάς και τα χρυστά ποδογύρια των, ερχόμενε άλλε με τις βάρκες και άλλε διαξηράς. Και εις τα πέντε αδέλφια, όπου τα αγκαλιασμένα γυραιά δέντρα καλύπτουν την βρύσιν και στεγάζουν των πενιχρών ναών με το θεσπέσιον άλσωστον. Και εις τον Άι Γιάννη τον Μυροδίτην, όπου τα τελευταία ειδόνια εκαλούσαν εις διαδοχήν τα χωσίφια από το ύψωστον έως των γυαλών και το κελαρίζον νερόν του βαθέως ανερχομένου δασκαλιού ανέβλιζαν από την ρίζαν της γυραιάς δριός, όπου με τα κυμβαλίζοντα πέταλα των φιλομανούν των κλώνων της, διηγείται τα αναμνήσεις των αιώνων. Πόσα οικογενειακή θαλία είχαν τελεστεί το πάλε, υπό τους βαθεφίλους κλάδους της, πόσα άκακα ερωτικά ζεύγη είχαν έβρει ποτέ καταφύγιον εις τη σκιά της. Και ήταν εις τον Άγιο Ηλίαν και εις τον Άγιο Παντελεήμονα και εις την Παναγίαν την Πρέκλαν και εις την Παναγίαν του Καρδάση και στην άλλη Παναγίαν του Αραδιά και στον Άι Γιάννην του Κάστρου και στον άλλον Άι Γιάννην του Μετοχιού, και στον Άι Δημήτριν και στον Άι Ασώματον Ταγγελή,
και τέλος εις την Παναγίαν, την εκνηστριώτησαν, όπου πάσα σεμνώτης και πάσα χάρης εν γαλήνη συνεινούντο, και παν γόνι έκλεινεν ενώπιον της Θείας εν γαλήνη πολιούχου, διανέμεις των χαρισμάτων, την συνγαλήνην Θεοτόκε, τη ψυχή μου. Όλα ευωδίαζον άνοιξην και απλότητα και χαράν. Ο Γιάννης έμβαινε εις το παρεκκλήσι γελών, τον οδηγούσεν η μάνα του, χείρα έχουσα αυτόν ως μοναχογιόν, να χαιρετήσει, δηλαδή να ασπαστεί την εικόνα στο προσκυνητάρι, την εισπάζει το γελόν, ή τα επήγαινε στα αριστερά του χορού και έστεκε δίπλα εις το άκρον ανατολικών στασίδι, δύο βήματα από την βορείαν πύλην, όπου οι γυναίκες έφερον τυλιγμένας με προσώψια τας προσφοράς και έγραφαν τα ονόματα, δηλαδή τα έγραφεν ο παπάς, καθυπαγόρευσιν, ιστάμενος εις το χάσμα της θύρας, με το μολυβδοκόνδυλον, κρατών φύλλα διπλωμένα χάρτου επί του βιβλίου των Αποστόλων ή του Ψαλτηρίου. Γεωργό, γεωργό και του πλοί, δηλαδή το πλοίον, μετά των συμπλεόντων αυτών Νικολάκη, πάλι Νικολάκη, ο παπάς έγραφε νι-νι, κυρατσούλα, σιράινα, άλλη σιραϊνό, Κωνσταντί, Κωνσταντί καπα-κάπα, συμβίας τέκνων γονέων και αδελφών αυτών. Εκεί έστεκε ο Γιάννης και ήκουε γελών τα υπαγορεύματα των γυναικών, τας απηχήσεις και τους ασπασμούς του παπά. Τέλος όταν ήρχιζεν η ψαλμοδία, ο Γιάννης εξεκολούθη να γελά προς τα αντιφωνίας των διαφόρων νεαρών ψαλτών και τα οξυφωνίας του παπά. Συνήθως αντίχεν όρθιος επί ώρας, ή τα εκάθητο εις το σκαλοπάτι του βήματος, κάτωθεν της τελευταίας αριστερά εικόνος, ή της ήτο συνήθως του Αγίου του Ναού. Η μάνα του επειδή τον είχε μονογενή, συχνά έταζε και παρεκάλει τους Αγίους να τον κάμουν καλά. Πλην φαίνεται ότι αυτός ήτο αρκετά καλά, σχεδόν καλύτερα από πλείστους άλλους, και οι Άγιοι δεν έκριναν ότι εσύμφερε να του δώσουν εκείνο το οποίο η μάνα του ονόμαζε την υγειά του, δηλαδή την ελευθερία να κακούργει εν γνώση. Η ψαλμοδία εξικολούθη διόλης της νυχτός. 50 ή 100 άνδρες και παιδιά συνήθως είχαν παραφάγει και παραπείει, εκοιμώντο έξω ανάμεσα στους σκήνους, και 8 ή 12 γυναίκες και 3 γέροι, εις τα στασίδια ή στα σπλάκας του ναού, εκοιμώντο καθήμενοι. Ενίοτε οικούετο το ρογχάλισμα του ιερέως μέσα από το άι βήμα. Ο ψάλτης υπενίσταζε και έκαμνε μετάνοιες όρθιος στο στασίδι. Και ο γέρο Δημητρός, ο πρώην νεοκόρος και επίτροπος επί των εξοκλησίων, χωρίς ο νους του να αποσπάται από το παγκάρι και τα κυρία, έπαιρνε δυο τροπάρια καθιστός στο στασίδι. Ο Γιάννης άγρυπνος δεν έπαβε να γελά. Κάτω εις την Πολύχνην, όπου ο Γιάννης ήτο ευθυμία και χαρά των σπιτιών, ο ίδιος εγέλα θορυβοδέστερον όταν συνήντα ένα από τους περιπλανωμένους του χωριού, σχεδόν ομοιοπαθή του, ή τον Ζαχαρίαν των Κούκων, ή τον Τάσον των Νικολίν, ή το Ματώ από τον Απάνο Μαχαλάν. Τότε άνοιγε πράγματι η καρδιά του. Εγέλα ακρατήτως και δεν μπορούσε να μαζόξει το στόμα του. Ή το ως να έλεγε «Χαίρομαι αδελφέ μου που σε βλέπω τέτοιον, οι άλλοι που μας γελούν είναι πολύ χειρότεροι». Και στα ξοκλήσια ή στην διάρκεια της αγρυπνίας, συνήθως ήρχετο μετά τα μεσάνυχτα πάντοτε, ή ο γέρο Δημήτρης ο Υπηρώτης ο Νυχτοβάτης, ή ο πάτερ Ιωακείμ, ο άστεγος μοναχός, συνήθως ξυπόλυτος και ξεσκούφωτος. Όταν τον έβλεπε ο Γιάννης, τότε αισθάνετο άκραν ευθυμίαν και νετρίφα εις την θέαν του. Ο Ιωακείμ ίστατο εις την άλλη γωνία του τέμπλου δεξιά και συνήθως του έδιδον η ψάλτη να διαβάσει το ψαλτήρι. Ο Γιάννης δεν εχόρτενε να τον κοιτάζει και γέλα, εγέλα με ειδονήν άρητον. Κι όταν δεν είτο πανηγύρι, ο Γιάννης με το γαϊδουράκι έτρεχε συνήθως εις την εξοχήν. Είχε η μάνα του μικρού σε ελαιώνας και χωραφάκια και ο πτωχός νέος φαίνεται ότι κάτι έκαμνεν εις γεωργικά σαγκαρίας και βοηθητικά έργα με όλην την αδυναμία του. Αλλά και τότε, όταν επέρνα από εξοκλήσει, επέζευεν, έδαινεν εις την ρίζαν θύμου το γαϊδούρι και εισήρχετο εις τον αΐσκον. Εκεί έβγαζεν ατάκτους φωνάς «Θέλω να μιμηθεί τους ψάλτας» και κάποτε έβαλε χείρα εις εικονίσματα και τα κατεβίβασε κάτω για να τα ξεσκονίσει όπως εφρώνει.
Άλλοτε έβγαζε τα θυρόφυλλα της Αγίας Πύλης και ήρχιζε να τα πελεκά με το μικρό κλαδευτήρι που είχε. Πότε τα επανέφερε εις την θέση των και πότε τα άφηνε κάτω εις το έδαφος όπου έτυχε. Η μαλάμο του Μπάρμπα Δημητρού, συμβία του Γιώργη του Πολύζου, ή το απαράμιλος εις την θρησκευτική Νευλάβιαν. Άλλοι δεν ήταν ως αυτή να τρέχει διαρκώς σ' όλα τα ξοκλήσια να τα σβεστώνει, να τα καλοπίζει, να ναύτει τα κανδύλια. Πότε με λάδι δικό της, πότε εκ μέρους άλλων γυναικών, ευπορωτέρων της. Είχε μετακομίσει στις πλάτες της 5 ή 6 παλιοσάνιδα, τα οποία της έδωκαν για να επισκευάσει την στέγη του Ναού του Χριστού στο Κάστρον. Η Μαλαμό χάριν ευκολίας τα απέθυσε προσωρινώς έξωθεν του κάστρου, προφοβερού χάσματος της παλαιάς γεφύρας και στην κάτω βαθμίδα της ηλιγκιόδους μεγαλοβάθρου και κυκλοτερούς και πλατείας σκάλας. Ή το μεσοβδόμαδα. Η Μαλαμό έλεγε μέσα της «Χριστιανός δεν θα βρεθεί να τα κλέψει». Και όμως ευρέθη. Υψηλά από το μικρόν σαθρόν καλύβι, όπου ήτο εν παλιοχώραθον ανάμεσα εις τα ορμάνια, όπου έβοσκε 5 ή 6 ψωραλέας έγας ο Νικολός ο Μπασιόλης, μακρόθεν επί πολλήν ώραν ετηλεσκόπη την Μαλαμό, ώστε είχε κάμει στα μάτια να την κοιτάζει και μορμήριζε μεγαλοφόνος με στα δόντια του. «Πού τα πάει αυτή τρομάρα της τα παλιοσάνιδα?» Την ιστερέαν η Μαλαμό είχε δουλειά στο σπίτι της κάτω στο χωρίον 3 ώρες δρόμων. Την τρίτην ημέραν δεν ευκαιρούσε ο σύζυγός της, όπου ήταν ο λίγον κτίστης, αλλά και αγωγιά της και γεωργός. Την άλλη είναι το Σάββατον, και η Μαλαμό εκατάφερε τον σύζυγόν της να υπάγουν μαζί και το μουλάρι, να κουβαλήσει αυτός άμμον και ασβέστην από μίαν ανεμιαίαν έπαυλην, όχι πολύ μακράν του κάστρου, να εισέλθουν φέροντες και τα σανίδια τα αποτεθειμένα έξω, να φτάσουν εις τον ναό του Σωτήρος, και αυτή να ασβεστώσει και εκείνος να ανεβεί στον τείχον, πατών ως εις καλοσχές εις τα λιποπετρούντα τυχεία τα πλαγινά, να καρφώσει τα σανίδια εις το ελπές μέρος της στέγης, να τα επιχρήσει με την κονίαν που θα εζήμωνε, με τα υλικά που έμελε να μετακομίσει. Φθάνουν εις τα πρόθυρα του κάστρου, κάτω εις το βαραθρόδες του χάσματος, κοιτάζει η Μαλαμό. Τα σανίδια έλειπαν. Έκαμε πολλούς σταυρούς. Υπόρησεν, υγανάκτησε. «Το λοιπόν πού τα έχεις βάλει τα σανίδια?» ρώτησε ο Πολύζος. «Εδώ τα είχα βαλμένα. Στο κάτω σκαλοπάτι τα κούμπησα». «Πού είναι τα το λοιπόν?» «Πούντα, να κοπεί το χεράκι του όποιος τα πήρε». «Δε σου πα εγώ πλοημένη να μην κάνεις μισές δουλειές. Ή να καρτερέσεις έπρεπε να διάσω, να τα κουβαλήσω με το μουλάρι, ή αφού τα άφερες, να κάμες ακόμα έναν κόπον, να τα πας ως μέσα στην εκκλησιά». «Και ποιος ξέρει αν δεν θα τα βρούμε μέσα στην εκκλησιά?» είπε το Μαλαμό με εύκολον θάρρος και προσιδίαν της παρηγορίαν. «Έλα Χριστέ μου, καμιά καλή χριστιανή θα ήρθε χτες, προχτές, να ανάψει τα κανδύλια, και την εφώτισε ο Θεός και τα κουβάλισε». Ο Πολύζος εξεφόρτωσε τα υλικά από το ζώο, έδεσε το ζώο του, ανέβασε με πολλήν κόπον πρώτον τον σάκον της άμμου, ήτα την κοπάναν με τον ασβέστην ανά την υψηλήν φοβεράν σκάλαν, η γενή ανήλθε με το καλαθάκι της όπου είχε λάδι κυρία, ως και μικράν προμήθειαν τροφίμων. Ήτα εφορτώθη αυτή τον ασβέστην, ο ανήρτης επήρε την άμμον και το καλαθάκι, υπερέβησαν την σιδηράν πύλην και εισήλθον εις το παλαιόν έρημον χωρίον. Με τα 10 λεπτά έφτασαν πρώτου ναού. Εξεφορτώθησαν, εκάθισαν να ξαποστάσουν. Της εφάνη της Μαλαμός ότι ήκουε κάτι ως χαλαράν και άριθμον ψαλμοδίαν έσωθεν του ναού. Δεν επίστευσε τα αυτιά της. Επλησίασεν εις την θύραν, την όθησεν. Η θύρα ήτο κλεισμένη ένδοθεν. Ικούοντο τώρα ευκρινέστερον η άμμουση ψαλμοδίε. «Ωχ Θεέ μου, τι να είναι!» είπε το Μαλαμό. «Έλα Πολύζο να ειδείς και να ακούσεις. Η πόρτα είναι κλειδωμένη από μέσα». Επλησίασεν ο άνθρωπος, έκρουσεν, όθησεν ισχυρός. Ισμάτιν. Η θύρα ήτο πράγματι μανδαλωμένη. «Τι πειρασμός είναι αυτός?» έκραξε το Μαλαμό συνάπτωσα τα σκύρας. «Τα σανίδια λείπουν απ' έξω, η πόρτα της εκκλησιάς κλειδωμένη και ουρλιάσματα άχαρα ακούονται μέσα. Τι να είναι αυτό?»
Μπαίνουν τάχα και στις εκκλησιές πειρασμικά πράγματα. Από όλων των ακατάληπτων βόμβων, του ήχου του ακοουμένου, η ακοή των έφνης διέκρινε δις ή τρεις τας λέξεις «Χριστός Ανέστη». «Χριστός Ανέστη», επανέλαβε η Μαλαμό. Και ακόμα τώρα πέρασε το Μεσοσαράκοστο. Ήτο το όντι Σάββατον της τετάρτης εβδομάδος των νηστιών. «Μην πιένει η αλαφράγκα αυτός που είναι μέσα», είπε ο Πολύζος. «Στοιχειό θα είναι, ξορκισμένος ο ξαποδό», απήντησε η Μαλαμό. «Κανένας μουρλός θα είναι», είπε ο Πολύζος. «Ας ειδούμε, μην είναι εκείνος ο Γιάννης της Λέκαινας». Έκρουσε πάλιν δυνατότερα την θύραν. Ή τα ανέβλεψεν ανά των τείχων και έδειξεν εις ύψος διόργιον σχεδόν τον μικρόν φεγγίτην με την χρωματιστή νύαλον που έφεγγε τον ναόν από τη δεξιάν πλευράν. «Να μπορούσα να ανεβώ εκεί πάνω», είπεν. «Έλα, βόηθα Μαλαμό, να σωρέψουμε πέτρες πολλές, να τις στερεώσουμε για να ανεβώ ως εκεί». «Δε φωνάζουμε μια», είπε το Μαλαμό. Αλλά δεν υπήρξε φωνή και ακρόασης. Ήρχισαν να αποκόπτουν λίθους από τα ερείπια των παλαιών οικειών, εδόθεν και κήθεν. Όταν συνέλεξαν λίθους αρκετούς, ήρχισαν ο Πολύζος να τους στηβάζει ισορών. Πλην τότε παρελπίδα, οικούστη κρότος μανδάλου ή μοχλίου αποσυρωμένου και οξύς γέλος ήχησεν εις το χάσμα της διανυγήσης θύρας. Ήτο το όντι ο Γιάννης του Λέκα. Υπεδέχεται με παιδικούς καγχασμούς την γυναίκα και τον άνδρα της. «Α, εσύ είσαι λοχεμένε», είπε η Μαλαμό. «Γιατί δεν ακούς το σύνορα που σε φωνάζουμε?» Ο Γιάννης απήντησε δια νέου καγχασμού. Εστράβησαν προς την θύραν και είδον τα εντός. Ο Γιάννης είχε ανάψει στα μανάλια όλα τα πόκυρα, όσα είχε νεύρει εκεί. Είχε χύσει το λάδι από τα κανδύλια. Είχε κενώσει όλων των λαδικών όπου ήβρεν εις το ερμάρι της βορειοδυτικής γωνίας και είχε κατορθώσει να ανάψει ως πυροφάνη μόνον δύο κανδύλια εκ των 7 ή 8, τον πρωτουτέμπλου και του προσκυνηταρίου και η φρένε το ψάλλον, το Χριστός Ανέστη, όπως αυτό ήξευρεν. Είχε βαρεθεί την Σαρακοστήν, επόθη το Πάσχα και ήρχισε να το προεορτάζει. Αφού εγέλασε αρκετά η Μαλαμό, έσβησε τα πόκυρα, επροσπάθησε να σκουπίσει τα χυμένα λάδια και ήτα εμελέτα να αρχίσει το ασβέστομα. Ελισμόνι ήδη τα χαμένα σανίδια. Αλλά ο Πολύζος είπε «Και πούν τα σανίδια, Μαλαμό?» «Πού τα μαθές», επανέλαβε η γυνή. Τυχαίως και στον Βρόντον η γυνή εστράφει προς τον πτωχό νέον και τον ρώτησε «Μην είδες Γιάννη τα σανίδια πουθενά?» Ο άκακος νέος απήντησε μόνον «Κουβάλας». Ο περιού ο λόγος το όντι είχε συναντήσει τον Γιάννη κατά την προχθές, την ώρα όπου εκουβάλα τα κλοπημαία. Του έδωκε δύο ξυλιές ως αραβόνα και τον εφοβέρισε να μην μαρτυρήσει τίποτε. Ο Γιάννης απήντησε με το παγωμένο γέλιο του. Είχε ξεχάσει τις ξυλιές, ως και την φοβέραν. Την επαύριον ανέβρε τα κλοπημαία η Μαλαμό.

μερικές σκέψεις σαν πρόλογο. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Στο πνευματικό χώρο της Θείας Λειτουργίας μας εισάγει αριστοτεχνικά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιουνίου. Ο Ιερός Καβάσιλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στα 1322 και υπήρξε μεγάλος μυστικός θεολόγος και κορυφαίος θεωρητικός της λειτουργικοπνευματικής ζωής, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του Ορθόδοξου ανθρωπισμού του 14ου αιώνα. Στα σοφά του συγγράμματα συγκαταλέβεται και το «Εις την Θεία Λειτουργία», έργο κλασικό στο είδος του. Μία σύνθεση εκλεκτών αποσπασμάτων του έργου αυτού σε νεοελληνική απόδοση θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο θεόπνευστος λόγος του Αγίου ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια, κάνοντάς μας ικανούς να πλησιάσουμε με αίσθηση ψυχής τη Θεία Λειτουργία και να γίνουμε ουσιαστική συμμετοχή της, όχι παθητικοί θεατές της. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επίγνωση στο εφρόσινο κάλεσμα που η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει σε κάθε ευχαριστιακή της σύναξη. «Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος».

ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Προήμιο. Έργο της Θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί, του άρτου και του ίνου δηλαδή, σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με την Θεία

αιτία μετάληψη, αποκομίζουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών και κάθε πνευματικό αγαθό. Σε αυτό το έργο και τον σκοπό συμβάλλουν οι προσευχές, οι ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται στην διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε ένα πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη την ζωή του Χριστού, από την αρχή ως το τέλος της. Γιατί ο καθαγιασμός των δώρων, η ίδια δηλαδή η θυσία, διακηρύσει τον θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του, καθώς τα δώρα αυτά μεταβάλλονται στο ίδιο το σώμα του Κυρίου, σε αυτό που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Όσα προηγούνται της θυσίας φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν από τον θάνατο του Κυρίου, δηλαδή την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα που έπονται της θυσίας συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τους Αποστόλους, την επιστροφή των ανθρώπων στον Θεό και την κοινωνία τους μαζί του. Οι πιστοί που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν σε όλα αυτά με προσιλωμένο το νου γίνονται πιο σταθεροί στην πίστη, πιο θερμοί στην ευλάβεια και την αγάπη τους προς τον Θεό. Με τέτοιες λοιπόν διαθέσεις αξιώνονται να πλησιάσουν και τη φωτιά των μυστηρίων και να μεταλάβουν με κάθε ασφάλεια και οικειότητα. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Ας την εξετάσουμε τώρα όσο μπορούμε λεπτομερέστερα, αρχίζοντας με εκείνα που τελούνται στην Αγία Πρόθεση.

η προσκομιδή, τα τίμια δώρα, το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία και τα οποία συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν τοποθετούνται από την αρχή στο θυσιαστήριο για την θυσία, αλλά πρώτα τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση και αφιερώνται στον Θεό σαν δώρα τίμια. Αυτή είναι πλέον και η ονομασία τους. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί, γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη, με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή μας. Γι' αυτό και πιστεύεται πως όταν προσφέρει κανείς τροφή, είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή. Επειδή λοιπόν με τα Θεία Μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, ήταν φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή, για να μην είναι ατέριαστη η προσφορά μας με την ανταπόδοση του Θεού, αλλά να έχει κάτι συγγενικό. Άλλωστε ο Κύριος παρήγγειλε να του προσφέρουμε ψωμί και κρασί, και αυτός πάλι μας ανταποδίδει άρτων, ουράνιων και ποτήριων ζωής. Θέλησε να του προσφέρουμε εμείς εφόδια της πρόσχερης ζωής και εκείνος να μας αντιπροσφέρει την αιώνια ζωή. Για να φανούν έτσι η χάρη του σαν αμοιβή και το αμέτρητο έλεος του σαν πράξη δικαιοσύνης. Ανάμνηση της Σταυρικής Θυσίας. Ο ιερέας, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα που θα μεταβληθεί σε σώμα Χριστού, λέει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Τα λόγια αυτά αναφέρονται σε όλη τη λειτουργία και ανταποκρίνονται στην παραγγελία που άφησε ο Χριστός όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση, πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα διηγηθούμε γι' Αυτόν, μήπως εκείνα που Τον απέδειξαν Θεό παντοδύναμο, ότι δηλαδή ανέστησε νεκρούς, χάρισε φως σε τυφλούς, πρόσταξε τους ανέμους να κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους με λίγα ψωμιά? Όχι. Ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή την σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Τα πάθη του Χριστού μας προξενούν τη σωτηρία και την Ανάσταση, ενώ τα θαύματά Του αποδεικνύουν μόνο ότι Αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας. Αφού λοιπόν ο ιερέας πει «Εις ανάμνηση του Κυρίου», προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη σταύρωση και τον θάνατό του. Τεμαχίζει δηλαδή με το μαχαίρι τον άρτο, λέγοντας την προφητεία «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν αρνή αμόμητο που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Και ποιος μπορεί να μας μιλήσει για την καταγωγή του, γιατί εξαλείφθηκε η ζωή του από το πρόσωπο της γης?» Και αφού εναποθέσει στο Άγιο Δισκάριο το ιερό τμήμα που έκοψε, τον αμνό όπως λέγεται, προσθέτει τα λόγια «Θυσιάζεται ο αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων». Μετά χαράζει πάνω στον αμνό το σημείο του σταυρού, δείχνοντας έτσι τον τρόπο που έγινε η θυσία με τον σταυρό. Ύστερα, με το μαχαίρι που έχει σχήμα λόγχης, κεντάει τον αμνό στο δεξί μέρος και λέει «Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με την λόγχη και χύνοντας μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό συμπληρώνει». Και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Μνημόνευσης των ονομάτων. Ο ιερέας συνεχίζει την προσκομιδή.
αφαιρεί τώρα μικρά κομμάτια, μερίδες, από τους υπόλοιπους σάρτους και σαν δώρα ιερά τα τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας για το καθένα «Εις δόξαν της Παναγίας του Θεού Μητρός, εις πρεσβείαν του τάδε ή το τάδε Αγίου, εις άφεσιν αμαρτιών των τάδε ζώντων ή των τάδε τεθνεώτων». Τι σημαίνουν αυτά? Ευχαριστία στο Θεό και οικεσία, γιατί με τα δώρα μας είτε ανταποδίδουμε στον ευεργέτη την ευεργεσία που μας έκανε, είτε καλοπιάνουμε κάποιον για να μας ευεργετήσει. Έτσι και εδώ, η Εκκλησία με τα δώρα που προσφέρει στον Θεό, τον ευχαριστεί, γιατί στα πρόσωπα των Αγίων της, της δόθηκαν η άφεση των αμαρτιών και η Βασιλεία των Ουρανών, και τον οικετεύει να δοθούν αυτά τα αγαθά και στα παιδιά της εκείνα που ακόμα ζουν και το τέλος τους είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και σε εκείνα που έχουν πεθάνει, αλλά με ελπίδες όχι τόσο καλές και σίγουρες. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύει ονομαστικά πρώτα τους Αγίους, έπειτα τους ζώντες και τέλος τους και κοιμημένους. Και για τους Αγίους ευχαριστεί, ενώ για τους άλλους οικετεύει. Κάλυψη των τιμίων δώρων. Τα όσα υπόθηκαν και έγιναν πάνω στον αμνό για να συμβολήσουν τον θάνατο του Κυρίου είναι απλές περιγραφές και σύμβολα. Ο αμνός παραμένει άρτος, μόνο που τώρα έγινε δώρο αφιερωμένο στον Θεό και συμβολίζει το σώμα του Χριστού στην πρώτη του ηλικία. Γι' αυτό ο ιερέας αναπαριστά τα θαύματα που έγιναν στον νεογέννητο Κύριο στη Φάτνη. Βάζει στον άρτο τον λεγόμενο αστερίσκο και λέει «Και να, το αστέρι που ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου ήταν το παιδί». Ύστερα σκεπάζει το δισκάριο και το ποτήριο με πολυτελή καλύματα και θυμιάζει. Γιατί αρχικά ήταν συγκεκαλυμμένη η δύναμη του Χριστού μέχρι τον καιρό που αυτός άρχισε να θαυματουργεί και ο Θεός έδινε τη μαρτυρία του από τον ουρανό. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η προσκομιδή, ο λειτουργός έρχεται στο θυσιαστήριο, στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αρχίζει τη λειτουργία.

Η Θεία Λειτουργία. Δοξολογία. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη δοξολογία αρχίζει ο ιερέας τη λειτουργία. Γιατί και οι ευγνώμονες δούλοι τον ίδιο κάνουν όταν παρουσιάζονται στον Κύριό τους. Πρώτα-πρώτα δηλαδή τον εγκομιάζουν και έπειτα τον παρακαλούν για τις δικές τους υποθέσεις. Ειρηνικά. Και ποια είναι η πρώτη αίτηση του ιερέα? Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Λέγοντας ειρήνη, δεν εννοεί μόνο ότι μεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μνησικακούμε εναντίον κανενός, αλλά και την ειρήνη προς τους εαυτούς μας, όταν δηλαδή η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για τίποτε. Την αρετή της ειρήνης βέβαια την έχουμε πάντοτε ανάγκη, μα ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής, γιατί χωρίς αυτήν κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί σωστά και να απολαύσει κάποιο καλό από την προσευχή του. Στη συνέχεια παρακαλούμε για την Εκκλησία, για το κράτος και τους άρχοντες, για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, για όλους εκείνους γενικά τους ανθρώπους. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή, αλλά και για τα αναγκαία υλικά αγαθά, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, γιατί ο Θεός είναι ο αίτιος και ο χορηγός όλων, και σε Αυτόν μόνο πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας. Σε όλες τις αιτήσεις του ιερέα, οι πιστοί επαναλαμβάνουν μία μόνο φράση, το «Κύριε ελέησον», το να ζητούμε το έλεος του Θεού ισοδυναμεί με το να ζητάμε την Βασιλεία Του. Γι' αυτό και οι πιστοί αρκούνται σε αυτή την δέηση, γιατί αυτή τα περιλαμβάνει όλα. Αντίφωνα. Έπειτα αρχίζουν οι ψαλμωδίες που περιέχουν θεόπνευστα λόγια από τους προφήτες. Τα αντίφωνα, έτσι λέγονται, μας αγιάζουν και μας προπαρασκευάζουν για το μυστήριο. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη, τότε που εκείνος δεν φαινόταν ακόμα στον πολύν κόσμο και γι' αυτό ήταν απαραίτητα τα προφητικά λόγια. Όταν αργότερα εμφανίστηκε ο ίδιος, δεν υπήρχε πλέον ανάγκη των προφητών, αφού τον έδειχνε παρόντα ο βαπτιστής Ιωάννης. Μικρή είσοδος. Την ώρα που ψάλλεται το τρίτο αντίφωνο, γίνεται είσοδος του Ευαγγελίου με συνοδεία λαμπάδων. Το Ευαγγέλιο το κρατάει ο διάκονος ή αν δεν υπάρχει διάκονος, ο ιερέας. Ενώ λοιπόν αυτός πρόκειται να εισέλθει στο ιερό, στέκεται σε μικρή απόσταση από την ωραία πύλη και παρακαλεί τον Θεό να τον συνοδεύσουν Άγιοι Άγγελοι για να γίνουν συμμέτοχοι του στην ιερουργία και την δοξολογία. Στη συνέχεια σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο, το δείχνει στους πιστούς και αφού εισέλθει στο θυσιαστήριο, το αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Η ύψωση του Ευαγγελίου συμβολίζει την ανάδειξη του Κυρίου όταν άρχισε να εμφανίζεται στα πλήθη, γιατί με το Ευαγγέλιο δηλώνεται ο ίδιος ο Χριστός. Τώρα λοιπόν που φανερώνεται ο Χριστός, κανείς δεν προσέχει τα λόγια των προφητών. Γι' αυτό μετά τη μικρή είσοδο ψάλουμε ό,τι έχει σχέση με την καινούργια ζωή που έφερε ο Χριστός. Υμνούμε τον ίδιο τον Χριστό για όσα έκανε για μας. Εγκομιάζουμε επίσης την Παναγία ή άλλους Αγίους ανάλογα με την εορτή ή τον Άγιο που τιμά η Εκκλησία κάθε φορά. Τρισάγιος ύμνος. Ανυμνούμε τέλος τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό, ψάλλοντας «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» αποτελεί τον ύμνο των αγγέλων και τα «Θεός ισχυρός και αθάνατος» είναι λόγια του προφήτη Δαβίδ. «Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα». Ψάλλουμε το Τρισάγιον ύμνο μετά την είσοδο του Ευαγγελίου,
για να διακηρύξουμε πως με την έλευση του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν και αποτελούν πλέον μία εκκλησία. Αναγνώσματα. Αμέσως μετά ο ιερέας παραγγέλει σε όλους να μην στέκονται με οκνηρία, αλλά να έχουν προσιλωμένο το νου τους σε εκείνα που θα ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει το πρόσχομεν. Και με το σοφία υπενθυμίζει στους πιστούς τη σοφία με την οποία πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία. Αυτοί είναι οι καλοί λογισμοί που έχουν όσοι είναι πλούσιοι με σε πίστη και ξένοι από κάθε τι ανθρώπινο. Είναι πράγματι ανάγκη να παρακολουθούμε τη λειτουργία με τους πρέποντες λογισμούς, αν βέβαια θέλουμε να μην χάνουμε άδικα τον καιρό μας. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, χρειάζεται και η δική μας προσοχή και η εξωτερική υπενθύμηση, ώστε να ξανασυγκεντρώνουμε το νου μας που συνεχώς ξεχνιέται και παρασύρεται σε μάταιες φροντίδες. Επίσης και η εκφώνηση ορθή περιέχει παρένεση, θέλει μπροστά στο Θεό να στεκόμαστε πρόθυμοι με ευλάβεια και ζήλο πολύ. Και πρώτο σημάδι αυτού του ζήλου είναι η όρθια στάση του σώματός μας. Ύστερα από αυτές τις εκφωνήσεις διαβάζονται το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αυτά δηλώνουν την φανέρωση του Κυρίου όπως γινόταν σιγά σιγά μετά την πρώτη του εμφάνιση στους ανθρώπους. Στη μικρή είσοδο το Ευαγγέλιο ήταν κλειστό και συμβόλιζε το διάστημα των 30 πρώτων ετών του Κυρίου, τότε που ο ίδιος ακόμα σιωπούσε. Τώρα όμως που διαβάζονται τα αναγνώσματα έχουμε την πληρέστερη αποκάλυψη με όσα ο ίδιος δίδασκε δημόσια και με όσα πρόσταζε τους Αποστόλους να κηρύσουν.

μεγάλη είσοδος. Σε λίγο ο λειτουργός θα προχωρήσει πλέον στη θυσία και πρέπει τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν να τοποθετηθούν στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό έρχεται τώρα στην πρόθεση. Παίρνει τα τίμια δώρα, τα κρατάει στο ύψος του κεφαλιού του και βγαίνει από το ιερό. Προχωρώντας με πολύ κοσμιότητα και με βήμα αργό, τα περιφέρει στο ναό ανάμεσα στο πλήθος, συνοδευόμενος από λαμπάδες και θυμιάματα. Τελικά εισέρχεται στο θυσιαστήριο και τα αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Στο πέρασμα του ιερέα, οι πιστοί ψάλουν και προσκυνούν με κάθε σεβασμό, παρακαλώντας να τους μνημονεύσει την ώρα που θα προσφέρει στον Θεό τα τίμια δώρα, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη ηκεσία από τούτη τη φρικτή θυσία που καθάρισε δωρεάν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Χαρακτηριστικότερο λειτουργικό στοιχείο της Μεγάλης Εισόδου είναι ο χερουβικός ύμνος που ψάλεται σε αργό μέλος από τον χορό. Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες, δηλαδή εμείς που μυστικά εικονίζουμε τα χερουβίμ και ψάλουμε στη ζωοποιό τριάδγα τον Τρισάγιον ύμνο, ας αφήσουμε κάθε βιωτική μέρημνα για να υποδεχτούμε τον Βασιλιά των όλων που αόρατα συνοδεύεται από τα αγγελικά τάγματα Αλληλούια. Η Μεγάλη Είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ, όπου έπρεπε να θυσιαστεί. Καθισμένος τότε πάνω σε ζώο, έμπαινε στην Αγία Πόλη συνοδευόμενος και υπνούμενος από τα πλήθη. Το σύμβολο της πίστεως. Ο ιερέας καλεί τώρα τους πιστούς να προσευχηθούν υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων. Ας παρακαλέσουμε στον Θεό να αγιαστούν τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας, ώστε να εκπληρωθεί έτσι ο αρχικός σκοπός μας. Ύστερα, αφού προσθέτει και άλλες αιτήσεις, παρακινεί όλους να έχουμε μεταξύ τους ειρήνη και αγάπη. Ειρήνη πάση, αγαπήσομεν αλλήλους. Και επειδή τη μεταξύ μας αγάπη ακολουθεί η αγάπη του Θεού και η τέλεια και ζωντανή μας πίστη, σε Αυτόν, γι' αυτό αμέσως μετά, ομολογούμε τον αληθινό Θεό, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν, συμπληρώνει ο λειτουργός. Με αυτό θέλει να πει, ανοίξτε διάπλατα όλες τις πόρτες, δηλαδή τα στόματα και τα αυτιά σας, στην αληθινή σοφία, δηλαδή σε όσα υψηλά μάθατε και πιστεύετε για τον Θεό. Αυτά συνεχώς να λέτε και να ακούτε και μάλιστα με ζήλο και προσοχή. Και τότε οι πιστοί απαγγέλνουν δυνατά το σύμβολο της πίστεως. «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα» κτλ. Η Αγία Αναφορά. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν Αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει». Προτρέπει πάλι ο ιερέας, δηλαδή, «Ας σταθούμε γερά σε όσο ομολογήσαμε, με το πιστεύω, χωρίς να κλονιζόμαστε από τους αιρετικούς. Ας σταθούμε με φόβο, γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος να πλανηθούμε. Όταν έτσι σταθεροί παραμένουμε στην πίστη, τότε ας προσφέρουμε τα δώρα μας στον Θεό με ειρήνη». Στο σημείο αυτό οι πιστοί πρέπει να έχουν στο νου τους και τα λόγια του Κυρίου. Αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, συμφιλιώσου πρώτα μαζί του και μετά έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Αφού λοιπόν ο ιερέας ανυψώσει τις ψυχές και τα φρονήματα των πιστών από τα επίγεια προς τα ουράνια, αρχίζει την ευχαριστιακή προσευχή. «Μήτε έτσι τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, που ευχαρίστησε τον Θεό Πατέρα, προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Τον δοξολογεί τώρα και αυτός και τον υμνεί μαζί με τους αγγέλους.
τον ευγνωμονεί για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας. Τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για την έλευση του μονογενούς του Υιού στον κόσμο μας, για την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διηγείται μάλιστα και τα σχετικά με τον μυστικό δείπνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του Κυρίου «Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες». Ο ιερέας αφού πει, έχοντας λοιπόν στο νου μας αυτή τη σωτήρια εντολή και όλα όσα έχουν γίνει για μας, δηλαδή την Σταύρωση, την Ταφή, την Τριήμερη Ανάσταση, την Ανάληψη στους ουρανούς, την ενθρόνηση στα δεξιά του Πατέρα, την δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία, καταλήγει με την εκφώνηση «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέροντες, κατά πάντα και δια πάντα, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σύ ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Με τούτα τα λόγια είναι σαν να λέει στον ουράνιο Πατέρα «Σου προσφέρουμε την ίδια εκείνη προσφορά που ο ίδιος ο μονογενής σου Υιός πρόσφερε σε σένα, τον Θεό και Πατέρα. Και προσφέροντάς την, σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος προσφέροντάς την, σε ευχαριστούσε. Τίποτα δικό μας δεν προσφέρουμε σε αυτή την προσφορά των δώρων, γιατί δεν είναι δικά μας έργα τούτα τα δώρα, αλλά δικά σου δημιουργήματα. Ούτε και δική μας επινόηση είναι αυτός ο τρόπος της λατρείας, αλλά εσύ μας τον δίδαξες και εσύ μας τον παρακίνησες να τον επιτελούμε και να σε λατρεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό όσα σου προσφέρουμε είναι εξ ολοκλήρου δικά σου». Την ίδια στιγμή ο ιερέας προσπίπτει και οικετεύει θερμά τον Θεό, παρακαλεί για τα δώρα που έχει μπροστά του, ώστε να δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του και να μεταβληθούν, ο μεν άρτος το ίδιο το Άγιο Σώμα του Χριστού, ο δε ίνος στο ίδιο το άχραντο αίμα του. Έπειτα από αυτές τις ευχές, η Θεία Ιερουργία ολοκληρώθηκε, τα δώρα αγιάστηκαν, η θυσία πραγματοποιήθηκε, το μεγάλο θύμα και σφάγιο που θυσιάστηκε για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας, πάνω στην Αγία Τράπεζα, γιατί ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του δεσποτικού σώματος, αλλά είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου που δέχτηκε όλες εκείνες τις προσβολές, τα ραπίσματα, τα φτισήματα, τις πληγές, τη χολή, την σταύρωση. Και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα. Αυτό είναι το αίμα που έλαβε σύσταση από το Άγιο Πνεύμα, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και πιστεύουμε πως έτσι είναι, γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου». Και γιατί ο ίδιος παρήγγειλε στους Αποστόλους και σε όλη την Εκκλησία «Τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνηση». Δεν θα πρόσταζε να επαναλαμβάνουν αυτό το μυστήριο αν δεν είχε σκοπό να τους δώσει την δύναμη να το επιτελούν. Και ποια είναι η δύναμη? Το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που με το χέρι και τη γλώσσα των ιερέων τελεσιουργεί τα μυστήρια. Ο λειτουργός είναι υπηρέτης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος χωρίς να προσφέρει τίποτα από τον εαυτό του. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία αν τύχει να είναι ο ίδιος γεμάτος αμαρτίες. Κάτι τέτοιο δεν νοθεύει την προσφορά των δώρων, τα οποία είναι πάντοτε ευάρεστα στον Θεό. Όπως και ένα φάρμακο που κατασκευάστηκε από άνθρωπο άσχετο με την ιατρική επιστήμη, δεν χάνει την θεραπευτική του δράση, αρκεί μόνο να κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Αφού λοιπόν συμπληρωθεί η θυσία, ο ιερέας βλέποντας μπροστά του το ενέχειρο της Θείας Φιλανθρωπίας, τον αμνό του Θεού ευχαριστεί και οικετεύει. Ευχαριστεί τον Θεό για όλους τους Αγίους, γιατί στο πρόσωπό τους η Εκκλησία βρήκε εκείνο που ζητάει, την Βασιλεία των Ουρανών. Ιδιαίτερα, εξαιρέτως, ευχαριστεί για την υπερευλογημένη Θεοτόκο και Αϊπάρθενο Μαρία,
γιατί αυτή υπερβαίνει κάθε αγιοσύνη. Και οικετεύει ο ιερέας για όλους τους πιστούς, τους κεκοιμημένους και τους ζώντες, γιατί αυτοί δεν έφτασαν στην τελειότητα ακόμα και έχουν ανάγκη από προσευχή.

Θεία Κοινωνία. Σε λίγο ο Λειτουργός θα κοινωνήσει, ο ίδιος, και θα προσκαλέσει και τους πιστούς στα Θεία Μυστήρια. Επειδή όμως δεν επιτρέπεται σε όλους ανεξαίρετα η Θεία Μετάληψη, ο ιερέας υψώνοντας τον ζωπιό άρτο και δείχνοντας τον εκφωνή «Τα Άγια της Αγίης», είναι σαν να λέει «Να, ο άρτος της ζωής, τον βλέπετε, λοιπόν τρέξετε να τον μεταλάβετε». Όχι όμως όλοι, αλλά όποιος είναι Άγιος, γιατί τα Άγια επιτρέπονται μόνο στους Αγίους. Αγίους εδώ εννοεί όχι μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν σε αυτήν, έστω και αν ακόμα υστερούν. Γι' αυτό οι χριστιανοί, αν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα που τους χωρίζουν από τον Χριστό και τους νεκρώνουν πνευματικά, δεν έχουν κανένα εμπόδιο να κοινωνούν. Άλλωστε, η Θεία Λειτουργία γίνεται για να κοινωνούν οι πιστοί, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, το να κοινωνεί κανείς και να μεταλαμβάνει κάθε μέρα το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού είναι καλό και ωφέλιμο. Η συχνή Θεία Κοινωνία όμως προϋποθέτει τον συνεχή πνευματικό αγώνα και την καλή προετοιμασία, νύψη, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση και τα ακόλουθα. Στην εκφώνηση του ιερέα «Τα Άγια της Αγίης», οι πιστοί αποκρίνονται δυνατά «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Γιατί κανείς δεν έχει την αγιότητα από μόνος του, ούτε και είναι κατόρθωμα της ανθρώπινης αρετής, αλλά όλοι από τον Χριστό την αντλούν. Και όπως αν κάτω από τον ήλιο τοποθετηθούν πολλοί καθρέφτες, όλοι ακτινοβολούν και νομίζεις ότι βλέπεις πολλούς ήλιους, ενώ στην πραγματικότητα ένας είναι ο ήλιος που αστράφει σε όλους τους καθρέφτες, έτσι και ο μόνος Άγιος, ο Χριστός, καθώς διαχέεται με την μετάληψη μέσα στους πιστούς, φαίνεται σε πολλές ψυχές και παρουσιάζει πολλούς ως Αγίους. Αυτός όμως είναι ο ένας και μοναδικός Άγιος. Αφού λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συγκαλέσει ο Λειτουργός τους πιστούς στο Ιερό Δείπνο, μεταλαμβάνει πρώτα ο ίδιος και οι άλλοι κληρικοί που βρίσκονται στο Άγιο Βήμα. Προηγουμένως όμως χύνει θερμό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πράγμα που υποδηλώνει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Γιατί αυτό το ζεστό νερό, επειδή και νερό είναι, αλλά και φωτιά έχει μέσα του, λόγω του βρασμού, φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο με είδωρ ζών το παρομοίασε ο Κύριος και με μορφή φωτιάς κατέβηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη συνέχεια ο ιερέας στρέφεται προς το εκκλησίασμα και δείχνοντας τα Άγια προσκαλεί όσους θέλουν να κοινωνήσουν, να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονήσουν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση που έχουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά να πλησιάσουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αληθινή τροφή και αληθινό ποτό και όταν τα μεταλαμβάνει κανείς δεν μετατρέπονται αυτά σε ανθρώπινο σώμα όπως γίνεται με τις συνηθισμένες τροφές, αλλά το ανθρώπινο σώμα μεταβάλλεται σε εκείνα. Όπως και το σίδερο, όταν έρθει σε επαφή με την φωτιά, γίνεται και αυτό φωτιά, δεν κάνει τη φωτιά το σίδερο. Τη Θεία Κοινωνία τη δεχόμαστε βέβαια με το στόμα, αλλά αυτή εισέρχεται πρώτα στην ψυχή και εκεί πραγματοποιείται η ένωσή μας με τον Χριστό, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα με Αυτόν. Χωρίς την ένωσή του με τον Χριστό, ο άνθρωπος από μόνος του είναι παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει τίποτα κοινό με τον Θεό. Ποια όμως είναι εκείνα που ζητάει από εμάς ο Χριστός για να μας αγιάσει με τα Θεία Μυστήρια? Είναι η κάθαρση της ψυχής.
η πίστη και η αγάπη στον Θεό, διάπειρος πόθος και η λαχτάρα μας για την Θεία Κοινωνία. Αυτά ελκύουν τον αγιασμό και έτσι πρέπει να κοινωνούμε. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που προσέρχονται στα μυστήρια και όχι μόνο δεν ωφελούνται καθόλου, αλλά φεύγουν χρεωμένοι με αμέτρητες αμαρτίες. Απόλυση. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παραμείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν και να μην προδώσουν τη χάρη ούτε να χάσουν την δωρεά. Ο ιερέας τους καλεί τώρα να ευχαριστήσουν με ζήλο τον Θεό για την Θεία Μετάληψη. Γι' αυτό λέει «Ορθή, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο». Όχι δηλαδή ξαπλωμένοι ούτε καθισμένοι, αλλά υψώνοντας την ψυχή και το σώμα προς Αυτόν. Και οι πιστοί με λόγια της Γραφής δοξολογούν τον Θεό που είναι αίτιος και χορηγός όλων των αγαθών. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και έως του αιώνους. Αφού ψάλουν τρεις φορές αυτόν τον ύμνο, ο ιερέας βγαίνει από το θυσιαστήριο, στέκεται μπροστά στο πλήθος και απευθύνει τη τελευταία ευχή. «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών», ζητάει από τον Κύριο να μας σώσει με το έλεος Του, γιατί από τον εαυτό μας δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτε άξιο σωτηρίες. Γι' αυτό και ως πρεσβευτές μνημονεύει πολλούς Αγίους, ιδιαίτερα την Παναγία του Μητέρα. Τέλος, ο λειτουργός μοιράζει το αντίδωρο. Αυτό έχει αγιαστεί καθώς προέρχεται από τον αρχικό άρτο που προσφέρουμε στον Θεό για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Οι πιστοί παίρνουν με ευλάβεια το αντίδωρο φιλώντας το δεξί χέρι του ιερέα, γιατί αυτό το χέρι μόλις πριν άγγιξε το Πανάγιο Σώμα του Χριστού, δέχθηκε από εκείνο το αγιασμό και τον μεταδίδει τώρα σε όσους το ασπάζονται. Εδώ η Θεία Λειτουργία φτάνει στο τέλος της και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ολοκληρώνεται. Γιατί και τα δώρα που προσφέραμε στον Θεό αγιάστηκαν και τον ιερέα αγίασαν και στο υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας μετέδωσαν τον αγιασμό. Για όλα αυτά λοιπόν, στον Χριστό, στον αληθινό Θεό μας, πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο Πνεύμα Του, τώρα και πάντοτε και στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Αμήν.

Οχυρί σου δρακή περί κρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων Λόγο Θεϊκό Συ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Παλάμητι αχράντο, πλαστουργήσας τον άνθρωπον, ήλθες ευσπλαχνέ, τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας. Εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ου παρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε Κύριε δόξα σας.

0: η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
2: No.

ίσως φωστήρες, εγκρισμών και βορρά και θαλάσσης και ως τα τέκνα σου. Εν σοι ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Για τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Ο άνθρωπος είναι το αντίφωνο των αγγέλων στη δοξολογία του Θεού. Βρίσκεται στο μέσο των άειλων και των υλικών.

Καθίστε. Ιδιαίτερη είναι η χαρά μας και η τιμή που μας κάνει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αργολίδος, φίλος και αδελφός εδώ της ενορίας μας για πολλά χρόνια, από τότε που ήταν ακόμη στο μοναστήρι στη Μονή Σαγματά.

0: Απόψε ήρθε, έκανε αγάπη και καλοσύνη και θα μας μιλήσει για την καλοσύνη. Μαζί του μας έχει φέρει και Άγια Λείψανα, τα οποία θα τα προσκυνήσουμε μετά. Θα παρακαλέσω τώρα να καθίσουμε, να παρακολουθήσουμε την ομιλία και στη συνέχεια μετά, όταν τελειώσει, θα προσκυνήσουμε, άλλωστε θα παραμείνουν εδώ μέχρι να φύγει ο Σεβασμιότατος. Σεβασμιότατε, πολύ σας ευχαριστούμε που ήρθατε για μια ακόμη φορά και παρόλο τις υποχρεώσεις σας και τις πολλές φροντίδες που έχετε στη Μητροπολή σας, δεν ξεχάσετε την Αγία μας Βαρβάρα εδώ στα Εόρτια. Και πάλι σας ευχαριστούμε και μπορείτε να αρχίσετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και τη χαρά που είναι ανάμεσά σας, μάλιστα πλέον σε αρκετά γνωστά πρόσωπα. Άμα θα ρωτούσε κανείς, αδελφοί μου, πού χτυπά η καρδιά της ανθρωπότητας. Ίσως να προβληματιζόμασταν λίγο στην αρχή, αλλά πιστεύω πως στο τέλος όλοι θα συμφωνούσαμε ότι η καρδιά της ανθρωπότητας χτυπάει στα χρηματιστήρια, στις οικονομικές δραστηριότητες, στη μείωση ή την αύξηση των επιτοκίων, στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη. Από όσο θυμάμαι, ποτέ μέχρι πρότινος δεν γινόταν πρώτη είδηση σε καθημερινή βάση η άνοδος, η πτώση του χρηματιστηρίου και το πλέον εντυπωσιακό, η μετάδοση της εντύπωσης πως ο κόσμος χάνεται ή βρίσκεται σε απόγνωση επειδή για λίγες μέρες δημιουργήθηκε πρόβλημα στα διεθνή χρηματιστήρια. Τελευταία, μάλιστα, έκανε την εμφάνισή του και ένα ακόμα φλούτο, το κρυπτονόμισμα. Μην νομίζετε ότι το θέμα μας θα είναι η οικονομία ή το κρυπτονόμισμα, σε αυτά τα πάω χάλια. Το αφήνω στους οικονομολόγους. Απλώς θέλω να σας μιλήσω για ένα άλλο νόμισμα που δύσκολα κυκλοφορεί, αλλά όταν κυκλοφορεί, έχει μια δυναμική που μπορεί να αλλάξει την κοινωνία που ζούμε πολύ καλύτερα από την άνοδο των οικονομικών δικτών. Κάποτε γνωστός συγγραφέας, Ντοστογεύσκι, βγήκε για τον απογευματινό του περίπατο. Ενώ κόντευε να νυχτώσει, ένας ζητιάνος άπλωσε το χέρι του και του ζήτησε βοήθεια. Ο Ντοστογεύσκι ψάχνει τις σέπες του να βρει κάποιο κέρμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Ψάχνει το ρολόι του να του προσφέρει, αλλά και εκείνο το είχε ξεχασμένο στο σπίτι του. Ο μεγάλος συγγραφέας κοκκίνησε λίγο στο πρόσωπό του και πάνω στην αμηχανία του έσκυψε, φίλησε το χέρι του τυφλού και ψιθύρισε. «Συγχώραμε, καλέ μου άνθρωπε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω». Και ο Γεροζητιάνος απαντάει, «Ευχαριστώ πολύ, το πήρα. Αυτό που μου έδωσες δεν μπορούσα να το βρω αλλού. Το νόμισμα της καλοσύνης σπάνια το βρίσκω». Γι' αυτό λοιπόν το κρυπτονόμισμα της καλοσύνης θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Πριν όμως σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Φώτη Κόντογλου με τίτλο «Η ευλογημένη καλοσύνη». Γράφει λοιπόν, τι όμορφη που είναι η καλοσύνη, τι χαροποιό που είναι το πρόσωπό της και η κάθε κίνηση του χεριού της και με πόση απλότητα έρχεται θαρετά κοντά σου για να σε ξεκουράζει και με πόση ταπείνωση σε σημώνει σαν να είσαι αδελφός της, δείχνοντάς σου φυσικά και απροσπάθητα πως σε αγαπά και πως πονά για σένα. Τι χάρη που έχει ο καλομήλυτος ο άνθρωπος, σαν πρωινός ουρανός ασυνέφιαστος, σαν βρυσούλα που τρέχει ταπεινά σε ένα παράμενο μέρος και καρτερά υπομονετικά να περάσει ο κουρασμένος στρατοκόπος για να τον ξεδιψάσει με το κρύο νερό της, δίχως να θέλει άλλη πληρωμή, παρεκτός από τη χαρά να τον ευχαριστήσει. Δεν είναι έτσι ο κακόγνωμος άνθρωπος. Δεν γνωρίζει ο δύστιχος τι γεύση έχει η χαρά, επειδή η χαρά είναι η αληθινή, η χαρά η αληθινή αναβλύζει μονάχα από τη φλέβα της καλοσύνης. Ο κακομήλυτος είναι σαν το ξέρακα. Δεν έχει καμιά παρηγοριά να δώσει στον άλλον και ούτε στον εαυτό του. Τον τρώγει η εκαταδεξία, η κουφιοκέφαλη μαϊμού και το συμφέρον, ο λύκος και ο χείρος της αχορταγιάς. Αυτά τα τελώνια τα έχει μέσα στα φιλοκάρδια του και τον βασανίζουμε και εκείνος τα κρατά και τα φυλάγει σαν να είναι ακριβά πετράδια που τον στολίζουνε και τον κάνουνε σπουδαίο. Η ευλογημένη καλοσύνη πορεύεται ίσως, ενώ η κακία είναι γεμάτη μπερδέματα πονηρά, κρύφο δαγκανιάρα σκύλα. Και με όλο τούτο η καλοσύνη γίνεται εκείς να πατήσει η κακία και την καλοπιάνει σαν της χρωστά κάποια χάρη και σκύβει το κεφάλι της ταπεινά να τη χτυπήσει, να ξεθυμάνει ο θυμός της, μήπως και μπορέσει να την κάνει να χαρεί λιγάκι, να φθίσει το φαρμάκι από το στόμα της. Αλλά με όλα τούτα, η κακία βαστά την ακαταδεξία της, σαν να είναι κορώνα στο κεφάλι της και κοιτάζει την αγιασμένη την καλοσύνη καταφρονετικά, σαν να είναι κανένα ψωρόσκυλο και τη βρίζει και τη λέει σκλάβα της, γεννημένη για να κολακεύει την αφεντιά της. Η καλοσύνη είναι αθώα και ντροπαλή. Η κακία είναι αδιάντροπη και τετραπέρατη. Στα σύννεφα να την ψηλώσουν την καλοσύνη οι άνθρωποι, εκείνη πάλι αγαπά τα ταπεινά και πηγαίνει ολοένα και προσπέφτει στον κακόν. Και ενώ αυτός την καταφρονά, να τον παρακαλά να τη συγχωρέσει και να στέρξει να του καλομιλήσει δίχως να θυμώσει. Πόσο πικρά πληγώνεται η φτωχιά, η καλοσύνη, κάθε μέρα, προπάντων σε τούτο τον καιρό που ζούμε. Ολοένα τη βρίζουνε, ολοένα την καταφρονάνε και τη δείχνουνε με κάθε τρόπο πως είναι κουτί και ευκολόπιστη και πως είναι αχρίαστη και αδιαφόρητη μέσα στην έξυπνη την ανθρωπότητα που περηφανέται για την ποντινιά της. Τα μπερδεμένα συστήματα της κακίας περιπέζουν την απλότητα που έχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι όπου δεν έζησε μέσα τους το φως του Θεού. Βλέπω κάτι ανθρώπους που θυμώνουνε γιατί υπάρχουν ακόμα αθώοι στον κόσμο. Αν τους χαιρετήσει κανένας από δάφτους, όπως κάνανε οι παλιοί, απορούνε για την αδιαντροπιά του και για την κουταμάρα του. Αυτοί χαιρετάνε με ψεύτικο γέλιο, μοναχά όποιος έχει μαζί τους δουλειές και συμφέρον, και αυτό το θεωρούν μεγάλη σοφία και αξιοπρέπεια. Σε ένα τέτοιο κούφιον άνθρωπο, όλα κανονίζονται από το συμφέρον. Η λεγόμενη φιλία του, η λεγόμενη χαρά του, η λύπη του, το γέλιο του, η συνοφρίωσή του, η θεατρίνικη εγκαδιότητά του, το περπάτημά του, το ντύσιμό του, η ανατροφή των παιδιών του, ακόμα και τη θρησκεία του, όλα είναι ρεγουλαρισμένα με αυτό το διαβολικό εργαλείο. Με έναν λόγο, ο τέτοιος άνθρωπος ζει και αναπνέει μέσα στην ψευτιά. Πώς λοιπόν μπορεί να έχει λίγη χαρά, αφού ζει μέσα στην κόλαση και μάλιστα θεληματικά, που μοναχά ο διάβολος το κάνει? Αυτός είναι που κέρδισε όλο τον κόσμο κατά το χαλασμένο το μυαλό του και ζημιώθηκε στην ψυχή του. Αλλά ποια ψυχή να ζημιωθεί αφού κατάντησε να μην έχει ολότελα ψυχή, εξώ να έχει ψυχή μια πονηρή μηχανή? Το μονάχο αίσθημα που είναι ζωηρό και φλογερό μέσα στους τέτοιους είναι η φιλαργυρία. Αυτή είναι το φαρμακερό λουλούδι που βγαίνει επάνω στο βάλτο μιας τέτοιας ψυχής. Μελαγχολία πιάνει τον άνθρωπο μπροστά σε τούτη την αγιάτρευτη αρρώστια που κατατρώει την ψυχή μέχρι να την ξεράνει και να την καταντήσει ένα συχαμερό ξεροπήγαδο. Όποιος είναι τσιγκούνης στα λεφτά, είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα. Φοβάται να αγαπήσει τον άλλον, η καλοσύνη του φαίνεται σπατάλι, κουτί και τρυπώνει σαν ασπάλακας μέσα στην τρύπα του, ώσπου να τον πάρει ο χάρος. Μα τι να πάρει ο χάρος από δάφτον, ψυχή αφού δεν έχει ψυχή, καρδιά αφού δεν έχει καρδιά, ζωή αφού δεν έχει ζωή, να πάρει πεθαμένον να τον πάγει στους πεθαμένους? Αυτός είναι πεθαμένος και θαμένος μόνο που θα ρει πως είναι ζωντανός. Κάθε δροσιά έχει καταξεραθεί μέσα του, όλα τα στοιχεία της ζωής είναι πεθαμένα και στον τόπο τους βρίσκονται τα στοιχεία του θανάτου, ο εγωισμός, η ταραχή της διάνοιας, η περηφάνεια, η πονηριά, η απιστία, ο θόνος και απάνω απ' όλα η αλήθωρη αλεπού, η υποκρισία. Αυτή είναι η νεκρή ψυχή, το λιμέρι του θανάτου. Σήμερα βλέπει κανείς πιο πολύ από άλλον καιρό τον άνθρωπο να είναι κολλημένος στην αμαρτία και να είναι ταραγμένος με όλο που θα ρει πως η ευτυχία του είναι στηριγμένη γερά στα τελειοποιημένα συστήματα της ζωής του. Ποτέ δεν φοβόταν τόσο πολύ ο άνθρωπος τη φτώχεια, την αρρώστια και το θάνατο, όσο τα φοβάται τώρα, που δεν φοβάται το Θεό. Ζητήξετε τον Κύριο ο κατάδικη, λέει ένας Άγιος, και δυναμωθείτε με την ελπίδα του. Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση, δεν κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να βαστάξουμε στην αδικία, γιατί δεν έχουμε αυτή την ελπίδα που γλυκαίνει τις πίκρες. Και όχι μονάχα δεν έχουμε ταπείνωση, μα δεν μας αρέσει και ο ταπεινός ο άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε ήμερα αισθήματα. Όπου υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει περηφάνεια. Όποιος αγαπά τις κολακίες και την καλοπέραση, δεν μπορεί να έχει ταπεινά αισθήματα. Όλα είναι δεμένα το να μετάλλω, τα καλά καθώς και τα κακά. Είναι παράξενο πράγμα πώς κατάντησε ο άνθρωπος σε τέτοια παραμόρφωση της ψυχής, όταν του φαίνεται πως ο γνώμος του Θεού είναι το πιο βαρύ και το πιο δύσκολο πράγμα, ενώ είναι εύκολος και χαροποιός. Ο Χριστός δεν ζητά από μας να εχθρευόμαστε το ένα στον άλλον, είτε να σκοτώνουμε, είτε να κλέβουμε, είτε να θυμώνουμε, είτε να κυνηγάμε να κάνουμε πλούτη με κόπους και με κινδύνους σε στεριά και σε θάλασσα. Μήπως αυτά δεν είναι τα πιο δύσκολα και εμείς τα κάναμε εύκολα από την κακία μας? Ακόμα και η λέξη μοχθηρός και μοχθηρία δείχνει πως η κακία είναι κουραστική. Το σκοτωμό, το κούρσος, τον κυνήγι των λεφτών, την εκδίκηση τα έχουμε για εύκολα και τα κάνουμε με προθυμία. Και λέμε δύσκολα και κουπιαστικά την αγάπη, την ταπείνωση, την ελεημοσύνη, όλα τα ήμερα και τα καλά, επειδή τα παράγγειλε ο Χριστός. Ο διάβολος μας κάνει να τα βλέπουμε όλα ανάποδα. Μη φοβάσαι τη φτώχεια του κορμιού, παρά να τρέμεις τη φτώχεια της ψυχής, γιατί όποιος έχει τούτη δεύτερη φτώχεια, θα ρει πως ζει, μα αληθινά είναι πεθαμένος. Λυπήσου τον εαυτό σου και μη θυμώνεις και θα ρεις πως έτσι είσαι γενναίος. Αγάπησε την πραότητα και την υπομονή και θα δεις πως θα βρεις ξεκούραση και θα απογευτείς κάποια θροφή αθάνατη. Ο υπομονητικός άνθρωπος νιώθει πως βρίσκεται μέσα σε ένα κάστρο που δεν μπορεί να το πατήσει κανένας οχθρός και είναι ατάραγος στις ανεμοζάλες που τον κρούνε. Διώξε από μέσα σου τα πονηρά πνοήματα και σε λίγο θα νιώσεις τη βρώμα που έκλαιες μέσα σου και που την είχες πρωτίδρα για ευωδία. Έβγα λίγο από τη νύχτα της περηφάνειας που σε σκεπάζει και θα λάψει μπροστά σου το γλυκό φως της ταπείνωσης και θα νιώσεις χαρά μεγάλη και ησυχία ευλογημένη. Πόθησε να κλάψεις και θα πικραθείς και τότε θα καταλάβεις από πού βγαίνει η αληθινή χαρά. Μη φυλάκεις όλο ένα από τα λυπηρά, γιατί δεν θα νιώσεις αληθινή παρηγοριά. Έχε παντοτινά στο νου σου πως σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι σε αυτόν τον κόσμο και θα ταπεινωθείς. Άμα ταπεινωθείς θα φτάσεις κοντά στο Θεό και το έλεος του θα σε κάνει να ανοίξεις τα μάτια σου σε εκείνον τον κόσμο που ανατέλει ο βασίλευτος ήλιος της ελπίδας. Αυτά έγραφε λοιπόν ο Φώτης Κόντογλου. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα. Πώς μπορεί να εκδηλωθεί η καλοσύνη? Αν και υπάρχουν άπειροι τρόποι, θα αναφέρω 5 από αυτούς. Πρώτον, ένας καλός λόγος. Το γεροντικό, αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που καταγράφει την εμπειρία των ασκητών της ερήμου, διαβάζουμε το εξής περιστατικό που αναφέρεται στον Αβά Μακάριο, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Κάποτε ο Μακάριος ανέβαινε σε ένα βουνό της Νητρίας και είπε στο μαθητή του που τον συνόδευε να προηγηθεί. Αυτός, καθώς προχωρούσε, συνάντησε έναν ιερέα των ειδώλων που περπατούσε γρήγορα με ένα μεγάλο κούτσουρο στον ώμο του και του είπε: «Πού πας τόσο βιαστικά, διάολε?» Τότε ο ειδωλολάτρης, οργισμένο, σήκωσε το κούτσουρο που κρατούσε και άρχισε να το χτυπάει τόσο δυνατά που τον άφησε μισοπεθαμένο και συνέχισε βιαστικά το δρόμο του. Λίγο παραπέρα, ο ειδωλολάτρης συνάντησε τον Μακάριο, ο οποίος καθώς τον είδε φορτωμένο, του είπε: «Να σε καλά, άνθρωπε του μόρθου, να σε καλά». Ο ειδωλολάτρης ιερέας, κατάπληκτος, απάντησε: «Τι καλό βλέπεις σε μένα για να μου εύχεσαι να είμαι καλά?» Και ο γέροντας του είπε: «Στο εύχομαι επειδή σε βλέπω να μορθείς και να τρέχεις χωρίς να ξέρεις που πας». Τότε ο ειδωλολάτρης απάντησε: «Κατάλαβα αμέσως πως εσύ ήσουν δούλος του Θεού από τη συγκίνηση που μου έδωσε ο χαιρετισμός σου. Κάποιος όμως άλλος άθλιος καλόγερος με έβρισε όταν τον με συνάντησε και εγώ απάντησα με χτυπήματα στις βρισχές του». Την ίδια στιγμή έπεσε στα πόδια του Μακάριου και του είπε: «Αν δεν με κάνεις μοναχό, δεν σ' αφήνω να φύγεις». Έτσι ξεκίνησαν μαζί και έφτασαν εκεί που βρισκόταν ο χτυπημένος μοναχός, τον σήκωσαν μαζί στα χέρια και τον έφεραν στην εκκλησία του κοινοβίου. Όταν είδαν οι αδελφοί τον ειδωλολάτρη ιερέα μαζί με τον Μακάριο, έμειναν εμπρότητοι και γεμάτοι θαυμασμό. Τον έκαναν μοναχό και εξαιτίας του πολλοί ειδωλολάτρες έγιναν χριστιανοί. Και ο Μακάριος έλεγε ότι ένας επιρριμμένος και κακός λόγος μπορεί να κάνει καλούς ανθρώπους κακούς, ενώ ένας καλός και ταπεινός λόγος μπορεί να κάνει τους κακούς ανθρώπους καλύτερους. Το σχόλιο του Αγίου Μακαρίου είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει τι μπορεί να κάνει ένας και μόνο καλός λόγος. Το περιστατικό αυτό μας δείχνει και κάτι ακόμα. Είναι μια πληροφορία που μας δίνει ο ίδιος ο ειδωλάτρης ιερέας, λέγοντας ότι κατάλαβε πως ο Μακάριος ήταν αληθινός δούλος του Θεού, από τη συγκίνηση του τον προκάλεσε ο χαιρετισμός. Στις σαφές, δεν ήταν ο χαιρετισμός που έκανε τον Μακάριο αληθινό δούλο του Θεού, αλλά διαλεγόταν ο Μακάριος με αυτόν τον τρόπο, επειδή ακριβώς ήταν αληθινά δούλος του Θεού. Με άλλους λόγους, ο τρόπος που διαλέγει τον Μακάριος δεν είναι μια απλή τεχνική, αλλά είναι έκφραση και αποτέλεσμα της πνευματικής του τελειότητος. Η καλοσύνη που δείχνει ο Μακάριος αποκαλύπτει ότι πράγματι είναι άνθρωπος του Θεού. Στις πολυπληθείς κοινωνίες που ζούμε, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας όχι σαν πρόσωπα μοναδικά και αναπανάλητα, αλλά σαν άτομα που αποτελούν μια απρόσωπη μάζα. Τους βλέπουμε αδιάφορα, άλλοτε εχθρικά, άλλοτε ανταγωνιστικά, τις περισσότερες φορές αρνητικά και σπάνια θετικά. Αναρωτηθήκατε πόσους από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να τους ταλανίζουν σοβαρά προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα? Έχουμε ποτέ σκεφτεί πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους ένα χαμόγελο, ένας καλός λόγος, η παραχώρηση της προτεραιότητας στον δρόμο ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία? Αναρωτηθήκαμε πόσο μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή τους μια κουβέντα ή μια κίνηση καλοσύνης και αγάπης? Και σε πόσο μπορεί αυτό να διαρκέσει? Όπως και αντίθετα, μπορούμε να φανταστούμε πόσο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας και τη διάθεση και τη ζωή του άλλου ένας κακός λόγος, μια κίνηση αδιαφορίας? Πόσες οικογένειες ταλαιπωρούνται από αυτή την τακτική? Η αντίδραση στην εχθρότητα είναι συνήθως η εχθρότητα. Στο κακό το λόγο, ο κακός ο λόγος, και το κακό προχωράει ακάθεκτο. Ένας κακός λόγος μοιάζει με το σπίρτο, που μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια πυρκαγιά. Η σοφία των ασκητών της ερήμου διδάσκει. Έλεγε ο Αββάς Ποιμήν, η πονηρία δεν εξουδετερώνει καθόλου την πονηρία, αλλά αν κάποιος σου κάνει κακό, εσύ ευεργέτησέ τον για να εξαφανίσει την κακία με τα καλά έργα. Ένας πνευματικός σε ζευγάρια που είχαν προβλήματα έβαζε τον εξής κανόνα. Το λέω και σε εσάς πατέρες, το χρησιμοποιείτε αυτό, το δοκιμάσετε, πιάνει. Σου έλεγε λοιπόν, όταν έρχονταν ζευγάρια με προβλήματα, για μία εβδομάδα σας βάζω κανόνα, δεν θα σας ξεφύγει κακός λόγος από τα χείλη σας. Μόνο καλός λόγος θα βγαίνετε από τα χείλη σας. Βρείτε κάτι καλό που έχει ο άλλος και πενέστε τον. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Βέβαια, αντιδρούν συνέχεια, τι καλό λόγο. Ρε παιδί μου, απλά, σου έφερε ένα κιλό μαρίδες ο άντρας σου. Πες τι ωραίες μαρίδες μου έφερες. Και εσύ πες τι ωραία που τις τικάνισες. Απλά πράγματα. Αυτό θα λέτε για μία εβδομάδα. Συμφωνούμε. Έρχονται μετά και όπως ομολογούσαν οι ίδιοι, ζούσαν ένα παράδεισο. Το ομολογούσαν και έλεγε τι ωραία περάσαμε. Λέω συνεχίστε. Δεν συνεχίζει, πάλι αρχίζουν τα ίδια. Αλλά μένει όμως η εντύπωση, η εμπειρία, ότι άμα θέλουμε κάνουμε τη ζωή μας παράδεισο με ένα καλό λόγο. Στο βίο του Αγίου Νικολάου του Πλανά αναφέρεται το ακόλουθο περιστατικό. Ο άνθρωπος του Θεού, έχοντας συνέστηση της ευθύνης του για τον άλλον άνθρωπο, ακόμη και για τον πιο σκληρό, ακολουθούσε τον δρόμο της αγάπης και ο καλός του λόγος έκανε θαύματα. Γράφει η βιογράφος του, στην οικογένεια που συχνότατα πήγαινε ο παππούς, το χώρο τους εντός της αυλής τον είχε ενοικιάσει ένας τσαγκάρης κομμουνιστής εκ των σημενόντων στελεχών. Το μίσος του προσόλους και εξαιρετικό προσιερής δεν είχε όρια. Εκεί που εργάζεται, παραλυρούσε μονολογών από πού θα αρχίσει με την παρέα του να σφάξουν τους παπάδες. Και έλεγε, πρώτα-πρώτα θα σφάξουμε τους παπάδες της ζωοδόχου πηγής. Και έλεγε συνέχεια για τους άλλους. Όπως σας είπα, αυτός εργαζόταν εντός της αυλής. Ο παππούς με την καλοσύνη του πήγε κοντά του και του λέγει, καλησπέρα παιδί μου. Εκείνον χωρίς να σηκώσει το κεφάλι από τη δουλειά του, κάτι μουρμούρισε. Το άλλο Σάββατο πήγε πάλι ο παππούς. «Καλησπέρα, Λουκά μου». Εκείνος τα απάντησε «Καλησπέρα» και πάλι χωρίς να σηκώσει το κεφάλι. Την τρίτη επίσκεψη του λέει πάλι ο παππούς «Καλησπέρα, Λουκά μου, τι κάνεις, παιδί μου?» Εδέησε να πει «Καλά, παππού». Συνέχεια ο παππούς να τον επισκέπτεται εκεί που δούλευε, ώσπου έσπαζε ο πάγος. Σηκώνεται από τη δουλειά του, το ασπάζεται με σεβασμό το χέρι και του λέει «Όταν θα σε σκοτώσουν, τους παπάδες, εγώ θα πω για τον παπα Νικόλα να μην το σκοτώσουν. Και όχι μόνο θα το πω, αλλά θα το περιφρουρήσω». Κατόπιν, όταν ερχόταν ο παππούς, έσπευε αυτό να το συναντά και να του φυλάει το χέρι. Ούτε ήξερε ο παππούς από τις προθέσεις του, ούτε από κορμισμό είχε ιδέα, ούτε και τη μεταβολή του κατάλαβε, έτσι νομίζουμε εμείς. Λοιπόν, ο κομμουνιστής αυτός, όσα κηρύγματα και αν άκουγε, όσες συμβουλές και αν του έλεγαν, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιδράσει στην πεπορωμένη ψυχή του, όσο η αγαθότητα, η καλοσύνη του πολιού αυτού γεροντάκου, με τον επισκέπτεται όρθιος κάθε φορά, αδιαφορώντας αν αυτός καταρχήν τον περιφρονούσε. Με την ευχούλα του παππούλη μετανόησε και όταν σε λίγο αρρώστησε με μια ασθένεια παράλυση των κάτω άκρων και απέθανε σε ηλικία 30 ετών, κοιμήθηκε ως καλός χριστιανός και χωρίς να σκοτώσει κανέναν. Μόνο τον Σατανά, αλλά και αυτόν τον εκμυδένισε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε κατασταθεί στην ψυχή του. Πριν από λίγα χρόνια επισκέφτηκα με ένα φίλο μου γιατρό, τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο σοφός γέροντας είπε μεταξύ των άλλων στον γιατρό «Γιατρέ μου, ο άρρωστος δεν περιμένει να τον κάνεις καλά. Σε κοιτάει στα χείλη και περιμένει να του πεις ένα καλό λόγο. Αν το κάνεις αυτό, οι πύλες του παραδείσου είναι ανοιχτές για σένα». Το πόσο δίκιο είχε ο γέροντας το γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι βρεθήκαμε στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου και διψούσαμε για ένα λόγο αγάπης και καλοσύνης και ένα χαμόγελο. Τόσο απλό. Κι όμως αυτός ο λόγος μπορούσε να έχει θετικότητα της επιδράσης στην ψυχολογία του ασθενούς και στην περαιτέρω εξέλιξη της ασθένειας. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας καθηγητής γιατρός, δεκαετία του 80, σε μια έρευνα που έγινε στην Αθήνα, αποκαλύθηκε ότι το νοσοκομείο των κληρικών στα Πατήσια, το γνωστό Νίκε τότε, και το νοσοκομείο των ρωμακαθολικών Υπαμακάριστος, χρησιμοποιούσαν τα λιγότερα αναλγητικά σε όλη την Ελλάδα. Και τούτο γιατί οι γιατροί, στην πλειοψηφία τους, πιστοί χριστιανοί, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό, είχαν δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα καλοσύνης σε όλο τον χώρο του νοσοκομείου. Διέκρινες ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για τον ασθενή, μια ασυνήθιστη ευγένεια, μια ηρεμία και το κυριότερο, όλοι είχαν να πούν στους ασθενείς ένα καλό λόγο ενθαρρυντικό και παρηγορητικό. Και αυτό το επιδρούσε άμεσα στην υγεία των ασθενών. Στον Νίκε βρέθηκε και ο Όσιος Εφραίμ, και ό,τι έλεγε στο φίλο μου γιατρό προερχόταν από άμεση δική του εμπειρία. Το δεύτερο, μια καλή συμβουλή. Τα ερωτήματα που θέσαμε προηγουμένως ισχύουν και εδώ. Έχουμε αλήθεια σκεφτεί τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει μια καλή ή κακή συμβουλή, ειδικά σε ένα παιδί και σε ένα νέο άνθρωπο? Είναι αλήθεια ότι οι μεγάλοι έχουν την τάση να συμβουλεύουν, αλλά πολλές φορές αυτές οι συμβουλές είναι ανεύθυνες και επιπόλαιες. Ή στη χειρότερη περίπτωση, κακές συμβουλές που μπορεί να κατακόψουν την πορεία ενός ανθρώπου, ακόμη και να την καταστρέψουν. Όταν έγραφα το βίο του Αγίου Λουκά, έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη. Η ζωή του είναι όλη ένα θαύμα. Πολλά γεγονότα από τη ζωή του συγκλονίζουν τον αναγνώστη και προκαλούν τον θαυμασμό. Και πολλοί άνθρωποι ευχαριστούν τον Θεό γιατί η χάρη του ανέδειξε ένα τέτοιο μεγάλο Άγιο που ευεργέτησε χιλιάδες ανθρώπους και συνεχίζει να ευεργετεί. Αναρωτιέται κανείς πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε ο Άγιος Λουκάς. Βεβαίως υπήρχαν στη ζωή του πολλές ευκαιρίες που μπορούσε να εξελιχθεί προς το καλύτερο ή ακόμα και προς το χειρότερο. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Λουκάς ήταν μέτριος μαθητής και οι δικοί του ήταν απογοητευμένοι και έλεγαν ότι από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένουμε να κάνει κάτι καλό στη ζωή του. Πόσες φορές δεν το λέμε και εμείς, μου το λέγανε και εμένα, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα προκόψουμε τίποτα, μου λέγανε, σε κακός μαθητής. Τέλος πάντων, Θεωρώ όμως ότι η σημαντικότερη και καθοριστικότερη αιτία ήταν η συμβολή ενός εκπαιδευτικού. Νέο παιδί τότε, ο Άγιος 19 χρονών, προβληματιζόταν για ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Υπήρχε ο δρόμος του αθεϊσμού, του Τολστόη, των επαναστατών κλπ. Μέσα του φλεγόταν από την αγάπη για τον πλησίον και τη διάθεση προσφοράς. Και αυτά τα κινήματα του πρόσφεραν αυτό το όραμα. Οραματιζόταν λοιπόν τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό, όπως έκαναν πολλοί τότε, αθεϊστές και μηδενιστές. Εκεί λοιπόν στην κρίσιμη στιγμή επισκέφτηκε τον διευθυντή των σχολείων και του εξέθεσε τους προβληματισμούς του. Τον παρακάλεσε μάλιστα να τον τοποθετήσει σε ένα από τα σχολεία κάποιου φτωχού χωριού. Ο διευθυντής, άνθρωπος με οξυδέρκεια, υπευθυνότητα και διάκριση, τον άκουσε προσεκτικά και όχι ανέφυνα. Στο τέλος τον συμβούλεψε να αφήσει τα κινήματα αυτά των Ναρόντνικων και τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Έτσι του είπε, θα μπορούσε να φανείς χρήσιμος στους φτωχούς χωρικούς, των οποίων η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Παρότι δυσκολευόταν στα θετικά μαθήματα, ο νεαρός Άγιος Λουκάς πίστηκε. Η συμβολή του δασκάλου αποδείχθηκε κέρια σημασίας. Ο νεαρός αυτός εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο επιστήμονα, που με τις μελέτες του έδωσε νέα όθη στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε χιλιάδες ασθενείς. Παράλληλα, αναδύθηκε καλός ποιμένας χιλιάδων ανθρώπων και τους οδήγησε στον δρόμο της σωτηρίας. Και ακόμα περισσότερο, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά ως μεγάλο Άγιο και Θαυματουργό. Ίσως ο δάσκαλος να μην έζησε για να δει τους καρπούς της συμβουλής του. Σίγουρα όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι τεράστια σημασία θα είχε η απλή αυτή παρένεσή του και τι πλούσιους καρπούς θα έφερνε σε λίγα χρόνια. Με άλλα λόγια, όταν λέμε κάτι, μια συμβουλή, ένα λόγο, δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις καλές ή κακές θα έχει σε έναν άνθρωπο και κατ' επέκταση και στην κοινωνία. Υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια. Όπως σας είπα, ο Άγιος Λουκάς ήταν μέτριο παιδί και τον ειρωνεύονταν. Αυτή και μόνη τοποθέτηση θα μπορούσε να έχει καταστρέψει ή να ανακόψει την πορεία του Αγίου. Όμως πώς οι γονείς, συγγενείς, εκπαιδευτικοί κλπ. Δεν ανακόπτουμε με παρόμοιες μεθόδους την εξέλιξη κάποιων ανθρώπων και πόσες ευθύνες έχουμε όλοι γι' αυτό. Σχηματίζουμε μια κακή και λαθεμένη εντύπωση για κάποιο παιδί, τούτη την επαναλαμβάνουμε συνέχεια και χωρίς να το καταλάβουμε το βάζουμε σε έναν δρόμο δικό μας, οδηγώντας το στην καταστροφή. Λέμε παραδείγματος χάρη πολύ για κάποιο παιδί, αυτό το παιδί δεν θα προκόψει, δεν πρόκειται να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του ή είναι κακό παιδί, έχει κακό χαρακτήρα κλπ. Ή και αντίθετα. Και τελικά το παιδί εξελίσσεται έτσι όπως το επέβαλαν, κάτι που η ψυχολογία ονομάζει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν κάνουμε τον κόπο να ψάξουμε γιατί συμπεριφορόμαστε έτσι. Μήπως κάτι βαθύτερο συμβαίνει μέσα μας. Μήπως υπάρχει κάποια αντιπάθεια στο παιδί για συγκεκριμένους λόγους. Παραδείγματος χάρη, μην γελάστε, ένα παιδί μοιάζει με την πεθαρά μας, με την οποία δεν έχουμε καλές σχέσεις. Είναι δυνατόν να το αγαπήσουμε όπως αγαπάμε τα άλλα παιδιά? Αυτό που λέμε πολλές φορές οι γονείς, τα παιδιά τα αγαπάμε ίδια, είναι ψέμα. Να πούμε τα αγαπάμε διαφορετικά, ναι. Αλλά, σας λέω, αν ένα παιδί μοιάζει με την πεθαρά μας που έχουμε υποφέρει, δεν μπορούμε να το αγαπήσουμε όπως τα άλλα. Μια λοιπόν τίμια βιδοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει μάλλον πολλά και να οδηγήσει στη συνέση της ευθύνης μας απέναντι στο παιδί μας, στο μαθητή μας κλπ. Τρίτον, ένα χαμόγελο. Διάβαζα κάπου πως ένα χαμόγελο μπορεί να το θυμάσεις όλη τη ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ ένα τέτοιο χαμόγελο. Θα ήμουν 34 χρονών. Είναι από τα λίγα περιστατικά που θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Με τους δικούς μου είχαμε πάει να συναντήσουμε έναν ιερομόναχο στην Κηφισιά. Κάποιο θέμα φαίνεται θα ήθελα να κουβεντιάσουν. Με άφησαν σε ένα μικρό δωματιάκι και μπήκαν στο γραφείο του. Κάποια στιγμή με φώναξαν. Μπήκα στο γραφείο και μπροστά μου βλέπω έναν νέο αρχιμανδρίτη με φωτεινό πρόσωπο. Με φώναξε κοντά του και μου έδωσε ένα απλό σταυρουδάκι αυτά των βαπτίσεων. Ενώ με υποδέχτηκε με τέτοιο χαμόγελο που δεν το ξέχασα έως τώρα. Ειλικρινά, χαράχτηκε βαθιά μέσα μου. Δεν ήταν άλλος από το μετέπειτα Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο. στο επίθετο Τσίγκρης. Τον ξαναείδα μετά από 20 χρόνια, όταν μας επισκέφθηκε στο μοναστήρι. Το φωτεινό πρόσωπό του, με το γεμάτο καλοσύνη χαμόγελό του, δεν είχαν αλλάξει καθόλου. Πολύ σωστά γράφει ο Σολτζενίτσιν. Πάντα έχουν ωραίο πρόσωπο οι άνθρωποι με την ειρηνεμένη συνείδηση. Κάποιος άλλος είχε μια εντελώς αντίθετη εμπειρία. Ένας λυκειάρχης στο Άργος και μου λέει το εξής. Μικρό παιδί διακονούσε στο ιερό μαζί με άλλα παιδιά. Πριν χτυπήσει η καμπάνα, όλα τα παπαδάκια βρίσκονταν στην εκκλησία. Το να πάρουν τη λαμπάδα ή το θυμιατό είναι η χαρά των παιδιών. Παρεπιπτόντως, θα σας πω και ένα μυστικό που έχουν τα παπαδάκια. Υπάρχει μια άτυπη ιεραρχία. Πρώτος βαθμός είναι να κρατήσει τη λαμπάδα. Δεύτερος, το θυμιατό. Τρίτος, το φαναράκι. Τέταρτος, τα εξαπτέρυγα. Και πέμπτος, το σταυρό. Είναι και τα λάβαρα, αλλά εκεί τα αφήναμε για τους μεγαλύτερους, γιατί ήταν βαριά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η άτυπη ιεραρχία. Υπάρχουν όμως και έκτακτα περιστατικά, όπως ο ερχομός του Μητροπολίτη. Τότε στα χωριά ήταν γεγονός. Παλαιότερα ήταν μεγάλος γεγονός και έδινε πολύ χαρά. Ήταν όμως μεγάλη τιμή να κρατήσει ένα παπαδάκι την πατερίτσα του Δεσπότη. Μια μέρα λοιπόν επισκέφτηκε το χωριό ο Επιχώριος Μητροπολίτης. Ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, ελεήμων, με πλούσιο ποιμαντικό έργο. Ο ιερέας του χωριού είχε δασκαλεύσει το μικρό να διακονήσει τον Μητροπολίτη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο μικρός κρατούσε με βλάβια και καμάρι βέβαια την πατερίτσα του Δεσπότη. Ύψιστη τιμή. Κάποια στιγμή ο Μητροπολίτης του έκανε νόημα να του τη δώσει. Ο μικρός του την έδωσε, αλλά δεν του είχε πει ο παπάς ότι πρέπει να φιλήσει το χέρι του Δεσπότη. Εκείνος τον κοίταξε με τόσο άγριο βλέμμα που το παιδί πάγωσε. Μου έλεγε λοιπόν ότι έφυγα τρομαγμένος από το ιερό, δεν ξαναπάτησα στην εκκλησία μέχρι που παντρεύτηκα. Ο εν λόγω επίσκοπος ήταν, το ξανατονίζω, εξαιρετικός ιεράρχης. Σίγουρα δεν έδωσε σημασία εκείνη τη στιγμή, ούτε έμαθε ποτέ τη συνέχεια. Μια στιγμή απροσεξίας έκανε τόσο κακό σε ένα μικρό παιδί. Έλεγε πάλι ο Ντοστογεύσκη ότι μη θυμώνεις, γιατί αν είναι αγριεμένο το πρόσωπό σου και σε δει ένα μικρό παιδί, θα χαραχτεί βαθιά στην ψυχή του και του κάνεις μεγάλο κακό. Διάβαζα κάπου, σαν το φως του ήλιου λάμπει το χαμόγελο. Δεν έχουμε ίσως προσέξει την αξία του. Και όμως το χαμόγελο είναι κάποτε εξίσου σοβαρή εκδήλωση, τουλάχιστον όσο και το δάκρυ. Το χαμόγελο γλυκαίνει, καταπραίνει, χαροποιεί, είναι υγεία. Το αντίθετο, η σκυθροπότητα είναι αρρώστια. Πολλές φορές ένα χαμόγελο είναι άριστο τονωτικό στην αποθαρρυμένη καρδιά, τη δική μας, των δικών μας, των άλλων. Αυτός που χαμογελάει δείχνει τον ωραίο κόσμο της ψυχής του, την ευγένειά του, τα καλά αισθήματα που τρέφει για τους άλλους. Φανερώνει εσωτερική τακτοποίηση και ωριμότητα. Ο χαμογελαστός είναι αξιαγάπητος. Είπαν ότι ο πολιτισμός άρχισε στον κόσμο όταν πρωτοχαμογέλασε ο άνθρωπος. Το χαμόγελο είναι μια φιλοσοφία της ζωής. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς τη σκληρή, την αδυσόπιτη πραγματικότητα. Είναι ακόμα μια γέφυρα που ρίχνουμε στη ζωή για να ενώνει τα διαστότα. Ένα χαμόγελο είναι η πιο κοντινή απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρατήρησε συγχρόνως ένας στοχαστής. Πρέπει να ξέρεις όλες τις γλώσσες του κόσμου για να μπορέσεις να συνεννοηθείς με όλο τον κόσμο. Εκτός να ξέρεις να χαμογελάς. Αυτή είναι πανανθρώπινη γλώσσα. Και ο Σέξπιρ έγραφε: «Καλύτερα θα πετύχεις κάτι με το χαμόγελο παρά με το σπαθί». Δεν είναι λοιπόν το χαμόγελο απλώς μόνο ένα στολίδι όπως θέλουν μερικοί. Είναι ακόμη κάτι πιο πολύ. Μιλήσουμε μόνο ότι ένα πλατή, ένα φυσικό, ειλικρινές χαμόγελο μπορεί να μας συμφιλειώσει και με εκείνους ακόμη που δεν μας αγαπούν. Ενώ κανένας συνοφριωμένος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να μας πάρει την καρδιά. Παρατήρησε σύγχρονος συγγραφέας. Ο κόσμος ανοίγει τα μάτια του για σένα όταν οι άλλοι σου χαμογελούν. Όταν ρώτησαν τη Γερόντισσα Γαβριλία, Αγία πλέον, πώς επικοινωνεί με τον κόσμο σε όλες τις χώρες, απάντησε: «Εγώ έχω 5 γλώσσες. Και ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι το χαμόγελο. Η δεύτερη είναι τα δάκρυα. Η τρίτη είναι το άγγιγμα. Η τέταρτη είναι η προσευχή. Η πέμπτη είναι η αγάπη. Με αυτές τις 5 γλώσσες γυρίζω όλο τον κόσμο». Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της καλοσύνης είναι η ευγένεια. Γράφει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός: «Ευγένεια, θεμέλια της σωστής κοινωνικότητας, απαραίτητη να τη δείξουμε στο σημερινό άνθρωπο που βασανίζεται από τη μοναξιά του, που ταλαιπωρείται από την αγριότητα της κοινωνίας και από τη βαναυσότητα των ψυχών. Η ευγένεια ρίχνει τη γέφυρα προς τον άλλον, ανοίγει την επικοινωνία. Κι όμως πώς χρησιμοποιήθηκε και πώς χρησιμοποιείται η ευγένεια για να σκεπάσει άλλα αντίθετα συναισθήματα πολλές φορές? Πόσοι άνθρωποι γίνονται επιφυλακτικοί όταν συναντούν την ευγένεια? Ίσως διότι η ευγένεια που συνάντησαν μέχρι τώρα ήταν ψυχρή, επιφανειακή. Δεν είχε το ενδιαφέρον, το γνήσιο ειλικρινές ενδιαφέρον μας για τον άλλον ανοίγει την πόρτα της επικοινωνίας. Γιατί φαίνεται να το συλλαμβάνει αμέσως και τον αναπαύει, τον ευχαριστεί». Ο Άγιος Αθανάσιος Χαμακιώτης, που αυτές τις μέρες είχαμε τη χαρά να ακούσουμε ότι έγινε αγιοκατάταξη, έλεγε: «Παιδί, ο χριστιανός είναι ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια». Ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό περιστατικό, όπως το διηγήθηκε ο πατήρ Επιφάνειος Θοδωρόπουλος. Τη γνώση, λέει, του περιστατικού την οφείλω στον ευλαβέστατο ιερέα πατέρα Θησέα Κυπριώτη, εφημέριο του Εθνικού Ιδρύματος Αναπήρωση στα Νέα Λιώσια. Πιστεύω ότι πολλοί θα τον γνωρίζετε. Ο ιερέας αυτός, λόγω βαρυτά του ατυχήματος, νοσηλεύτηκε για ένα χρόνο και πλέον στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Όταν τελικά συνήλθε, είχε μερική αναπηρία διαβίου και δεν μπορούσε να λειτουργεί. Δεν επανήλθε στην προηγούμενη ενορία του, στην Κέρκυρα, αλλά αποφάσισε να μείνει οριστικά πλησίων των φίλων και συναδέλφων του αναπήρων. Όταν λοιπόν ο πατήρ Θησέας νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με αυτόν, υπήρχαν και άλλοι 9 ασθενείς. Ένας από αυτούς ήταν όχι απλώς δίστροπος, αλλά θηρίο. Ύβρις, φωνές, θυμοί, εκρήξεις ήταν το καθημερινό πρόγραμμα του θαλάμου. Του έφταιγαν όλοι και όλα, και τα έβαζε με όλους και με όλα. Οι άλλοι ασθενείς δυσφορούσαν και αγανακτούσαν και πολλές φορές είχαν σκεφτεί να το χτυπήσουν. Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού τότε κατακλυζόταν από αφιερεμένες αδελφές νοσοκόμες. Μία από αυτές λοιπόν μπαίνει μια μέρα στο θάλαμο, πλησιάζει τον ασθενή αυτό και του λέει: «Επειδή πρόκειται να κάνετε κάποια εξέταση, πρέπει προηγουμένως να φάτε αυτό το γιαούρτι». Προφανώς λόγω του δύστροπου χαρακτήρα του, απέφυγε τη λέξη φάρμακο και για πιο μαλακά ονόμασε το γιαούρτι το βαρύχο πολιτό ή κάποια άλλη ουσία. Αυτός αρνείται. Βρίζει και αποπέμπει απότομα την αδελφή. Έχει την προϊσταμένη, προσπαθεί να τον πείσει, καθαρή ματαιοπονία. Εισπράττει και αυτή αρκετό υβρολόγιο και φεύγει. Καλεί στο γραφείο της η προϊσταμένη μια νεαρότατη αδελφή, η οποία είχε ειδικό ταλέντο να πειταρχίζεται τους δύσκολους. Της μιλά για τον ασθενή και της αναφέτει να τον αναλάβει, ελπίζοντας ότι ίσως αυτή τα καταφέρει. Η νεαρή αδελφή, με ένα αγγελικό πρόσωπο, πλησιάζει τον ασθενή και του λέει με πηγαία γλυκύτητα και καλοσύνη, με γλώσσα μελεκιστάλακτη: «Σας παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ, να φάτε αυτό το γιαουρτάκι, διότι είναι αναγκαίο για την εξέταση». Αυτός, εκνευρισμένος με την τόση επιμονή των αδελφών, τη βρίζει περισσότερο και με εντονότερη φωνή από ό,τι τις προηγούμενες. Αυτή η ήρεμη και ατάραχη συνεχίζει τις παρακλήσεις. Ο ασθενής εξεγριώνεται πιο πολύ πλέον. Η αδελφή δεν φεύγει. Με πολύ γλυκύτητα και καλοσύνη εξακολουθεί να παρακαλά. Σε μια στιγμή επιχειρεί την τελική επίθεση: «Ελάτε τώρα, κάντε μου τη χάρη, ανοίξτε το στόμα σας και πάρτε την πρώτη κουταλιά». Τότε αυτός, έξαλλος και βρίζοντας και βράζοντας από θυμό, αρπάζει από τα χέρια της τον κεσέ και της τον πετάει στο πρόσωπο. Η αδελφή, χωρίς να πει λέξη, χωρίς καν να ξεκυθροπάσει, φεύγει. Μετά από λίγα λεπτά, αφού πλήθηκε και καθαρίστηκε, επανέρχεται με ένα άλλο κεσέ. Ηρεμότατη, χαμογελαστή, γεμάτη γλυκύτητα, αποτείνεται πάλι στον άρρωστο και του λέει: «Εσύ έκανες αυτό που ήθελες, έκανες το δικό σου. Τώρα δεν θα κάνεις και τη δική μου χάρη? Δεν θα φας το γιαουρτάκι σου? Θα μου κάνεις τη χάρη, δεν είναι έτσι? Το βλέπω ότι δεν θα μου αρνηθείς. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα μου αρνηθείς. Ξέρω ότι δεν είσαι κακός. Έλα λοιπόν, κάνε μου τη χάρη, άνοιξε το στόμα σου». Όλοι οι ασθενείς του θαλάμου είχαν μείνει έκθαμποι, εμπρότητοι, εκστατικοί. Αλλά και το θηρίο υπέκυψε. Δαμάστηκε, συγκλονισμένος και κατάπληκτος ο ασθενής, με έκδηλη ταραχή και με δάκρυα στα μάτια, ατενίζει την αδελφή και καραβγάζει με σπασμένη φωνή: «Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Είσαι άνθρωπος λέγε άνθρωπος ή κάτι άλλο. Από τη στιγμή εκείνη τα πάντα αλλοιώθηκαν στην ψυχή του θηρίου. Η ζωή του μεταβλήθηκε τελείως, έγινε άλλος άνθρωπος, έγινε αρνή του Θεού. Τέλος, το πέμπτο είναι η πράξη, η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης μας, της καλοσύνης μας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το επιστέγμα της καλοσύνης. Μην φανταστείτε ότι εννοώ κάποια μεγάλη και ηρωική πράξη. Καθημερινά η ζωή μας δίνει ευκαιρίες να κάνουμε το πιο απλό, να μιλήσουμε με καλοσύνη, να χαμογελάσουμε, να ενθαρρύνουμε, αλλά και να βοηθήσουμε τον άλλον σε απλά πράγματα που γι' αυτό θα είναι πολύ σημαντικά. Επιτρέψτε μου και εδώ να αναφερθώ σε ένα περιστατικό. Όλοι έχουμε υποστεί την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας και την αδιαφορία και ανευθυνότητα κάποιων δημοσίων υπαλλήλων που πολλές φορές είναι εξοργιστικές. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν. Βρέθηκα λοιπόν κάποτε σε μια δημόσια υπηρεσία εδώ στην Αθήνα. Χαρτιά, δικαιολογητικά, σφραγίδες, υπογραφές. Ανέβα στον τρίτο όροφο, κατέβα στον δεύτερο, ξανανέβα στον έκτο και βέβαια το ωράριο τελειώνει. Ξανάρχισε την άλλη μέρα που μπορεί να έχει απεργία, η στάση εργασίας ή ο υπεύθυνος να είναι σε άδεια. Έβλεπα λοιπόν ένα ταλαιπωρημένο γεροντάκι. Κανείς δεν του έδινε σημασία ή του έλεγαν τι να κάνει με μια γλώσσα που δεν την καταλάβαινε. Και αυτός με τα χαρτιά στα χέρια να μην ξέρει τι του γίνεται. Ευτυχώς μέσα σε αυτό το χάος, ένας νέος άνθρωπος με ευαισθησία βγήκε από το γραφείο του και κάθισε δίπλα στον παππού. Προσπάθησε να του εξηγήσει, σαν είδε ότι δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνος του, πήρε τα χαρτιά, τα τακτοποίησε, ανέβηκε όλους αυτούς τους ορόφους, τα πήγε για υπογραφές και τα παρέδωσε έτοιμα στον παππού. Το τι ευχές πήρε δεν περιγράφεται. Ήθελα να του σφίξω το χέρι, αλλά δεν τόλμησα. Τον είδα να γυρίζει στο γραφείο του. Δύο συναδέλφες τον κοίταξαν με μια γκριμάτσα ηρωνίας. Τους χάλασε τη σούπα. Τους χάλασε τις συνήθειες και το κατεστημένο. Η εξυπηρέτηση του πλησίον σήμερα κοντεύει να γίνει παράπτωμα. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του Σολτζενίτσιν είναι το σπίτι της Ματριώνα. Ανάμεσα στα άλλα διηγήματα, ο συγγραφέας μιλάει για αυτή την απλή γυναίκα, τη Ματριώνα, η οποία, παρόλο που είχε χτυπηθεί τόσο από τη ζωή της, δεν έπαβε να είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Γράφει προς το τέλος της διήγησής του ο Σολτζενίτσιν. Παρεξηγημένη, εγκαταλελειμμένη ακόμα και από τον άντρα της, είχε θάψει 6 παιδιά, αλλά δεν είχε χάσει τη φυσική της ετοιμότητα να βοηθήσει τους πάντες. Ενσάρκωση της καλοσύνης. Θεωρούνταν ως ξένη ακόμα και από τους συγγενείς της. Τους κόσμου τον περίγελο, τόσο ανόητη, ώστε να δουλεύει για τους άλλους χωρίς ανταμοιβή. Έφτασε στο τέλος της ζωής της χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο. Όλοι ζήσαμε πλάι της και κανένας από εμάς δεν κατάλαβε πως ήταν ο δίκαιος εκείνος χωρίς τον οποίο, σύμφωνα με μια παροιμία, δεν μπορεί να ζήσει το χωριό, ούτε η πόλη, ούτε όλη η χώρα μας. Τα λόγια αυτά του Ρώσου συγγραφέα δεν αφορούν μόνο τη Ματριώνα, την ηρωίδα του βιβλίου του. Εικονίζουν το είδος πολλών ανώνυμων μορφών της χριστιανικής πίστης. Με την καλοσύνη της ευαριστούσε το Θεό, χωρίς να γίνονται πολλές φορές αντιληπτοί από τους πιστούς. Είναι αυτούς για τους οποίους είπε ο Χριστός στην επιτυχώς ομιλία: «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού». Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, που μας φέρετε όλα αυτά και μας γεμίσατε την ψυχή μας με λόγους καλοσύνης και αγάπης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε, αν δεν σας κουράζουμε, να είχαμε και να κατέβουμε λίγο κάτω και αν έχει κάποιος αδελφός ή αδελφή να ρωτήσει κάτι. Και θα σηκωθούμε, μπορείτε να, μέχρι να κατέβουμε κάτω, να προσκυνήσετε τα Άγια Λείψανα. Πέστε μας ποιοι είναι οι Άγιοι που...
1: Δεν είναι, ναι. Ο πατήρ Θεόδωρος μου αναφέρω τον Άγιο Λουκά όπως κάθε χρόνο, αλλά μαζί με τον Άγιο Λουκά είναι και ο Άγιος Νεκτάριος. Και η άλλη ψανοθήκη είναι του Αγίου Εφραίμ του Κατωνακιώτη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, και του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτη. Να προσκυνήσετε.
0: Να ψάλλουμε όλοι μαζί το τροπάριο της Αγίας μας.

Θεός, αύριο στη συνέχεια των εκδηλώσεων οδός για τη μνήμη της Αγίας μας Βαρβάρας, θα έχουμε κοντά μας τη γερόντισσα Χρυσοβαλάντου, η οποία θα μας έρθει από τη Βόρεια Εύβοια, από το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, που είναι κοντά στις Ροβιές, στη Βόρεια Εύβοια. Έχει ξανάρθει μια χρονιά πριν τον κορονοϊό και με πολύ χαρά την περιμένουμε. Το θέμα της είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ταπείνωση στο μοναχισμό και στην οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτή την ομιλία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Πιστεύω ότι θα έχετε να ρωτήσετε κάτι, να μας πει και άλλα πράγματα τα οποία έχει ο Σεβασμιότητας, και τον ευχαριστούμε και μια ακόμη φορά. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την ευχή σας.

0: ή της ευσεβής και φιλόθεως, απολαβέτω της καλής ταύτης και φεδράς πανηγύρεως. Ή της δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ή της έκαμεν νηστεύων, απολαβέτω νυν το δυνάδιο. Ή της από της πρώτης ώρας εργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφημα. Ή της μετά την τρίτην ήλθε, ευχαρίστως εορτασάτο. Ή της μετά την έκτην έφτασε, μηδέν αμφιβαλέτο, και γά ουδέν ζημιούτε. Ή της υστέρησε εις την ενάτην, προσελθέτο, μηδέν ενδιάζω. Ή της εις μόνην έφτασε την ενδεκάτη, μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, δέχεται τον έσχατον, καθάπερ και τον πρώτο. Αναπάβει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί, και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν οδίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών. Και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε. Πλούσιοι και φαίνητες με τα λίλων χορέψατε. Εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερα. Η τράπεζα γεύει. Τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις θρυνή το παινίαν, εφάνη γάρ η κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτηλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόν εις τον άδειν. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της αρχός αυτού. Και τούτο προλαβών Ισαΐας εβόησε. Ο άδης φυσήν επικράνθη συνανάσασι κάθε. Επικράνθη και γάρ κατηργήθη. Επικράνθη και γάρ ανεπέφθη. Επικράνθη και γάρ ανεκρόθη. Επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Επικράνθη και γάρ δεσμεύθη. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε. Έλαβε γη και συνήντησε ουρανό. Έλαβε όπερ έβλεπε και πέπτωκε οθενού και έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος. Ανέστη Χριστός,
1: ανέστη
0: και εσύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός,
1: ανέστη
0: και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός,
1: ανέστη
0: και χέρου συνάγγελ. Ανέστη Χριστός,
1: ανέστη
0: και ζωή πολυθεύεται. Ανέστη Χριστός,
1: ανέστη
0: και νεκρός σου δεις επί μνήματος. Χριστός γανεγερθείς εκ νεκρών, απ' αρχή των και κοιμημένων εγένετων. Αυτό η δόξα και το κράτος.

0: την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμων, δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ανέστη Χριστός, και εσύ καταβρέπλησε. Ανέστη Χριστός, και πεπτώ καταβρέπλησε.

πάντα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήνε εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, είναι το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Πρόλογος για τον βίο και την άσκηση των μακαριστών Αγίων Πατέρων».

Εκείνος λοιπόν που απιστεί στους χαρισματούχους πατέρες μας ή δεν αποδέχεται τους λόγους και τις πράξεις τους, στον Χριστό κυρίως και στους Αποστόλους απιστεί παρά σε αυτούς. Απιστεί δηλαδή ότι ο Κύριος, χρησιμοποιώντας πυλό, ξανάφτιαξε τα μάτια του τυφλού. Ότι έδιωξε δαίμονες από ανθρώπους, νεκρούς ανέστησε, νερό σε κρασί μετέτρεψε. Με πέντε άρτους χόρτασε μέχρι Κορεσμού 5.000 ανθρώπους και έκανε αναρρύθμιτα και ακατάληπτα και ανεξερεύνητα θαύματα, τα οποία δεν μπορεί να τα χωρέσει ούτε ο κόσμος ολόκληρος. Αλλά και αυτόν οι σκιές και οι άκρες των ενδυμάτων τους θεράπευσαν κάθε αρρώστια και κάθε αδυναμία, όπως ο Χριστός, ο αληθινός Θεός μας, είχε πει. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει». Αυτός δηλαδή, που έχει εμπιστοσύνη σε εμένα, θα κάνει τα έργα που κάνω εγώ και μεγαλύτερα ακόμη από αυτά. Γιατί όπου ο υπεράνω της φύσεως Θεός ευδοκίσει να παραμείνει, εκεί και πραγματοποιούνται τα πάντα κατά τρόπο υπερφυσικό. Και τι χρειάζεται να λέγω πολλά? Όλη η Αγία Γραφή και η Καινή και η Παλαιά, αυτά τα εύωσμα και ζωοπάροχα θεόβρητα νάματα, καθημερινά σαν από πηγή, τα προσφέρει. Και προπάντων, όσα αναφέρονται στην αγάπη, που είναι αναρρύθμιτα και που οι μακάριοι ασκητές τα γνώρισαν και εμπειρικά και θεωρητικά. Και σύμφωνα με αυτά, πραγματεύτηκαν με πολλή ακρίβεια τον Λόγο του Θεού, ώστε να επικοδομηθεί επάνω σε αυτό, εδώ το θεϊκό θεμέλιο. Και τι χρειάζεται να λέγω πολλά? Όλη η Αγία Γραφή και η Καινή και η Παλαιά, αυτά τα εύωσμα και ζωοπάροχα θεόβρητα νάματα, καθημερινά σαν από πηγή τα προσφέρει. Και προπάντων όσα αναφέρονται στην αγάπη, που είναι αναρρύθμιτα και που οι μακάριοι ασκητές τα γνώρισαν και εμπειρικά και θεωρητικά. Και σύμφωνα με αυτά πραγματεύτηκαν με πολλή ακρίβεια τον Λόγο του Θεού, ώστε να επικοδομηθεί επάνω σε αυτό εδώ το θεϊκό θεμέλιο με αγκονάρι τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας. Όσα δηλαδή μπορούν να συμβάνουν στη διόρθωση της ψυχής, χάρη της οποίας όλα λέγονται και όλο το μυστήριο της αγάπης του Θεού συντελέστηκε, και να τη βγάλουν από τον βυθό της αμαρτίας και να την κατευθύνουν πάλι προς το Θεό, στο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι να χύνουμε δάκρυα με πόνο ψυχής και να θρηνούμε με πικρούς αναστεναγμούς για τη δική μας ραθυμία και αδιαφορία και να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας περισσότερο, γιατί μεγάλη είναι η ωφέλεια που προέρχεται από αυτό, όπως καθαρά το δήλωσε ο Κύριος με την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και ας μην περιγελούμε εξαιτίας της αλαζονίας μας, της σκληρότητας και της αμορφωσιάς της ψυχής μας, τις αρετές των Αγίων Ανθρώπων, με αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο όλεθρο των ψυχών μας. Γιατί αυτοί πραγματικά είναι οι αείμνηστοι πατέρες μας, που ασκούσαν συνεχή βία στην ανθρώπινη φύση χάριν της Βασιλείας των Ουρανών, όπως είπε ο Κύριος, και την κατέκτησαν κατά θαυμαστό τρόπο, χάρις στο μεγάλο τους αγώνα. Εράτε λοιπόν όλοι, πρόθυμα, ας πάρουμε μέρος σε αυτήν εδώ την ψυχοφέλιμη θεϊκή τροφή, αδιαφορώντας τελείως για τον χλεβασμό και τους εμπεγμούς των ανθρώπων και περιφρονώντας τις φλιαρίες τους. Και ως μαθητές του πράου και ταπεινού στην καρδιά Χριστού, αλλά και των αγραμμάτων ψαράδων και Παναγίων Αποστόλων, να βαδίσουμε τον στενό και τραχή και κοπιαστικό δρόμο, με μετάνοια, με εξαγόρευση των αμαρτιών μας, με ταπεινό φρόνημα, σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου, και να φτάσουμε στην τέλεια και ατάραχη και ατελεύτητη ζωή, από όπου έχει εξαφανιστεί κάθε πόνος, λύπη και στεναγμός. Εκεί, όπου όλοι οι κάτοικοί της είναι γεμάτοι ευφροσύνη και ακούγονται ύμνοι αγνής αγαλιάσεως. Εν τη ενότητή τους, με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας,
στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί και στον άναρχο Πατέρα και στο ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε, και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Ακούσαμε την εκπομπή με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Αχιλλείου φωνή, 96 και 3. Παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας, στη Λάρισα, όπου ο δημόσιος διάλογος για το μέλλον της περιφέρειας συναντά τον στοχασμό γύρω από τις αξίες, την κοινωνική συνοχή και τον ρόλο της πίστης στη σύγχρονη εποχή. Στο επίκεντρο του Φόρουμ, που αποτελεί κορυφαία θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγκληση της Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό, τίθενται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την οικονομία και την πρόοδο, αλλά και τον άνθρωπο ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής.
1: Πολύ αγαπητέ και σεβαστέ αδελφέ, Άγιε Ευθειότητος κύριε Σημεών, αγαπητοί μου εξοχότατοι υπουργοί και υφυπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, φίλε Γιάννη, αγαπητά στελέχη της Ελευθερίας, της ιστορικότερης εφημερίδας και τόσο εμβληματικής για την πόλη μας, ίσως Λάρισα χωρίς ελευθερία να μην νοείται. Ελευθερία με όλες τις απόψεις, αλλά και με τη δημοσιογραφική. Σε κάθε περίπτωση θέλω να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση, για την παρουσία εδώ, για την ενασχόλησή σας με ένα τέτοιο θέμα στα πλαίσια ενός φόρουμ το οποίο έχει ένα οικονομικό πρόταγμα. Όμως νομίζω ότι είναι η εποχή που δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς που κάναμε παλαιότερα, μιας που ο άνθρωπος πλέον, και αυτό είναι το πιο σωστό, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως συνολική οντότητα. Ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όχι μόνο ως σώμα ή ως ανάγκες ή ως οικονομία, αλλά ως κάτι το γενικότερο. Έχετε ακούσει όλοι την φράση που πολλές φορές χρησιμοποιούν οι θεολόγοι για να δείξουν ότι ενδεχομένως η Εκκλησία ή η πίστη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το ερευνάτε τα σγραφάς. Και εκεί πολλοί νομίζουν ότι είναι μία προστακτική, δηλαδή υποχρεωτικά. Πρέπει να ψάξετε, να δείτε την έννοια, την πραγματική, την ερμηνεία των γραφών. Όμως το ολοκληρωμένο νόημα αυτής της φράσης είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να διαβάσουμε συνολικά τη φράση για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο Χριστός και πώς το εννοεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Υπενθυμίζω ότι ο Ιωάννης είναι ο θεολόγος των τεσσάρων. Ενώ οι τρεις είναι πιο περιγραφικοί, περιγράφουν ιστορικά γεγονότα, ο Ιωάννης είναι πιο θεολογικός, δηλαδή έρχεται και μας δίνει σημεία της πίστης που ενδεχομένως και να προκαλούν και να μπορούν να είναι σημεία αντιλεγόμενα. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείται εν αυτές, ζωήν αιώνιον έχειν και εκείνε εις είναι μαρτυρούσε περί εμού. Στο 5ο κεφάλαιο λοιπόν, 31ο στίχο. Δεν είναι προστακτική, είναι οριστική. Σαν να απευθύνεται προς τους ανθρώπους, ειδικότερα προς τους εγγραμμάτους της εποχής και να τους λέει ότι εσείς διαβάζετε, ψάχνετε ό,τι είναι να διαβαστεί και να επισημανθεί σε όλους τους τομείς του επιστητού, με ποια προοπτική, με την προοπτική του να αποκτήσετε ζωή αιώνιο, δηλαδή να παρατείνετε το όριο του θανάτου, να κερδίσετε πράγματα επί γης στον κόσμο αυτό. Όμως, λέει ο Χριστός, οι γραφές, οι γενικότερες, η επιστήμη, ό,τι και αν ψάχνετε και αν ερευνάτε, είναι αυτά τα οποία μαρτυρούν για μένα. Δηλαδή, μαρτυρούν την θεότητα, τον Άγιο Θεό που βρίσκεται πίσω από πολλά, τον νου που συγκροτεί το σύμπαν. Αν δούμε αυτόν τον στίχο μέσα από αυτή την προοπτική, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στη σκοποθεσία. Η επιστήμη, η έρευνα, ό,τι ψάχνουμε, έχει να κάνει με αυτήν εδώ τη ζωή, με όριο το θάνατο. Η πίστη έχει να κάνει με κάτι παραπάνω, με τον Χριστό, τον προαιώνιο και υπεραιώνιο, στον ίν και αΐ. Συνεπώς, έχουμε παράλληλη κίνηση. Συνεπώς, έχουμε διαφορά στο πεδίο εφαρμογής. Οπότε, όταν κάποια πράγματα κινούνται παράλληλα, δεν μπορούν και να συγκρουστούν. Είναι αρχή της φυσικής. Συγγνώμη που μπαίνω λίγο στα χωράφια άλλων, αλλά χρειάζεται για να καταλάβουμε μερικά πραγματάκια. Ο Χριστός, λοιπόν, ξεκίνησε θέτοντας, όχι κάνοντας διάκριση, αλλά θέτοντας το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενασχοληθεί με πολλά. Όμως τελικά αυτό που θα του δώσει τη δυνατότητα να υπερπηδήσει το όριο του θανάτου είναι μόνο η πίστη. Στην προοπτική αυτή μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες επιστήμες, διάφορες θεωρήσεις, πολλά πράγματα τα οποία αυτοδιαφημίζονται ενδεχομένως ότι συγκρούονται με την πίστη ή ότι επιδιώκουν ανατροπές, τελικά 21 αιώνες δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. 21 αιώνες χριστιανισμού και πιστέψτε με, σήμερα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς από ποτέ. Όχι διότι δεν βλέπουμε κάποιον να κινείται επιθετικά εναντίον μας, αλλά πρώτον διότι έχουμε αποκτήσει μετά από 21 αιώνες εμπειρία, πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι και να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Δεύτερον, έχουμε μια θεολογία που κορυφώθηκε βέβαια τον 4ο αιώνα, αλλά δεν σταματά τον 4ο αιώνα, που είναι ο Χριστός Πατέρας των αιώνων, ο Χριστός αιώνας των Πατέρων, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και σήμερα έχουμε θεολόγους και σήμερα μπορούμε και διαλεγόμαστε. Αλλά κυρίως έχουμε την ικανότητα να κατανοήσουμε ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που παλαιότερα λέγανε διαφορά επιστήμης πίστης ή εχθρότητα επιστήμης πίστης είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και με τη μεθοδολογία. Πολλές φορές, αν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σύγκρουση ή διαφορά, το πρόβλημα δεν είναι η πίστη αυτή καθεαυτή ή η επιστήμη αυτή καθεαυτή, αλλά ο τρόπος που ο άνθρωπος προσεγγίζει ή ερμηνεύει. Για παράδειγμα, ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη αντιπαλότητα, όχι επιστήμης ή πίστης, αλλά της μεθοδολογίας του ιστορικού παύλα διαλεκτικού υλισμού με την ορθόδοξη θεολογία. Ήταν η κορυφαία σύγκρουση. Ιδίως επειδή στις χώρες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ πλειοψηφούσε η ορθόδοξη πίστη και επομένως είχε καταστεί, αν θέλετε, στόχος. Εκεί λοιπόν η ορθόδοξη θεολογία βρήκε την ικανότητα να αντιπαλέψει και να αντιπαραθέσει επιχειρήματα όχι στην επιστήμη, αλλά σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο 20ος αιώνας μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι υπάρχει πολλές φορές αντιπαλότητα μεθοδολογίας και θεολογίας, όχι επιστήμης και θεολογίας. Άρα, ανάλογα από το πού ξεκινάει κανείς, από το ποιο είναι το ιδεολογικό του ή και το θεολογικό του υπόβαθρο, έχουμε τις αντίστοιχες, αν θέλετε, ενασχολήσεις, τα αντίστοιχα ερωτήματα και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Όμως, η επιστήμη ως κάτι το αντικειμενικό δεν έχει προβληματίσει ποτέ τη θεολογία. Είχαμε επίσης πολλές φορές διαφωνίες με λεγόμενες αντιλήψεις στον χώρο των επιστημών. Όταν, ας πούμε, στην ιατρική κυριαρχούσε η μηχανοκρατική αντίληψη, η θεώρηση του ότι ο άνθρωπος είναι σαν ένα μηχάνημα, σαν ένα αυτοκίνητο, πώς παθαίνει κάτι μια φλάντζα και την αλλάζουμε, ή παθαίνουμε λάστιχο και το αλλάζουμε, παθαίνει κάτι το σηκώτη, το αλλάζουμε, παθαίνει κάτι, ξέρω εγώ, το πνευμόνι, μπορούμε να το αλλάξουμε, να το θεραπεύσουμε. Η ιατρική είχε μια τέτοια μηχανοκρατική ή μηχανοκεντρική, όπως λέγαμε, αντίληψη. Αυτό ήταν λίγο σε αντίθεση με τη θεολογία που έβλεπε τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Όσο προχώρησε η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, εκεί κατανοήσαμε πόσο απαραίτητο είναι η ψυχική και ψυχιατρική γενικότερα υγεία ως προς την εξέλιξη του συνόλου νοσήματος. Βλέπετε ότι οι ασθενείς που έχουν πολύ καλή ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση ανταποκρίνονται καλύτερα και θεραπεύονται περισσότερο. Έτσι, εκεί άρχισε να μελετάτε το φαινόμενο της ολότητας του ανθρώπου και της ψυχικής υγείας. Γι' αυτό και, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά, τον τελευταίο καιρό είναι πολύ της μόδας, ακόμα και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ευχέλαια, το βασικό μυστήριο, το οποίο είναι η σίαση ψυχής και σώματος. Δηλαδή, μελετά τον άνθρωπο συνολικά και επειδή αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα, μπορεί και δίνει μια άλλη διάσταση, ακόμα και στο φαινόμενο της θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχαν εποχές κατά τις οποίες υπήρχε αντιπαλότητα προσώπων. Η βασικότερη, αν θέλετε, εποχή, περίοδος που υπήρχε αντιπαλότητα ήταν η μετάβαση από τον Μεσαίωνα, όχι τόσο στην Αναγέννηση, γιατί η Αναγέννηση σημαίνει περισσότερο τέχνη, αλλά στο Διαφωτισμό. Διαφωτισμό σημαίνει περισσότερη επιστήμη. Εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όχι διότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει πρόβλημα με την επιστήμη αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί η ίδια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αισθανόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι εδώ και αιώνες έχει αντικαταστήσει τη θεολογία με την αριστοτελική φιλοσοφία. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί την αριστοτελική φιλοσοφία κατά κόρον. Εμείς το ζήσαμε αυτό στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, όταν αντί για αποφθέγματα πατέρων για να μας αντιμετωπίσουν οι Καθολικοί, χρησιμοποιούσαν βασικές θέσεις του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης υπενθυμίζει ότι ως μέντορας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο φιλόσοφος εκείνος ο οποίος εξέλιξε τη φιλοσοφία από την ολιγαρχία των Αρίστων, που προέβλεπε η φιλοσοφία του Σοκράτη, στη μονοκρατορία του ενός. Έπρεπε να υπηρετήσει το γεγονός της ουσιαστικής αρχής του ενός. Η ουσιαστική αρχή του ενός επί γης είναι, αν θέλετε, κορυφαίο δόγμα του παπισμού. Ο Αριστοτέλης ταιριάζει πολύ. Συνεπώς, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εγκλωβίστηκε στην αριστοτελική διάσταση της φιλοσοφίας και αυτό τελικά υπηρετούσε. Όταν, ας πούμε, ο Γαλιλαίος είχε πρόβλημα, δεν είχε πρόβλημα διότι πουθενά στη θεολογία μας αναγράφεται ότι η γη είναι επίπεδη. Ίσα-ίσα σε εμάς τους Ορθοδόξους, αν θυμηθείτε τον δικέφαλο αετό, στο κάτω μέρος με το ένα πόδι κρατάει σπαθί και με το άλλο μία υδρόγειο, ένα στρογγυλό. Αυτό, το έμβλημα της οικουμένης, ήταν μία πεποίθηση των Βυζαντινών από τα πανάρχια χρόνια. Και αν διαβάσετε τους λόγους στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, τους λόγους δηλαδή που περιγράφουν τον τρόπο που ο Θεός δημιούργησε ό,τι δημιούργησε, θα δείτε ότι ο Μέγας Βασίλειος σε μερικά σημεία μιλάει ως επιστήμονας, κυρίως όμως μιλάει ως θεολόγος. Και θέλει να δώσει τη διάκριση ότι η επιστήμη απαντά στο πώς, ίσως και στο πότε, η δε θεολογία απαντά στο ποιος και γιατί. Πώς φτιάχτηκε κάτι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το πώς, μας ενδιαφέρει το ποιος. Μας έφτιαξε ο Θεός και μας έφτιαξε από αγάπη. Και από εκεί ξεκινάμε για να προχωρήσουμε, για να δώσουμε διάσταση ζωή στον άνθρωπο. Χρειάζεται η επιστήμη, γιατί η επιστήμη διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος οφείλει να ευημερεί και σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο άνθρωπος οφείλει να μάθει να σέβεται τη ζωή, γιατί αν δεν σεβαστεί αυτήν την παρούσα ζωή, δεν έχει λόγο ο Θεός να του χαρίσει την αιώνια. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα από πολλούς όρους και προϋποθέσεις, ώστε τελικά ο άνθρωπος να μην κολλήσει στην εδώ ζωή. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πάρα πολλές φορές υπήρχαν δυστυχώς και προσωπικές αντιπαλότητες μεταξύ ανθρώπων ή υπήρχαν και πολιτικές σκοπιμότητες που έκαναν πολλούς να θέλουν να εκμεταλλευτούν στοιχεία της επιστήμης ή στοιχεία της πίστης για να προκαλέσουν αντιπαλότητες. Ένας από τους πιο πιστούς Αγγλικανούς ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος, ο ιδρυτής και εισηγητής της θεωρίας της εξελίξεως. Βέβαια, αν ζούσε σήμερα ο Δαρβίνος, ίσως να μην αναγνώριζε τη θεωρία της εξελίξεως έτσι όπως την έχουν εξελίξει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Δαρβίνος, διαβάζοντας την St. James Bible, τη βίβλο των Αγγλικανών, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με την Αγία Γραφή των Παπικών, λείπουν 4 βιβλία από τα λεγόμενα δευτεροκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτό είναι θεολογική λεπτομέρεια, μη σας μπλέξω, κατέληξε ότι δεν μπορεί παρά η σειρά που περιγράφει η γένεση να είναι και η σειρά της εξέλιξης στον κόσμο μας. Και μελετώντας αυτά τα οποία μελετούσε, ουσιαστικά υπέταξε, θα μπορούσαμε να πούμε, στην περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου, αυτό το οποίο έβλεπε ως εξέλιξη και δημιουργία, ιδίως στα νησιά Γκαλαμπάκος που κατέφυγε για να μελετήσει την εξέλιξη των ειδών. Θα μπορούσα να σας παραπέμψω ευθέως στο 5ο τόμο των Απολογητικών Μελετών του Παναγιώτη Τρεμπέλα, όποιος θέλει να ενασχοληθεί, ένα βιβλίο που γράφτηκε τη δεκαετία του 60 και όπου εκεί περισσότερο αναιρεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα με τη θεωρία της εξελίξεως. Υπήρξε όμως πάντα αυτό έντονο, η χρησιμοθυρία είτε της πολιτικής αντιπαράθεσης είτε της προσωπικής αντιπαράθεσης, γι' αυτό το λόγο και δημιουργήθηκε πολλές φορές αυτή η εντύπωση. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως στα πλαίσια της πανδημίας, ομολογώ ότι αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Όχι διότι υπήρχε πρόβλημα. Έχω κατά καιρούς τονίσει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας στον 21ο αιώνα είναι η θρησκοληψία. Και αυτή η θρησκοληψία ήταν που δημιούργησε προβλήματα, που έκανε ακόμα και το διαδίκτυο να αναπαράγει όχι απλώς θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αφελείς θέσεις που δεν μπορώ να τις πω θεολογικές, που όμως ήταν ικανές να τρομάξουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν ζητήματα. Την ίδια στιγμή που ο θεολογικός λόγος άλλα έλεγε, όχι μόνο ως επίσημη εκκλησία, αλλά και ως, αν θέλετε, θεολογικές σχολές και ως γενικότερα σχολές όλων των ειδών του επιστητού του Πανεπιστημίου. Εγώ εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι στα κρίσιμα πλαίσια της πανδημίας είχαμε μια συνεργασία φοβερή με τους καθηγητές, προκειμένου να μπορούμε με πιο μεγάλη υπευθυνότητα να ενημερώνουμε τον κόσμο μας και να αντιδρούμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα όχι επιστήμης και θρησκείας όπως το θέτουν οι πολλοί, και αυτό μπορώ, αν θέλετε, να σας το αποδείξω και με ένα απλό παράδειγμα. Στις μέρες μας πιστεύουμε ότι η θρησκεία των αγραμμάτων είναι το Ισλάμ, έτσι δεν είναι? Ότι προάγει τον αναλφαβητισμό και την αγραμματοσύνη. Όμως οι Άραβες ήταν αυτοί που είχαν καλλιεργήσει φοβερά την άλγεβρα, ιδίως μετά τον προσελιδισμό τους στο Ισλάμ. Οι Άραβες έκαναν ένα τόλμημα που δεν τόλμησαν να το κάνουν οι Έλληνες. Εφήβραν το μηδέν. Εμείς από το ένα πηγαίναμε στο μείον ένα. Το μηδέν δεν υπήρχε ποτέ ως έννοια. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν δυνατόν να μιλήσεις για το μηδέν. Δεν μπορεί να υπάρχει το τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει το μηδέν. Στην αραβική κουλτούρα όμως και φιλοσοφία αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Τώρα, το αν υπάρχει το μηδέν ή δεν υπάρχει, θεολογικά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε τη θεωρία περί της δημιουργίας εκ του μειόντος, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να επιμείνω στο εξής, ότι πολλές φορές προχωράμε με τις προκαταλήψεις μας, οι οποίες δεν αντέχουν ούτε τον επιστημονικό, ούτε τον θεολογικό έλεγχο. Γι' αυτό και τελικά εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πνεύμα ευρύτητας, καλή διάθεση και ετοιμότητα να διαλεγόμαστε διαρκώς. Στο κάτω-κάτω, αυτό είναι και η πρόσκληση της Εκκλησίας, ήδη από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτε διαλεχθόμεν. Ευχαριστώ.
0: Αχιλλείου Φωνή, 96 και 3. Παρέμβασή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας, στη Λάρισα, όπου ο δημόσιος διάλογος για το μέλλον της περιφέρειας συναντά τον στοχασμό γύρω από τις αξίες, την κοινωνική συνοχή και τον ρόλο της πίστης στη σύγχρονη εποχή. Στο επίκεντρο του Φόρουμ, που αποτελεί κορυφαία θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύγκληση της Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό, τίθενται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την οικονομία και την πρόοδο, αλλά και τον άνθρωπο ως πυρήνα κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής.

Πάμε 3 του μηνός Μαΐου. Έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες Τιμόθεον και Μαύρον, από τη Βαΐδα της Αιγύπτου. Ή το ζεύγος. 20 μέρες είχαν παντρευτεί και ο Αριανός, ο έπαρχος της Βαΐδος, τους έφερε σε απολογία επειδή ήταν χριστιανοί και επειδή έκαναν μέγα έργο προς όλους με τέλεια αγάπη και υπέροχο τρόπο. Και μάλιστα ο Τιμόθεος ήταν αναγνώστης στην Εκκλησία εκτός των άλλων και φύλατε τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας και τα ανεγίνωσκε. Τον κάλεσε λοιπόν ο Αριανός και του είπε να του φέρει στο κριτήριο τα βιβλία της Εκκλησίας. Και του λέει εκείνος, όχι, τα βιβλία της Εκκλησίας είναι σαν τα παιδιά μας. Εγώ με τη θέλησή μου δεν στα φέρνω. Για τα βιβλία της Εκκλησίας μας κάνουν χριστιανούς, μας αλλοιώνουν την ψυχή και τη ζωή μας. Τι ωραία, του είπε. Και όταν τα διαβάζουμε, είναι και οι άγγελοι μαζί μας. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Επέμενε ο άλλος, τον απείλησε. Δε στα δίνω. Μολόν λαβέ. Έλα να τα πάρεις. Και άρχισε λοιπόν να τον βασανίζει ο φοβερός Αριανός, ο οποίος αργότερα μετάνιωσε και μαρτύρησε και εκείνος για τον Χριστό. Γιορτάζει 14 Δεκεμβρίου, έχουμε μιλήσει προλαβώντες. Τον ταλαιπώρησε αφάνταστα, το βάλε πυρωμένα καρφιά στα αυτιά, τον έβαλε στη φωτιά, του έκαμε πάμπολα. Εκείνος όμως άντεχε και μπορούσε και άγγελος Κυρίου τον θεράπευσε και δεν ήξερε πώς να τον πολεμήσει ο Αριανός, πώς να τον φέρει στη γνώμη του, να παραδώσει τα βιβλία και να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Χριστός ενοχλούσε. Α, κάτσε, λέει, το βρήκα, θα καλέσει τη σύζυγό του και θα αρχίσει από αυτήν. Την κάλεσε λοιπόν, ήρθε εκείνη, είδε τον άντρα της στα βάσανα και θεραπευμένο και της λέει, την πήρε χώρια χωριστά μετά ο Αριανός και της λέγει, αν θες τον άντρα σου, έμαθα πως είσαι και νιόνιφε να τον χαρείς, πες του να αλλάξει, γιατί αυτός είναι ξεροκέφαλος και συνεχίζει τα ίδια και τα ίδια. Του λέω, του ξαναλέω, πες και εσύ άμα θες να έχεις τον άντρα σου, ιδάλλως θα σκοτώσω και θα μείνεις έτσι. Άσε με, λέει, να τον δω. Πάει και τον βλέπει, τον είδε πάλι. Και λέει, της λέει εκείνος, μην ακούσεις, λέει αυτός, εμείς είμαστε του Χριστού, δεν τον αφήνουμε τον Κύριο με κανένα τρόπο, ό,τι αν γίνει. Τ' άκουγε και ο Αριανός. Έτσι, τε λέει, υποβάλλει και αυτή σε βασανιστήρια, σκόβει τα μαλλιά ΣΥΡΙΖΑ, της βγάζει το δέρμα, τη βάζει στη φωτιά, τη βάζει σε βραστό νερό. Και εκείνη δεν γεγόταν και ο Αριανός δεν μας κοροϊδεύει, ρίξε μου λίγο νερό, του ρίχνει να πάνε, ξεκόλλησε το δέρμα του. Τα χρειάστηκε. Αποφάσισε λοιπόν να σου εκτελέσει και τους δύο, αφού ήταν κακοκέφαλοι και δεν άλλαζαν, δηλαδή βαθύτητα πιστοί. Και τους εσταύρωσε και τους άφησε πάνω στο σταυρό 9 ημέρες. Τον έναν απέναντι στον άλλον, Τιμόθεος και Μαύρα. Και πήγε εκεί ο Σατανάς και πείραζε τη Μαύρα. Της έβαλε ένα κύπελο με μέλι και γάλα να το πιεί. Της έλεγε διάφορα. Αλλά εκείνη ενισχυόμενη και από τον Τιμόθεο άντεξε τον τελευταίο πειρασμό της ζωής της. Και έφυγε ο Σατανάς. Και ήρθε άγγελος Κυρίου και της άνοιξε της ψυχής τα μάτια και της έδειξε στον ουρανό
τη θέση που θα πήγαινε και ο Τιμόθεος και εκείνη. Κρατήστε λιγάκι, λέει, και όλα πια θα επισφραγιστούν με την παραδείσια διαμονή σας. Έδειξε θρόνο για τον Τιμόθεο και λίγο πιο κάτω άλλο θρόνο για αυτήν και είπε ότι οφείλεις την αλλαγή σου στον άντρα σου. Γι' αυτό εκείνος έχει μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά και εσύ ακολουθείς. Τι δίκαιο είναι ο ουρανός. Και κοιμήθησαν. Στην Αθήνα υπάρχει ωραία εκκλησία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας, ιδιαίτερα δε τον αγαπούν στη Ζάκυνθό μας και άλλου τους αγαπούν. Να έχουμε την ευχούλα.